Και μετά τα όμορφα μηνύματά μας, πάμε να δούμε τη συνέχεια της ιστορίας μας από το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, και είμαστε στο δεύτερο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, την Έξοδο, όπου από εκεί θα πάρουμε ακόμη ένα πολύ σημαντικό γεγονός που θα μιλήσουμε για τις 10 εντολές. Ο Θεός πολλές φορές έδειξε στους Ισραηλίτες κατά τη μακροχρόνια πορεία τους μέσα στην έρημο πως είναι μαζί τους και τους προστατεύει. Θυμάστε πως τους έδειξε την αγάπη του. Χώρισε την ερυθρά θάλασσα για να περάσουν όταν τους καταδίωκαν οι Αιγύπτιοι. Τους έδωσε τροφή και νερό μέσα στην έρημο με θαυματουργικό τρόπο. Τους έστειλε επίσης την Εφέλη να τους κρατά σκιά τη μέρα και να τους φωτίζει τη νύχτα. Τους χάρισε ακόμη νίκες όταν πολεμούσαν με λαούς πολυάρτιμους και δυνατούς. Επιπλέον, τους έδωσε ένα ακόμη μεγαλύτερο και σπουδαιότερο δώρο. Αυτό θα δούμε σήμερα. Ήταν ο τρίτος μήνας μετά την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο. Είχαν φτάσει κοντά στο όρο Σινά, όπου σήμερα δεσπόζει το περίφημο μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης. Εκεί λοιπόν έστησαν τις σκηνές τους για να ξαποστάσουν λίγο. Ο Μωυσής ανέβηκε στο όρος να προσευχηθεί. Τότε ο Θεός μίλησε στο Μωυσή και του είπε «Να πεις στους Ισραηλίτες, είδατε όλα όσα έκανα στους Αιγυπτίους και πώς σας πήρα στην προστασία μου, όπως ο αετός παίρνει τις φτερούγες στα αετόπουλά του. Αν τώρα θελήσετε να ακούσετε τα λόγια μου και να τηρήσετε το νόμο μου, θα είστε για μένα λαός εκλεκτός, ξεχωριστός από όλα τα έθνη. Ο αγαπημένος μου λαός». Ο Μωυσής, γεμάτος χαρά και ευγνωμοσύνη για την τιμή που τους έκανε ο Θεός, μεταφέρει τα λόγια του σε όλους τους Ισραηλίτες. «Ο Θεός θέλει να μας δώσει τον νόμο του», τους είπε, «και αν εμείς τον τηρήσουμε στη ζωή μας, θα είμαστε ο αγαπημένος του λαός». Συγκινημένοι τον ακούν οι Ισραηλίτες. Τι δώρο είναι πάλι αυτό που θέλει να τους κάνει ο Θεός? Να τους δώσει τον νόμο του, αντί να έχουν ανθρώπινους ατελείς και άδικους νόμους, να εφαρμόζουν στη δική τους κοινωνία έναν τέλειο θεϊκό νόμο. Και θα είναι τότε ο αγαπημένος του λαός του Θεού. Ποιος δεν θα ζήλευε μια τέτοια τιμητική πρόσκληση? Με μια φωνή λοιπόν απαντούν: «Όλα όσα μας πει ο Θεός θα τα τηρήσουμε». Σε δύο μέρες μαθαίνουν θα κατέβει ο Θεός στο όρο Σινά να τους μιλήσει. Ετοιμάζονται με φόβο ιερό να τον υποδεχτούν. Πρέπει να τους βρει όλους καθαρούς στην ψυχή και στο σώμα. Και να, ξημέρωσε η τρίτη μέρα. Μα τι γίνεται? Σεισμός? Έκρηξη ηφαιστείου? Πρωί-πρωί το όρο Σινά σύεται από βροντές και αστραπές. Καλύπτεται από ένα τεράστιο σκοτεινό σύννεφο και παντού αντυχεί δυνατά ήχος σάλπιγγας. Ο λαός είναι κατατρομαγμένος. Βλέπει όλο το όρος γεμάτο καπνούς, σαν να είναι πυρακτωμένο καμίνι. Γιατί ήδη κατέβηκε εκεί ο Θεός. Με εντολή του Μωυσή πλησιάζουν όλοι στους πρόποδες του βουνού. Ο ίδιος ανεβαίνει προς την κορυφή. Ο Θεός του μιλά. «Μωυσή, κανείς μη τολμήσει να αγγίξει το βουνό. Να πάρεις μόνο αυτούς που θα σου πω και μαζί να ανεβείτε», τον συμβουλεύει. Ο Μωυσής επιστρέφει και σε λίγο ο ήχος της σάλπιγγας γίνεται όλο ένα και ισχυρότερος, ώσπου φτάνει η στιγμή να μιλήσει ο Θεός στο λαό. Δυνατή, ξεκάθαρη ακούγεται η φωνή του να παριθμεί τις 10 εντολές. Πρώτη εντολή. «Εγώ είμαι ο

0: Κύριος και Θεός σου, δεν θα έχεις άλλους θεούς εκτός από μένα. Δεύτερη εντολή. Δεν θα κατασκευάσεις και δεν θα προσκυνήσεις κανένα είδωλο, ούτε θα λατρεύσεις κανένα δημιούργημα του Θεού. Τρίτο. Δεν θα αναφέρεις το όνομα του Θεού χωρίς σοβαρό λόγο. Τέταρτο. 6 μέρες θα εργάζεσαι και θα κάνεις όλες τις δουλειές σου. Την 7η μέρα θα την αφιερώνεις στον Κύριο. Πέμπτο. Να τιμάς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου για να ζήσεις ευτυχισμένος πολλά χρόνια. 6. Να μην μοιχεύσεις, δηλαδή να μην έχεις αμαρτωλές σχέσεις με γυναίκα που δεν είναι δική σου. 7. Να μην κλέψεις. 8. Να μην σκοτώσεις. 9. Να μην δώσεις ψεύτικο όρκο. Και 10. Να μην επιθυμήσεις αυτά που ανήκουν στους άλλους. Ο λαός βλέπει τις φλόγες και ακούει προσεκτικά τη φωνή του Θεού. Δέος, Άγιος φόβος τους καταλαμβάνει όλους. «Μη φοβάστε», τους ενθαρρύνει ο Μωυσής. «Ο Θεός ήρθε έτσι κοντά μας για να το σέβεστε σ' όλη σας τη ζωή και να μην αμαρτάνετε». Έπειτα προχώρησε μέσα στο γνώφο, στο σύννεφο δηλαδή, όπου ήταν ο Θεός. Πήρε κι άλλες οδηγίες για το πώς πρέπει να ζει ο λαός. Αλλά δεν αρκεί το Θεός το να παραδώσει προφορικά τον νόμο του. Θέλει να τον παραδώσει και γραπτά στον λαό του. Την άλλη μέρα, ο Μωυσής με μία αντιπροσωπεία από τους γεροντότερους Ισραηλίτες, αφού πρώτα πρόσφεραν θυσίες στον Θεό, ξεκινούν για τη μεγάλη αποστολή να παραλάβουν γραμμένο τον νόμο του Θεού. Περπατούν και νομίζουν ότι δεν πατούν στη γη, αλλά στον ουρανό. Φτάνουν σε ένα σημείο και σταματούν. Πιο πέρα θα προχωρήσει μόνο ο Μωυσής με τον Ιησού του να δει. Μια φωτεινή νεφέλη σκεπάζει όλο το βουνό. Η κορυφή του μοιάζει να καίγεται. 6 μέρες κάλυπτε το όρο Σινά η δόξα του Θεού. Την 7η μέρα ο Μωυσής μόνος του μπήκε μέσα στο φωτεινό σύννεφο και έμεινε εκεί 40 μέρες και 40 νύχτες. Όταν κατέβηκε, το πρόσωπό του έλαμπε και κρατούσε στα χέρια του 2 πέτρινες πλάκες. Πάνω σε αυτές ήταν οι 10 εντολές, γραμμένες από τον ίδιο τον Θεό. Οι 2 αυτές πλάκες, παιδιά, με τις 10 εντολές του Θεού, ο δεκάλογος δηλαδή, ήταν για το λαό του Θεού ό,τι πολυτιμότερο, το μεγαλύτερο και σπουδαιότερο δώρο του. Ήταν 10 χρυσά κλειδιά για να ανοίξουν την πύλη της ευτυχίας. Πάμε λοιπόν να διαβάσουμε για άλλη μια φορά προσεκτικά τον δεκάλογο. Αν τα είχαμε μπροστά μας, θα τα διαβάζαμε ακόμη μια φορά. Οι 4 πρώτες εντολές λοιπόν, παιδιά, να τις πάρουμε με τη σειρά, ήταν γραμμένες στην 1η πλάκα. Αυτές ρυθμίζουν τη σχέση μας με τον Θεό. Τι μας παραγγέλουν? Πρώτον, να πιστεύουμε στον έναν και μόνο αληθινό Θεό, λέει η 1η εντολή. Να αγαπούμε μόνον Αυτόν και να μην παρασυρώμαστε στη λατρεία των ψεύτικων θεών. Και τρίτον, να μην αναφέρουμε το όνομά Του χωρίς σοβαρό λόγο και να αφιερώνουμε μια μέρα της εβδομάδας στη λατρεία Του. Όλες αυτές οι εντολές που είπαμε έχουν σχέση, όπως είπαμε, με Θεόν. Οι άλλες 6 ήταν γραμμένες στη 2η πλάκα. Ρυθμίζουν τη σχέση μας με τους ανθρώπους. Τι ζητά λοιπόν από μας ο Θεός? Να τιμούμε τους γονείς μας, να μην κάνουμε ανήθικες πράξεις, να μην κλέβουμε, να μην φωνεύσουμε, να μην λέμε ψέματα, να μην ζητούμε αυτά που ανήκουν στους άλλους. Φαντάζεστε, παιδιά, πώς θα ήταν ο κόσμος μας αν όλοι οι άνθρωποι τηρούσαν αυτές τις εντολές του Θεού? Δεν θα γίνονταν φόνοι, ούτε κλεψιές, ούτε αδικίες. Θα ήταν πολύ όμορφη παραδεισένια η κοινωνία μας. Θα βασίλευε παντού η αγάπη και η ειρήνη. Μα γι' αυτό ακριβώς μας έδωσε ο Θεός τις εντολές Του, για να κάνει τη ζωή μας όμορφη και ευτυχισμένη. Χαρά λοιπόν στα παιδιά που από σήμερα θα μάθουν αυτές τις 10 εντολές και θα αγωνίζονται καθημερινά να τις τηρούν. Θα κρατούν έτσι, παιδιά, στα χέρια τους τα κλειδιά που ανοίγουν την πύλη της ευτυχίας. Θα έχουν μια πηξίδα αλάνθαστη για το ταξίδι της ζωής τους. Θα είναι φως στον δρόμο τους. Θα δείχνουν τέλος με τον τρόπο αυτό πόσο πολύ αγαπούν τον Θεό. Γιατί όταν αγαπούμε κάποιον, με χαρά κάνουμε ό,τι και αν μας ζητήσει. Έτσι λοιπόν, παιδιά μου, εύχομαι όλοι μας αυτές οι 10 εντολές να μπαίνουν μέσα στην καθημερινότητά μας, μέσα στη ζωή μας σιγά σιγά, και όταν θα ξεκινήσουμε να τις στηρίσουμε, πόσο μεγάλη χαρά θα νιώθουμε, πόσο ευλογημένα παιδιά θα είμαστε κοντά στο Θεό, πόσα αυτές οι εντολές θα μας κάνουν να πετάμε ψηλά στον ουρανό και με αυτόν τον τρόπο θα ενωνόμαστε πιο πολύ με τον Κύριο, αλλά και όχι μόνο με τον Κύριο, αλλά και με τους ανθρώπους. Γιατί η ζωή ενός χριστιανού δεν είναι μόνο μία κατακόρυφη γραμμή, αλλά και μία οριζόντια. Η κατακόρυφη γραμμή είναι η όλη μας επικοινωνία με τον ίδιο το Θεό, αλλά και η οριζόντια γραμμή είναι η συνάναστροφή μας με τους ανθρώπους. Οπότε αρέσω τόσο στο Θεό, αλλά και προσπαθώ να έχω καλές σχέσεις και με τους ανθρώπους. Αυτά τα δύο μας κάνουν να έχουμε μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα, να μπορούμε να τηρούμε τις εντολές του Θεού και έτσι να γινόμαστε όλο και περισσότερο παιδιά του ίδιου του Θεού. Πώς να αποκτήσω, Θεέ μου, της ευτυχίας το κλειδί? Όταν τον νόμο σου τον έχω, φως και οδηγό μου στη ζωή. Έτσι λοιπόν, με αυτές τις σκέψεις, με αυτές τις προτροπές, αφήνουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Και σε αυτό το σημείο, μικρή και μεγάλη μου φίλη, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα τα ξαναπούμε όμως πάλι το επόμενο Σάββατο στη γνωστή μας ώρα. Να ευχαριστήσουμε ακόμα και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που μας συνόδευσε στη μουσική και στον ήχο. Να είστε όλοι πολύ καλά, παιδιά. Γεια σας!
1: Έλα, Χριστέ, στη συντροφιά μας. Ιστορίες και διδαχές από τη ζωή του Χριστού και των Αγίων μας για μικρά και μεγάλα παιδιά.

Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα Νέα τα Ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη Νέα Ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που επιμελείται και παρουσιάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

Όταν τελείωσε ο Ιησούς τον λόγο του στα πλήθη, στην πόλη της Καπερναούμ εθέλησε να πάει. Εκεί ήταν άρρωστος βαριά, έτοιμος να πεθάνει, δούλος καλός και έμπιστος ενός εκατοντάρχου. Το δούλο ο εκατόνταρχος πολύ τον αγαπούσε. Σαν άκουσε για τον Ιησού, έστειλε Ιουδαίους, πρεσβύτερους να πάνε εκεί να τον παρακαλέσουν να έρθει και στον τόπο του το δούλο του να σώσει. Και πήγανε στον Ιησού και τον παρακαλούσαν: «Αξίζει αυτό τον άνθρωπο να τον εβοηθήσεις, γιατί αγαπά το έθνος μας και η συναγωγή μας οικοδομήθηκε από αυτόν με ενέργειες δικές του». Καθώς λοιπόν προχώραγε ο Ιησούς μαζί τους, στο σπίτι του εκατόνταρχου είχε κοντοσημώσει και εκείνος φίλους του έστειλε στον Ιησού να πούνε: «Παρακαλώ σε Κύριε, απόφυγε τον κόπο, δεν είμαι άξιος να έρθεις μες στο δικό μου τόπο. Γι' αυτό το λόγο απέφυγα να έρθω να στο ζητήσω, γιατί δεν ένιωθα άξιος για να σε συναντήσω. Και ο λόγος σου είναι αρκετός και μόνο αυτός μου φτάνει. Ο δούλος μου ο αγαπητός αμέσως για να γιάνει. Κι εγώ είμαι ένας άνθρωπος που ξέρει από εξουσία και στρατιώτες αρκετούς έχω στη διοίκησή μου. Στον ένα λέω πήγαινε και αυτός αμέσως πάει. Στον άλλον λέω έλα εδώ και έρχεται αμέσως. Κι ό,τι κι αν πω στο δούλο μου να κάνει, θα το κάνει». Σαν άκουσε ο Ιησούς τα λόγια που του είπε, τον θαύμασε και γύρισε και είπε προς το πλήθος που ερχόταν εξω πίσω του και τον ακολουθούσε: «Σας λέω με βεβαιότητα, τέτοια μεγάλη πίστη δεν βρήκα μέσα στο Ισραήλ κανέναν να έχει». Οι φίλοι του εκατόνταρχου σαν γύρισαν στο σπίτι, τον δούλο αυτόν τον άρρωστο βρήκαν θεραπευμένο.

Τον γιο μιας χείρας στην Αΐν ο Κύριος ανασταίνει. Στην πόλη που λεγότανε Ναΐν ο Κύριος πήγε και ήταν μαζί του μαθητές, πολλοί και πλήθος κόσμου. Την ώρα που πλησίαζαν στην είσοδο της πόλης, ένα νεκρό ευγάζανε, το γιο μιας χείρας μάνας, και τη συνόδευε πολλής κόσμος από την πόλη. Ο Κύριος πλαχνίστηκε σαν είδε αυτή τη μάνα, και τότε λέει σε αυτήν μη κλαις, και έπειτα προχωράει και στη σωρό τα χέρια του τα Άγια ακουμπάει. Αυτοί που τον σηκώνανε είχανε σταματήσει, και τότε λέει ο Ιησούς στον πεθαμένο νέο, «Σε διατάζω νεαρέ να σηκωθείς επάνω». Και ανακάθισε ο νεκρός και άρχισε να μιλάει, και ο Ιησούς στη μάνα του τότε τον παραδίδει. Τον κόσμο που είδε όλα αυτά κυρίεψε ένα δέος, και τον Θεό δοξάζοντας φωνάζανε και λέγαν, «Μέγας προφήτης του Θεού ήρθε ανάμεσά μας, και ο Θεός ήρθε εδώ να σώσει τον λαό του». Κι έτσι λοιπόν διαδόθηκε για τον Ιησού η φήμη στην Ιουδαία ολόκληρη και τα περίχωρά της.

Ιησούς και ο βαπτιστής πρόδρομος Ιωάννης. Του Ιωάννη μαθητές πήγανε και μιλήσαν για όλα όσα συνέβησαν και τον πληροφορήσαν. Και ο Ιωάννης κάλεσε δυο από τους μαθητές του και ρώτησε στον Ιησού τους έστειλε να κάνουν. Αυτός που περιμένουμε από πολλούς αιώνες, ως τον Μεσσία είσαι εσύ ή περιμένουμε άλλον? Και εκείνοι πήγαν στον Ιησού και του είπαν, ο Ιωάννης ο βαπτιστής μας έστειλε σε σένα και ρωτάει, αν ο Μεσσίας είσαι εσύ που πρόκειται να έρθει ή μήπως περιμένουμε να έρθει κάποιον άλλον? Την ώρα εκείνη ο Ιησούς πολλούς είχε γιατρέψει, αρρώστους και βαριά ασθενείς, ως και δαιμονισμένους, και σε πολλούς τυφλούς το φως χάρισε που δεν βλέπαν. Και γύρισε ο Ιησούς και απαντά σε εκείνους, ό,τι είδατε και ακούσατε να πάτε και να πείτε στον Ιωάννη βαπτιστή, όταν θα τον δείτε. Τυφλοί μπορούν να ξαναδούν, κουτσοί να περπατούνε, λεπροί να καθαρίζονται και οι κουφοί να ακούνε, νεκροί να ανασταίνονται και οι φτωχοί του βίου ακούνε το χαρμόσυνο άγγελμα του Κυρίου. Μακάριος και ευτυχής αυτός που δεν θα χάσει την πίστη του σε μένανε και δεν θα με ξεχάσει. Σαν έφυγαν οι μαθητές τότε του Ιωάννη, για τον Ιωάννη άρχισε ο Ιησούς να λέει, τι βγήκατε στην έρημο, τι θέλατε να δείτε? Ένα καλάμι που άνεμος εδώ και εκεί σαλεύει? Ή μήπως βγήκατε άνθρωπο να δείτε στολισμένο, με ρούχα πολυτέλειας να είναι καλοντημένο? Όσοι φορούν ρούχα λαμπρά και ζουν με απολαύσεις βρίσκονται στα ανάκτορα, τι βγήκατε να δείτε? Προφήτη ήρθατε λοιπόν να δείτε, έτσι δεν είναι? Ναι, και σας διαβεβαιώ, μάλιστα αυτός πως είναι κάτι το περισσότερο από έναν προφήτη. Είναι αυτός που η Γραφή για εκείνον αναφέρει, τον αγγελιοφόρο μου πριν από σένα στέλνω, εγώ για σέ τον δρόμο σου για να προετοιμάσει. Αλήθεια λέω, δεν γέννησε μάνα ποτέ ως τώρα από τον Ιωάννη βαπτιστή προφήτη πιο μεγάλο. Μα στο βασίλειο του Θεού ο πιο μικρός και πάλι σας λέω πως μεγαλύτερος από εκείνον είναι. Όσοι το κήρυγμα άκουσαν του βαπτιστή Ιωάννη, όλοι από αυτόν βαπτίστηκαν, ακόμη και τελώνες, γιατί πιστέψαν πως ο Θεός τον είχε αποστείλει. Μα οι Φαρισαίοι και οι νομικοί, αφού δεν βαπτιστήκαν, αρνήθηκαν το θέλημα που είχε ο Θεός για εκείνους. Με τι λοιπόν τη σημερινή γενιά να παρομοιάσω και με τι μοιάζουν άραγε οι άνθρωποι ετούτοι? Με τα παιδιά που κάθονται στην αγορά ομοιάζουν και μια ομάδα προσφωνεί την άλλη και της λέει, με τη φλογέρα παίξαμε χαρούμενα τραγούδια, μα εσείς δεν τα χορέψατε, αλλά ακόμα κι όταν τα μυρολόγια είπαμε, δεν βγάλατε ούτε δάκρυ. Το ίδιο κάνετε κι εσείς. Ήρθε ο Ιωάννης, που φαγητό δεν έτρωγε κι ούτε κρασί είχε αγγίξει, και για εκείνον λέγατε δαιμόνιο πως έχει. Και ο Υιός του ανθρώπου έπειτα ήρθε που τρώει και πίνει, και λέτε κυλιόδουλος πως είναι και είναι ο πότης, παρέα με αμαρτωλούς πως κάνει και τελώνες. Και όμως δικαιώθηκε η του Θεού σοφία στο πρόσωπο όλων αυτών που είχε αποστείλει.

Ιησούς συγχώρησε αμαρτωλή γυναίκα. Τον Ιησού προσκάλεσε κάποτε Φαρισαίος να πάει εις το σπίτι του να παραθέσει γεύμα. Και ο Ιησούς σαν έφτασε στου Φαρισαίου το σπίτι, εμπήκε και κάθισε σε εκείνο το τραπέζι. Στην πόλη αυτή βρισκότανε μια αμαρτωλή γυναίκα. Σαν άκουσε ότι ο Ιησούς είναι στου Φαρισαίου, έφερε αλαβάστρινο δοχείο με στό με μύρο. Στάθηκε πίσω και κοντά στα πόδια του βρισκόταν και έκλαιγε και έβρεχε τα πόδια του με δάκρυα και έπειτα με τα μαλλιά του σκούπιζε τα πόδια και τα φιλούσε κι ύστερα, τα έλειψε με το μύρο. Σαν είδε αυτό που έγινε τότε ο Φαρισαίος, που τον Ιησού στο σπίτι του είχε προσκεκλημένο, έκαμε από μέσα του το λογισμό και είπε: «Αν ήτανε ο άνθρωπος αυτός εδώ προφήτης, θα ήξερε ποια ήτανε, αλλά και το τι είναι αυτή η γυναίκα που αυτόν αγγίζει, θα το ξέρει. Πως είναι μια αμαρτωλή, σίγουρα θα γνωρίζει». Ο Ιησούς απάντησε στις σκέψεις του και είπε: «Σίμωνα, κάτι να σου πω, έχω για να ακούσεις. Πες μου, διδάσκαλε», αυτός σε εκείνον απαντάει. «Λεφτά σε κάποιον δανειστή δυο άνθρωποι χρωστούσαν. Του χρώσταγαν δινάρια, ο ένας 500 και ο άλλος του εχρώσταγε δινάρια 50. Όμως αυτοί δεν μπόρεσαν να του τα επιστρέψουν και αυτός το χρέος χάρισε τότε και εις τους δύο. Πες μου λοιπόν ποιος από τους δυο ανθρώπους θα χρωστάει ευγνωμοσύνη πιο πολύ στο δανειστή εκείνον». Ο Σίμων αποκρίθηκε: «Νομίζω πως εκείνος εις τον οποίον χάρισε τα πιο πολλά χρωστάει». «Η κρίση σου ήτανε σωστή», ο Ιησούς του λέει. Και τη ματιά του ρίχνοντας σε εκείνη τη γυναίκα, στο Φαρισαίο γύρισε ο Ιησούς και λέει: «Τι βλέπεις τη γυναίκα αυτή που βρίσκεται εμπρός μου? Δεν έπλυνε τα πόδια μου στο σπίτι σου όταν μπήκα, όμως αυτή με δάκρυα μου έπλυνε τα πόδια και τα μαλλιά της άπλωσε για να μου τα σκουπίσει. Ένα φιλί δεν μου δώσες, αντίθετα εκείνη να μου φυλά τα πόδια μου δεν έπαψε καθόλου από τη στιγμή που έφτασε και μπήκε μέσα στο σπίτι. Ούτε και το κεφάλι μου μου άλυψες με λάδι, ενώ εκείνη άλυψε τα πόδια μου με μύρο. Γι' αυτό λοιπόν σε βεβαιώ οι αμαρτίες που έχει, που ξέρω πως είναι πολλές, όλες συγχωρεθήκαν, όπως το δείχνει η πολλή ευγνωμοσύνη που έχει. Σε αυτόν που τα αμαρτήματα τα λίγα συγχωρούνται, αυτός και τη λιγότερη θα δείχνει ευγνωμοσύνη». Και τότε στη γυναίκα αυτή που ήταν εκεί της λέει: «Γυναίκα, οι αμαρτίες σου όλες συγχωρεθήκαν». Όσοι καθόντουσαν εκεί στο ίδιο το τραπέζι με τον Ιησού αρχίνησαν να λένε μεταξύ τους: «Ποιος είναι τούτος που μπορεί να συγχωρά αμαρτίες?» Μετά από αυτά ο Ιησούς είπε προς τη γυναίκα: «Η πίστη σου σε έσωσε, πήγαινε και έχε ειρήνη».

Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα νέα τα ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη νέα ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

Το όνομά του το έφτασε ψηλά πρώτα ο ίδιος πριν πάρει τη σκυτάλη από τελείως διαφορετικό χώρο, ο γιος του Χριστόφορος. Πετυχημένος σε ό,τι ασχολήθηκε, έκανε πολλά για τον τουρισμό, αλλά για να είμαστε στα δικά μας λιμέρια, έδωσε και την ψυχή του αλλά και των ομολών του, με το παραπάνω μάλιστα, για τον αθλητισμό. Τον αθλητισμό που λάτρεψε από μαθητής στις μπασκέτες του Καπετανάκιου και υπηρέτησε σαν αθλητής, διαιτητής και παράγοντας, και μάλιστα με υψηλό βαθμό. Άλλωστε το άθλημά του ήταν πάντα για ψηλούς, εσωτερικά και εξωτερικά.

0: μαζί καταφέραμε να επιτύχουμε το ακατόρθωτο.
1: Όπως ξέρετε, εδώ πέρα περάσαμε καταπληκτικές αθλητικές στιγμές. Και χαρές και λύπες. Ήταν έτσι ένα. Τώρα που μπήκα στο γήπεδο πριν από λίγο, ένιωσα ένα παράξενο συνέστημα.

Η επιλογή του Λίντο ήταν μονόδρομος. Δεν υπήρχε άλλο κλειστό γήπεδο και νομίζω ότι δεν είναι και πάρα πολλά χρόνια που έγινε το Λίντο. Το πρώτο κλειστό στάδιο, το πρώτο κλειστό γυμναστήριο μάλλον θα έλεγα εγώ. Γιατί αυτά τα γήπεδα στο εξωτερικό και στην Ευρώπη και στην Αμερική τα έχουν για προπόνηση. Δεν τα έχουν για κανονικούς αγώνες. Άρα εμείς δεν είχαμε επιλογή. Και απλώς προσθέθηκαν τα υπόλοιπα καθίσματα, το παρκέ και έγινε ένα, θα έλεγα, καυτό γήπεδο για τους φιλοξενούμενους. Γιατί υπήρξαν παιχνίδια που πραγματικά τα πήρανε λόγω του κόσμου.

0: Ναι, έχω παίξει πολλές φορές στο Λίδο. Στο γήπεδο, πολύ δύσκολη έδρα. Όποια και ομάδα να ήταν, ήταν πολύ δύσκολο να κερδίσει εδώ. Μικρό γήπεδο, πολλοί κόσμος μέσα, πίεση των φιλάθλων. Και βεβαίως και η Ηράκλειο τότε είχε και καλή ομάδα.
1: Και καλούς ξένους συνήθως που βοηθούσαν πολύ τότε εκείνη την εποχή.
0: Καλό πρόεδρο τότε, νομίζω, κύριο Παπαγκαλιάτη.
1: Σωστά.
0: Είχε πολύ καλή οργάνωση.

0: καφενείο Παπακαλιάτης ήταν μια από τις πιο γνωστές ταμπέλες για το Ηράκλειο.
1: Το πιο γνωστό στέκι, θα έλεγα. Τότε όλοι οι Ηρακλειώτες, βέβαια εγώ ήμουν μικρός, αλλά το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, που λέγανε όλοι ραντεβού στο καφενείο του Παπακαλιάτη. Ήταν το συγχωρεμένο του πατέρα μου, μαζί με τον αδερφό μου, το θείο μου, το Μανώλη. Και μαζευόταν εκεί και όχι μόνο του αθλητισμού, δημοσιογράφοι, θυμάμαι τον Γραμματικάκη, το μεγάλο Γραμματικάκη, τον Αριστοτέλη. Θυμάμαι τον Μικονιάτη, τότε ήμουν μικρός βέβαια εγώ. Και, δίπλα ακριβώς στο καφενείο μας ήταν τότε το καφενείο, το στέκι, θα έλεγα, των εργοτελητών, τότε εργοτελίτες, εκεί πηγαίνανε. Οπότε καταλαβαίνετε, πείραζε ο ένας τον άλλο, ήταν τότε δύο, ας τις πούμε, μεγάλες δυνάμεις του ποδοσφαίρου, του Ηρακλείου, Όφη και Εργοτέλης. Πάντα μεταξύ τους πεζόταν το πρωτάθλημα. Την εποχή εκείνη δεν υπήρχε αθλητική ούτε β, ήταν τοπικά πρωταθλήματα.
0: Μιλάμε για τη δεκαετία του 50.
1: Ήταν δεκαετία του 50, που ήταν μάλιστα πρόεδρος στον Όφη και νομίζω ήταν και ο πρωτεργάτης να γίνει το γήπεδο του Όφη. Ήταν ο αείμνηστος Μανώλης Παπακαλιάτης, ο αδερφός του πατέρα μου.
0: Mm-hmm. Οπότε η δική σας οικογένεια ήταν ομιλήτικη.
1: Βέβαια, πάντα ήταν ομιλήτικη. Τώρα θα μου πείτε, μα καλά, αφού ήταν ομιλήτικη, πώς βρέθηκες στο Ηράκλειο? Ήταν και το Ηράκλειο ένα μέρος, ένα στέκι, όπου μαζευόμαστε, παίζαμε πικ-πονγκ τότε πολύ μικρή και τένις αργότερα. Και είχε γίνει και μάλιστα μια προσπάθεια να δημιουργηθεί ομάδα μπάσκετ, δεν ευόδωσε, έγινε αργότερα. Οπότε είχα, αν θέλετε, και δύο αγάπες. Τον Όμιλο, Όμιλος, έτσι το λέγαμε, ομιλήτης, και το Ηράκλειο, το τένις. Τότε λεγόταν Όμιλος Αντισφαιρίσεως Αθλοπαιδιών. Μάλλον Όμιλος Αντισφαιρίσεως Ηρακλείου.
0: Εκείνα τα χρόνια που λέτε, το Ηράκλειο ήταν κυρίως ποδοσφαιρικό. Τα υπόλοιπα αθλήματα ήταν λίγο,
1: ναι,
0: πίσω.
1: Υπήρχε το μπάσκετ, αλλά σε πολύ, θα έλεγα, νηπιακά χρόνια. Δηλαδή δεν γινόταν ούτε πρωτάθλημα. Πιο πολύ ήταν το σχολικό μπάσκετ. Και μάλιστα παίζαμε, θυμάμαι, με διαιτητές από τη ΣΕΑΠ.
2: Στο Καπετανάγιο. Είμαστε δύο στο ίδιο κτίριο και παίζαμε αγώνες εκεί μέσα. Και από εκεί ξεκίνησε και η σταδιοδρομία μας σαν παίκτες, εγώ στο Εργοτέλη και ο Μανώλης στο Ηράκλειο.
3: Τύχαινε το πατρικό μου σπίτι να είναι 150 μέτρα από το Καπετανάκιο και να πηγαίνω εκεί σαν παιδί τελειόφυτο στο δημοτικό σχολείο, στην έκτη τάξη του δημοτικού σχολείου, να βλέπω τα παιδιά που παίζαν μπάσκετ εκείνη την εποχή, τα 16χρονα, 17χρονα, 18χρονα παιδιά, μαθητές του Καπετανακίου Γυμνασίου, και ένας από αυτούς ήταν ο Μανώλης. Ακόμη είχα την τύχη να τον δω σαν έφηβο να παίζει ποδόσφαιρο.
1: Ήταν το ποδόσφαιρο, όπως το έχω πει πολλές φορές, το έχουν πει όλοι, είναι ο βασιλιάς στο σπορ. Έτσι, δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει γι' αυτό. Πήγαμε στο γήπεδο, εγώ θυμάμαι το γήπεδο του Όφη με μία κερκίδα μόνο και μία μικρή απέναντι στο νεκροταφείο των Αρμενίων, με χώμα κάτω, να μπαίνει το φυτιοφόρο του Δήμου να βρέχεται. Τότε βέβαια οι ποδοσφαιριστές παίζανε για τη φανέλα. Η αμοιβή του ποδοσφαιριστή ήταν να διοριστεί στο Δήμο, στον ΟΤΕ, στη ΔΕΗ. Αυτές ήταν οι αμοιβές. Και παίζανε για τη φανέλα πραγματικά δηλαδή. Και ήταν και όλοι από το Ηράκλειο, έτσι. Θυμάμαι μια φορά πήραμε ένα παίχτη από τα Χανιά και ήταν παράξενο. Νομίζω λεγόταν και ο Σέντερλης, αν ναι, θυμάμαι καλά το όνομά του. Μετά η συνεχεία, με την πρόοδο, γίνανε και άλλες μεταγραφές. Πάντως, είμαστε πρώτα ομιλήτες, θα έλεγα.
4: Εγώ τον γνώρισα το 68, αλλά όχι από το ποδόσφαιρο. Δεν ήξερα ότι είχε ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο προηγουμένως, παρόλο ότι το άμαθα μετά. Ήταν για τον Όφη νομίζω, κάτι τέτοιο εκεί πέρα.
1: Και επειδή δεν με άφηνε ο πατέρας μου να παίξω ποδόσφαιρο, ήταν, ξέρετε, τότε κάπως δεύτερη κλάση, ας πούμε. Δεν ήταν έτσι, δεν λέγανε έτσι αλήτες, αλλά δεν αφήναν οι γονείς, διότι θα μου έλειψε το. Θα απεμάκρυνε από το διάβασμα. Ναι. Και πήγαινα και έπαιζα κρυφά στον Εργοτέλη, στο Μαρτινέγκο. Και θυμάμαι τον Καρασάβα, το Ζερβό, τον Καραθανάση, είχε πάει κι άλλος ένας παίκτης του Όφη τότε που τέλειωνε η καριέρα του, όπως ήταν ο Βάβουλας. Δηλαδή, και κάναμε προπόνηση. Όταν το μάθει λοιπόν ο πατέρας μου, τι να σου έγινε, έξω φρενών και με φώναξε και μου λέει, τουλάχιστον στον Όφυλο, μα δεν με αφήνετε λόγο. Εν πάση περιπτώσει. Ήθελα το ποδόσφαιρο, μ' άρεσε πάντα.

0: Ο θείος σας έγραψε μια ιστορία στον Όφη και αυτό που συνδέθηκε με το γήπεδο, το γιατί κουλέ, όπως λέμε.
1: Το Βαρδογιάννη. Ναι. Ναι, ήταν ο ιδρυτής, μάλλον ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ξεκίνησε την προσπάθεια και τη διαδικασία για τη δημιουργία του γηπέδου. Παλαιότερα πέσαν στα Χερντένκια, έτσι κάπως έτσι λέγονται.
0: Σωστά.
1: Που είναι στην πλατεία, στο στάδιο Ελευθερίας. Και είχε μια αντιπαράθεση με έναν δικηγόρο Αρμένιο επίσης, που ήταν ο εκπρόσωπος της κοινότητας των Αρμενίων. Και διέρχησε πολλά χρόνια και γι' αυτό δεν μπορούσε να γίνει και κερκίδα. Εκεί που είναι τώρα η 9, από πίσω είναι ακόμα το μετροταφείο. Μετά από πολλά χρόνια βρέθηκε η άκρη. Ήταν λοιπόν από τους πρωτεργάτες μαζί με τον Τακάκη του Βαγγέλη, όχι αμέσως αλλά ένα-δύο χρόνια αργότερα, και σώδευε, θα έλεγα, και χρήματα αλλά και χρόνο.

0: μπάσκετ, η ανάπτυξή του στο Ηράκλειο ξεκίνησε το 69. Τότε ήταν που με πρωταθλητή πάντα τον Εργοτέλη. Επί σειρά ετών. Εμείς μια φορά βγήκαμε πρωταθλητές το 78 και βγήκαμε και στην Β' Εθνική. Δεν υπήρχε Γ' Εθνική. Τότε υπήρχε Α' Εθνική, Β' Εθνική.
1: Τότε χρησιμοποιούσαν τη λέξη L. Ναι, έπαιζε σαν γκαράκι, ας πούμε, τώρα τη σημερινή εποχή. Ήταν δυνατό παιδί, έτσι, δυνατός παίχτης, έγραφε κιόλας.
0: Εγώ τον μπάσκετ το έπαιζα παλαιότερα, πολύ μικρός. Ήταν τότε μια ομάδα εγώη, στο μπάσκετ. Βεβαίως, γιατί ο μπάσκετ ήταν έφορος Θεοδωράκης ο Μάρκος. Ήταν στο 50 τετράγωνο το γραφείο του, μάλλον η δισκοτήκη, που είχε δίσκους τότε, ήταν δίσκη, ήταν έφορος. Και παίζαμε τότε την εποχή εκείνη. Μετά διελήθη, δεν υπήρχε ομοσπονδία, ήταν το ΣΕΓΑΣ που είχε όλα τα αθλήματα. Ξεκίνησαν από την αρχή ομάδες. Εγώ λοιπόν πήγα στο τένις, να το πω έτσι λίγο απλά, γιατί εκεί μεγάλωσα. Μεγάλωσα από την ΕΕ, παίζαμε πικ-πονγκ, παίζαμε μπάσκετ, παίζαμε τένις. Οπότε θεώρησα καλό να πάω εκεί να ξεκινήσω την, αν θέλετε, την αθλητική μου καριέρα.
2: Ξεκαλύπτοντας το αρχείο μου, είδα ότι ο Μανώλης από το 1968 μέχρι το 1974 ήταν ο αθλητής που έπαιξε όλους τους αγώνες της ομάδας του Ηράκλειο. Έδωσε 36 αγώνες, γιατί εκείνη την εποχή, το 68, ήταν 4 ομάδες, οπότε τα παιχνίδια ήταν πολύ λίγα. Έτσι το 69, το 70, λίγο ανέβηκαν τα παιχνίδια το 71-72, ας πούμε. Αλλά ο Μανώλης από το 68 μέχρι το 74 είχε παίξει όλους τους αγώνες που είχε δώσει η ομάδα του. Μάλιστα μαζί με τον Γιάννη τον Τζουλιαδάκη, το συγχωρεμένο, λείπει σήμερα από τη ζωή, ήταν η αρχηγή της ομάδας. Ο Μανώλης αυτά τα 36 παιχνίδια, κάτι που θα του πω και θα του το πω, είναι ότι είχε σκοράρει 385 πόντους.
1: Το θυμάμαι αυτό σαν τώρα, ας πούμε, είχε κάνει ένα μπάσιμο στο πρώτο καλάθι, στο πρώτο, και ήρθε και μέσπρωξε από πίσω, ας πούμε, την ώρα που σηκωνόμουν για το lay-up, μέσπρωξε από πίσω στη μέση, φάουλ βέβαια, και δεν ήξερα εγώ ποιος ήταν. Και ναι, και γυρίζω για μια στιγμή και μόλις το βλέπω που ήταν ο Μανώλης, κρατήθηκα.
2: Εγώ το χαρακτηρίζω, σου είπα, πρότυπο για μένα και ήμουνα και ο διάδοχος του στην αρχική πεντάδα, στη θέση 2, και μάλιστα επειδή αυτή η ομάδα που σου προανέφερα είχε κόστος συγχωρεμένο και τον πατριάρχη του αθλήματος, τον Παύλο Βαρζακιάν, μέσα από το κοουτσάρισμα του Ρίγα, αλλά ο Παύλος ήταν αυτός που έκανε τις αλλαγές και τέτοια, θυμάμαι σε συγκεκριμένο παιχνίδι πριν 50 χρόνια, ο Μανώλης ο Παπακαλιάτης, και είπε, ας πούμε, στον Παύλο που καθόταν στον πάγκο, αλλαγή και βάλ το μικρό.
1: Ξέρω από τον Παύλο τον Βαρζακιάν δηλαδή, ότι για να τον πάρει, επειδή ήρθε εδώ να παίζει στο Ηράκλειο να παίξει μπάσκετ, αλλά είχε δελτίωση στον Όφη και στο μπάσκετ.
3: Σταματήσατε όμως λίγο νωρίς για να ασχοληθείτε με την διαιτησία.
0: Κοιτάξτε, έπαθα λίγο τη μέση μου. Ήταν λίγο η δουλειά που είχα πολύ απασχολημένο τη δουλειά. Δεν είχα χρόνο περιθώριο. Ασχολήθηκα με την διαιτησία του αθλήματος του μπάσκετ και μ' άρεσε. Βέβαια, πρέπει να είσαι και λίγο μαζοχιστής για να σε αρέσει να σε βρίζουνε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ήμουν και ο μάλιστα ο δημιουργός του συνδέσμου διαιτησίας. Ήμουν ο πρώτος πρόεδρος. Μαζί με τον Γιάννη Τωράλη, τον Ευαγγελινό τον Ντέμι, τον Μαγκάνα τον Αντρέα. Δεν θυμάμαι τους υπόλοιπους, αλλά, εν πάση περιπτώσει.
2: Ξεκινάω την καριέρα μου σαν προπονητής στη ΓΕΙ από το 1980 και τελειώνουμε μαζί με τον Μανώλη τον Παπακαλιάτη τη σχολή διαιτησίας. Ο Μανώλης ασχολείται με τη διαιτησία, φτιάχνει το σύνδεσμο διαιτητών Ηρακλείου, γίνεται διαιτητής, προωθεί τους διαιτητές, παρόλο που αυτός παρουσιάζεται πολύ καλός, αρκετά καλός διαιτητής, σαν γνώση του αθλήματος, σαν γνώση του σφυρίγματος και σαν ψυχολογία, έχοντας ζήσει την αθλητική του διαδρομή, αλλά λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων μεγάλων που υπάρχουν, στηρίζει τον Γιάννη τον Ράλι και τον Δημήτρη τον Τουλή, τον αδελφό μου, και τους προωθεί στο διαιτητικό χώρο. Και βοηθάει όλα τα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με το άθλημα, είτε διαιτητικά είτε προπονητικά.
4: Ο Μανώλης έγινε στην πορεία διαιτητής, ακολουθώντας τα χρόνια του Κώστα του Ρήγα. Πρώτο πήγε αυτός να γίνει διαιτητής το 1978 στη σχολή που έγινε στο Ηράκλειο. Εγώ ακολούθησα το 1980 να γίνω διαιτητής. Το 1978 δεν μου άρεσε να παραγίνω. Και δεν. Όχι, δεν μου άρεσε. Εντάξει, δεν ήθελα εκείνη την εποχή λόγω και δουλειά στο γραφείο που ήμουνα. Δεν είχα τον χρόνο να ασχοληθώ. Αλλά οι πολλές πιέσεις μετά που δέχτηκα και από τον Μανώλη, ιδίως από τον Μανώλη, και από τον Κώστα του Ρήγα, αλλά και από τον Κώστα του Δήμου, ήταν τέτοια που με ανάγκασαν το 1980 να βγάλω τη σχολή και να γίνω διαιτητής. Να γίνω κι εγώ διαιτητής. Μόλις έγινε διαιτητής, το πρώτο παιχνίδι ήταν μαζί με τον Μανώλη στον Άγιο Νικόλαο. Το πρώτο παιχνίδι που παίξαμε ήταν τοπικό πρωτάθλημα στον Άγιο Νικόλαο.
1: Ήταν ακριβοδίκαιος. Σωστός διαιτητής, έβλεπε τα πάντα. Είχε καλή. Δεν ξέρω, εντάξει, μετά σταμάτησε. Σταμάτησε βέβαια γιατί είχε και άλλες ασχολίες. Δόθηκε περισσότερο στο παραγοντιλίκι, ας πούμε, κλπ. Έλαβε το Ηράκλειο και δεν μπορούσε να ήταν διαιτητής, ας πούμε. Έβγαλε στο μάτι, το έκοβε, ας πούμε, κλπ.
4: Τότε θεωρούμαστε στην εποχή εκείνη ότι είμαστε οι καλύτεροι διαιτητές στο επίπεδο Κρήτης και από τους καλύτερους στην Ελλάδα, σε επίπεδο νέων διαιτητών βέβαια πάντα μιλάω. Εγώ και ο Μανώλης ο Βακαλιάτης.
3: Ο Ρήγας ήταν ο εμπνευστής για να γίνεται διαιτητής.
0: Κοιτάξτε, ο Ρήγας ήταν παίχτης. Αν θυμάστε, είχε έρθει σαν προπονητής στην ομάδα μας και μετά κατάφερε και έβαλε και δελτίο. Και την εποχή εκείνη ήταν απ' όλα. Δηλαδή ήταν προπονητής, ήταν παίχτης και ήταν και διαιτητής. Και μάλιστα από τους καλύτερους, για να μην πω ο καλύτερος διαιτητής που έχει περάσει ποτέ από τον ελληνικό χώρο και τον ευρωπαϊκό. Ήταν ταλέντο διαιτητής.
4: Μάλλον ήταν επιβλητικός πολύ, ήταν και το στυλ του τέτοιο. Και μάλιστα τότε εκείνη την εποχή είχε το Μούση που τον έκανε ακόμη πιο σοβαρό και πιο επιβλητικό. Σε σχέση με εμένα που ήμουν έτσι πιο, να το πω τη λέξη, άγριος. Σε παιχνίδι και πολύ ατζούμπαλος ή νευρικός τα πρώτα χρόνια. Μετά βέβαια όλα αυτά. Με την πορεία και με την εξέλιξη που είχαμε στα παιχνίδια από πριν σε παιχνίδι, προχωρήσαμε και ήταν όλα τέλεια. Ο Μανώλης πάντως ήταν πολύ καλός διαιτητής, έβλεπε το γήπεδο, ήξερε μπάσκετ, γιατί αν δεν έχεις παίξει παίκτης, δεν μπορεί να κάνεις τον διαιτητή, κακά τα ψέματα. Ήξερε και τα συστήματα των προπονητών, ήξερε τους παίκτες πώς θα παίξουν, πώς θα κάνουν τα screen, πώς θα βάλουν τα χέρια τους να προστατευτούν ή να κάνουν το foul, τα βήματα. Και γι' αυτό και προχώρησα και σαν διαιτητής. Έπαιξε, τότε δεν υπήρχε Α2, υπήρχε Α κατηγορία, Β κατηγορία. Έπαιξε Β κατηγορία, έπαιξε ποινία στην Α κατηγορία. Μπορούσε να συνεχίσει σαν και εμένα. Αλλά όπως είπα και στην αρχή, σταμάτησε και άφησε εμένα στον δρόμο να προχωρήσω μόνος μου στην αρχή και μετά με άλλα παιδιά πίσω μου.
3: Και αν ζητήσουμε να επιλέξετε ποια ιδιότητα στο μπάσκετ για τον Μανώλη του Παπακαλιάτη ήταν η αγαπημένη του, θα πω αθλητής, διαιτητής ή παράγοντας.
0: Διαιτητής.
3: Διαιτητής.
0: Μ' άρεσε πάρα πολύ και το έκανα πραγματικά και εντάξει, δεν πληρωνόμαστε, είμαστε τότε όλοι, σχεδόν οι περισσότεροι. Εμάς τότε, αν θέλετε, η προσπάθειά μου ήταν να πάνε να παίξουν και να παίξω βέβαια και εγώ αγώνες στην Αθήνα. Δεν μας στέλνανε. Ο συγχωρεμένος Καπαγέροφ ήταν τότε ο υπεύθυνος της διαιτησίας και του λέω, γιατί δεν λέω, εμείς θα πληρώσουμε τα έξοδα. Αλλά ήταν το πρόβλημά του οικονομικό. Δεν θέλανε να το δεχτούν αυτό για δικούς τους λόγους. Και παίζαμε, δηλαδή, εγώ έχω παίξει μέχρι Β' Εθνική, δηλαδή Α2. Το πω τώρα, ανέβαινα στην Αθήνα, αλλά σπάνια. Το ίδιο και ο Ράλης, το ίδιο και οι υπόλοιποι. Ήτανε, και προσπαθούσα, πήγαινα τότε στην Ολυμπία, πηγαίναμε για να κάνουμε τα σεμινάρια. Και πήγαινε τότε όλη η Ομοσπονδία Διαιτησίας, ο πρόεδρος, ο Δήμου, ο Ρήγας, ο Κώστας, ο Δουβής, ο Σταύρος. Ο Γιοχαλής, όλοι οι διαιτητές. Πήγαιναν ο Μούστος, ο οποίος πέθανε και από τους Μούστος. Ο γιατρός, Πιτσίλκας, το διαμάντι της διαιτησίας ήτανε. Κορομιλάς ο Κώστας. Όλοι εκεί στην ΟΔΚΕ και προσπαθούσαμε όλοι να σπρώξουμε μέσω ΟΔΚΕ για να αναπτυχθεί η επαρχιακή διαιτησία.

Για να γίνεις οτιδήποτε στο μπάσκετ πρέπει να έχεις παίξει πρώτα. Να το έχεις ζήσει μέσα από το γήπεδο. Είτε παράγοντας να γίνεις, είτε διαιτητής να γίνεις, είτε προπονητής να γίνεις, πρέπει να έχεις περάσει από το επίπεδο του παίκτη.

Είχα βλέψεις στο να αλλάξω την δομή του αθλήματος, να ανεξαρτοποιηθεί ο ΕΣΑΚΕ που μου κάνανε την τιμή οι ομάδες και με ψήφισαν σαν πρόεδρο το 2000 ήτανε. Έμεινα ένα χρόνο γιατί τότε υπήρχαν άλλα συμφέροντα που δεν μπόρεσα να τα ξεπεράσω με την έννοια ότι υπήρχαν μέτωπα. Και όλος ο καυγάς γινόταν γύρω από την διαιτησία. Εγώ ήθελα να την ανεξαρτοποιήσω τη διαιτησία. Ήθελα η διαιτησία να ανήκει εκεί που ανήκει κανονικά. Στην Ομοσπονδία Διαιτησίας, την ΟΔΚΕ που τη λέγεται. Αλλά όπως και σήμερα η διαιτησία συνεχίζει να υφίσταται και να υπάρχει στην ΟΚ. Ναι, εγώ δεν κατάλαβα ποτέ μου ένα επαγγελματικό πρωτάθλημα, επαγγελματικό. Να πληρώνεις τους φόρους σου, το φόρο μισθών υπηρεσιών, το ΦΠΑ, την εφορία, εν πάση περιπτώσει όλες τις υποχρεώσεις που έχεις, να είσαι μια ανώνυμη εταιρεία, να μην έχεις δελτία αλλά να έχεις συμβόλαια και να έχεις την, πρέπει να έχεις την έγκριση, ας πούμε, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης για το πειθαρχικό. Δηλαδή να ψηφίζει, ξέρω εγώ, ο αθλητικός όμιλος Καλαβρίτων για το πειθαρχικό δίκαιο του Ολυμπιακού του Παναθηναϊκού. Ή ο διαιτητής να ανήκει, λέει, στην ΕΟΚ. Γιατί να ανήκει στην ΕΟΚ? Θα πρέπει να είναι μία ανεξάρτητη. Έκανα προσπάθειες, πέτυχα μέχρι σε ένα σημείο, γίνανε σεμινάρια, ξεκινήσαμε με τρεις διαιτητές.

Είμαι αυτός που πιστεύω ότι τον αδικούσε η θέση του Προέδρου του Ελληνικού Μπάσκετ, του Προέδρου του ΕΣΑΚΕ. Πιστεύω ότι, ειλικρινά μιλάω, θα έπρεπε να έχει τη θέση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Μπάσκετ.

0: 73-78, 77-8 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το παιχνίδι. Η Φαντής, η γρήγορη πάσα, Μανολόπουλος, σούν 3 πόντων, είναι άστοχος. Μπαλτατζής θα βάλει το φόλο 75-77 και το παιχνίδι τελειώνει και κοιτάξτε τι γίνεται στον πάγκο του Ηρακλείου. Ένα κουβάρι όλοι οι παίχτες, παράγοντες, αγκαλιάζονται, πανηγυρίζουν την άνοδο του Ηρακλείου στην Α1 εθνική κατηγορία. Η νίκη αυτή του Ηρακλείου σίγουρα γυρίζει κεφάλαιο στην ιστορία όχι μόνο του κριτικού μπάσκετ αλλά και του κριτικού αθλητισμού, καθώς αποτελεί μια από τις πιο λαμπρές ιστορίες του. Το Ηρακλείο με τη νίκη σε βάρος του Παπάγου με 77-75 πανηγυρίζει την άνοδό του στην Α1 εθνική κατηγορία. Ένα έργο ζωής 8 χρόνων για την ομάδα του Ηρακλείου. Ξεκίνησε από την πρώτη κατηγορία της ΕΚΑΣΤ. Μετά από 7 χρόνια βρέθηκε να πανηγυρίζει την άνοδο στα σαλόνια του ελληνικού μπάσκετ, στο καλύτερο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, στο πρωτάθλημα μπάσκετ της Α1 εθνικής κατηγορίας.
1: Το 1992 λοιπόν το Ηράκλειο με την προεδρία του Μανώλη Παπακαλιάτη βρίσκεται στην Α2 και από εκεί και πέρα τοποθετείται νέος στόχος. Η παραμονή της στην Α2 στα πρώτα χρόνια και σε βάθος τριετίας η άνοδο στην Α1. Αυτός λοιπόν ο στόχος πετυχαίνεται μάλλον το 1995 και είναι για πρώτη φορά που ομάδα της πόλης φέρνει το μπάσκετ, το ελληνικό μπάσκετ, φέρνει την Α1 στο Ηράκλειο μέσα από την προεδρία του Μανώλη.
2: Πιστεύαμε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Είμαι από τους ανθρώπους και θέλω να μείνει για μένα αυτό που είχα πει ότι δεν τελειώνει τίποτα, δεν φτάσει στο τέλος του. Και σήμερα τελευταία στιγμή όλη η Κρήτη πανηγυρίζει την άνοδο της ομάδας του Ηράκλειου στην Α1 εθνική κατηγορία, στο καλύτερο πρωτάθλημα της Ευρώπης.
1: Το 1987 έχει έρθει ο Μανώλης μαζί με τον Παύλο του Βαρζακιά στην ομάδα του Ηράκλειου, αναλαμβάνουν διοικητικά την ομάδα και υπάρχει αυτό το έλλειμμα προπονητή που έφυγε ο Βέζοβης, δεν ανανεώθηκε η συνεργασία και προσπαθούν, από ό,τι μου είπε μεταγενέστερα ο Παύλος ο Βαρζακιάν, να πάρουν ένα προπονητή ντόπιο, ένα προπονητή νέο, ένα προπονητή που αγαπάει τη δουλειά που κάνει, ένα προπονητή φιλόδοξο. Από ό,τι τους είπε και ο Φέδωνας ο Μανθαίου, στον Παύλο και στο Μανώλη, ότι θα κάνετε καλή ομάδα όταν πάρετε ένα προπονητή ντόπιο, δικό σας. Αφού έχετε, γιατί βλέπει το όραμα, το σκοπό και το στόχο που έχει η διοίκηση τότε του Ηράκλειο και ιδιαίτερα ο Μανώλης ο Παπακαλιάτης. Ο οποίος αυτός τοποθετεί, ας πούμε, ξέρω εγώ, και το όραμα και το σκοπό και το στόχο. Ξεκινάμε λοιπόν τη συνεργασία αυτή από το 1988 μέχρι το 1995 που η ομάδα ανεβαίνει 5 κατηγορίες και από το τοπικό βρίσκεται στην Α1 εθνική κατηγορία, ένα όνειρο, αλλά συγκεκριμένα ήταν στόχος.
3: Με τον Παύλο του Βαρζακιάννη είχαμε και μία φιλία. Εκτός του αθλήματος, είμαστε και οικογενειακά, αν θέλετε, έτσι, σαν μια αντέσιμο.
4: Μεγάλη μορφή.
3: Μεγάλη μορφή. Όντως, όταν λέμε ο πατριάρχης του κριτικού μπάσκετ, είναι ο πατριάρχης του κριτικού μπάσκετ, όντως.
5: Σταθμίζοντας τις δυνατότητες της ομάδας μας και τις δυνατότητες των άλλων ομάδων που αντιμετωπίζουμε στο ίδιο πρωτάθλημα, καταλήξαμε στο ότι έχουμε τις δυνατότητες να κερδίσουμε μια από τις δύο προνομιούχες θέσεις και να ανεβούμε στην Α1 εθνική κατηγορία, να φέρουμε δηλαδή και μια ομάδα εκπρόσωπη της Κρήτης στο καλύτερο, όπως λέγεται, πρωτάθλημα της Ευρώπης.
3: Με βοήθησε, βεβαίως με βοήθησε, διότι

0: Χωρίς τη βοήθεια του Παύλου, εννοώ τις γνώσεις του και την εμπειρία του στις μικρότερες κατηγορίες. Γιατί όταν βγήκαμε στην Α1 δεν μετρούσαμε και πολύ όλοι μας. Με τον Νίκο είναι άλλη περίπτωση που δεν έμεινε προπονητής στην Α1 ο Τούλης για άλλους λόγους.
1: Όχι, αλλά ιστορικά.
0: Ναι, αλλά μέχρι τότε ήταν ο Νίκος ο Τούλης. Ήταν μαζί μου από το 1987 μέχρι το 1995. Το ίδιο και ο Βαζακιάν ο Παύλος. Περάσαμε τις κατηγορίες πολύ γρήγορα. Το αγαπούσα το άθλημα, πραγματικά το αγαπούσα.
2: Το 1988, όταν, όπως πολύ σωστά είπατε, με πρωτοβουλία του σημερινού πρόεδρου της ομάδας, κ. Παπαγκαλιάτη, ο Όμιλος αποφάσισε να ξανακάνει έντονη την παρουσία του στο χώρο του μπάσκετ. Ο στόχος ο οποίος τέθηκε ήταν διτός. Από τη μια πλευρά να δημιουργήσω μια ομάδα ικανή να σταδιοδρομήσει ανωδικά στα εθνικά πρωταθλήματα και από την άλλη να καλλιεργήσουμε την υποδομή με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσει αυτή η υποδομή να μας δώσει αθλητές που θα μπορούν να πλαισιώσουν μια ανδρική ομάδα με σχετικά μεγάλες απαιτήσεις.
0: Τρία πράγματα χρειάζονται. Χρήμα.
3: Ήταν δικό του δημιούργημα το Ηράκλειο, έτσι από το 87 που ξεκίνησε το 88, αν θυμάμαι καλά, να φτιάξει την ομάδα αυτή, την προχώρησε, είχε πείσμα, είχε υπομονή, βέβαια είχε το χρήμα τότε, πολλές φορές με μεγάλες πατάλες. Τις οποίες όλοι εμείς που είμαστε δίπλα του, μετά, ειδικά εγώ μετά που σταμάτησα το διαιτησία και ήμουν δίπλα του, προσπαθούσαμε να το περιορίσουμε όσο μπορούσαμε. Αλλά σαν πρόεδρος και που έβαζε τα λεφτά, πολλές φορές έκανε αυτό που ήθελε. Συγκεκριμένα θυμάμαι περιστατικό που για να κάνει την ομάδα καλύτερη, το 97, αν θυμάμαι καλά, θα με διορθώσει ο Νίκος, το 96, μας έθελε με τον Νίκο στην Αμερική για να κάνουμε σκάνδαλο και να φέρουμε παίκτες από την Αμερική.
0: Μετάνιωσα για τα χρήματα που έχω δώσει. Γιατί θα τα προτιμούσα να τα είχα δώσει σε ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα. Δεν μιλάω ειλικρινά.
4: Δηλαδή τα λεφτά που έδωσε όλα αυτά τα χρόνια στο μπάσκετ μπορούσε να τα δώσει για μένα, όπως το βλέπω εδώ εγώ, ας πούμε, να κάνει ένα γήπεδο, κλειστό γήπεδο για την ομάδα του Ηρακλείου, για το σωματείο του Ηρακλείου.
0: Και για το μόνο που χαίρομαι είναι όταν βλέπω παιδιά που πήραν χρήματα από μένα και έχουν μείνει στο Ηρακλείο. Και τουλάχιστον το χαίρομαι που τους βλέπω, όπως είναι ο Δόντσιος, όπως είναι ο Καραφίλης, όπως είναι ο Θοδωρίδης, οι οποίοι έχουν μείνει εδώ πέρα και έχουν κάνει καριέρα, έχουν δηλαδή επαγγελματική καριέρα. Και χαίρομαι, ας πούμε. Έτσι. Ο Καλαϊτζάκης, με τα δυο του παιδιά που του δίνουν και συγχαρητήρια, γιατί από ό,τι ακούω, ο ένας πάει πάρα πολύ καλά. Καταλαβαίνετε ότι σε πιάνει μια απογοήτευση και λες, ρε παιδί μου, γιατί να δώσω εγώ τόσα χρήματα. Εκεί κάπου λες τέρμα.
5: Παίζουμε λοιπόν στο παιχνίδι με τον Παπάγου στην Αθήνα και είναι κάποια στιγμή στα μέσα του παιχνιδιού. Μπερδεύοντας ένα χαλί που υπήρχε, βρέθηκα κάτω. Πολλοί νόμιζαν ότι έπαθα καρδιακό επεισόδιο. Εγώ μπέρδεψα και ήρθε ο Μανώλης ο Παπαγκαλιάτης από πάνω μου και μου είπε, Νίκο, να πάνε να... Όλοι οι άνοδοι, εμένα με ενδιαφέρουν να είσαι καλά. Δηλαδή, βλέπεις την ανθρωπιά αυτινού του ανθρώπου. Βλέπεις πώς σε αντιμετωπίζει, πώς φέρεται, ας πούμε, ξέρω εγώ. Νίκο μου, να, με ανοιχτά τα μάτια, εγώ ήρεμος, ωραίος εκεί, έτσι, έτοιμος να σηκωθώ, μου λέει, Νίκο μου, εγώ θέλω να είσαι καλά. Έτσι. Αυτός λοιπόν είναι αδελφικός μου φίλος, είναι κουμπάρος μου, είναι συγγενής μου, είναι αγαπημένος μου. Αυτή είναι η κατάσταση του αθλητισμού, ας πούμε, ξέρω εγώ, και που βγαίνει μέσα από τον αθλητισμό.
4: Μανώλης ο Παπακαλιάδης έδωσε πολλά στο μπάσκετ. Ήταν από τους παράγοντες, ας πούμε, που μιλάω περισσότερο σε επαγγελματικό επίπεδο. Βοήθησε πάρα πολύ, έδωσε πάρα πολλά και ανέβασε την ομάδα. Δεν ξέρω όμως, γιατί έφερε ομάδες εδώ που παίξανε. Παίχτες από το εξωτερικό κλπ. Είδε ο κόσμος μπάσκετ σε Αλφα Εθνική, γιατί ήταν η πρώτη ομάδα από την Κρήτη που ανέβηκε στην Αλφα Εθνική, το Ηράκλειο. Και έδωσε πάρα πολλά. Βέβαια, δεν ξέρω εάν στο τέλος, γιατί τίποτα δεν αναγνωρίζεται στη χώρα μας, έφυγε απογοητευμένος από τον μπάσκετ.
3: Γενικά ο Μανώλης σαν παράγοντας άφησε το στίγμα του. Λείπουν τέτοιοι παράγοντες από το άθλημα ακόμη και σήμερα. Και θεωρώ ότι ήταν ο πιο επιτυχημένος μέχρι στιγμής, τουλάχιστον είναι ο πιο επιτυχημένος παράγοντας στο μπάσκετ. για να μην πω και σε όλα τα αθλήματα.
5: Ο Μανώλης είναι ένας άνθρωπος που δεν εκδηλώνει τα αθλητικά του αισθήματα μέσα στο γήπεδο, αγκαλιές, φιλιά, ας πούμε και αυτό. Αλλά θυμάμαι στο γήπεδο του Παπάγου, με καταϊδρωμένα τα πουκάμισά μας, είχαμε μια καλής χρονικής, μεγάλης χρονικής διάρκειας αγκαλιά και υπήρχε και ένα σχετικό κλάμα χαράς.
0: Το μπάσκετ δεν αγαπήθηκε από τον Ηρακλειώτη. Και δεν ξέρω ακόμα και αν είναι σήμερα που μιλάμε. Θυμάμαι το 1997 έγινε ένα τουρνουά μπάσκετ εδώ με τη συμμετοχή τη δικιά μας της ομάδος, του Άρη, Μακαμπί και ΤΣΕΚΑ. Ομάδες τεραστίων διαστάσεων. Είχε έρθει μάλιστα, πώς λέγεται η αστυνομία του Ισραήλ, Μοσάντ. Είχε, εδώ πέρα είχαν κάνει... Σας πληροφορώ, ήταν το γήπεδο άδειο. Δηλαδή, εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω και ντράπηκα κιόλας. Γιατί είχαν έρθει από την Αθήνα ορισμένοι καλοί παράγοντες, διοικητικοί παράγοντες, διαιτητικοί παράγοντες, και ήταν το γήπεδο άδειο σε όλα τα παιχνίδια. Μπαίνω μέσα στο γήπεδο και βλέπω το γήπεδο να είναι με τον Παναθηναϊκό. Με τον Παναθηναϊκό, ομάδα με πόσα πρωταθλήματα Ευρώπης. Και βλέπω το γήπεδο και είναι μισό, ας το πούμε γεμάτο. Να μην το πω μισό άδειο. Δεν απογοητεύεσαι.
1: Η οικογένειά σας όλα αυτά τα χρόνια που αφιερώνατε χρήματα και χρόνο, οι δικοί σας άνθρωποι είχαν ενδιασμούς, στο στηρίζανε ή...
0: Ναι, πάντα, πάντα, πάντα. Ο αδερφός μου ήταν πολύ φανατικός με το μπάσκετ και με το μπάσκετ και με το ποδόσφαιρο, το ίδιο. Και με, σίγουρα ήταν μέσα μαζί με τον αδερφό μου τα κάναμε. Δηλαδή ήταν η συμμετοχή του, ήταν το ίδιο μαζί με τη δικιά μου, όπως ήταν. Στο θέμα της καταβολής χρημάτων εννοώ, έτσι. Ναι, και η γυναίκα μου ποτέ δεν διαμαρτυρήθηκε. Ποτέ είχα την υποστήριξη της οικογένειας.
1: Τα παιδιά όμως τα πήρε λίγο και ο καλλιτεχνικός κόσμος.
0: Κοιτάξτε, τα παιδιά μου, ο Χριστόφορος ξεκινά από το μεγαλύτερο, δεν γνωρίζει αν η μπάλα είναι στρογγυλή. Δεν έχει ιδέα. Ο Φίλιππος, έτσι λίγο. Τα δυο μου τελευταία παιδιά όμως, δηλαδή ο Στέφανος, είναι ακόμα. Είναι φίλαθλος και γνώστης και του μπάσκετ και του ποδοσφαίρου και γνωρίζει βαθιά το άθλημα και τα δυο με παίχτες, με ερμηνείες, με και το όλο το NBA, τα πάντα όλα. Η κόρη μου επίσης πάρα πολύ της αρέσει και παίζει και πολύ τένις. Της αρέσει, έπαιζε μπάσκετ μικρή, μετά που μεγάλος έχει πήγει να σπουδάσει στην Αγγλία σταμάτησε. Άρα τα δυο μου παιδιά τα τελευταία έχουν πάρει το μικρόβιο.
6: Μου ζητήσατε να μιλήσω για τον Μανώλη Παπακαλιάτη. Ο Μανώλης Παπακαλιάτης όμως είναι πατέρας μου. Άρα δεν ξέρω πόσο αντικειμενικός μπορώ να είμαι. Αυτό που ξέρω με σιγουριά όμως είναι πως ο πατέρας μου είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ενθουσιάζεται και παθιάζεται με ό,τι καταπιάνεται. Είτε αυτό είναι οι επιχειρήσεις του, είτε αυτό είναι ο αθλητισμός, η μεγάλη του αγάπη. Τον θυμάμαι πάντα από μωρό παιδί που ήταν όχι απλά ενθουσιασμένος, δινόταν ψυχήτα και σώματι στο κομμάτι του αθλητισμού και πολλές φορές έδινε και πάρα πολλά χρήματα. Γενικά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βοηθάει, να τα λέμε και αυτά, είναι ένας άνθρωπος που βοηθάει ακόμα και ανθρώπους που δεν το ξέρουν και είναι αυτό που κοινώς λέμε πολλές φορές έξω καρδιά. Είναι πολύ παθιασμένος, είναι πολύ αυθόρμητος, είναι πολύ δυναμικός, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει για το αποτέλεσμα και καλά κάνει. Και τα λέω αυτά με σιγουριά γιατί βλέπω ότι μεγαλώνοντας κι εγώ έχω κληρονομήσει πολλά από αυτά τα χαρακτηριστικά του. Όχι βέβαια στον χώρο του αθλητισμού, στον χώρο της δικής μου δουλειάς, στα σύρια, στις ταινίες, στα σενάρια. Κι εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος ενθουσιάζεται και παθιάζεται όταν καταπιάνεται με κάτι. Τι άλλο έχω να πω για τον πατέρα μου. Έχει πολύ μεγάλη αγάπη στα τέσσερα παιδιά του, ένα εκ των οποίων κι εγώ. Και νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος που αν ρωτήσει το οποιονδήποτε, αυτό που θα σας πει είναι ότι είναι πολύ γλυκός, πολύ, πολύ παθιασμένος, πολύ αυθόρμητος και πολύ αληθινός. Αυτά. Και είμαι πολύ χαρούμενος και πολύ περήφανος που τον έχω για πατέρα μου. και που με έχει βοηθήσει τόσο. Να είστε καλά. Γεια σας.

Αθλητικές ιστορίες με τον Γιώργο Μιμίκο. Μία παραγωγή του Crete TV.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Ιερές συναντήσεις. Στο χωριό ήταν όλα έτοιμα για τους γάμους των αδελφών που δεν θα αργούσαν. Το σπίτι του Σύφη είχε ετοιμαστεί και μόνο λεπτομέρειες έλειπαν. Το σπίτι της Λιάκαινας που είχε παραχωρηθεί στον Μαθιό είχε και αυτό ανακαινιστεί και ήταν σαν να μην είχε χρόνια στην πλάτη του. Τα αδέλφια του είχαν κάνει μια καμάρα στην εξώπορτα και με τα αναρριχητικά φυτά που είχαν φυτέψει μαζί με τριανταφυλιές και δεντρολίβανα είχε πάρει μια εξωτική ομορφιά. Πάνω και σε αυτήν την εξώπορτα δέσποζε το οικόσημο με δύο κεφαλαία μη ενωμένα παραπέμποντας το όνομα και το επώνυμο του ιδιοκτήτη. Βάφτηκε με ασβέστη και ήταν σαν να περίμενε το νέο αντρόγινο με τα πιο καλά του ρούχα. Το σπίτι που έμενε η Νεριμάν με τον πατέρα της και που ήταν μισοκαμένο, ο Μαθιός το είχε σουλουπώσει και το είχε φέρει σε καλύτερη κατάσταση από πριν. Όμως η Νεριμάν δεν ήθελε ούτε να περάσει από εκεί, αφού της θύμιζε τις καταστάσεις που πέρασε όταν έχασε τους δικούς της και στενοχωριόταν. Αποφάσισαν να το παραχωρήσουν στην εκκλησία και ο Παπαγιάννης θα έβρισκε τον τρόπο να το χρησιμοποιήσει. Τα αδέλφια ήθελαν όσο τίποτα να επισκεφτούν και τον αδελφό τους στη σπηλιά. Το συζήτησαν με τον παπά και συμφώνησαν να πάρουν διάφορες προμήθειες και να πάνε. Έτσι, ένα πρωί, πριν λαλήσουν οι πετινοί, φόρτωσαν δύο μουλάρια και με τη συνοδεία του ιερωμένου άρχισαν να ανεβαίνουν το βουνό. Βρήκαν εύκολα τη σπηλιά του τη φορά. Ξεφόρτωσαν τα πράγματα από τα ζωντανά και κουβαλώντας τα μπήκαν στο κρυφό μοναστήρι. Άκουσαν ψαλμωδίες μόλις έφτασαν στο εσωτερικό προερχόμενες από το μικρό ναίδριο της Αγίας Αναστασίας. Εκεί έγινε σήμερα η Θεία Λειτουργία. «Ευμενίου Επισκόπου Γορτίνης», έγραφε το συναξάρι. «Τοπικός Άγιος που τον τιμούσαν ιδιαίτερα στην περιοχή». Άφησαν τα πράγματα και προσκύνησαν τις εικόνες του μεγάλου ναού και ύστερα, καθώς μπήκαν στο Ναΐσκο, είδαν στο ψαλτήρι τον Γέροντα και λειτουργό στο ιερό τον Ιγνάτιο. Έμειναν με το στόμα ανοιχτό. Πλησίασε στο ψαλτήρι ο παπάς και ασπαζόμενος τον Γέροντα άρχισε να συμψάλει μαζί του. Μόλις τελείωσε η λειτουργία και έγινε η κατάλυση, έπεσαν τα αδέλφια στην αγκαλιά του ιερομόναχου αδελφού τους. Τα συναισθήματα διαδέχονταν το ένα το άλλο. Συγκίνηση, δάκρυα, χαμόγελα και επιφωνήματα θαυμασμού για τον Ιγνάτιο που τώρα τον έβλεπαν λειτουργό και πατέρα τους και με άλλη ιδιότητα εκτός του αδελφού. Συγκινημένοι ασπάστηκαν και τον Γέροντα που χαμογελαστός όπως πάντα τους καλωσόρισε. «Αγγελή, έγινες παπάς», του είπε ο Μαθιός ενθουσιασμένος. «Ναι, αδελφέ, και παπάς και Ιγνάτιος με τη δύναμη του Χριστού και την προσευχή του γέροντά μου», του είπε διορθώνοντάς τον για το όνομα το κοσμικό που ανέφερε. Τον κοίταζε ο Σύφης και αναρωτήθηκε πού πήγε ο αγγελής που ήξεραν. Το ίδιο σκέφτηκε και ο Παπαγιάννης. Ο νεαρός αγγελής είχε γίνει ένας ιερομόναχος που τέριαζε με αυτούς τους άγριους και άγιους μαζί κατοίκους του ευλογημένου τόπου. «Γέροντα, φέραμε μερικές προμήθειες για τον χειμώνα που έρχεται», είπε ο παπάς. «Εσείς, πάτερ μου, μας εφοδιάσετε για πολλούς χειμώνες. Να'στε καλά», του είπε γελώντας ο γεροασκητής. Κάθισαν στην τράπεζα που χρησίμευε και για αρχονταρίκη και ο γέροντας τους ετοίμασε από τον καφέ που κρατούσαν μαζί με τα υπόλοιπα τρόφιμα. Λίγες φορές είχαν την πολυτέλεια να πίνουν καφέ αν κάποιος τους πήγαινε μαζί με άλλα αγαθά όπως έκανε καμιά φορά ο Βοσκός από τις Λούρες. Τις περισσότερες έπιναν ροφήματα από βότανα του τόπου που υπήρχαν άφθονα στην περιοχή. Κάθισαν γύρω από την τράπεζα και είπαν τα ευχάριστα για τον επικείμενο γάμο τους. «Η ώρα η καλή και η ευλογημένη, αδελφοί μου», τους είπε ο Ιγνάτιος με ένα χαμόγελο στα αυτιά. «Να δώσεις το όνομα του πατέρα μας, Μαθιέ, και εσύ, Σύφη, τη μάνας μας στα πρώτα κοπέλια που θα γεννηθούν». Κι ύστερα σηκώθηκε και τους ασπάστηκε θερμά τον καθένα. Ο γέροντας χαμογελούσε και σκεφτόταν.
Αν μου δώσει ακόμη μερικά χρόνια ο Θεός, ίσως να δω πολλά θαύματα από τούτον τον ευλογημένο ασκητή. Μίλησαν στη συνέχεια για τα γεγονότα της Κρήτης και για τις φήμες που υπάρχουν για αυτονομία. Τον άλλο μήνα, γέροντα, στις 16, θα κάμουν πάλι συνέλευση στο Μελιδόνι και θα αποφασίσουν. Στις Αρχάνες, όπως μάθαμε, υπήρξε διχαστικό κλίμα και παραλίγο να σκοτώσουν τον Βενιζέλο, που γλίτωσε χάρη στην επέμβαση του Αϊνικολιώτη που, αν και αντίπαλός του, τον φυγάδευσε από την Κωμόπολη, του είπε ο παπάς. Λίγο καιρό και ύστερα την ένωση δεν την εγκλιτώνουν οι ξένοι και οι Τούρκοι. Η Κρήτη αργά ή γρήγορα θα ενωθεί με τη μάνα της στην Ελλάδα, του λέει ο γεροασκητής. Ήρθε ύστερα η ώρα του αποχαιρετισμού και ασπαζόμενοι αλλήλους πήραν τον δρόμο για την επιστροφή. Σαν έφτασαν στο χωριό τους περίμενε μία ακόμη μεγάλη έκπληξη. Ο Σταυρουλογιώργης τους ανήμενε στο καφενείο του Μανώλη, καθώς τους είπε ηλιάκαινα. Πήγαν όλοι μαζί και τον βρήκαν να τους περιμένει στο καφενείο πίνοντας τη ρακή που του είχε σερβίρει ο Μανολιός. Αγκαλιάστηκαν εγκάρδια. Τους είπε πως γύρισαν από το Μαλεβίζι όλοι οι άντρες, αφού συμφώνησαν οι αρχηγοί στη συνέλευση στο Μελιδόνι να δεχτούν την αυτονομία με την προϋπόθεση να φύγει ο τουρκικός στρατός από το νησί. Είχε σκοπό να μείνει στο Ζαρό με τα αδέρφια του και να φέρουν και τη μάνα τους κοντά τους. Πέρασα πρώτα να σας δω και να σας ευχηθώ η ώρα η καλή και να ευχηθώ και στο Μανώλη για το γάμο του, αλλά και στον γιο σου Παπαγιάννη, τους είπε. Κάλεσε κοντά το Μανώλη και του έδωσε ένα Ναπολεόνι χρυσό. Το ίδιο έδωσε και στον παπά για το γάμο του γιού του. Συγκινήθηκαν και οι δύο για το μεγάλης αξίας δώρο του πρωτοκαπετάνιου. Δεν τον άφησαν να φύγει, μα ήθελαν να τον πάρουν όλοι στο σπίτι τους να κοιμηθεί το βράδυ. Συμφώνησαν να περάσει τη νύχτα στο σπίτι του Σύφη και το πρωί να τον συνοδέψουν οι δύο αδελφοί στο ερημητήριο της μάνας του. Την επόμενη πέρασαν από τον Ζαρό που τον περίμεναν τα αδέρφια του Ηράκλης και Μινάς και όλοι μαζί κίνησαν για το ερημητήριο της Γριάς Σταυρούλενας. Φτάσανε μόλις πέρασε το μεσημέρι. Μόλις πλησίασαν και άρχισαν να διακρίνουν το μικρό της σπίτι, είδαν να στέκει στην πόρτα η μαυροφορεμένη ερημίτησα μάνα τους. «Όνειρο δες πάλι και μας ανήμενες», της φώναξε μόλις ξεπέζεψαν. «Καλώς τα παιδιά μου», τους είπε ανοίγοντας τα χέρια της για να τους αγκαλιάσει. Τις σήκωσαν σαν πούπουλο στην αγκαλιά τους ο Γιώργης και τα αδέλφια του. Αγκάλιασε και τον Μαθιό και ήταν πιο θερμή η αγκαλιά της από ό,τι στους γιους της. Δάκρυα έτρεξαν από τα μάτια της και έπεσαν ζεστά στο πρόσωπο του Μαθιού. Και αυτό συγκινημένος την έσφιξε στο στήθος του και ύστερα της φίλησε το χέρι, δείχνοντας το σεβασμό του. Τελευταία χαιρέτησε τον Σύφη με τον ίδιο ενθουσιασμό, αγκαλιάζοντάς τον κι αυτόν και φιλώντας τον. Πέρασαν μέσα στο μικρό σπίτι, όπου ίσα που χώραγαν, και κάθισαν οι τρεις αδελφοί στο κρεβάτι, οι δύο σε καρέκλες και η Γριά σε ένα σκαμνί. «Εσείς θα πεινάτε, να στρώσω να φάτε». «Βάλε μάνα, εγώ πεινώ, δεν κατέχω οι υπόλοιποι», της είπε ο Μινάς. Έστρωσε την τάβλα, δηλαδή το τραπέζι, με ό,τι είχε φαγώσιμο, αλλά και με αυτά που έφεραν τα παιδιά της. Είχε και ψωμί φρέσκο ψημένο στον ξυλόφουρνο που έμοιαζε μάνα εξ ουρανού. Έφαγαν με όρεξη και αυτή τους καμάρωνε. Σαν απόφαγαν, ήρθε η κουβέντα και στην επιθυμία τους να πάρουν τη Γριά κοντά τους στον Ζαρό. «Μάνα», της είπε ο Ηράκλης, «σε θέλουμε κοντά μας. Τρεις άντρες είμαστε και εδώ που ξαναγυρίσαμε στο χωριό να σε έχουμε συντροφιά και να μας έχεις κι εσύ. Ήντα λες. Μην είσαι παέ στην ερημιά ξορισμένη και να πάθεις πράμα. Δεν θα σε ειδεί άνθρωπος», της λέει ο Μινάς. Ο Γιώργης κοίταζε τη μάνα του χωρίς να μιλεί. Την κοίταζε και περίμενε τι θα πει, μα κι αυτή τον κοίταξε και περίμενε τον λόγο του. «Εσύ Γιώργη δεν μιλείς», του είπε στο τέλος. «Εγώ μάνα δεν μιλώ, ανημένω εσένα, θέλω ελεύθερα να αποφασίσεις αυτό που θέλει η ψυχή σου. Άμα μιλήσω μπορεί να αναγκαστείς να κάνεις το αντίθετο και δεν το θέλω». «Ακούστε παιδιά μου, κατέχετε πως δεν ξεχώρισα ποτέ κανέναν σας. Σας αγαπώ με την ίδια αγάπη όλους. Δεν ξέρω άλλη μάνα αν έχει καλύτερους γιους από μένα. Ο Γιώργης όμως πάντα με ξεκουράζει με τον λόγο του.
Ας είναι, μη σας εκουράζω με λόγια. Έπαε στην ερημιά έζησα τόσα αναχρόνια. Ήντα θα ρείτε πως ήμουνα μοναχή. Συντροφιά το Θεό μου είχα και τσαγίους του. Να κατέχετε ίντα κουβέντες λέγαμε κάθε μέρα. Και δα θέτε να έρθω στο ζαρό. Πώς μπορώ να ξαναζήσω με ανθρώπους. Τα πολλά λόγια μπλιό με κουράζουνε. Δεν θέλω τον κόσμο. Όχι γιατί δεν τον αγαπώ, μα γιατί έχω μάθει να ζω διαφορετικά και έπαε ημέρεψε η ψυχή μου. Εσείς, εδώ που θα λευτερωθεί η Κρήτη όπως μου λέτε και δεν θα έχετε εχθρούς, να ξανοίξετε να κάνετε οικογένεια, να παντρευτείτε, μα δεν σας επήρανε τα χρόνια, τότε θα μου δώσετε μεγάλη χαρά και όχι άμα με φέρετε στο ζαρό. Καλά μάνα, ό,τι ευχαριστεί την ψυχή σου θα κάμουμε. Της λέει ο Γιώργης, κάνοντας νόημα στα αδέλφια του να μην ξαναμιλήσουν για αυτό το ζήτημα. Της είπαν ύστερα τα ευχάριστα για το γάμο των δύο αδελφών, κάνοντάς την να πει με ενθουσιασμό: «Μπράβο παιδιά μου, η ώρα η καλή, να ζήσετε σαν τα ψηλά βουνά». Και ύστερα πήγε και ψαχούλευε σε ένα σημείο που υπήρχαν διάφορα ρούχα και κλινοσκεπάσματα. Βρήκε δύο κεντητές ποδιές και τις έδωσε στον Μαθιό και στον Σύφη δώρο για τον γάμο τους. «Για να τσιφορούν οι νύφες όταν μαγειρεύουν», είπε. Δεν κάθισαν πολύ, αλλά πήραν το δρόμο του γυρισμού, αποχαιρετώντας τη γριά και υποσχόμενοι γρήγορα να ξανάρθουν στο ερημητήριό της. Τα αδέλφια ξαναγύρισαν στο χωριό, βρίσκοντας τον παπά φανερά προβληματισμένο να τους περιμένει στις Λιάκαινας. Μόλις είχε γυρίσει από το μοναστήρι της οδηγήτριας.

Ο γυρισμός του καφετζή. «Γεια σου, Παπαγιάννη, είντα συμβαίνει», του λέει ο μαθιός που μπήκε πρώτος από την πόρτα. «Πράγμα το σπουδαίο, παιδί μου, να, ήρθα από το μοναστήρι που είναι ο Δημήτρης Δόκιμος. Τον είδα πολύ θλιμμένο και ο ηγούμενος μου είπε πως ναι μεν δεν έχει παράπονο από την όλη του συμπεριφορά, αλλά του φαίνεται πως είναι προβληματισμένος και όχι χαρούμενος με τη νέα ζωή του. Μα ο Χριστός είναι χαρά και όχι λύπη. Πιστεύει, μου είπε ο πατέρας Γεράσιμος, πως μένει στη μονή από υποχρέωση στην Παναγία, αλλά αύριο θα του μιλήσει και αν δει πως καταπιέζεται θα τον απαλλάξει και θα τον στείλει στο χωριό. Και ίντα θα γεννεί άμα έρθει, παιδιά μου. Το σπίτι και το καφενείο το έδωσε στον Μανολιό. Ίντα θα κάνει, πού θα μένει. Μη γεννεί χειρότερα, έπαε. Μπα, πράμα δεν θα γεννεί. Όλα θα τακτοποιηθούν με τον καλύτερο τρόπο», του λέει ο μαθιός. «Στην ανάγκη θα είναι συνεταιράκια με τον Μανώλη και για το πού θα μείνει θα βρεθεί θέλει τόπος. Στην ανάγκη υπάρχει το πατρικό της Νεριμάν. Έγινε καλύτερο από πριν». «Καλά λες, παιδί μου», λέει ο ιερωμένος. «Κάνετε κι εσείς προσευχή να τα φέρει όλα καλά ο ύψιστος», ξαναλέει και ετοιμάστηκε να φύγει καληνυχτίζοντάς τους. «Καληνύχτα, Παπαγιάννη», αποκρίνονται και οι δύο με ένα στόμα. Σχεδόν δεν κοιμήθηκε ο παπάς. Προσευχόταν για τον φίλο του να βοηθήσει ο Θεός σε ό,τι είναι καλύτερο για αυτόν. Ξημερώματα σηκώθηκε και πέρασε από την εκκλησία. Και εκεί έκανε το ίδιο. Ύστερα πήγε και από το καφενείο. Βρήκε τον Μαθιό και τον Σύφη να πίνουν καφέ. Κάθισε και αυτός δίπλα τους, μα πριν παραγγείλει με το καλημέρα που είπαν, του έφερε τον καφέ ο Μανώλης. «Μπράβο, παιδί μου, εσύ διαβάζεις τη σκέψη μου», του είπε. «Μπα, ο Σύφης και ο Μαθιός μου είπαν πως θα ερχόσουν και ήβαλα τον καφέ στη χόβολη». Ήπιαν τον καφέ και συνέχισαν τη χθεσινή συζήτηση. «Είδομεν, παιδιά μου, πως θα τα φέρει ο Θεός. Δεν ξέρετε πόσο θέλω να τον αναπαύσω τον ευλογημένο. Πόσο θέλω να χαίρεται. Μα φαίνεται πως έκαστος εφό ετάχθη. Κι αυτός καφετζής ήταν μια ζωή. Εδώ πως θα κάνει τον καλόγερο. Σκέφτομαι να πάω, να βρω τον ηγούμενο, να του πω να τον εβάλει στην υποδοχή, να ψήνει καφέδες και βραστάρια σε αυτούς που επισκέπτονται το μοναστήρι. Να κάνει δηλαδή την ίδια δουλειά, μπας και πάρει τα πάνω του. Δεν έρχεσαι να πάμε ντε λόγο, το γοργόν και χάρη να έχει, έτσι δεν λένε», του λέει ο μαθιός. «Έχετε όρεξη να πάμε? Πάλι θα με δει σήμερα και θα αναρωτιέται για τα ξαναπήγα. Δεν είναι κακή ιδέα, άμα σας σε δει θα ευχαριστηθεί», λέει ο ιερωμένος. Σηκώθηκαν και σέλωσαν τα άλογα, παίρνοντας και ο καθένας από έναν τσούκο λάδι για τα καντήλια του μοναστηριού. Σαν έφτασαν και μπήκαν στον περίβολο, βρήκαν έναν καλόγερο που τους άνοιξε την εκκλησία και προσκύνησαν. Ύστερα πήγανε στο ηγουμενείο και συνάντησαν τον γέροντα Γεράσιμο. Τους καλοδέχτηκε και με ενθουσιασμό χαιρέτησε τα αδέλφια. Σαν ήρθε η συζήτηση στον καπετάνο Δημήτρη, ο ηγούμενος ήταν αρνητικός να παραμείνει. «Παιδιά μου», τους είπε, «καλός και άγιος είναι, μα η καλογερική θέλει ψυχή και καρδιά και άλλα πολλά. Ο Δημήτριος ο καημένος, όσο και να προσπάθησε και το έκανε νομίζω με ζήλο, δεν μπόρεσε να ζήσει μακριά από τον κόσμο και από το καφενείο του. Έμαθε με τον κόσμο κοντά 70 χρόνια και δα πώς θα συνηθίσει αλλιώς. Δύσκολα πράγματα έταξε. Η Παναγιά μας κατέχει το και θα του συμπαραστέκεται πάντα. Πάρε τον Παπαγιάννη και σήμερα αν μπορείς. Και πάλι αν θέλει μετά από καιρό να ξανάρθει, εμείς θα είμαστε ανοιχτοί και θα προσευχόμαστε γι' αυτόν καθημερινά». Τον κάλεσαν κατόπιν να κατέβει στο αρχονταρίκι και σαν ήρθε είδαν έναν διαφορετικό καφετζή. Ήταν αδυνατισμένος, γερασμένος και προβληματισμένος. Τους χαιρέτησε και κάθισε εξουθενωμένος σε μια καρέκλα. Ο μαθιός κοίταξε τον παπά και με βλέμμα του έκανε νόημα να μιλήσει. «Δημητράκη, παιδί μου, ίντα σε προβληματίζει. Ομοιώθης της καταβαίνουσιν εις λάκων», που λέει και ο ψαλμός. «Τον εκατέχω απόξω τον ψαλμό, παπά μου. Καλά είμαι. Και με τη βοήθεια της Παναγίας θα είμαι καλύτερα. Άκου, ίντα γίνει και το πρωί. Πήγα και έκαμα προσευχή για σένα, ευλογημένε. Κι ύστερα είπα της Παναγίας να με πληροφορήσει ήταν πιο καλό να γεννεί.
δεν κατέχω, μα θαρώ πως δεν είχα σφαλίχτα τα μάτια μου. Κι ήκουσα του μυαλού μου τη φωνή να λέει με την πένα του ψαλμοδού. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Δηλαδή να ευλογούμε τον Θεό σε κάθε τόπο. Όλοι οι τόποι του Θεού είναι. Ακόμα και στο καφενείο και στο σπίτι και στον κάμπο, όχι μόνο στο μοναστήρι. Για κι όν ανακατέχεις, πως μπορείς και στον κόσμο να είσαι σαν καλόγερος. Κοσμοκαλόγερος ευλογημένε. Να έρθεις να πάμε στο χωριό και θα σε οδηγώ το κατά δύναμην όπου δυσκολεύεσαι. Αυτό θέλει η Παναγία και ο Χριστός. Ελευθερία. Ελεύθερος είσαι. Αποφάσισε μετά από αυτά που σου είπα. Έδειχνε να το σκέφτεται. Ύστερα ρώτησε τον παπά. Παπαγιάννη, μαζί σου τόσα χρόνια έμαθα όσα ξέρω για τον Χριστό. Εσύ είσαι ο πνευματικός μου, εσύ με εξομολογούσες, ό,τι μου πεις θα κάνω, αφού εσύ θα ανέχεις και την ευθύνη. Έλα ευλογημένα να πάμε στο χωριό και κάνε ό,τι θες με αγάπη Χριστού. Κι εγώ έχω την ευθύνη, του είπε και τον ασπάστηκε. Σαν να φωτίστηκε ξαφνικά το πρόσωπό του και πήρε ζωή. Σαν έφηβος έτρεξε στο κελί να μαζέψει τα πράγματά του. Μόλις πήρε και την ευλογία του ηγουμένου, ξεκίνησαν για το χωριό. Παραξενεύτηκε ο Μανώλης μόλις τον είδε να μπαίνει μαζί με τους υπόλοιπους στο καφενείο. «Έμπρε καλώς τους, καλώς όρισες Δημήτρη», είπε μόλις τους είδε. «Θες Μανώλη συνέτερο στο μαγαζί», του λέει ο καπετάνο Δημήτρης. «Έλειψες όλο το χωριό Δημήτρη συντροφιά σου, η τρόπη σου, τα λόγια σου και η καλή καρδιά σου. Συνέτερο και συγγενή και ό,τι κι αν θες σε κάνω. Γίνομαι ακόμη και χαλή για να πατήσω πάνω», του λέει ο απίθανος Μανολιός. «Αγαπητέ μου Μανώλη, και μένα μου λείψες να το κατέχεις», του λέει και τον αγκαλιάζει συγκινημένος ο καπετάνο Δημήτρης. Ανέβασε τα πράγματα στο πατάρι και ύστερα εξήγησε στον Μανώλη τι συμβαίνει. Ο Μανώλης αναλογίστηκε πού θα μένει τώρα που το σπίτι του το έδωσε σε αυτόν και στη γυναίκα του. Δεν μίλησε όμως, μα περίμενε την κατάλληλη στιγμή για να του πει να πάνε στο σπίτι του και να μένει εκεί. Είχε χώρο και για τον ίδιο και για το αντρόγινο, σκεφτόταν. Αλλά ο παπάς είχε άλλα σχέδια που τις επόμενες μέρες τα έβαλε σε εφαρμογή. Αφού δεν πέτυχε η προσπάθεια της καλογερικής, είχε άλλο πιο περίπλοκο σχέδιο στο μυαλό του. Όταν πάντρεψε τον Μιχάλη του, πήγαν στο γάμο ο Μανολιός με τη γυναίκα του τη Μαριό και η Παρασκευούλα, η πεθερά του η Χήρα, με τον καπετάνο Δημήτρη που τη συνόδευε. Τους είδε σαν να ήταν ένα καλό, όριμο ανδρόγυνο και φαντάστηκε μια ωραία λύση και για τους δύο το να παντρευτούν. Θα είχε ο καθένας έναν άνθρωπο που θα νοιαζόταν γι' αυτόν. Η Χήρα που τώρα έμενε μόνη στο χωριό της θα τον είχε στήριγμα. Και ο καφετζής που πέρασε η νεότητά του με μια γυναίκα πλάι του θα είχε μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Τότε βέβαια είχε το κόλλημα της καλογερικής, αλλά τώρα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Έκανε τον σταυρό του και τις επόμενες μέρες έβαλε μπροστά το σχέδιο. Με την πρόφαση ότι θέλει βοήθεια για λίγο καιρό, παρακάλεσε τον καπετάνο Δημήτρη να τον συνοδεύει στις διαδρομές του στα γύρω χωριά όπου πήγαινε για διάφορα ζητήματα και ελεημοσύνες. Αυτός πρόθυμα τον ακολουθούσε, όπου σε κάθε διαδρομή δεν παρέλειπε να περάσει και από το σπίτι της Χήρας πεθεράς του Μανώλη. Έτσι σχεδόν καθημερινά ερχόταν κοντά ο ένας με τον άλλον και στο τέλος υπήρχε μεγάλη οικειότητα. Ο παπάς προσπαθούσε να ψυχολογήσει πότε θα ήταν η κατάλληλη στιγμή για να κάνει την πρότασή του. Σαν είδε ανοιχτή πόρτα στην καρδιά τους, τους μίλησε. Τους είπε πως με προσευχή και με αρκετή σκέψη θα τους έκανε μία πρόταση. Τον άκουσαν με προσοχή, αλλά μόλις άκουσαν το λόγο του, ξαφνιάστηκαν. Η Χήρα θεωρούσε πως θα ακουστούν πολλά στο χωριό αν πάρει τέτοια απόφαση και ο καπετάνο Δημήτρης πως ήταν μεγάλος πια, ακόμα και να σκεφτεί τέτοιο πράγμα. Τότε ο ιερωμένος τους είπε να αφήσουν τους ανθρώπους και να ρωτήσουν την καρδιά τους, σαν να μην υπήρχαν στον κόσμο άλλοι παρά μονάχα αυτοί. Πώς θα αισθάνονταν? Αυτός ο λόγος τους έκανε να το σκεφτούν διαφορετικά και ίσως τους άρεσε η ιδέα. Προπάντων της Χήρας που χωρίς να μιλήσει, άχνο χαμογέλασε λίγο δίνοντας σήμα στον παπά πως θα ήταν σύμφωνη. Ο καπετάνο Δημήτρης ήταν λίγο σαν χαμένος. Μάλλον ήθελε λίγο καιρό να το σκεφτεί αφού δεν το απέκλεισε εξ αρχής.
Ο παπάς σκεφτόταν πως τον ίδιο θα τον κατάφερνε όπως έχουν έρθει τον τελευταίο καιρό τα πράγματα. Ίσως παλιά να ήταν αδύνατο, όμως τώρα είχε γίνει πιο εύπλαστος. Άφησε να περάσει κάποιο διάστημα και όταν ξανασυναντήθηκαν τα πράγματα είχαν οριμάσει. «Αν παντρευτείτε», είπε στη Χήρα, «θα έρθει στο χωριό μας. Υπάρχει σπίτι έτοιμο. Αποφεύγεις τυχόν λόγια όπως είπες από το χωριό σου. Θα είσαι κοντά στην κόρη σου και αύριο μεθαύριο στα εγγόνια σου. Και εσύ Δημητράκη παιδί μου, θα έχεις μια μεγάλη οικογένεια. Θα ξαναγεννηθείς, να το θυμάσαι». «Εδά στα γεράματα, παπά μου. Και ο κοσμοκαλόγερος που μου έλεγες», αντέτεινε. «Πώς θα ανοίξουν οι πόρτες του παραδείσου, θα ρεις, μόνο δίνοντας χαρά στους άλλους. Και θα δώσεις χαρά μπόλικη, μα και θα πάρεις ακόμα περισσότερη», του είπε ο ιερωμένος. Λέγε, τους έπεισε. Δεν ήθελαν όμως δημοσιότητα ούτε γάμο με πολλούς. Έτσι με συνοπτικές διαδικασίες τους πάντρεψε σε ένα ξοκλήσι πριν περάσει η εβδομάδα με κουμπάρα τυγρία λιάκαινα και εγκαταστάθηκαν στο σπίτι της Νεριμάν. Στο καφενείο τώρα κάθε μέρα ήταν οι δύο καφετζίδες, ο ψηλός και ο κοντός. Και οι δύο γυναίκες ετοίμαζαν του κόσμου τους μεζέδες, κάνοντας το μαγαζί πόλο έλξης για όλη την περιοχή.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Ήμεθα κοντά στον γέροντα τον δικό μου, στον δικό σας παππού, έπιανε και μας ευηγήτω τη ζωή του. Ξεκινούσε από την παιδική ηλικία μέχρι εκείνη την ηλικία που είχε και με όσα πράγματα γνώρισε στη ζωή του, με τα οποία μας ωφελούσε πολύ, μας δυνάμωνε, μαθαίναμε πράγματα που δεν ξέραμε και τα οποία βέβαια εσκέπτοντα θα μας ωφελούσαν μελλοντικά στη ζωή που αυτός ήδη θα έχει αποδημήσει για τον άλλον κόσμο. Θα ήθελα να αναφερθώ λίγο σε αυτά τα πράγματα που μας έλεγε ο γέροντας ή βιώσαμε κοντά του, διότι όλα είναι ωφέλιμα. Κάθε διήγηση και κάθε μέρος της διηγήσεως έχει και μια ανάλογη ωφέλεια. Όταν ήμουνα παιδί, πριν βέβαια ξεκινήσω για να οδηγήσει ο Θεός τα βήματά μου στο γέροντα, όταν ήμουνα παιδί, στα χρόνια τα δύσκολα από το 40 και μετά, εργαζόμουνα σκληρά, διότι ήταν τα χρόνια τέτοια, και ο Θεός με βοηθούσε με τη δουλίτσα τη μικρή να ζω την οικογένεια, παρότι είχα πατέρα, είχα αδέλφια, αλλά δεν ξέρω πώς βρέθηκα να πρωτοπορώ στο θέμα της δουλειάς, της μέρημνας και σε αυτά τα δύσκολα χρόνια να φυτοζωεί η οικογένειά μας. Και στη συνέχεια ξεπεράσαμε τα πρώτα, ακολούθησαν τα τελευταία πριν της αναχωρήσεώς μου. Η όλη ζωή μέχρι που ξεκίνησα και έφυγα, χάρη του Θεού μόνο, ήταν πάρα πολύ αγνή και καθαρή. Δεν γνώριζα δεξιά και αριστερά τι είναι. Ο κόσμος που δεν ξέρει να εκτιμήσει μια πνευματική κατάσταση, λέγανε πάρα πολλά επενετικά λόγια, πράγμα που χωρίς να το καταλαβαίνω μου έκαμνε κακό. Δηλαδή με δηλητηρίαζε με την υπερηφάνεια, την καινοδοξία κλπ. Όταν η χάρη του Θεού που σώζει κάθε άνθρωπο σωσμένο με έφερε κατά τρόπον έτσι θαυματουργικών και διευχών της Αγίας Μητέρας μου, που με τα Θεών ήταν αυτή που φρόντιζε, με έβαλε και φρόντιζε να βαδίζω τον δρόμο του Θεού, και με την υπακοή που έκαμα στη θέλησή της, δεν αστόχησα στο θέμα της εκλογής εδώ στο Άγιον Όρος για να μονάσω. Αν θα πήγαινα εκεί που κάποιος μοναχός, το Γιώργος, μου είπε να μονάσω και συγκατέβηκα και απεφάσισα να τον ακολουθήσω, θα στοχούσα 100%. Αλλά πρόλαβε ο Θεός και φώτισε τη μητέρα και τον πνευματικό σύστημα και μου είπε όχι, δεν θα πας εκεί, θα σε στείλουμε εκεί που θέλουμε εμείς. Και μου είπε ότι θα πάω στο γέροντα Ιωσήφ. Να είναι ευλογημένο. Παρότι μέσα μου τσίνησε ο εγωισμός, γιατί είχα βάλει θέλημα, είχα αποφασίσει να πάω με τον άλλον τον μοναχό, ωστόσο υποτάχθηκα στη γνώμη και στην φωτισμένη κρίση της μέρας. Όταν εργαζόμουν τελευταίος κοντά στον πατέρα μου για να έχω αμεριμνία για να φύγω, αν και σε όλα μου
τα παιδικά χρόνια που ήμουν, ποτέ μου δεν είχα ζητήσει από τον πατέρα μου, από τη μητέρα, αλλά μήτε μια δεκάρα να πιάσω να πάρω μια καραμέλα, ξέρω εγώ τι, σαν παιδί. Δεν το έκανα αυτό. Μόνο ζητούσα τον πατέρα μου μια δραχμή την Κυριακή για να πάω στην εκκλησία να ανάψω ένα κεράκι. Αυτό ήταν όλα μου τα χρήματα. Παρότι κοντά στον πατέρα εργαζόμουν σκληρά για να βγάλω ένα μεροκάματο να ζήσουμε, ωστόσο δεν τον ζητούσα και δεν έπαιρνα τίποτα απολύτως. Γι' αυτό έφτασα όταν επρόκειτο να ξεκινήσω, να φύγω, να μην έχω μια δεκάρα για να πληρώσω τον άβλο. Και ζήτησα από την ΤΕ και μου έδωσε 30 δραχμές, θυμούμε, και ξεκίνησα. Στο γέροντα κοντά. Φτάσαν τα βήματά μου εκεί, στο γέροντα. Έφτασα εγώ με τον εγωισμό μου, με την καινοδοξία μου, με την υπερηφανιά μου. Με βοηθούσε βέβαια η προσεκτική ζωή που είχα στον κόσμο και με όσα έλεγε ο κόσμος, πήγα σε έναν καθηγητή, πήγα σε έναν επιστήμονα και έπεσα στα χέρια του. Μόλις με παρέλαβε ο γέροντας, με ψυχολόγησε πέρα ως πέρα και άρχισε να με σφυροκοπά παντιοτρόπος, δικυλοτρόπος, για να μου βγάλει τη σκοριά που είχα μέσα μου. Την κατάλαβα τη σκοριά μου όταν άρχισε ο γέροντας να με ελέγχει, να με παρατηρεί. Βέβαια, χάρη της Θεού δεν αντιλόγησα στο γέροντα. Δεν γνώρισα να βγάλω κουβέντα, να πω κάτι γιατί και γιατί. Μέσα μου ο εγωισμός φούντωνε για να αντιδράσω, να με στεναχώρια, γιατί εφόσον το πάθος ήταν, το δαιμόνιο ήταν. Αλλά με τη διδασκαλία του γέροντα και με τη φώτιση του Θεού έκανα έναν σκληρό αγώνα εναντίον αυτού του πάθους που είχα μέσα μου, διότι έπρεπε οπωσδήποτε να πνίξω το θηρίο αυτό, να το σκοτώσω, γιατί σκεπτόμουν εάν δεν πεθάνει, δεν σβήσει αυτό, εγώ δεν θα αναπνεύσω από τις ενοχλήσεις του. Άρχισε να με μαλώνει, να με βρίσει, ενίοτε να με χτυπήσει, αλλά και πάλι λέγω ότι η δόξα και μόνο Θεού, η ευχές του γέροντα και μόνο και της μητέρας, δεν έβγαλε λέξη σε όλα μου τα χρόνια να πω κάτι του γέροντα. Τα δεχόμουν, διότι εφόσον ένιωθα μέσα μου τον εγωισμό, σκεπτόμουν ότι μου πρέπουν αυτά, μου αξίζουν. Εφόσον είμαι τέτοιος, μου χρειάζονται. Τον υπηρετούσα τον γέροντα, υπηρετούσα τους αδελφούς. Την κάθε φορά που με φώναζε, έλα εδώ, κάνε τούτο, και μια θρησιά. Ήμουνα και αρχάριος, πού να γνώρισα εγώ τέτοια πράγματα στον κόσμο. Εγώ είχα τους επένους. Βρήκα τα αντίθετα λοιπόν και είπα μια χαρά. Όταν μέσα μου γινόταν η στεναχώρια, πήγαινα μέσα στο κελάκι μου, έπαιρνα τον εσταυρωμένο και επάνω στον εσταυρωμένο έγινα πικρά δάκρυα. Έκλαιγα πάρα πολύ απάνω του, ζητούσα τη βοήθειά του και έλεγα, Χριστέ μου, εσύ για μένα σταυρώθηκες, για μένα υπέμεινες από χιλιάδες ανθρώπους να σε βρίζουν, να σε συκοφαντούν, να σε κατηγορούν ότι αδίκησες, ότι πλάνεψες, ότι είχες δαιμόνια, ότι είσαι φάγος κυροπότης, και δικαίως το σταυρό σε βάλω, σε ανέβασα. Και εγώ ήσουν αναμάρτητος Θεός και όλα θα υπέμενες για μένα, τον εχθρό σου, για μένα τον αποστάτη σου, και εγώ για τη δική σου αγάπη
για την αμαρτωλότητά μου, για τα πάθη μου, για να γλιτώσω από την κόλαση. Υπεύθυνος καθώς είμαι και δικαίως ονέπραξα απολαμβάνω να μην κάνω υπομονή. Και τι σπουδαίο μου κάνει ο Γέροντας. Ό,τι μου κάνει, μου το κάνει από αγάπη, από καθήκον, από υποχρέωση, εφόσον με ανέλαβε. Σκεπτόμουν, πρέπει να με απαλλάξει από τα πάθη μου, τις αδυναμίες μου, να μου σώσει την ψυχή. Τι σκοπό έχει άλλο για. Έχει ανάγκη να κάθεται να αδολοσχεί μαζί μου μια σταλιά άνθρωπο. Και τι χρωστούσε. Όλα μου τα κάνει από αγάπη μου. Με συμβούλευε η συνείδηση ότι μου τα κάνει από αγάπη για να δω κάποια μέρα την ελευθερία μου, να δω την πνευματική μου υγεία. Παρά τα αυτά όμως, στην ώρα της αντιμετωπίσεως, οπωσδήποτε ένιωθα μια ανάλογη δύσκολη κατάσταση. Αντιδρούσε εσωτερικά ο παλιός άνθρωπος. Και από τις μέρες εκεί που ζούσαμε, του Αγίου Πνεύματος την ημέρα, που όλοι οι πατέρες ησυχάζουν, εμάς μας λέει το πρωί-πρωί, πάρτε τους ντουρβάδες σας και κατεβείτε κάτω στη θάλασσα και φορτωθείτε τα πράγματα που έφερε ο πατήρ Αθανάσιος εχθές. Η απάντηση να είναι ευλογημένο. Δεν ξέραμε άλλη κουβέντα. Παίρνουμε τους ντουρβάδες, ξεκινούμε. Ξεκίνησε και ο πειρασμός μαζί μου. Άρχισε να μου λέει τέτοια μέρα του Αγίου Πνεύματος να πάτε να φορτωθείτε. Οι άλλοι ησυχάζουν, οι πατέρες, εσείς. Εμείς δεν θα ησυχάσουν μήτε την Κυριακή, μήτε τη γιορτή αυτή, γιατί ο Γέροντας να μας πει να πάμε τέτοια μέρα, άρχιζε ο Σατανάς να μου σαϊτεύει και παράλληλα με την σαΐτα και το φαρμάκι στην καρδιά. Οι πατέρες οι άλλοι ήταν πιο δυνατοί, διαφορετικά αντιμετώπισαν. Εγώ ήμουν ο πιο αδύναμος άνθρωπος και σωματικά και ψυχικά και σε ηλικία ο πιο μικρός. Ήμουνα 19 ετών παιδί, αρχάριος πέρα ως πέρα, μου χώθηκε άσχημα. Αλλά η φώτιση του Θεού και η διδασκαλία του Γέροντος με όπλησαν ισχυρά και τον αντιμετώπιζα τον εχθρό. Του έλεγα όχι, δεν είναι έτσι που μου τα λέει. Και γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού, διότι ο Θεός αυτόν υπερήψε. Τελείωσε το θέμα. Δεν με ενδιαφέρει η ημέρα, η δουλειά, με ενδιαφέρει η υπακοή. Εκτελώ υπακοή. Ναι, τελείωσε το θέμα. Αυτό συνέχιζε. Με βομβαρδίζει. Να τον αντιβομβαρδίζω. Και έλεγα, στενή και τεθλιμμένη η οδός η απάγωσε στην ζωή. Τελείωσε. Δεν με ενδιαφέρει τίποτε. Ο κόπος θα γίνει, η υπακοή θα γίνει, ο μισθός θα δοθεί τελείως. Εγώ δεν γνωρίζω ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Ήρθα να κόψω το θέλημά μου. Το θέλημά μου πρέπει να το έχω αφήσει στον κόσμο. Και έτσι να έχω πια ξεκινήσει για εδώ. Επομένως, τέλειωσα. Είχα φορτίο στην πλάτη μου 40-50 οκάδες, είχα 300 οκάδες βάρος από τους λογισμούς. Από τη μια ο κόπος του φορτίου, από την άλλη ο ανήφορος, από την άλλη οι λογισμοί με την πίεση και με το πνίξιμο, ήταν ένα σωστό μαρτύριο. Εγώ ανεβαίνοντας επάνω λέω θα σε βολέψω καλά τώρα. Μόλις πάμε στο γέροντα κατευθείαν του λέω. Επειδή βγάζοντας το φορτίο όταν φτάσαμε πάνω, δεν μπόρεσα να δω ιδιαίτερα το γέροντα, λέω το βράδυ. Αλλά προκαταβολικώς θα σου τις δώσω, του λέω τώρα. Μόλις φάγαμε ψωμάκι, θα πέφταμε να κοιμηθούμε για την αγρυπνία του βράδυ, παίρνω κρυφά πέτρες
αχμηρές, τις τρώνω στο πάτωμα για να μην φαίνονται. Λοιπόν, θα ρίχνω και ένα ρούχο ψηλό από πάνω. Και όπως ήμασταν το καλοκαίρι με το ζωστικάκι, κοιμήθηκα πάνω. Στα πλευρά μου η πόνη, οι πέτρες, τα παντού. Λέει, δύσκολα είναι. Και ο Χριστός απάνω στο σταυρό, δύσκολα ήταν. Θέλεις και δεν θέλεις, για αυτούς τους λογισμούς θα τραβήξεις αυτόν τον κανόνα. Έχει απάνω, κοιμήθηκα, ξύπνησα στην ώρα. Βέβαια, ο Θεός, παιδικό ήταν το πράγμα, αρχαρίτικο ήτανε, αλλά κοίταξε την προαίρεση μου. Το πράγμα δεν είχε καμιά αξία, βέβαια. Ωστόσο όμως, μου έδειξε κάτι ο Θεός, που για την ηλικία μου, την πνευματική, ήταν πάνω από τις δυνάμεις. Τρέχω και το αναφέρω στο γέροντα. Γέροντα, αυτό και αυτό είδα. Καθύπνουν. Μου λέει, δεν μου λες τι λογισμούς είχες την ημέρα. Αυτόν τον πόλεμο, εκείνο, αυτά μου έλεγε ο διάβολος, αυτά του έλεγα εγώ. Στο τέλος κατέληξα να στρώσω κάτω έτσι και να κοιμηθώ για τιμωρία. Λέει ο Θεός, παιδί μου, μετά από έναν αγώνα που γίνεται, ο Θεός φαίνεται απτά στον άνθρωπο, υπό μορφή παρηγορίας, παρακλήσεως κλπ. Και αυτό που σου έδειξε ο Θεός είναι από τη δική του χάρη, για να σε πληροφορήσει ότι δέχθηκε αυτόν τον αγώνα, τον παρακολούθησε, τον είδε και ήρθε να σε πληροφορήσει με αυτό που σου έδειξε. Λοιπόν, είναι από Θεού και έτσι συμβαίνει στους δούλους του. Λοιπόν, εσύ βγάλε τις πέτρες και ξανά να μην κάνεις τέτοιο πράγμα. Να είναι ευλογημένο. Και έτσι ξεκινούσε η πορεία μας κοντά στο γέροντα.

κάνει την ευχή. Κύριε σου Χριστέ, λέει σου, θα εργάζεστε και θα λέτε την προσευχή. Η εργασία αγιάζεται, ευλογείται και πρωτίστως ο άνθρωπος ο οποίος προφέρει το όνομα του Θεού και στη συνέχεια οπλίζεται με την προσευχή, με μια δύναμη θεϊκή και κατά κάποιον τρόπο γίνεται απρόσβλητος από το διάβολο. Και αρχίζαμε. Μόλις ανοίγαμε τα μάτια μας, Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει σώμα, Κύριε Ιησού. Εκεί ήταν ερημία, δεν είχαμε κοντά μας να ολοκληρώσουμε τον αγωνιστή, φωνάζε ο κύριος. Έφτανα στο σημείο να με πονάει το στόμα μου, λάριγγάς μου, το έλεγα το γέροντα, λέω πολύ πονά. Ο πόνος θα φέρει την πνευματική ειδονή μου, λέει. Δεν παθαίνεις τίποτε. Του έλεγα με την εισπνοή και εκπνοή πονάει η καρδιά μου. Δεν παθαίνει τίποτε. Όταν έλεγα την ευχή και προσπαθούσα να αποκλείσω κάθε σκέψη και κάθε εικόνα και να επικρατήσει και μόνο η ευχή μέσα, με έλεγε ο λογισμός ο πιερός, θα σκάσεις τώρα. Λέω, θα σκάσεις εσύ και θα πλαντάξεις. Ένα και ένα κάνουν δυο. Εδώ μπήκαμε σε κάποιον αγώνα και πρέπει ο αγώνας να φέρει ένα τέλος. Ο γέροντας με τις διδασκαλίες του μας όπλιζε, μας μιλούσε για το θάνατο, μας έλεγε ιστορικά γύρω από διαφόρους θανάτους με πολύ ωφέλεια μέσα, και έτσι ζούσαμε εκεί σαν ξένοι, όπως είμαστε και στην πραγματικότητα ξένοι ως προς τον κόσμο τούτο, και συνεχώς η θεωρία μας ήταν επάνω. Πότε να φύγουμε? Τον θάνατο τον εκμυδενίζαμε τελείως. Σκεφτόμουν, ένας υποτακτικός που θα σκαλέψει για να κολλαστεί στο θέλημά του, στην παρακοή του, στην αντιλογία του, γύρω από την υπακοή, δηλαδή σε σφάλματα πάνω στην υπακοή, μπορεί να σκαλέψει και να μην φτάσει στο Θεό. Ο γέροντας μας είχε βάλει για τα καλά-καλά μέσα στην υπακοή. Μας παρακολουθούσε καθόλου. Σκεπτόμουν, λέω, πρέπει όσο γίνεται να γίνει υπακοή στο τέλειο, για να μην υπάρχει δυσκολία όταν θα περνώ στα δηλώνια. Είχα από τις δυσκολίες εκεί, από τη δύσκολη ζωή που ζούσαμε και από την ασθενική μου κατάσταση, την σωματική, είχα συμπτώματα φυματιώσεως. Άρχισε το στήθος μου να καίει, οι πνεύμονες, βάρος, δέκατα, ανορεξία, και δεν πήγαινα καθόλου καλά. Αλλά ούτε καν με απασχολούσε το θέμα της υγείας μου. Ένα, μέσα μου κυριαρχούσε το πώς να αναπαύσω το γέροντα και να φύγω από τη ζωή. Αυτή ήταν η διδασκαλία. Μας έλεγε ο γέροντας ότι, παιδιά, οι πατέρες μας, οι παππούδες μας, μας είπανε ότι όταν ο υποτακτικός αναπαύσει το γέροντά του, ανέπαυσε το Θεό. Πήρε ο υποτακτικός την ευχή του γέροντα, την ανάπαυση της ψυχής του, τέλειωσε το θέμα. Ο γέροντας δεν αναπαύεται στο ότι ο υποτακτικός του κάνει την καταδιακόνημα υπακοή, αλλά τον αναπαύει κυρίως με τη ζωή του, την πνευματική. Εάν ο υποτακτικός είναι προχωρημένος πνευματικά, όσο προχωρεί πνευματικά, τόσο και η ανάπαυση μεγαλώνει της ψυχής του γέροντα. Και επομένως αυτή η ανάπαυση του γέροντος στον υποτακτικό γίνεται ευλογία Θεού. Σκεπτόμουν όταν το άκουσα αυτό από το γέροντα, συνεχώς οι σκέψεις μου ήταν το πώς να εφαρμόσω στην πράξη αυτή την απλή συμβολή, αυτή την απλή παράδοση από τους πατέρες. Είχαμε πάρα πολύ προσοχή κοντά στο γέροντα, μπροστά του,

και το απαρησίαστο που δεν μας επέτρεπε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Βλέπαμε να έρχεται κάποιος επισκέπτης και χανόμασταν. Μας έλεγε όταν δείτε ξένο φύγετε. Και όπου βρισκόμασταν τρυπώναμε. Ούτε μας έβλεπαν ούτε τους βλέπαν. Κοντά στο γέροντα εύκολα κανείς δεν μπορούσε να μείνει. Ήταν πάρα πολύ αυστηρός. Περάσαν πολύ. Δεν μπορέσαν να μείνουν. Αν εκεί δεν ξέναραθες τη ζωή σου, υποτακτικός στο γέροντα Ιωσήφ δεν γινώσουν. Μας έλεγε επίσης ότι όταν η προσευχή προχωρήσει, καλλιεργηθεί πρώτα με την προφορική επίκληση και αρχίσει ο νους να απαλλάσσεται από τον μετεωρισμό, από το άπλωμα, διότι ήδη θα έχει αρχίσει να αισθάνεται την ειδονή της προσευχής από την προφορική έτσι επίκληση, ο νους σε αυτή την κατάσταση αρχίζει να κατακτά το όνομα του Χριστού. Όσον ο μετεωρισμός θα λιγοστεύει, τόσο και η προσευχή θα γίνεται κτήμα του νόου. Και αφού ο νους γίνει, πάρει όλη την προσευχή, από εκεί ξεκινάει και η καρδιά να ανοίγεται και να δέχεται το κατέβασμα της προσευχής. Και μετά από χρόνια και μετά από βία, περιεκτική βία, γενική βία, η καρδιά δεχθεί ολόκληρη την προσευχή, να τη μελετά συνέχεια, γίνεται η καρδιακή κατάσταση που μιλάει για ένα βασίλεμα, για μια κατάκτηση βασιλική της καρδιάς πάνω στην ευχή και πάνω στα πάθη. Κυριαρχεί μία ειρήνη και μία υποταγή των πάντων στην κυβέρνηση του Χριστού που βασιλεύει δια του Θείου ονόματος. Επίσης μας συνιστούσε ότι δεν πρέπει να περάσει αγρυπνία χωρίς δάκρυα. Τα δάκρυα πρέπει να είναι η συντροφιά του μοναχού. Ο μοναχός πρέπει συνεχώς, πότε για τις αμαρτίες του, πότε για τους άλλους, πότε να φτάνει στην κατάσταση που να κλαίει από την αγάπη του Θεού. Επίσης μας έλεγε ότι πάνω στον σαρκικό πόλεμο ή των σαρκικών πόλεμων θα τον αντιμετωπίζεται στήθος με στήθος. Έρχονται λογισμοί, αμέσως το ξύλο στα χέρια λέει, και σκοτώστε τον εαυτό σας για να ζήσει η ψυχή. Εάν δεν αντιμετωπίσουμε αυτό το θηρίο κατά αυτόν τον τρόπο, δεν υποτάσσεται η σάρκα στο πνεύμα. Το ξύλο θα το έχετε κάτω από το μαξιλάρι. Και μόλις έρθουν λογισμοί, αμέσως γύρισμα το χέρι, πιάσιμο το ξύλο και ένα καλό θεράντισμα λέει. Και έτσι σιγά σιγά ο άνθρωπος αποκτά το άνθος και την ευωδία της αγνότητος και της καθαρής. Πράγμα που έχει πολύ παρησία στο Θεό. Ενίοτε από προσωπική μου πείρα, όταν μου γινόταν ένας τέτοιος πόλεμος και κατά τη διδασκαλία του γέροντα τον αντιμετώπιζα σωστά, αισθανόμουν τέτοια έτσι πνευματική ευωδία, όχι ευωδία με αυτά τα αρώματα εδώ τα κοσμικά, αλλά κάτι άλλο, και μου γινότανε μία εμπειρία και μία πιστοποίηση
των όσων μας έλεγε ο γέροντας ότι συμβαίνει μετά από μια τέτοια σωστή και γενναία αντιμετώπιση του πάθους. Όταν ήμεθα στη Νέα Σκήτη, είσαι κάποιος μοναχός και είπε στο γέροντα, ξένος μοναχός, έχω σαρκικό πόλεμο και. Λέει ο γέροντας, κόψε λέει το κρασί, σφίξε τη ζώνη σου, διώχνε τις αισχρές φαντασίες και στον πόλεμο πιάσε το ξύλο και δώσ' τον όσους πρέπει και θα υποχωρήσει ο πόλεμος. Μετά από ένα διάστημα έρχεται ο μοναχός, λέει του γέροντα ότι τα έχουν κάνει αυτά όλα, αλλά ο πόλεμος βρίσκεται στην έντασή του. Παίρνει ο γέροντας το ξύλο και το λέει πάρε το ξύλο και χτύπα λέει τον εαυτό σου να δω πως χτυπά. Έπιασε εκείνος και χάιδευε τον εαυτό του. Για φέρε εδώ το ξύλο λέει. Παίρνει το ξύλο ο γέροντας, σηκώνει το ζωστικό, με τις τρεις πόδες στα πόδια του το σπάσε το ξύλο. Μα γέροντα έτσι χτυπάνε. Λέει παιδάκι μου τα δαιμόνια έτσι βγαίνουν. Δεν βγαίνουν με τα χαϊδέμα. Οποιοδήποτε πάθος λέει πολεμάει τον μοναχό, πρέπει ο μοναχός να δει σωστά αντιμέτωπος, όχι να χαϊδεύει τα πάθη και να υποχωρεί. Δεν είναι μόνο το σαρκικό λέει, είναι και τόσα άλλα. Σου έρχεται μία κατάκριση, μην κάθεσαι και λες μήπως και μήπως, τελείως το θέμα. Άπαξ και σου μιλάει για τον πλησίον σου. Όχι καλά, το θέμα είναι κατάκρισης και κίνδυνος. Κόψε και πες, σωστά λέει ο άνθρωπος, σωστά εργάζεται, εγώ από τον εγωισμό μου σκέπτομαι πονηρά για τον αδελφό και επομένως δεν χρειάζεται συζήτηση. Εάν έτσι λέει, δεν αντιμετωπίσεις λέει το πάθος και αρχίζεις συνομιλίες κρυφέ με το πάθος και υποχωρήσεις, μετά αρχίζει να γίνεται η πτώση μέσα και η πτώση έχει τα άσχημα επακόλουθα και έτσι βρίσκεται και ο άνθρωπος ζει με μια εμπαθή κατάσταση και με την εμπαθή κατάσταση έρχεται να συναντήσει τον θάνατο και μετά τον θάνατο την δυσκολία στα τελώνια και την συνεχεία το πώς θα βρεθεί μπροστά στο Θεό με την ανάλογη απολογή. Εκείνο που γνώρισα κοντά στο γέροντα ήταν ότι τα πάντα τα αντιμετώπιζε με όσο γινότανε πιο ανδρεία και σωστά. Στο θέμα της αγρυπνίας και στο θέμα της καθαρότητας έπρεπε να είμαστε εμείς υποτακτικοί του, έπρεπε να έχουμε πάρει άριστα. Δεν σήκωνε συγκατάβαση στο ότι δεν θα αγρυπνίζεις, παρότι εμείς είχαμε δύσκολη ζωή, φορτία, κόπο, πολλά εκεί, ενίοτε δεν μπορούσαμε να κινηθούμε το καλοκαίρι, γιατί έφραζε ο τόπος εκεί και πάνω μέσα σε μια φωλιά χωρίς πόρτα παρά ένα παράθυρο, κουρασμένοι, υδρωμένοι, δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε. Το βράδυ σου έλεγε ο γέροντας θα γρυπνήσεις λέει. Είτε είσαι κουρασμένος, είτε νηστάδεις, εσύ θα βρεθείς στη σκοπιά σου λέει. Και έβλεπες τον έμαθα πτώμα από την κούραση, από τον δρόμο, από το φορτίο, από ό,τι και εγώ δεν ξέρω και χωρίς πολλές φορές να κοιμηθούμε από τη δυσκολία, ήρθε το βασίλεμα, έπρεπε να βρεθούμε στα πόδια, τελείως. Και στη συνέχεια το βράδυ πόλεμο στον ύπνο, 5 ώρες. Συνέβαινε εγώ προσωπικά να έχω πόλεμο. Να σηκώνω δυνεκέδες, να χτυπάω ξύλο, να χτυπάω τον εαυτό μου, τις πάτες μου πάνω στα βράχια, πάνω στον τοίχο, να ξυπνήσω. Και χτυπώντας και σαραβαλιάζοντας τον εαυτό μου, τόσο ήταν το δαιμόνιο και η κούραση και ο πειρασμός που να...
να βλέπω ολόκληρος που λέμε όνειρα. Αλλά συνέβαινε επίσης μετά από τόσες ώρες αγώνα εκεί να μην καθίσω, να μην γονατίσω εκεί, να τρέχω στα μονοπάτια, στα ρουμάνια εκεί μέσα, να μην υποχωρήσω στον ύπνο. Και μετά έφευγε θαυματουργικά, δηλαδή απότομα έφευγε ο ύπνος, σαν μαχαίρι που βότανε, και έβλεπε μέσα στο νου μια καθαρότητα, μια ελαφρότητα, μια ειρήνη, σαν να είχα βγει από μια προσευχή πολύ ωραία, με μεγάλη επιτυχία πνευματική. Και τη στιγμή που εγώ πολεμούσα 5 ώρες με τον ύπνο, χωρίς να μπορώ να καταλάβω την ευχή που τη φώναζα από τον ύπνο, από τον αγώνα, από τη σκοτισμάρα. Κι όμως με το σταμάτημα του πολέμου, ξεκαθάρισμα ψυχικό, και πέρναμε την εμπειρία ότι ήταν και κούραση, μα ήταν και δαιμόνιο του ύπνου. Και αυτός ο πόλεμος ήταν ένας εύκολος επισκέπτης εκεί που ήμεθα, γιατί είχαμε τις δυσκολίες μας. Αυτό λένε και εμείς εδώ συνέχεια για το θέμα της προσευχής. Εργαζόμαστε, διακονούμε την προσευχή να λέμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον». Όχι πολύ φωναχτά, ψιθυριστά, για να μην γίνεται θόρυβος, για να μην ενοχλούμε και πάρα πολύ τον πλησίον, τον αδερφό, να την ψιθυρίζουμε πάνω στο διακόνημα, γιατί ο νους μας φεύγει εδώ και εκεί. Θα λέμε την προσευχή, να ευλογείται το έργο, να ευλογείται το στόμα, η γλώσσα, η καρδιά, ο χώρος, ο χρόνος, και έτσι να καλύπτουμε τον χρόνο που περνάει με προσευχή. Τι ωραιότερο πράγμα να μιλάει κανείς με τον Θεό. Μεγάλη τιμή στον άνθρωπο αν αξιωθεί να μιλήσει, να δει λίγο το βασιλιά και να μιλήσει και λίγο μαζί του. Μεγάλη τιμή αυτό. Πόση ευκολία έχουμε και πόση επιτροπή από τον Θεό να μιλάμε συνέχεια μαζί του, με τον βασιλέα των βασιλευόντων, με τον Θεό των απάντων, με τον Πατέρα των ουράνιων, με τις τόσες άπειρες ευλογίες του, να μιλάμε μαζί του με τόση ευκολία όσο δεν μπορούμε να μιλήσουμε με τον τυχαίο, με ένα σκοπιδιάρι άνθρωπο. Με τον Θεό μιλάμε, μπορούμε ανά πάσα στιγμή. Μας δίδεται μια τέτοια ευκαιρία και τόση μεγάλη ευκολία, και έχει τον πειρασμός να μας κάνει τόσο να βρισκόμαστε τόσο μακριά από τον Θεό, σαν να είναι θα εμείς εδώ και ο Θεός να είναι εκατομμύρια μίλια σε ύψο, να είναι τόσο ψηλά που να μην φαίνεται. Δεν φαίνεται βέβαια στη φύση του, γιατί είναι ακατάληπτος, είναι μυστήριο ο Θεός, αλλά μας έδωσε την δυνατότητα, μας έδωκε το χάρισμα, μας έδωσε τη φώτιση, μας δίδαξε ότι μπορούμε να επικοινωνήσουμε όσο γίνεται άμεσα μαζί του και να δεχθούμε τις ευλογίες του. Αλλά είπαμε, όταν μπει μπροστά μας ένα σκοτάδι, δεν βλέπουμε τίποτε. Παρότι υπάρχουν τόσα αντικείμενα εμπρός μας, εμείς δεν βλέπουμε. Γιατί είναι το τείχος του σκοταδιού μπροστά μας. Έτσι και η αγνωσία και η άγνοια του Θεού είναι ένα πνευματικό τείχος και ένα πνευματικό σκότος. Λοιπόν, η προσευχή διαλύει αυτό το σκότος και μας δίνει την δυνατότητα της επαφής. Και έτσι επικοινωνούμε, μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τον Θεό συνέχεια και να αντλούμε δύναμη και χάρη. Και έτσι ο χρόνος μας θα προχωρεί, θα γεμίζει με επικοινωνία με τον Θεό, και η οποία επικοινωνία και χάρης θα μας βοηθήσει
ώστε με επιτυχία να περάσει η ζωή μας, έως ότου φτάσουμε στην πύλη του θανάτου και προχωρώντας μέσα από την πύλη θα φτάσουμε στα προπύλαια της βασιλείας των ουρανών. Λοιπόν, η ζωή μας εδώ να γίνεται με προσευχή. Να αγωνιζόμαστε όσο γίνεται στην αγρυπνία μας, να έχουμε την αδελφική αγάπη, την αδελφική ανοχή, την μακροθυμία, διότι όλοι είμαστε αδύναμοι άνθρωποι και πρώτος εγώ νιώθω πάρα πολύ αδύναμος άνθρωπος και εμπαθής, και εφόσον είμαστε όλοι αδύναμοι να ανεχόμεθα ο ένας τον άλλον, να παραβλέπει ο ένας τον άλλον, να συγχωρεί ο ένας τον άλλον, να μην κατακρίνουμε ο ένας τον άλλον, να είμαστε ειλικρινείς ο ένας απέναντι του άλλου, και έτσι όταν ζήσουμε αδελφικά όπως θέλει ο Θεός, και επειδή η αγάπη είναι, η αγάπη είναι ο Θεός και ο έχων, και ο έχων την αγάπη έχει το Θεό μέσα του, και όταν έχει το Θεό μέσα του πραγματικά αγαπάει τον πλησίον του, και έτσι όταν θα πριτανεύσει ανάμεσά μας η αγάπη με όλες τις εκδηλώσεις και με όλες τις εκφράσεις της, τότε θα ζούμε τη βασιλεία του Θεού μέσα στο μοναστήρι, και από το μοναστήρι αυτό θα βρεθούμε στο επάνω μοναστήρι, εκεί στη συνάντηση της Άνω Ιερουσαλήμ, εκεί που θα είναι κοινοβιασμένοι όσοι θα νικήσουν το διάβολο με τη χάρη του Θεού, και έτσι εδώ κάτω θα προχωρήσουμε, θα σημειώσουμε πρόοδο, θα νιώσουμε από εδώ τη χάρη του Θεού, διότι λένε οι πατέρες μας ότι αν δεν δει κανείς τον Θεό από τη ζωή αυτή, δεν θα τον δει επάνω. Μα πώς θα τον δει τον Θεό εδώ? Εάν αγαπάς τον αδελφό σου, αγαπάς και τον Θεό. Απόδειξη ότι αγαπάς τον Θεό ήταν όταν αγαπάς τον αδελφό σου. Πότε θα φανεί ότι τον αγαπάς? Όταν αυτός σε κατακρίνει, όταν αυτός σε σκανδαλίζει και εσύ προσπαθάς να τον αγαπάς, και αν λυπηθείς προσπαθείς να μην τον κατακρίνεις, να μην τον κατεβάσεις μέσα σου, τότε η αγάπη είναι σωστή. Το να λέω ότι αγαπώ τον αδελφό και μετά νιώθω να τον μισώ σε μια δύσκολη κατάσταση, σε μια σύγκρουση που θα έχω μαζί του, όταν δω ότι νιώθω μίσος, τον κατακρίνω, τον κατεβάζω, τον βλαστημώ, δεν αγαπά σωστά τότε τον Θεό και τον αδελφό σου. Γι' αυτό λοιπόν όταν προσευχόμαστε συνέχεια θα έρθει χάρη του Θεού και θα αγαπήσουμε. Να αποφεύγουμε την αρχολογία που τα αποτελέσματά της και ο καρπός της είναι να επισορευτούν πολλά κακά μέσα μας. Από την αρχολογία τι καλό που μπορεί να βγει, εφόσον ο Θεός την κατακρίνει, και ότι για έναν αργολόγο θα δώσουμε λόγο, για σκεφτείτε, ο πρώτος είμαι εγώ, τι αργολογίες έχουν γίνει στη ζωή μας. Λοιπόν, βέβαια, εμείς θα ζητήσουμε τη συγγνώμη από τον Θεό. Και ο Θεός είναι άπειρος στη συγγνώμη και θα μας συγχωρέσει όταν εμείς ζητήσουμε από την καρδιά μας να μας συγχωρέσει. Στην εκκλησία μας να είμαστε συνεπείς, να κατηβαίνουμε στην εκκλησία. Είναι καθήκον μας. Η πνευματική σύζυγος του μοναχού είναι η εκκλησία. Όπως ζει ο άνδρας με τη γυναίκα του με αρμονία και αγάπη, έτσι και ο μοναχός με την εκκλησία του. Γι' αυτό όταν χτυπούν τα ξύλα πρέπει να κατηβούμε στην εκκλησία. Και παράδειγμα καλό είναι αυτό, διότι πρώτα οφείλει τον εαυτό του, μετά τον πλησίον των αδελφών του, ενώνονται οι προσευχές και
και αναπάθεται ο Θεός και οι άγγελοι. Χωρίς λόγο να μην βρίσκεται ο άνθρωπος στο κρεβάτι όταν οι αδελφοί του βρίσκονται στην εκκλησία ψάλλοντες και προσευχόμενοι. Στο διακόνημα να είμαι θα πρόθυμη τις ώρες αυτές τις λίγες που εργαζόμεθα να τις εργαζόμεθα με προθυμία, γιατί εργαζόμεθα το Θεό και όχι ανθρώπους. Να είμαι θα ειλικρινής με τη συνείδησή μας, να μην καταφρονούμε τη συνείδηση και λέμε και περνάει έτσι η ώρα και σπαταλάτε. Τι βλέπει ο Θεός που γίνεται αυτή η σπατάλη? Δεν τη βλέπω ο γέροντας, διότι εμείς δεν πιέζουμε κατάσταση, διότι εδώ ζούμε την ελευθερία του Χριστού και την πνευματική ελευθερία. Δεν υπάρχει καταπίεση. Εδώ η προαίρεση εργάζεται. Και όποιος εργάζεται με την προαίρεση του, και ο Θεός τη βλέπει την προαίρεση και την εργασία, και ανάλογα ο καθένας θα πάρει εν καιρό επισκοπής, θα πάρει το μισθό του. Τελείωσε. Εδώ μπορούμε και εγώ προσωπικά ο ίδιος να γελάσουμε. Να γελάσουμε τον πλησίον μας, να τον, τέλος πάντων, με οποιοδήποτε τρόπο. Ο Θεός είναι ο ακίνητος οφθαλμός που ετάζει καρδίας και νεφρούς και φτάνει η ερευνά του μέχρι μυελών και οστέων, και τίποτε δεν τον φτάνει. Έστω και η ελάχιστη κίνηση μέσα της ψυχής μας είναι γνωστή στο Θεό και καταγράφεται. Επομένως, ας μη μας ξεγελάει ο διάβολος και παραβαίνουμε τη συνείδησή μας. Διότι η συνείδηση κατά την ώρα του θανάτου και της χρήσεως θα είναι, όταν δεν θα προσέξουμε, θα είναι εκείνος που θα φωνάσει, ο κατήγορος που θα φωνάσει αμήλικτα. Ναι, το έκαμες αυτό. Τότε τι θα πει ο άνθρωπος? Ναι. Ενώ αν προσέξουμε τώρα και συμβιβαστούμε με τον αντίδικό μας, τη συνείδησή μας, της κάνουμε υπακοή, τότε ο αντίδικος δεν θα φωνάζει κατηγορώ, αλλά έπαινο. Θα λέει ενώπιον του Θεού για την ψυχή. Ας προσέξουμε, πατέρες μου, όσο μπορούμε, διότι όπως εμείς μας δίδαξε ο γέροντας κατά καθήκον, και εμείς τώρα εδώ κατά καθήκον τα λέγω σε εσάς, εσείς μεθαύριο όταν και εσείς φτάσετε σε μια θέση, δεν ξέρω πώς, να πείτε πέντε πράγματα, να ξέρετε πώς να τα πείτε, εφόσον προηγουμένως θα τα ζήσετε, για να έχει κύρος ο λόγος και η συνείδηση να μην σας κατηγορεί. Ο καθένας ας βιαστεί. Έχει ξεχωριστό λογαριασμό με τον Θεό. Ξέχωρα θα πεθάνει, θα αναχωρήσει, ξέχωρα θα βρεθεί στην κρίση. Δεν θα δώσει για τον άλλο λογαριασμό. Καθένας το ίδιο βάρος θα σηκώσει. Επομένως, ο καθένας θα κοιτάξει το συμφέρον του. Τελειώνει η ζωή εδώ. Εδώ είναι προσωρινά όλα. Μόλις αφήσουμε τη σάρκα, μπαίνουμε στον πνευματικό κόσμο. Πάει, τελείωσε. Για εκεί είναι η ζωή μας. Για εκεί έχουμε πλαστεί. Εκεί μας περιμένουν οι Άγιοι κλπ. Εκεί είναι η πατρίδα μας. Εδώ είμαι θα όλοι πάρικοι και παραπίδοι με κατά τους πατέρες. Είμαι θα ξένοι. Το βλέπουμε στα μάτια μας. Φύγαν οι παππούδες μας κλπ. Κλπ. Έχουν φύγει δισεκατομμύρια άνθρωποι. Τώρα θα έρθει και η σειρά μας. Θα φύγουμε κι εμείς. Άλλοι θα έχουν, ας πούμε, να μας αντικαταστήσουν εδώ στη ζωή, στο μοναστήρι κλπ. Δεν είμαι θα για εδώ. Φεύγουμε. Φεύγουμε για τον άλλον κόσμο. Να προσέξουμε ο καθένας το λογαριασμό του, τα μαθήματά του, διότι πρόκειται να ακούσουμε από το Θεό αν θα περάσουμε στην άλλη τάξη, στον άλλον κόσμο, ή θα μείνουμε στην ίδια, στην γόνατση. Δεν υπάρχει μεσαία κατάσταση και λύση. Ή επάνω ή κάτω, ή θα σωθούμε ή δεν θα σωθούμε. Ας μην περνάει η ζωή μας πλαταρά. Ας μην κάνουμε συμβιβασμούς με τη συνείδησή μας, με τα πάθη μας κλπ. Ας βιαστούμε. Είμαι θα αμαρτωλή. Ναι, είμαι θα πρώτος εγώ. Είμαι θα εμπαθής εγώ πρώτος.
Λοιπόν, αλλά τι, μετάνοια, θα μετανοήσουμε. Θα φωνάξουμε στο Θεό, ο Θεός είναι πατέρας, ο Θεός έχει, όπως είναι άπειρος στη φύση, άπειρος στην συγχωρητικότητα. Συγχωρεί τα πάντα. Λοιπόν, καιρός για συγχώρηση. Να κερδίσουμε τη συγχώρηση. Μακάριον, μακάριος όταν αφέτησαν η ανομία και το καθίσαν η αμαρτή και λοιπά, όπως λέει το ρητό. Λοιπόν, είναι μακάριος άνθρωπος που θα τύχει συγχωρήσεως. Έσφαλε, ναι, εντάξει. Δεν υπάρχει κανείς αναμάρτητος επάνω στη γη. Μόνο ο Θεός που περπάτησε. Επομένως, τι μας μένει, η μετάνοια. Να μετανοήσουμε και ο Θεός είναι έτοιμος. Ο άσωτος Θεός τι πήγε και έκανε στην αγκαλιά του πατέρα. Ήμα τον είπε. Έσφαλα. Δέξε με. Σαν ένα από αυτούς τους μυστίους που έχεις μέσα. Όχι σαν παιδί σου. Ο πατέρας του λέει. Προτού να ξεκινήσεις, εγώ σε περίμενα. Εγώ σε είχα συγχωρέσει, εγώ είχα ανοίξει την αγκάλι μου και σε περίμενα. Και τώρα που ήρθες, έτσι τώρα κάνεις την κάθε ψυχή. Μας περιμένει. Το ότι ζούμε ακόμα είναι μια εγγύηση ότι μας περιμένει για μετάνοια. Λοιπόν, ας μετανοήσουμε, ας παρακαλέσουμε τον Θεό, ας κλάψουμε, ας πενθήσουμε, διότι δεν ξέρουμε την ώρα και τη στιγμή. Και ας βιώσουμε όσο μπορούμε σωστά, σύμφωνα με το καθήκον μας ο καθένας, εγώ που το

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επαιτειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

Τα έργα μικροτεχνίας από ελεφαντόδοντο θεωρούνται από τα πολυτιμότερα τόσο κατά την αρχαιότητα όσο και κατά τη Βυζαντινή περίοδο. Το ελεφαντόδοντο που ερχόταν από την Ινδία και κατά περιόδους από την Αφρική είναι υλικό σπάνιας ομορφιάς, σχετικά εύκολης επεξεργασίας και δυσέβρετο, γεγονός που ανεβάζει την τιμή του, ιδίως σε περιόδους που οι δρόμοι προς την Αφρική ή την Ινδία γίνονται επικίνδυνοι ή και κλείνονται. Στις περιόδους αυτές, οι τεχνίτες καταφεύγουν σε υποκατάστατά του, όπως τα κόκαλα από μεγάλα ζώα, καμήλες, βοοειδή, άλογα, αλλά και εξωτικά ζώα, όπως σιρινόκερι. Στην πρώιμη Βυζαντινή περίοδο, η παραγωγή έργων από ελεφαντοστό ήταν πλούσια σύμφωνα με τις πηγές. Το ελεφαντόδοντο χρησιμοποιείται για την επένδυση βιβλίων, επίπλων, θρόνων, θυρών, κυβωτιδίων, διπτύχων και άλλα. Τα κυριότερα εργαστήρια παραγωγής ελεφάντινων έργων εντοπίζονται στην Κωνσταντινούπολη και στην Αλεξάνδρεια. Η μεγάλη παραγωγή ελεφάντινων έργων στην πρωτοβυζαντινή περίοδο διακόπτεται κατά τον 7ο αιώνα για να επαναληφθεί στο τέλος του 9ου και να παρουσιάσει μεγάλη ακμή τον 10ο αιώνα. Η παραγωγή έργων από ελεφαντοστό, υλικό που προϋποθέτει οικονομική ευμάρεια και αγάπη προς την πολυτέλεια, αρχίζει να παρακμάζει σύντομα. Τον 11ο αιώνα, τα ανθυρά εργαστήρια επεξεργασίας του ελεφαντοστού στην Κωνσταντινούπολη αρχίζουν να αναζητούν φθηνότερα υποκατάστατα της πρώτης ύλης τους, όπως το απλό κόκαλο ή ο στεατίτης, όπως δείχνουν πρώιμοι στεατίτες του 11ου αιώνα που είναι καθαρά αντίγραφα των ελεφαντοστών. Τα περισσότερα λοιπόν, αλλά και τα καλύτερα έργα από ελεφαντοστό ανήκουν στον 10ο αιώνα, ενώ ο 11ος αιώνας έχει μειωμένη παραγωγή και από τον 12ο αιώνα τα ελεφάντινα έργα σπανίζουν. Τον 10ο και 11ο αιώνα η μεσοβυζαντινή γλυπτική σε ελεφαντοστό εξυπηρετεί κυρίως τις ανάγκες κοσμικών αρχόντων, ακόμα και όταν έχει θρησκευτικό χαρακτήρα. Η παραγωγή αυτή έχει κυρίως τη μορφή ιδιωτικών φορητών εικόνων και κυβωτιδίων, ενώ παράλληλα πρέπει να κατασκευάζονται διακοσμήσεις επίπλων, κοσμικών και εκκλησιαστικών, όπως τα βημόθυρα του Πρωτάτου και της Μονής Χελανδαρίου. Συνδέεται όμως ουσιαστικά με την τέχνη των φορητών εικόνων, μια και πολυάριθμα είναι τα έργα που με τη μορφή του τριπτύχου και του εικονιδίου ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Τα ελεφάντινα τρίπτυχα, οι βαρύτιμες αυτές μικρές εικόνες, προορίζονται ωστόσο για την ιδιωτική λατρεία της άρχουσας τάξης. Πρόκειται για έργα με εμφανέστατα λειτουργικό περιεχόμενο που είχαν ως θέματα τη Μεγάλη Δέηση, σκηνές του Δωδεκαόρτου, όπως η Σταύρωση της Μονής Διονυσίου ή αποδόσεις της Θεοτόκου και του Χριστού. Τα έργα αυτά συνόδευαν συχνά αυτοκρατορικούς πρέσβεις στη Δύση και τον Βορρά, αλλά και δυτικές πρεσβείες ως αυτοκρατορικά δώρα. Έτσι, έφθαναν στη Δύση, που όμως δεν διατηρούσαν πάντα την αρχική τους χρήση, αλλά διαλύονταν και σε δεύτερη χρήση, διακοσμούσαν σταχώσεις ιερών κειμένων ή άλλα αντικείμενα. Στην άλλη κατηγορία ελεφάντινων έργων, τα κυβωτίδια, τα γνωστά ως κυβωτίδια με ρόδακες, που χρησιμεύαν ως κοσμηματοθήκες και σε δεύτερη χρήση στη Δύση ως λειψανοθήκες, υπάρχουν κυρίως κοσμικά θέματα, κοσμημένα με σκηνές ή απομονωμένες μορφές εμπνεσμένες από την ελληνική τέχνη, ως προτυπά τους
είχαν τα σύγχρονά τους ιστορημένα χειρόγραφα αλλά και εικόνες. Έχουν εντοπιστεί 4 ομάδες έργων που τα χαρακτηρίζουν προτιμήσεις σε ορισμένα πρότυπα με αντίστοιχα ίσως εργαστήρια. Στις μονές του Αγίου Όρους διασώθηκαν λίγα ελεφάντινα έργα. Από αυτά, στο εργαστήρι της ζωγραφικής ή κλασικής ζουσάς ομάδας αποδίδονται τα 2 βημόθυρα του Πρωτάτου και της Μονής Χελανδαρίου, ενώ η Σταύρωση της Μονής Διονυσίου μπορεί να αποδοθεί στην ομάδα του Ρωμανού.

Υποκατάστατο των ελεφάντινων εικονιδίων από τον 11ο αιώνα γίνεται, όπως είπαμε, η μικρογλυπτική εστιατήτη των αμύαντων λίθων των Βυζαντινών. Το υλικό αυτό, εύκολα προσιτό στη Μεσογειακή Λεκάνη, ήταν φθηνότερο από το ελεφαντόδοντο, επιπλέον σχετικά μαλακό και κατάλληλο για επεξεργασία. Διαπιστώνεται μάλιστα ότι ήδη στον 11ο αιώνα η τεχνική των καλλιτεχνών που επεξεργάζονται εστιατήτη παρουσιάζει αξιοπρόσεκτη πληρότητα, αντιγράφοντας ελεφάντινα έργα. Το χρώμα του στεατήτη, ανοιχτό πράσινο ή γκριζοπράσινο, διαφοροποιείται με πρόσθετα χρώματα και επιχρύσωση. Πλησιέστερα τεχνοτροπικά στα ελεφάντινα ανάγλυφα βρίσκονται τα έργα τα προερχόμενα από την Κωνσταντινούπολη, όπου από τον 10ο ως το 12ο αιώνα δημιουργήθηκε παραγωγικό κέντρο εικονιδίων από στεατήτη. Η πολυμορφία στην τεχνοτροπία και την εικονογραφία των έργων του 13ου και 14ου αιώνα φανερώνει τη διεύρυνση της παραγωγής έργων από στεατήτη και τη δημιουργία εργαστηρίων σε περιφερειακά κέντρα με προορισμό τη χρήση από ιδιώτες. Από στεατήτη κατασκευάζονται κυρίως εικονίδια μικρών διαστάσεων, όπως αυτά του Αγίου Γεωργίου ή του Δωδεκαόρτου της Μονής Βατοπεδίου και Εγκόλπια. Στο Άγιον Όρος διασώζονται σημαντικά δείγματα εικονιδίων από στεατήτη, με ποικιλία μορφών που υπήρξαν προσφορές επωνύμων, των οποίων τη φήμη διασώζει η παράδοση. Το παλαιότερο, το εικονίδιο του Αγίου Γεωργίου στο Βατοπέδι, ανήκει στον 11ο αιώνα, αλλά το πλαίσιο του με αργυρή επένδυση τοποθετείται στον 14ο αιώνα. Στο 13ο και 14ο αιώνα ανήκουν τα λοιπά εικονίδια, δύο των οποίων είναι αμφιπρόσωπα, γεγονός που τονίζει την ικανότητα των τεχνητών. Από στεατήτη κατασκευάζονται και Παναγιάρια, όπως αυτό της Μονής Ξηροποτάμου και της Μονής Παντελεήμονος, 14ο αιώνα, που διακρίνονται για τον πλούτο της εικονογραφικής τους διακοσμήσεως. Στη Βυζαντινή μικρογλυπτική εντάσσονται τα αντικείμενα από ημιπολίτιμους λίθους που έχουν διακοσμηθεί με σκαλισμένα θέματα. Τα αντικείμενα αυτά, ως επιτοπλίστων εγκόλπια και εικονίδια, αλλά και ιερά σκεύη, όπως Παναγιάρια, παρουσιάζουν τεχνοτροπική ομοιότητα στο σκάλισμα με τους θεατήτες, κατασκευασμένα πιθανότητα στα ίδια εργαστήρια. Στην ομοιότητα αυτή συμβάλλει και η προσπάθεια να ακολουθούνται στο σκάλισμα και την εικονογραφική απόδοση των θεμάτων οι καλλιτεχνικές τάσεις της εποχής, στην οποία ανήκει το έργο, πάντα μέσα στα όρια που επιβάλλονται από τη μικρή του κλίμακα. Τα έργα αυτά, με διακόσμηση κυρίως θρησκευτικού χαρακτήρα, προορίζονται για ιδιώτες που τα χρησιμοποιούν ως φυλακτά και συχνά τα προσφέρουν ως αφιερώματα. Στις μονές του Αγίου Όρους έχουν διασωθεί κάποια εγκόλπια αφιερώματα που άλλοτε διατηρούν την απλή μορφή καμέου, όπως οι τρεις καμέοι της Μονής Σιλανδαρίου, και άλλοτε έχουν πολύτιμη ένδεση, όπως αυτή της Μονής Βατοπεδίου. Επίσης, διασώθηκαν Παναγιάρια από λίθο ή κόκαλο με ενδέσεις μεταλλικές που εμφανίζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της ποικιλίας της εικονογραφίας των, όπως αυτά της Μονής Χιλανδαρίου. Πρώιμα δείγματα, όπως αυτό του 11ου αιώνα της Μονής Χιλανδαρίου, δηλώνουν μελιτές συνθέσεις στη σχέση της Θεοτόκου με την ενσάρκωση του Χριστού, ενώ αργότερα, 12ο-14ο αιώνας, οι συνθέσεις, πάντα με τον ίδιο συμβολισμό,
μοιάζει να γίνονται πολυπρόσωπες και περισσότερο πολύπλοκες. Η βυζαντινή χρυσοχοΐα πρέπει να είχε φτάσει σε αξιοθαύμαστο τεχνικό και καλλιτεχνικό επίπεδο σύμφωνα με πηγές όπως ο Προκόπιος ή ο Παύλος Σιλεντιάριος. Δυστυχώς τα μεγάλα έργα από χρυσό που περιγράφουν ή αναφέρουν, όπως θρόνοι και αυτοκρατορικά γάλματα στα παλάτια και άμβονες, τέμπλα ή άγιες τράπεζες σε ναούς, έχουν όλα χαθεί. Στα έργα χρυσοχοΐας και αργυροχρυσοχοΐας, μικρότερης κλίμακας που έχουν σωθεί, τόσο στην πρωτοβυζαντινή περίοδο όσο και στις μεταγενέστερες βυζαντινές περιόδους, κύριο χαρακτηριστικό αποτελεί η τάση δημιουργίας πολυχρωμίας, στην οποία κυρίαρχο ρόλο έπαιξαν η χρήση πολύτιμων ή ημιπολύτιμων λίθων, αλλά και η άνθηση της χυμευτικής. Μενίελο, σμάλτα, πολύτιμους ή ημιπολύτιμους λίθους και πολύτιμα μέταλλα, που με διάφορες προσμίξεις τους έδιναν διάφορες αποχρώσεις, οι βυζαντινοί τεχνίτες επιτυγχάνουν εντυπωσιακά αποτελέσματα πολυχρωμίας στα έργα τους. Κύρια έδρα για τα εργαστήρια χρυσοχοΐας και αργυροχρυσοχοΐας υπήρξε η Κωνσταντινούπολη, από την ίδρυσή της μέχρι και την πτώση της. Η αυλή, όπως είναι φυσικό, συγκέντρωσε μετά την ίδρυση και τη γοργή ανάπτυξη της πόλεως τους καλύτερους τεχνίτες της επικράτειας για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της. Αλλά και άλλα μεγάλα κέντρα, όπως η Ρώμη και η Θεσσαλονίκη, είχαν τη δική τους παραγωγή. Σφραγίδες αυτοκρατορικού ελέγχου στα περισσότερα από τα προϊόντα τους βοηθούν σήμερα σε χρονολογική και τεχνοτροπική κατάταξη των έργων αυτών. Η ιδιαίτερη άνθηση παρουσιάζει η χρυσοχοΐα, όπως και όλες οι άλλες εκφράσεις της μικροτεχνίας στην περίοδο των Μακεδόνων. Αυτό αποδεικνύεται από τα πολυόριθμα έργα εκκλησιαστικής κυρίως κρίσεως που διασώθηκαν, αλλά και από τις περιγραφές των πηγών που αναφέρουν επενδύσεις τείχων ναών από αργυρές πλάκες, αργυρά κυβότια, εικονοστάσια με σμάλτα και εικόνες με χρυσές και σμάλτινες επενδύσεις, όπως αυτές του Αγίου Μιχαήλ που σώζονται στο θησαυρό του Αγίου Μάρκου. Η λατρεία των λειψάνων που ενισχύεται αυξάνει τον αριθμό των λειψανοθηκών και πλουτίζει τη μορφή τους. Οι πολυτιμότερες χρησιμεύαν για τη φύλαξη κομματιών τιμίου ξύλου και στο Άγιο Όρος φυράσσονται μερικά από τα πιο αξιοθαύμαστα έργα του είδους.

Στην περίοδο αυτή επικρατεί η χρήση του περίκλειστου σμάλτου και παράλληλη χρήση και των άλλων τεχνικών, όπως συχνά συνδυάζονται, όπως φανερώνουν ιερά σκεύη που έχουν διασωθεί. Τα σκεύη αυτά, κατασκευασμένα από πολύτιμα μέταλλα ή μη πολύτιμους λίθους και στολισμένα με σμάλτα και πολύτιμες πέτρες, μας είναι γνωστά κυρίως από τις μονές του Αγίου Όρους και το θησαυρό του Αγίου Μάρκου της Βενετίας και άλλων Μητροπόλεων της Δύσεως, όπου έφτασαν ως λάφυρα μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1204. Μετά το 12ο αιώνα και κατά την περίοδο των Παλαιολόγων κυρίως, παρατηρείται μία τάση μείωσης της οικονομικής αξίας των έργων χρυσοχοΐας, χωρίς να μεταβληθεί η εξωτερική τους εμφάνιση. Έτσι ο χρυσός γίνεται τις περισσότερες φορές άργυρος ή επιχρυσωμένος άργυρος, οι πολύτιμοι λίθοι υποκαθίστανται από ημιπολύτιμους και από συνθέσεις ή αλωμάζας, το μέγεθος των μαργαριταριών μικραίνει, τα σμάλτα τα υποκαθιστά η μικρογραφία ή η ιαλογραφία. Ακόμη, με έκτυπης ή σειρματερής τεχνικής επενδύσεις από άργυρο που συμπλήρωνε συχνά σμάλτου, κάλυπταν σταυρούς λιτανίες, σταχώσεις ιερών βιβλίων και κυρίως ιερές εικόνες. Στα έργα αυτά κυριαρχούν τα ζωηρά χρώματα και οι πολύπλοκες μορφές διακοσμήσεως που ξεφεύγουν από την αυστηρή γραμμή των αρχαίων προτύπων, τα οποία δεν απορρίπτονται αλλά πλάθονται με νέο πιο ελεύθερο τρόπο. Πρέπει εδώ να επισημανθεί ο σημαντικός αριθμός αργυρεπίχρυσων επενδύσεων εικόνων του 14ου αιώνα που διαθέτει η Μονή Βατοπεδίου. Εξάλλου, επενδύσεις σταχώσεων κωδίκων του 11ου-14ου αιώνος σώζονται στις μονές Μεγής της Λαύρας, Ιβύρων και άλλες. Αξιοθαύμαστης τεχνικής, αν και λιγότερο πολύτιμα, είναι τα έργα από χαλκό και ορίχαλκο στο Βυζάντιο. Η τέχνη του χιτού χαλκού που ακμάζει στην αρχαία Ρώμη κληροτομήθηκε στο Βυζάντιο, όπου επίσης ακμάζει με παραγωγικά κέντρα την Κωνσταντινούπολη και πιθανότατα τη Θεσσαλονίκη. Οι Χίτες είχαν μάλιστα δική του συνοικία, τόσο στην Κωνσταντινούπολη όσο και στη Θεσσαλονίκη. Τα προϊόντα των εργαστηρίων τους παρουσιάζουν ποικιλία ειδών θρησκευτικής και οικιακής χρήσης. Στα πρώτα ανήκουν οι Χιτοί Σταυροί, μεγάλοι για τους ναούς, όπως αυτός της Μονής Δοχιαρίου, και μικροί για ατομική χρήση, οι βάσεις καντιγιών, τα μανουάγια, όπως τα δύο ζεύγη της Μονής Λαύρας, η λίχνη, τα κατζία, όπως αυτό της Μονής Σίμωνος Πέτρας, τα θυμιατήρια, τα πολυκάνδυλα και άλλα. Πολλά από αυτά χρησιμοποιούνται και για οικιακή χρήση, ακόμα και αν στη διακόσμησή τους υπάρχουν σταυροί. Μία άλλη κατηγορία χιτών έργων με τεχνική ρωμαϊκής προέλευσης είναι οι θύρες μνημιακού χαρακτήρα, που διατηρούν και κατά τη Βυζαντινή περίοδο στοιχεία προχριστιανικά. Από τα καλύτερα και προημότερα σωζόμενα έργα είναι η θύρα της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως, 9ος αιώνας, διακοσμημένη με ανάγλυφα φυτικά κοσμήματα και σταυρούς που σήμερα έχουν αφαιρεθεί. Η μνημιακή θύρα της Μονής της Μεγής της Λαύρας του Αγίου Όρους που μιμείται τις Χιτές δεν έχει κατασκευαστεί από συμπαγή χαλκό αλλά με τη συνηθέστερη στον 11ο αιώνα τεχνική της επενδύσεως ξύλινου πυρήνα με χάλκινες πλάκες ή ελάσματα. Οι πλάκες αυτές είναι διακοσμημένες με έξεργο ανάγλυφο και ως θέματα έχουν διάλυθους φιλοφόρους σταυρούς και δωδεκάφυλους ρόδακες.
Στην ίδια περίοδο χρησιμοποιείται από εργαστήριο της βασιλεύουσας για τη διακόσμηση θυρών με χάλκινη επένδυση η ένθετη τεχνική με λάσματα από χρυσό ή άργυρο. Πρόκειται για την εμπεστική της αρχαίας Ελλάδος που ονομάστηκε δαμαρκινουργία στα νεότερα χρόνια. Έχουν διασωθεί θαυμάσια μνημεία αυτής της τεχνικής που δείχνουν την ανανέωσή της από την αρχαιότητα και το ρόλο που έπαιξε στη διάδοση τη Δύση και το Βορρά μορφών βυζαντινής τέχνης. Ομάδα 8 θυρών ναών της Ιταλίας του τέλους του 11ου αιώνα που ως επιτοπλίστων σώζονται in situ και μία στήρας στο Ζουντάλ της Ρωσίας 12ου αιώνα παραγγέλθηκαν και κατασκευάστηκαν σύμφωνα με τις επιγραφές στην Κωνσταντινούπολη. Έτσι αποκαλύπτεται ο σημαντικός ρόλος της βασιλεύουσας στην παραγωγή χάλκινων έργων αλλά και ο καθοριστικός ρόλος του διεθνοποιημένου εμπορίου της. Επιβίωση της τεχνικής αυτής στην παλαιολόγια περίοδο με τη μορφή της δαμαρκινουργίας αποτελεί η επένδυση θύρας του καθολικού της Μονής Βατοπεδίου που πιστεύεται ότι προέρχεται από την Αγία Σοφία Θεσσαλονίκης και τα εργαστήρια της συμβασιλεύουσας. Πρόκειται για διακοσμημένα διάχωρα όπου όμως η δαμαρκινουργία έγινε πιθανότατα με μίλτον, μιλτουργία, υλικό ρευστό που προέρχεται από ηματίτη και δίνει ερυθρά απόχρωση στην έκθεση. Τα διακοσμητικά θέματα της θύρας αυτής ως επιτοπλίστων ανεικονικά φανερώνουν στενή σχέση με το θεματολόγιο των μεταξωτών βυζαντινών υφασμάτων του 13ου-14ου αιώνα δημιουργώντας στο σύνολό τους ζωγραφική εντύπωση. Εξάλλου, μία άλλη μορφή ένθετης τεχνικής με μέταλλο, η ένθετη τεχνική με νιέλο, που είχε ευρύτερη διάδοση, ιδίως στην Ανατολή, απαντά στη Μεσοβυζαντινή περίοδο. Λαμπρό δείγμα της αποτελεί ζεύγος από μανουάγια της Μονής Μεγής της Λαύρας, τα γνωστά αμαλφιτανικά 11ου-12ου αιώνα. Στα δείγματα βυζαντινής μικροτεχνίας που φυλάσσονται στο Άγιο Όρος πρέπει να προσθεθούν τα λίγα έργα δυτικών εργαστηρίων της ίδιας περίοδου που θα προήλθαν επίσης από δωρεές. Τα έργα αυτά φανερώνουν ότι με τις συνεχείς εμπορικές σχέσεις του Βυζαντίου με τη Δύση μεταφέρονται και χρησιμοποιούνται αυθεντικά έργα των δυτικών εργαστηρίων που πολλές φορές επιδρούν στη βυζαντινή τέχνη μεταφέροντας νέες ιδέες. Έργα όπως το Άγιο Ποτήριο από ωρία κρίσταλο της Μονής Βατοπεδίου ή η επένδυση Ευαγγελίου από σμάλτο της Μονής Διονυσίου αποκτούν έτσι ξεχωριστό ενδιαφέρον.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επαιτειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

Πνευματικός φάρος. Πατερικά κείμενα ορθόδοξης πνευματικότητας και ζωής. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας κύριος Παΐσιος.

Αγαπητοί ακροατές, το θέμα της εκπομπής αυτής είναι για τη μετάνοια, την άφεση των αμαρτιών και τον αντικείμενο διάβολο από τη δεύτερη κατήχηση του Αγίου Κυρίλου Πατριάρχου Ιεροσολύμων. Για τους φωτιζομένους που έγινε στα Ιεροσόλυμα και αναφέρεται στη μετάνοια, στην άφεση των αμαρτιών και στον αντικείμενο διάβολο. Η ανάγνωση είναι από το βιβλίο του προφήτη Εζεκίηλ στο χωρίο «Η αρετή του δίκαιου θα μείνει σε αυτόν χτήμα αναφέρετο και η αμαρτία του αμαρτωλού θα μείνει σε αυτόν βάρος αιώνιο». Εάν ο παραβάτης των εντολών του Θεού αφήσει το δρόμο της παρανομίας και επιστρέψει στο δρόμο της στηρίσεως των εντολών του Θεού και κατά συνέπεια αν ζήσει μέσα στο έλεος και στη δικαιοσύνη του Θεού, θα του χαριστεί η αιώνια ζωή. Βαρύ κακό είναι η αμαρτία και βαριά αρρώστια της ψυχής η παρανομία. Αυτή αποδυναμώνει την ψυχή και γίνεται αιτία της κόλασής της στην αιώνια φωτιά. Η διαστροφή του αυτεξούσιου προς το κακό πηγάζει από την προαίρεση του ανθρώπου. Και το ότι αμαρτάνουμε επειδή εμείς το θέλουμε, το επιβεβαιώνει ο προφήτης Ιερεμίας που λέει «Εγώ σε φύτεψα απ' άκρη σ' άκρη αμπέλι, γνήσιο και καρποφόρο. Γιατί αμπέλι αλωτριώθηκες και μου κάνεις πικρά στα φύλλα, λες και είσαι ξένο». Το φυτράδι είναι καλό, αλλά ο καρπός που βγαίνει από την προαίρεση είναι κακός. Γι' αυτό και δεν θα φταίει ο φυτευτής όταν το αμπέλι θα γίνει στάχτη από τη φωτιά. Διότι ενώ φυτεύτηκε για να βγάλει καλό καρπό, εξαιτίας της κακής προαίρεσης καρποφόρησε κακή καρποφορία. Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο ευθύ, όπως λέει στο βιβλίο του Εκκλησιαστή, και αυτό σκόρπισε το λογισμό του σε πολλούς στόχους και κατευθύνσεις. «Είμαστε δικό του δημιούργημα και πλαστήκαμε για να κάνουμε το καλό», λέει ο Απόστολος Παύλος. Και ο μεν δημιουργός που είναι αγαθός, δημιούργησε τον άνθρωπο για να εργάζεται το αγαθό. Το δε δημιούργημα μεταστράφηκε εξαιτίας της κακής του προαίρεσης σε εργάτη της πονηρίας. Πολύ βαρύ λοιπόν κακό, όπως είπαμε, είναι η αμαρτία, αλλά δεν είναι αθεράπευτο. Είναι πολύ βαρύ για όποιον εξουσιάζεται από αυτήν, αλλά και ευκολοθεράπευτο. Το ξεφορτώνεται ο άνθρωπος με τη μετάνοια. Ας υποθέσουμε ότι κάποιος κρατάει στα χέρια του κάρβουνα. Όσο τα κρατάει, κατακαίγεται. Αν όμως τα πετάξει, απομακρύνει συγχρόνως και το κάψιμο. Αν υπάρχει κανείς που νομίζει ότι ενώ αμαρτάνει δεν κατακαίγεται, σε αυτόν λέει η Αγία Γραφή. Μπορεί να βάλει κανείς κάρβουνα στον κόρφο του και να μην κατακαούν τα ρούχα του. Γιατί η αμαρτία καίει και αποδυναμώνει την ψυχή. Προκαλεί σοβαρές διανοητικές και συναισθηματικές διαταραχές. Αποδιοργανώνει και αποπροσανατολίζει την ψυχή. Αλλά θα πει κανείς, τι είναι λοιπόν αυτή η αμαρτία? Είναι ζώο, άγγελος, δαίμονας? Τι είναι αυτό που ενεργεί μέσα στον άνθρωπο? Άνθρωπέ μου, αυτός που σε αντιμάχεται δεν είναι εξωτερικός εχθρός, αλλά δικό σου γέννημα, που ξεπετάγεται από μέσα σου, εξαιτίας της

κακής σου προαίρεσης. Κοίταξε με καθαρά μάτια και δεν θα σου γεννηθεί κακή επιθυμία. Μην αρπάζεις ξένα πράγματα και η τάση της αρπαγής θα αναρκωθεί μέσα σου. Φέρνε πάντα στο νου σου τη μέλουσα κρίση και δεν θα εξουσιάζει ούτε πορνεία, ούτε μοιχεία, ούτε φόνος, ούτε καμιά διαμαρτία. Όταν όμως βγάλεις το Θεό από το μυαλό και από την καρδιά σου, τότε αρχίζει να γυρίζει ο λογισμός σου στα πονηρά και να κάνει πράξη την αμαρτία. Το κακό δεν αρχίζει και δεν ξεκινά μόνο από σένα. Υπάρχει και κάποιος άλλος, ο οποίος το σχεδιάζει και το προωθεί. Αυτός είναι ο διάβολος. Αυτός σχεδιάζει και παρακινεί προς την αμαρτία. Αλλά δεν μπορεί να επιβληθεί αναγκαστικά σε αυτούς που δεν θα δεχτούν τις εισηγήσεις του. Γι' αυτό και λέει ο Εκκλησιαστής, αν παρακινήσει το λογισμό σου για να σε εξαναγκάσει ο διάβολος να αμαρτήσεις, μην παραχωρείς τόπος στην καρδιά σου. Αν του κλείσεις την πόρτα και τον απομακρύνεις, δεν θα σου κάνει κακό. Αν όμως δεχτείς με αδιαφορία την παρακίνηση της κακής επιθυμίας που σου υποβάλλει, τότε γίνεται ένα με το λογισμό σου και ριζώνει μέσα σου. Τότε σου σφιχτοδένει τη διάνοια και σε πετάει στο βάθρο της κακίας. Ίσως όμως πεις, είμαι πιστός και δεν θα ριζώσει μέσα μου η επιθυμία, ακόμα και την φέρνω πιο συχνά στο νου μου. Ξεχνάς λοιπόν ότι η ρίζα που έζησε και αυξήθηκε έσπασε πολλές φορές και την πέτρα. Μην δέχεσαι το σπόρο γιατί θα φυτρώσει. Η ρίζα του θα σου κομματιάσει την πέτρα της πίστης. Πριν ακόμα ανθίσει, ξερίζωσε το κακό, μήπως αδιαφορώντας την αρχή, χρειαστείς μετά τσεκούρια και φωτιά. Ζήτησε τη θεραπεία του ματιού σου έγκαιρα, μόλις παρουσιαστεί η πρώτη ενόχληση, για να μην καταντήσεις να ζητάς τον οφθαλμίατρο τότε που θα έχεις τυφλωθεί ολότελα.

Εφευρέτης και υποκινητής της αμαρτίας και πατέρας όλων των κακών είναι ο διάβολος. Αυτό το είπε ο Κύριος και όχι εγώ. Ο Κύριος είπε ότι ο διάβολος υποκινεί διαρκώς τον άνθρωπο προς την αμαρτία και ότι αντιστρατεύεται προς το θέλημα του Θεού από τότε που πρωτόπεσε στην ανταρσία κατά του Θεού. Πριν από αυτόν, κανένας άλλος δεν είχε αντισταθεί στο θέλημα του Θεού. Ο διάβολος αμάρτησε όχι γιατί είχε από τη φύση του τη ροπή προς την αμαρτία, γιατί έτσι φορτώνεται την ύπαρξη της αμαρτίας ο Θεός που τον δημιούργησε, αλλά από μόνος του. Αυτός ο ίδιος, ο οποίος ενώ δημιουργήθηκε αγαθός, έγινε ό,τι έγινε εξαιτίας της δικής του προαίρεσης. Και έτσι σύμφωνα με τα έργα του πήρε και το όνομά του. Όντας αρχάγγελος, ονομάστηκε μετά διάβολος, επειδή πάντοτε διαβάλλει. Και ενώ ήταν αγαθός υπηρέτης του Θεού, πήρε το όνομα Σατανάς, γιατί με τη λέξη Σατανάς φανερώνεται αυτός που διαβολικά αντιστέκεται στις βουλές του Θεού και στη σωτηρία του ανθρώπου. Αυτά δεν είναι δικές μου διδασκαλίες, αλλά είναι λόγια του πνευματοφόρου προφήτη Εζεκίηλ, ο οποίος αρχίζοντας το θρήνο λέει «Εσύ είσαι σφραγίδα που αποτυπώνεις την ομοιότητα προς εκείνον, είσαι στεφάνια περίγραπτης ομορφιάς, γεννήθηκε στον παράδεισο του Θεού». Και στη συνέχεια λέει «Στις μέρες της δόξας σου, από την ημέρα που γεννήθηκες μέχρι την εποχή που εσύ διέπραξες αδικήματα, υπήρξες αψεγάδιαστος και τέλειος». Πολύ καλά είπε ο προφήτης ότι εσύ διέπραξες, γιατί δεν είναι κάτι που προερχόταν απ' έξω και εισχώρησε στη φύση σου, αλλά εσύ ο ίδιος γέννησες το κακό. Στη συνέχεια ανέφερε και την αιτία που το προκάλεσε. Περηφανεύτηκε η καρδιά σου για την ομορφιά σου. Εξαιτίας των πολλών αμαρτιών σου και επειδή έδωσαν αφορμή οι ίδιες οι αμαρτίες σου, τραυματίστηκες και ρίχτηκες κάτω στη γη. Το ίδιο επίσης αναφέρει και ο Κύριος στο Ιερό Ευαγγέλιο. Έβλεπα τον Σατανά να πέφτει από τον ουρανό σαν αστραπή. Βλέπεις πόσο συμφωνεί η Παλαιά Διαθήκη με την Καινή. Αφού λοιπόν έπεσε ο διάβολος, παρέσυρε μαζί του και πολλούς άλλους και σε όσους πείθονται σε αυτόν, τους φυτεύει μέσα τους επιθυμίες. Από αυτόν προέρχεται η μοιχεία, η πορνεία και κάθε άλλο κακό. Εξαιτίας του ο προπάτορας μας Αδάμ, κάνοντας την παρακοή που αυτός του υπέδειξε, βγήκε έξω από τον παράδεισο. Αντάλλαξε έτσι τον παράδεισο που έβγαζε από μόνος του θαυμάσιους καρπούς με τη γη που είναι γεμάτη αγκάθια και τριβόλια. Αλλά θα πει κανείς, τώρα λοιπόν τι θα γίνει, αφού εξαπατηθήκαμε από το διάβολο, είμαστε πια χαμένοι, άραγε δεν υπάρχει για μας σωτηρία, πέσαμε, άραγε δεν μπορούμε να σηκωθούμε, τυφλωθήκαμε, άραγε δεν υπάρχει ελπίδα να βρούμε πάλι το φως μας, κουτσαθήκαμε, άραγε δεν θα μπορέσουμε να ξαναπερπατήσουμε ίσια, και για να το πούμε με μια λέξη, πεθάναμε, άραγε δεν θα μπορέσουμε να αναστηθούμε. Άραγε άνθρωπέ μου, εκείνος που ανάστησε το Λάζαρο, ο οποίος είχε 4 μέρες πεθαμένος και βρωμούσε, δεν θα μπορέσει πολύ πιο εύκολα να αναστήσει εσένα που είσαι βιολογικά ζωντανός. Εκείνος που έχησε για χάρη μας το τίμιο αίμα του, αυτός και θα μας γλιτώσει από την αμαρτία. Ας μην απελπιστούμε αδελφοί μου. Ας μην αφήσουμε τον εαυτό μας. Δεν είναι σωστό να βυθιστούμε στο τέλμα της απόγνωσης, γιατί είναι φοβερά επικίνδυνο και εγκυμονεί πολλά κακά το να μην έχει κανείς βάσιμη ελπίδα για τη μετάνοιά του. Εκείνος που δεν περιμένει καμιά σωτηρία, αυτός πέφτει με τα μούτρα στο κακό. Όποιος όμως ελπίζει στη γιατριά του, αυτός πονάει και φροντίζει τον εαυτό του με όλες του τις δυνάμεις. Ο ληστής που δεν περιμένει καμιά χάρη, φτάνει στη σκληρότητα και την αδιαφορία. Όταν όμως ελπίζει στη συγχώρεση, έρχεται πολλές φορές σε συναίσθηση και μετανοή. Και κάτι ακόμα. Το φίδι ξεκολλάει από πάνω του το γερασμένο δέρμα του. Εμείς δεν θα πετάξουμε από πάνω μας την αμαρτία? Και αυτή ακόμα η γη που είναι γεμάτη αγκάθια και τριβόλια, αν οργωθεί καλά γίνεται καρποφόρα. Και εμείς δεν μπορούμε να διορθωθούμε για να σωθούμε? Η φύση μας είναι δεχτική της σωτηριώδους αλλαγής. Επομένως εκείνο που ακόμα χρειάζεται είναι η δική μας ανάλογη προαίρεση. Ο Θεός είναι φιλάνθρωπος και μάλιστα πολύ φιλάνθρωπος. Να μην πεις ποτέ ότι εγώ έχω πορνεύσει, έχω μοιχεύσει, έχω κάνει 1000 αμαρτίες
και όχι μονάχα μια φορά, αλλά αμέτρητες. Άραγε θα με συγχωρέσει ο Θεός, άραγε θα συγχωρέσει τις αμαρτίες μου. Άκουσε τι λέει ο ψαλμωδός, πόσο απέραντη είναι η καλοσύνη σου, Κύριε. Άνθρωπέ μου, δεν ξεπερνάνε όλα μαζί τα αμαρτήματά σου το πλήθος της ευφραχνίας του Θεού. Τα τραύματά σου, όσο πολλά και μεγάλα και αν πράγματι είναι, δεν ξεπερνούν την ευφραχνία του μόνου και μέγιστου ιατρού.

Παρέδωσέ του μονάχα τον εαυτό σου με πίστη. Αποκάλυψε στο γιατρό την αρρώστια σου. Πες του κι εσύ όπως είπε ο Δαβίδ. Είπα, θα αποκαλύψω στον Κύριό μου την αμαρτία που με βαραίνει. Και θα εφαρμοστεί τότε και σε σένα κάτι ανάλογο με αυτό που λέει ο Δαβίδ στη συνέχεια. Και εσύ συγχώρεσες την ασέβεια της καρδιάς μου. Θέλεις κι εσύ από τώρα που άρχισες να παρακολουθείς τις κατηχήσεις, να δεις τη φιλανθρωπία του Θεού. Θέλεις να δεις την πολλή φιλανθρωπία και μακροθυμία του. Άκουσε τι έγινε με τον Αδάμ. Παράκουσε την εντολή του Θεού ο πρωτόπλαστος. Άραγε, δεν θα μπορούσε ο Θεός να τον θανατώσει αμέσως. Δες όμως τι κάνει ο Κύριος που είναι άπειρα φιλάνθρωπος. Τον βγάζει βέβαια έξω από τον παράδεισο, γιατί ήταν ανάξιος εξαιτίας της αμαρτίας του να ζει εκεί, αλλά το στέλνει να κατοικήσει απέναντι του παραδείσου, ώστε βλέποντας τον τόπο από τον οποίο ξέπεσε και από όπου διώχθηκε και παράλληλα την τωρινή του κατάσταση, να έρθει σε μετάνοια και να σωθεί. Ο Κάιν, ο πρώτος άνθρωπος που γεννήθηκε από τους πρωτόπλαστους, έγινε φωνιάς του αδελφού του, εφευρέτης της κακίας, πρώτος αυτουργός και υποκινητής όλων των φωνιάδων και πρώτος ζηλόφθονος. Αλλά πώς τιμωρείται μετά από το φόνο του αδελφού του, να ζει στρέμοντας και στενάζοντας πάνω στη γη. Μεγάλο το αμάρτημά του και μικρή η τιμωρία του. Βέβαια, αυτή η τόσο μικρή τιμωρία του Κάιν φανερώνει το μέγεθος της φιλανθρωπίας του Θεού. Αυτά όμως που θα πω στη συνέχεια τη φανερώνουν πολύ πιο έντονα. Θυμήσου τι έγινε με τον Νόε. Αμάρτησαν οι γίγαντες και ξεχύθηκε πάνω σε ολόκληρη τη γη η παρανομία. Εξαιτίας τους θα γινόταν μεγάλος κατακλυσμός. Το έτος 500 τους απείλησε για πρώτη φορά ο Θεός και έκανε τον κατακλυσμό το 600. Βλέπεις την απεραντοσύνη της φιλανθρωπίας του Θεού. Τους έδωσε 100 χρόνια παράταση. Άραγε δεν θα μπορούσε ο Θεός εκείνο που έκανε μετά από 100 χρόνια να το κάνει εκείνη την ίδια στιγμή που απείλησε. Επίτηδες όμως ο Θεός τους έδωσε τόσο μεγάλη χρονική παράταση για να την επενδύσουν με μετάνοια. Βλέπεις λοιπόν την αγαθότητα του Θεού. Αν τότε είχαν αυτοί μετανοήσει, ο Θεός δεν θα τους στερούσε τη φιλανθρωπία του. Ας έρθουμε και σε παραδείγματα άλλων ανθρώπων που σώθηκαν με τη μετάνοια. Αλλά ίσως θα υπάρχει και καμιά γυναίκα ανάμεσά σας που θα πει «Έπεσα σε πορνεία, σε μοιχεία, μόλυνα το σώμα μου με πολλές και διάφορες ασελγίες. Υπάρχει άραγε και για μένα σωτηρία». Θυμήσου εσύ που έκανες αυτό το ερώτημα τη Ραάβ που έλπιζε και να ελπίζεις και εσύ στη σωτηρία. Γιατί αν σώθηκε εκείνη που πόρνευσε φανερά και δημόσια, άραγε όποια πόρνευσε κάποτε και μάλιστα πριν δεχτεί τη χάρη του βαπτίσματος, δεν μπορεί να σωθεί τώρα με την νηστεία και τη μετάνοια. Ερεύνησε και ρώτησε να μάθεις πώς σώθηκε εκείνη. Είπε μονάχα αυτό, «Μόνο ο Θεός σας υπάρχει στον ουρανό και στη γη». Είπε ο Θεός σας, δεν τόλμησε να τον ονομάσει και δικό της Θεό εξαιτίας της αμαρτωλότητάς της. Και αν θέλεις να βεβαιωθείς ότι ο Θεός τη συγχώρεσε και τη δέχτηκε πάλι κοντά του, έχεις γραπτεί ομολογία που αναφέρεται στον ψαλμό. Θα θυμηθώ τη Ραάβ και τη Βαβυλώνα και στη συνέχεια εκείνες που με αναγνωρίζουν ως Θεό. Ω μεγάλη φιλανθρωπία του Θεού, να καταδέχεται να μνημονεύει και τις πόρνες μέσα στην Αγία Γραφή. Και όχι απλώς να τις μνημονεύει, αλλά και να λέει «Θα θυμηθώ τη Ραάβ και τη Βαβυλώνα» και να συμπληρώνει «Εκείνες που με αναγνωρίζουν ως Θεό». Υπάρχει λοιπόν και για τους άντρες και για τις γυναίκες σωτηρία και είναι εκείνη που έρχεται με τη μετάνοια. Ακόμα και να αμαρτήσει ένας ολόκληρος λαός, δεν μπορεί να νικήσει τη φιλανθρωπία του Θεού. Ο Ισραηλιτικός λαός στράφηκε στην ειδωλολατρία και λάτρευσε το χρυσό μοσχάρι. Παρόλα αυτά, ο Θεός δεν έπαψε να αγαπά αυτό το λαό. Αρνήθηκαν οι άνθρωποι τον Θεό, αλλά ο Θεός δεν αρνήθηκε τον εαυτό του. Ασέβησαν και λατρεύοντας το χρυσό μοσχάρι είπαν «Ισραηλιτικέ λαέ, αυτοί είναι οι θεοί που σε λύτρωσαν από τη δουλεία σου στους Αιγυπτίους». Και πάλι όμως όπως πάντα έτσι και τώρα ο Θεός τους έσωσε. Και δεν είχε αμαρτήσει μονάχα ο λαός, αλλά και ο αρχιερέας τους, ο Ααρών. Ο ίδιος ο Μωυσής λέει ότι ο Θεός οργίστηκε κατά του Ααρών
Και εγώ δεήθηκα στον Θεό για αυτόν και ο Θεός το συγχώρεσε. Και κάτι ακόμα. Ο Μωυσής, ζητώντας χάρη για τον αρχιερέα που αμάρτησε, έκανε τον Κύριο να σπλαχνιστεί τον Ααρών. Και ο Ιησούς, ο μονογενής Υιός του Θεού, όταν μεσητεύει για μας τον Θεό Πατέρα, δεν θα πετύχει την άφεση των αμαρτιών μας? Πώς είναι δυνατό να μη στερήσει τον Ααρών από το αρχιερατικό αξίωμα, αν και είχε πέσει σε τέτοιο αμάρτημα, και να εμποδίσει ο Θεός εσένα να πάρεις το δρόμο της δικής σου σωτηρίας, τώρα που αφήνεις την ειδωλολατρία των εθνικών και έρχεσαι προς Αυτόν? Μετανόησε λοιπόν, άνθρωπέ μου, και εσύ, και δεν θα δυσκολευτεί η Θεία Χάρη να σε επισκιάσει. Μόνο πρόσεξε από τώρα και στο εξής να μην πέσεις θεληματικά σε αμαρτήματα. Ο Θεός είναι αληθινά και πραγματικά φιλάνθρωπος και δεν θα μπορούσε να διηγηθεί κανείς το μέγεθος της φιλανθρωπίας Του, ακόμα κι αν ήταν δυνατόν ασταμάτητα να μιλάει αιωνίως. Αλλά κι αν ακόμα ήταν δυνατόν να μαζευτούν όλοι οι άνθρωποι όλων των λαών και όλων των αιώνων και να προσπαθήσουν συντονισμένα να διηγηθούν ένα μόνο μέρος της Θείας Φιλανθρωπίας, και πάλι δεν θα το κατόρθωναν. Εμείς σας αναφέραμε ένα μικρό μέρος από όσα έχουν γραφεί για τη φιλανθρωπία που ο Θεός έχει δείξει στους ανθρώπους.

Πνευματικός φάρος. Πατερικά κείμενα ορθόδοξης πνευματικότητας και ζωής. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τες ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ιές τες ασθενείες ημών, ανεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς αγιεστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατασκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμεται μου η. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτέ με παρεκάλεσαν. Η τίμα σας ενώπιον μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελαίο την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με οσύ κράτηστον. Και το έλεο σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσαν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασαν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία, ως ουκ έλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκ όμως εν επιδόλο των πλησίων αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρά Κυρίου και ελεημοσύνην παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντον τον Κύριον, ζητούντον το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Της εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμω. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Της εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστιν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όν ανταπεδοκέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσχυσης σου διέριξα στους δεσμούς μου. Συν θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρηδε Κύριε, ο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αγράντου σου σώματος και αίματος, μήτε εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχουν το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος, εάν γαρτολιμήσωση προσελθύνσιν της αξίης, οχητών με ελέγχει. ότι ουκ έστη του δείπνου και κατάκρισιν προξενήσω ότι πολύ αμαρτήτω μου ψυχή, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην, πολλά τα πλήθη των αιμών Θεοτό και πτεσμάτων, προς έκατα έφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεση νο έπραξα την όν μόνη ευλογημένη. Κυριελέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγή σπίρτην χάνει. Θείον δε πίνουν αίμο προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη τη ελλειπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Προτού μετασχήν τη φρικόδου θυσία του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξε το τρόπο με τα τρόμου.
0: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τη θύση υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων μόν και το οικείο σου αίματι αναπλάσαστην φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ου σου επεμή και εις άκουσον των ρημάτων μου, ήμαρτον γαρ Κύριε ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ουκ ημι άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργησα γάρ σου την αγαθότητα, τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σε Κύριε ανεξίκακος όν μακρό θυμώστη και πολυέλεος, ου παρέδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σιγαρυπάς φιλάνθρωπε δία του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού εστε επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γάρ βούλη δέσποτα το πλάσματος όν απολέστε χειρών. Ουδέ ευδοκείς επαπολή ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Δύο καγό, ή και ανάξιο σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξεστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και την συν αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σον γεγονός. Ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέση αμετρήτω ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξε ούγκα με φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον και άρων μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτίαν αίρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένος προς εαυτόν καλών και αναπάβων ομοί ελθών. Καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξόν με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο Σώματί σου και το αίματι. Και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήδε και σώματι, εκ του αναξίου σου αυτόν μεταλαμβάνειν, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγός εν πάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών ονητήμασας της αγαπός εις Κύριε, εν εις δεδοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτός θείο και πείνω μη διακρίνω το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου αλλά της ικτυρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα εν ημί με ένει καγώ εν αυτό σπλαχνίστη τιούν Κύριε και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν αλλά ποιήσον με τεμού κατά το ελαιό σου και γενέστο μη τα άγια ταύτα ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και οικιασμών ψυχής και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν τη μέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης διόρθωτος συμβίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου, και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιος σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εις έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστίν, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν, άλλος εξ ύψους διημάνσε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρία σου κενήν τη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώματι εισελθήν, και ως ουκ απεξίωσα εισελθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ουκ απώσω την ομοίαν μη πόρνη και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου ούτως πλαχνίσιτη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος και απτωμένο σου. Και ως ουκ ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούνσε μη δέ μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και εναργέστερον μη δέ τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέραν μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος εις αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας εις απονέκρωσιν των παθών εις περιποίησιν των εντολών σου εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ουγάρ ως καταφρονών προσέρχομαι εσύ, Χριστέ ο Θεός, αλλός θαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και ή να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέομαι σου ως μόνος, ως Άγιος, Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον και ρίζουσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλειπτον απαιμουποίησον και γεννούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκ των δεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα, Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσω τα σπήλας, ας ή μόνο σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπία σου σπέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών, πιστεύω ως τούτο ποιήσεις, ουγάρ πόρνην προσελθούσαν συ με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνην απεβάλλου μετανοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα, κατέλειπες ο ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σών φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απέραντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση λάστητη και συγχώρησό μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίω δούλο σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα η εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάση μου δεν σε στήσεση. Και τη πρεσβεία της ασπόρος και εις άσης επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας, της μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδους και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ερώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος και εις εξάλληψην και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των εσκοτεινών και πονηρών πνευμάτων. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρε ο Θεός ελέους και εκθυρμών και φιλανθρωπίας και συν την δόξα να αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από βδελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εισιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησίαν λέγειν, άβε βούλευμε Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δίπιν και λέγειν, ή μαρτών υπέρ την πόρνην, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήνθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνην ουκα πόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με βδελιξιλόγε, σου δε πάρε σχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη πάρε σχέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρος. Το μένα κατέργαστό μου, έσγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα, γεγραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσήν μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε, πας ο τρόγων σε και πίνων εξηλικρινούς καρδίας. Σίγαρη πας δεσποτά μου, πας ο τρόγων μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω, αληθής ο λόγος πάντος του δεσπότου και Θεού μου, των γάρθιων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ου μενουν και στη μόνος, αλλά με τα σου Χριστέ μου, του φωτός του τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ειναγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήλθον, ως οράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύω του λαβίμεν με, και των σώνζω ο παρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σχήνα κατακρίτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενόσι. Είδα σότερο ότι άλλος, ως εγώ ούκ έπτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελέως συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας, ομιλής αυτής πολλάκης, ως περφίλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρών τεσές πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτος όν και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλε, η αφλέκτος και ομένη, τίν είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρωτος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδιήγητων το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εις άσυσε πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, τους ύλους, την λόχην, των θάνατων νέκροσών μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύη σου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών, τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι εν δόξου σου αναλείψει τη σαρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος δοχείων καμέτης αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνεν την οικουμένην εν δικαιοσύνη ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλεστο ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτος δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας. Άνοιξον μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενον σου ως την πόρνην και την εμόρουν. Η μεγάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχαιρός την ία συνέλαβεν η δε του σου σαχράν του πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων το σώμα τολμών δέξεστε μη κατεφλεχθήν αλλά δέξε με ως περαι εκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα πρεσβείες της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι Σύ αληθώς ο Χριστός ο Υιός του Θεού του ζώντος ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτουλούς όσων πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ουν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντου σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων.
1: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνία, πλαστουριέ μη φλέξες με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρής σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ιδώσω καθάπερο ο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογών συμνίστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γάρεστή του αναξίου φλέγων. Θεού το σώμα και θεή με και τρέφει, θεή το πνεύμα το δε νουν τρέφει ξένο. Έθελξα σπόθε με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ύλο τα αμαρτία μου, και εμπληστήνε τη εν σύ τρυφή καταξίωσον, ή να τα δύο σκυρτών, μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πόσο ελεύσομαι ο ανάξιος, εάν γαρ τολμήσω συνεισελθήνει στον ημφώνα όχι τόν με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσουμε ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια τα ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρσιν και αγιασμών ψυχίστη και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδαν της σωτηρίας μου. του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε, ουμή γάρ της εχθρίσου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδώσου καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογός ημνής θητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημών.
1: Αμήν.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Κύριος αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύς κατά βαρβάρων δωρούμενο και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, ψωθήσαν το σταυρό εκουσίως και επωνύμωση και εν πολιτεία τους εκτριμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πίστους βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν την σύνοπλον ειρήνης εί των τρόπιων. Και νυν και εί και εις της αιώνας των αιώνων αμήν προστασία φοβερά και κατέσχυνται, μη παρήδης αγαθήτας και εσίας ημών πανήμπητε Θεοτόκη. Στήριξον Ορθοδόξων πολιτεία, σώζευσε και έλευσες βασιλεύειν και χωρίζειν αυτής ουρανόθεν την νίκην, διότι έτεκες των Θεών μόνη ευλογημένη.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεμεθά σου υπάρξουν και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
0: έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Κύριε ελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αίγιος αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
0: Δόξα τη Αγία και ομοσίω και ζωπιό και διαρρέ του Τριάδη πάντοτε νυν και αίγιος αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα εν υψής της Θεό και επηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψής της Θεό και επηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψής της Θεό και επηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ανεσύν σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ανεσύν σου. Κύριε, τι επιθύνθησαν οι χλιβοντές μου, πολλοί επανίστανται επ' εμέ, πολλοί λέγουσι την ψυχή μου, ουκ έτσι σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτορ μου, δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προκύρωνε και έκραξα και επικουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην, ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ου φοβηθήσω με από μυριάδων λαού των κύκλων συνεπτυθεμένων μου. Ανάστα, Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξες πάντας τους εχθρονοντάς μου ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψες, του Κυρίου η σωτηρία και επ' των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην, ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπαγισάν με και επεστήριξες επί με την χείρα σου. Ούκα εστινίασεις εν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου, ούκα εστιν ειρήνη εν της οστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλήν μου ως φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου, εταλαιπώρησα και κατεκάμφθην έως τέλους, όλην την ημέρα κυθροπάζουν επορευόμην, ότι οι ψώε μου επλήτσαν εμπεγμάτων και ούκα εστινίασεις εν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην ως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατελειπέ με η σκής μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτού καίστημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίας μου ίντζησαν και έστησαν και έγιστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζοντα οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μη ελάλησαν. Ματαιότητας και δολιότητας όλην την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οίκο φως ουκ οίκουον και ως άλαλος ουκ ανοίγων το στόμα αυτού. Και γενόμηνος οι άνθρωπος ουκ ακούων και ουκ έχων εν το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σοι Κύριε ήλπισα, σοι εις ακούσι Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπων μη ποτέ επιχαρώσει μη εχθρή μου και εν το σαλευθήν επόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών μου ενωπιών με στη διαπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ να αγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κυκρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν οι μυθούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακάντι αγαθών ενδιαβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου. Μη αποστείς απ' εμού πρόσχες την βοήθειάν μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού πρόσχες τη βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός, ο Θεός

εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας Ρομφαίας, μερίδες αλλοπέκονέσονται. Οδε βασιλεύσε φρανθήσετε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομνίον εν αυτό, ότι είναι φράγι στο μαλαλούν τον άδικα. Εν της όρθρης εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμουδή αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε και έκραξα και ενικτή εναντίον σου. Εισελθέτω εν οποιόν σου προσευχή μου, κλείνον το ού σου στην δέησήν μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγγισε. Προσελογίστην μετά των καταβενώντων εις λάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος εν εκρής ελεύθερος. Ως η τραυματία καθεύδονται σεν τάφο, ον ουκ εμνίστης έτη και αυτοί εκ της σειρός σου απόστησαν. Εθεντόμεν λάκου κατωτάτω, εν σκοτεινής και εσκιά αθανάτου. Επεμέ, στηρίχτη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επίγαγες επεμέ. Εμάκρινα στους γνωστούς μου απεμού, εθεντόμε βδέλιγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκ εξεπορευόμην, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Έτσι έκραξα προς ε Κύριε όλην την ημέρα, διεπέτασα προς ε τα σύρας μου. Μη τις νεκρής ποιήσεις θαυμάσια ή ιατροί αναστήσου σου και εξομολογήσονται εσύ. Μη διηγήσε τέτοις εν το τάφο το έλεος σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προς ε Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι Κύριε αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχός είμαι εγώ και εγκόπησε εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ δήλθον εοργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξεταραξάν με, εκυκλωσάν με ως είδωρο όλην την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρινας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρεσε και έκραξα και ενικτή εναντίον σου. Εισελθέτω εν οποιόν σου προσευχή μου, κλείνον το ού σου εις την δέησήν μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντατε ενδός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και με επιλανθάνω πάσας της ανθοποδόσης αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσας της ανομίας σου, τον ιόμενον πάσας της γνώσης σου, τον λυτρούμενον εκθοράς την ζωή σου, τον στεμφανούντας εν ελέη και εκτιρμής. Τον εμπιπλώντα εν αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινιστήσεται ως αε του ηνεώτης σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάστης της αδικουμένης, εγνώρισε τους οδούς αυτού το Μωυσή της εις Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεημον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυόλεος, ούκ εις τέλος οργιστήσεται ουδέ εις τον αιώνα μηνύ, ούκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού απ' τη γη σε κρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσι ανατολέ από δυσμών, εμάκρινε να φημών τας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατηριούς οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών. Ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη ότι χουσεσμέν. Άνθρωπος ως η χόρτος ημέρε αυτού, ως η άνθος του αγρού ούτως εξανθήσει. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό, και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται επί των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επ' τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ισιών της φυλάσσου στην διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσει αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού υπηούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον.

0: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής με ενώτησε την δεησίν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς εν τον οποίον σου παζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εζήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινήσω νεκρούς αιώνος και εκηδίασε με το πνεύμα μου εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς ετασίρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησών μη το πρωί το ελαιό σου, ότι πισί ήρπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδαξών με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία εν και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αιτίος τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Πέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Πέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, της Θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Πέρ του Αγίου οικουτούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Πέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του Κύρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Πέρ της πόλεως ταύτης προς της πόλεως χώρας και των βυστικούν των εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Πέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Περπλεών των αδιπορούν των νοσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Περ του ρίσθηνε ημάς όπου πάσης λήψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησουν και διαφύλαξουν ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστού το Θεό παραθώμεθα. Την πρέπειση πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίου Πνεύμα την

όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εσύ χάρητη. Παναγία Σαχράντου, υπερευλογημένη εν δόξου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένη Μαρία με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αγγέλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό του Θεού παραθώμεθα. Ότι σών του κράτους και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και ους αιώνας των αιώνων.

0: ηχούντο. Αγγέλου τρανός προς αυτά στεγκωμένου, τι μετά νεκρών των ζώντα λογίζεστε, ως Θεός γαρεξανέστη του μνήματος.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι,

0: όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εσύ χάρητη. Παναγία Σακράντου, υπερευλογημένη εν δόξω, Δεσποινή ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες, δε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστού του Θεού παραθώμεθαν. Και πολιτές σου το όνομα και δε δόξαστε σου η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Μετά το πάθος πορευθείς εν το μνήματι, προς το μυρίσε το σώμα σου εγυναίκες Χριστέ ο Θεός, είδον αγγέλους εν τον τάφο και εξέστησαν. Φωνής γαρίκου ον εξ αυτών, ότι ανέστη ο Κύριος, δωρούμενος το κόσμο

Αγίω Πνεύματι, προσπηγώζει πάσα σοφία, ένθεν χάρις Αποστόλης,

0: θάμεθαν. Τη εντολή τη ημί πειθαρχήσαντε στο σταυρό σου και έκριτε προσβαλών γασίω νητών περιπέπτωκε. Το τη εξουσία κράτη σου και ασθενή δίλεκτε.
1: Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε.

ασίσα ορά τούτε και ορά της αϊπάρθεν εκτίσεως τον γαρτί στην τέτο κάσο σιβδόκης εσαρκωθήνε εν μήτρα σου ον σι παρησία πρέσβευε σωθήνε τας

0: Λέβων τη Επτήν τη Θεοτόκου και ταύτην μη κήρυτων των Χριστών, θεάνδρικο κι ήσασαν και το πύρι πεμπέστο κατακαιόμενο άκαυστα. Φύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτης Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας και τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθο. Συ ο Θεός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ή και αη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ανέστη σωτήρ εκ τάφου παντοδύναμε και άδης ειδών το θαύμα εξεπλήτετο και νεκρή ανίσταντο και εκτίσεις ειδούσα συγχαίρηση και ο Αδάμ συναγάλετε και κόσμος σωτήρ μου ανημίσαι αΐ. Σύ το φως των εσκοτισμένων, σύ η ανάστασης πάντων και η ζωή των πρωτών και πάντα συνανέστησας του θανάτου το κράτος σωτήρ σκυλέψας και του άδου τα σπήλα συντρίψας λόγε και ιχνητή κατηδόντε το θαύμα εθαύμαζον και πάσα κτίση συγχαίριεν τη ή αναστάση φιλάνθρωπε. Διό και πάντε δοξάζομεν και υμνούμεν την συν συγκατάβαση και κόσμο σωτήρ μου ανημνήσια.

0: ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτιν. Παναγία Σαχράντο, υπερευλογημένης εν δόξω της φοινής ημών Θεοτόκου και υπαρθέν Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συγχαρείο Βασιλέως της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και σε αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο εκ πατρός εκ λάμψας Υιός αρήτως εκ γυναικός ετέκτη διπλούς τη φύση, όν ειδότε σου καρνούμεθα της μορφής το εκτύπωμα. Αυτό δεύσε βως ανιστορούνται σέβομεν πιστός και δια τούτο την αληθινήν πίστην κρατούσα η Εκκλησία, ασπάζεται την εικόνα της Χριστού εν ανθρωπίσεως.
2: Ασπάζεται την εικόνα της Χριστού εν ανθρωπίσεως.
1: Θέλων ο πανηκτήρμων Θεός ημάς διεγείρει να ει προς μνήμην τελείαν της αυτού εν ανθρωπίσεως, την υπόθεσιν ταύτην παρέδοκε της ανθρώπης δια της χρωματουργίας των εικόνων, την σεβάσμιον ανατυπούστε μορφήν, όπως ταύτην επόψε συνορώντες πιστεύομεν, άπερ λόγω ακυκώαμεν γνωρίζονται σαφώς την πράξη και το όνομα και το σχήμα και τους άθλους των Αγίων Ανδρών και Χριστών των Στεφοδότην Στεφάνους παρεχόμενων, της Αγίης αθλητέστε και μάρτυση ιδιών άρτη τρανότερων την αληθινήν πίστην κρατούσα η Εκκλησία, ασπάζεται την εικόνα της Χριστού εν ανθρωπίσεως.
2: Ασπάζεται την εικόνα της Χριστού εν ανθρωπίσεως.
1: Τι αυτή η μέρα μνήμην επιτελούμεν των Αγίων και Μακαρίων Πατέρων, των ενοικαία συνελθόντων το δεύτερον επί των ευσεβών και φιλοχρήστων βασιλέων Κωνσταντίνου και Ειρήνης, κατά των δισεβών και αμαθός και απερισκέπτος την Εκκλησίαν του Θεού Ιδωλολατρήν υπόντων και τα σεπτάς και Αγίας εικόνας καταβαλώντων, εις των Αγίων Πατέρων Πρεσβείας ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

Κλέουσα έξω, όσουν έκλε παρέκυψε εις το μνημείο και θεωρεί δύο αγγέλους εν ευχή καθεζομένους, ένα προς τη κεφαλή και ένα προς τη σποσίν, όπου έκυτο το σώμα του Ιησού. Και λέγουσιν αυτή εκείνη γίνεται κλαίης, λέγει αυτής, ότι ήρα των κυριών μου και ουκίδα που έθηκαν αυτόν, και ταύτα υπούσα εστράφιστα ο πίσω, και θεωρεί τον Ιησούν εστώτα, και ουκίδι ότι Ιησούς εστί, λέγει αυτή ο Ιησούς, γίνεται κλαίης, τι να ζητείς, εκείνη δοκούσε ότι ο Κυπουρός εστί, λέγει αυτό, Κύριε, εισι ευάστασα σ' αυτόν, υπέμει που έθηκα σ' αυτόν, καγώ αυτόν αρώ. Λέγει αυτή ο Ιησούς, Μαρία, στραφίσα εκείνη, λέγει αυτό, ραβουνί, ο λέγεται διδάσκαλε. Λέγει αυτή ο Ιησούς, μη μου άπτου, ούπο γαραναβεύηκα προς τον πατέρα μου, πορεύου δε προς τους αδερφούς μου και είπε αυτής, αναβαίνω προς τον πατέρα μου και πατέρα ημών, και Θεόν μου και Θεόν ημών. Έρχεται Μαρία η Μαγδαληνή απαγγέλουσα τις μαθητές, ότι εώρα και

Ανάσταση Χριστού Θεές άμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν, τον μόνον αναμάρτητον. Τον Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση μιμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών, εκτός σου άλλου μου κείδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν, την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρ ήρθε δια του Σταυρού, χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογώντες τον Κύριον, ημνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γάρ υπομείνας διμάς, θανάτου θάνατον όλες αμήν.

ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εθιμάστα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Πατέρων της Εβδόμης Οικουμενικής Συνόδου, Φιλίππου ενός των Επτά Διακόνων, Θεοφάνους του Γραπτού Επισκόπου Νικαίας Ποιητού και Ομολογητού, ον και τη μνήμην επιτελούμε και πάντων σου των Αγίων, οικετεύομεν σε μόνε πολυελέ Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτών.

δόξαν ελέησαν και διαφύλαξαν ημάς ο Θεός της η χάριτη. Παναγία Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Η πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξα αναπέμπουση το Πατρί και το Υιό και το Αγίου

υπερευλογημένη εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αηγαθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό.

0: και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Κύριε Θεός ημών, σώσον το λαό σου
1: και ο Κύριος.

ακούσιν, ή προς καιρόν πιστεύουσιν, και εν καιρό πειρασμού αφίστανται. Το δε

0: Αμήν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιο τα πάντα εγένετο, τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά σγραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός.

Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και στε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και στοξαζόμενον, το λαλήσαντι των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνα.

Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Δεύτερη Κυριακή του Οκτωβρίου σήμερα, αγαπητοί μου, και στους ναούς μας διαβάζεται η παραβολή του Σποραίος. Είναι η απαρχή της σποράς των Δημητριακών, η εποχή τούτη, που αποτελεί τη βάση της διατροφής μας, αλλά και που συμπορεύεται με την έναρξη της σποράς του Λόγου του Θεού, που αποτελεί τη βάση της πνευματικής αύξησης του πιστού. Το αποστολικό ανάγνωσμα της ίδιας Κυριακής έχει και αυτό σχέση με την πιστότητα του Λόγου του Θεού. Είναι το ανάγνωσμα από την προστήτων επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος προς τον Τίτο, τον μαθητή του: «Τέκνον Τίτε, πιστός ο λόγος και περί τούτων βούλωμέ σε διαβεβαιούστε, ή να φροντίζωση καλών έργων προείσταστε, υπεπιστεκώτες στο Θεό. Παιδί μου Τίτε», του λέει, «αυτά τα λόγια είναι αληθινά και θέλω να τα βεβαιώνεις με την προσωπική σου μαρτυρία, ώστε όσοι έχουν πιστεύσει στο Θεό να φροντίζουν γι' αυτά». Δεν υπάρχει αμφιβολία, αγαπητοί μου, ότι ο λόγος του Κυρίου μας είναι λόγος ζωής. Μέσα στα αποστολικά και ευαγγελικά αναγνώσματα, φράσεις, προτάσεις του Κυρίου μας, που είναι προτάσεις ζωής και μας αποκαλύπτουν την αληθινή και πνευματική μας διαδρομή. Τι ωραία παραγγέλματα λέει ο Απόστολος Παύλος σε όλους εμάς μέσα στις επιστολές του. Μας λέει ότι πρέπει να περιπατούμε εν σοφία και ο λόγος μας να είναι πάντοτε άλατι ηρτημένος, και επίσης να γνωρίζουμε, λέει, πώς απαντούμε σε κάθε άνθρωπο, πώς συζητούμε, τι λέμε δηλαδή. Τι ωραία που το λέει ο Απόστολος Παύλος: «Εμφορούμενος από το Άγιο Πνεύμα, εν σοφία περιπατείτε, εξαγοραζόμενοι των χρόνων». Η ζωή που μας δόθηκε έχει ένα βαθύ και μυστικό νόημα και λόγο. Και ο άνθρωπος που τιμά τη ζωή του και τιμά τον εαυτό του, αξιολογεί το χρόνο όπως πρέπει. Εμείς τι κάνουμε? Μένουμε σε 5 πράγματα που τα θεωρούμε κακά και προσπαθούμε να τα αποφύγουμε. Όμως δεν είναι εκεί το πρόβλημα και η ουσία. Αν θα είμαστε καλοί ή κακοί, αν θα τηρούμε κάποιες εντολές ή θα τις παραβαίνουμε, αλλά πόσο σεβόμαστε την ύπαρξή μας, πόσο αξιολογούμε τη ζωή που μας δόθηκε. Αυτό εξαρτάται ανάλογα στο τι πορεία και τι προοπτική δίνουμε στον εαυτό μας. Ο χρόνος λοιπόν δεν είναι μια κατάσταση που άντε και τελειώνουμε και άντε να περάσει ο χρόνος και τι να κάνω, αλλά ο χρόνος αποκαλύπτει το ποιοι είμαστε από το πώς τοποθετούμαστε και το πώς τον αξιολογούμε. Όταν ο άνθρωπος δεν μπορεί να γεμίσει τη ζωή του ουσιαστικά, είναι ένας άρρωστος άνθρωπος. Και εμείς προσπαθούμε να γεμίσουμε το χρόνο μας με τις εργασίες μας και με κάθε είδους απασχολήσεις. Γεμίζω το χρόνο μου, αξιολογώ το χρόνο μου, σημαίνει ότι η κάθε στιγμή να προσανατολίζεται στη Βασιλεία των Ουρανών. Η κάθε στιγμή να είναι πολύτιμη, αρκεί να αποκαλύπτει το Θεό στη ζωή μας. Η κάθε στιγμή είναι σημαντική, όταν αποκαλύπτονται τα δώρα του Θεού στην καρδιά μας, δηλαδή ο λόγος του. Το αντίθετο και αντίθεο φρόνημα είναι ποιο? Αυτό που λέγεται κοσμικό φρόνημα, που λέει τι? Ζήσε τη στιγμή. Αλλά τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει καταναλώνω τη ζωή. Δηλαδή ικανοποιώ τις εγωκεντρικές μου επιδιώξεις. Δηλαδή θέλω να απολαύσω τη ζωή. Μπορώ όμως να απολαύσω τη ζωή χωρίς αυτό να προβάλλεται στο αιώνιο? Είναι τότε μια φευγαλαία στιγμή. Ο κόσμος λέει ζω τη στιγμή. Δηλαδή η κάθε στιγμή που ζω φεύγει και χάνεται. Ενώ ο χριστιανός τι λέει? Ζω τη ζωή εδώ και τώρα, διότι μου αποκαλύπτεται το αιώνιο και λαμβάνω δυνατότητα εμπειρίας του Θεού, εμπειρία ζωής αιωνίου. Όταν λοιπόν πιάνουμε τον εαυτό μας που δεν ξέρει πώς να ζήσει και νιώθει ένα κενό στη ζωή του, βιώνοντας μια ακηδεία και μια αραθυμία, σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος που και εμείς τέτοιοι είμαστε, δεν εκτιμούμε τον εαυτό μας, δεν αγαπούμε τη ζωή, δεν ξέρουμε κατ' επέκταση το γιατί ζούμε. Το πώς τοποθετούμαστε στη ζωή αποκαλύπτεται, αποκαλύπτει, είπαμε, ποιοι είμαστε. Δηλαδή, ο καθένας στο μυαλό του έχει ένα σχεδιασμό που στο κέντρο στοχεύει να περνάω καλά και να ευχαριστιέμαι τη ζωή μου. Αλλά στο ερώτημα, στο πώς νικέται ο θάνατος και ποια είναι η χαρά της ζωής, δεν μπορούμε εύκολα να απαντήσουμε. Γι' αυτό παιδευόμαστε. Εν σοφία λοιπόν περιπατείτε, εξαγορευόμενοι τον χρόνο. Ο χρόνος, η στιγμή, να είναι μια μνήμη και μια δυνατότητα της αιωνίου ζωής και του αιωνίου χρόνου. Αυτό το μήνυμα, αγαπητοί μου, συμπυκνώνεται μέσα στην Αγία Γραφή. Αυτό το μήνυμα συμπυκνώνεται μέσα σε ολόκληρη την πατερική γραμματεία και σοφία των Αγίων της πίστεώς μας, και αυτό καλούμαστε να ακολουθούμε. Όπως είπα και την αρχή, αδελφοί μου, σήμερα που η Εκκλησία μας διαβάζει την παραβολή του Σποραίος, ετούτη την ημέρα αποτελεί και την έναρξη του κατηχητικού και του ποιμαντικού έργου κάθε ενορίας και κατ' επέκταση της Εκκλησίας μας. Να σας ενημερώσουμε λοιπόν ότι και στην ενορία μας, όπως κάθε χρόνο, ξεκινάμε τις λεγόμενες δράσεις, το κατηχητικό μας, τις συνάξεις των νέων και των φοιτητών που ήδη αρχίσαμε από την προηγούμενη Πέμπτη με πολύ μεγάλη επιτυχία και μια πληθώρα νέων φοιτητών από όλη την Ελλάδα. Η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής με τον δάσκαλό μας τον κύριο Γιακουμάκη, τον πρωτοψάλτη του ναού μας. Τη Σχολή της Αγιογραφίας που στεγάζεται σε κτίρια της ενορίας μας. Και άλλες πολλές δράσεις οι οποίες θα γίνονται στο πλαίσιο αυτού του εκκλησιαστικού έτους, και παρακαλούμε και προτρέπουμε όσοι από εσάς θέλετε να ακολουθήσετε και να παρακολουθήσετε όλες αυτές οι δράσεις. Βέβαια είναι εντελώς δωρεάν και απευθύνονται σε όλες και όλους. Σας περιμένουμε λοιπόν, και ιδιαίτερα περιμένουμε και τα παιδιά στις συνάξεις, τόσο στα κατηχητικά, τα οποία χωρίζονται σε μικρές ηλικίες, σε γυμνάσιο που γίνεται κάθε Σάββατο βράδυ στο κέντρο νεότητος. Κλείνοντας, θα ήθελα να καλωσορίσω με ιδιαίτερη χαρά τον πατέρα Αθανάσιο και τη συνοδεία του, οι οποίοι έρχονται από τη Γερμανία. Ο πατήρ Αθανάσιος είναι Έλληνας στην καταγωγή, από την Κατερίνη, υπηρετεί στη Γερμανία, στην Ορθόδοξη Κοινότητα και Μητρόπολη της Γερμανίας, βρίσκεται εδώ διακοπές με τους ενορίτες του και ήλθε σήμερα εδώ στον Ιερό Καθεδρικό Ναό μας να συλλειτουργήσουμε και να συμπροσευχηθούμε. Με πολύ χαρά λοιπόν τον καλωσορίζουμε και το ευχόμαστε ο Θεός διαπρεσβειών του Αγίου Τίτου να τον στηρίζει στο ποιμαντικό του έργο εκεί που βρίσκεται κοντά στους Έλληνες της Διασποράς. Να είστε ευλογημένοι αδελφοί μου και χάρις του Θεού να σκέπει και να ευλογεί τη ζωή και το έργο σας.
1: Με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε.

Ευλογών τους ευλογούντας, σε Κύριε, και αγιάζουν τους επισήπεπιθώτας. Σώσουν τον λαό σου και ευλόγησαν την κληρονομία στο πλήρωμα της Εκκλησίας σου, φύλαξουν αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξουν τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείψη μας, ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δόρισε τις Εκκλησίες, τις ιερές, τις άρχουσιν ημών το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσα καθή και πάν δωρηματέλειον, άνωθεν εστίν καταβαίνον εξού του Πατρός των φώτων, και σε την δόξαν και

0: Ομεθα υπέρ αναπάσεις της ψυχής και κοιμημένου δούλου του Θεού Ματθαίου και υπέρ του συγχωρηθήν εαυτό πάμπλη με έλλειμμα εκουσιών δε και ακούσιων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Κύριος ο Θεός τάξη την ψυχήν αυτού εν τα ειδικοί αναπαύονται τα ελέη του Θεού την βασιλείαν των ουρανών και άφεση των αυτού αμαρτιών παρά Χριστό το αθανάτο βασιλεί και Θεό ημών ετης όμεθα.
1: Ρώσκου Κύριε.
2: Του Κυρίου δε ηθώ.
1: Κύριε ελέησον.
2: Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αρκός, τον θάνατον καταπατήσας, το δεν διάβολον καταργήσας και ζωήν το κόσμο σου δωρησάμενος. Αυτός κυρανάπαυσον και την ψυχήν του και κοιμημένου δούλου σου Ματθαίου, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα Πέτρο, δίνει λύπη και στεναγμός. Πάνα μάρτημα το παραυτού πραχθένε, λόγο ή έργο ή διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, ότι ούκ έστειν άνθρωπος ως ζήσετε και ούχα αμαρτήσει. Σίγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Ότις η Ανάσταση, ζωή και ανάπαυση του και κοιμημένου δούλου σου Ματθαίου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναφέρουμε συν το ανάρχο σου Πατρίκιο και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίνη και αή και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Αιωνίας ειν νύμιος και μακάριστος και εμείς αδελφέ ημών.

Κύριος έλθει εφημάστη ευτούθια χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξασαι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασαι, ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου, Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του τιμίου.

0: του Αποστόλου πρώτου Επισκόπου της Κρήτης, των Αγίων Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Ενδιεβδόμη Οικουμενική Συνόδο Συνελθόντων, Φιλίππου του Διακόνου και Θεοφάνους του Γραπτούων, την μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σε εμάς. Καλημέρα σας, βοήθειά μας.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

11 Οκτωβρίου. Μνήμη του Αγίου Αποστόλου Φιλίππου, ενός των 7 διακόνων. Ο Άγιος Φίλιππος γεννήθηκε στην Κεσάρια της Παλαιστίνης. Από το γάμο του είχε 4 θυγατέρες, οι οποίες αφιερώθηκαν στο Θεό ζώντας εν Παρθενία και έλαβαν το προφητικό χάρισμα. Χειροτονήθηκε διάκονος από τους Αποστόλους μαζί με τον Άγιο Στέφανο για να διακονεί στα γεύματα αγάπης και στα φιλανθρωπικά έργα. Όταν οι Απόστολοι διασκορπίστηκαν για να κηρύξουν το Λόγο του Θεού, ο Φίλιππος κήρυξε το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας σε όλη τη Σαμάρια. Αυτός βάπτισε τον Σίμωνα τον Μάγο, που υποκρίθηκε ότι μετεστράφει, ελπίζοντας ότι θα κερδίσει χρήματα από τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Αυτόν έστειλε ο Κύριος στον δρόμο από Ιεροσόλυμα προς Γάζα για να δώσει στον ευνούχο υπουργό της βασίλισσας Κανδάκης της Αιθιοπίας την ερμηνεία του μυστηρίου της προφητείας του Ισαΐα για το Μεσσία. Και αφού τον βάπτισε, το Άγιο Πνεύμα τον έφερε στην Άζωτο για να συνεχίσει εκεί το κήρυγμα. Κήρυξε το Λόγο του Θεού σε όλες τις πόλεις που περνούσε, από την Άζωτο μέχρι την Κεσάρια. Πήγε κατόπιν στη Μικρά Ασία, στην επαρχία των Τράλεων. Εκεί οδήγησε πολλούς εθνικούς στη θεογνωσία, ανήγειρε ένα ναό και εκοιμήθη εν ειρήνη.

ότι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ζιναΐδος και Φιλονίλης των Αυταδέλφων. Οι δύο Άγιες γυναίκες κατάγονταν από την Ταρσό της Κιλικίας και ήταν συγγενείς του Αποστόλου Παύλου. Η Ζιναΐς ήταν λαμπρή ιατρός. Εγκατέλειψε γενέτειρα και υπάρχοντα με το πρόσχημα ότι θα πήγαινε να φροντίσει τους σωματικούς πάσχοντες. Από όπου περνούσε κήρυτε το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας. Έφτασε στα περίχωρα μιας πόλεως που λεγόταν Δημητριάς και εγκαταστάθηκε σε μια σπηλιά για να αφιερωθεί ολοκληρωτικά στην νηστεία, στην αγρυπνία και στην αδιάλειπτη προσευχή. Η φήμη της όμως δεν άργησε να απλωθεί στην περιοχή και πολλοί ήταν εκείνοι που προστρέχοντας στην Αγία για να βρουν θεραπεία των παθήσεών τους, όχι μόνο έβρισκαν την υγεία τους, αλλά δέχονταν και την αναγέννηση στην αιώνια ζωή μέσω των λόγων της Αγίας. Τρεις από τους πιστούς της μαθητές, ο Πάπας, ο Πατέρας και ο Φιλόκυρος, τους οποίους είχε μοιήσει στη θεογνωσία και καθοδηγούσε στην οδό της αρετής, συνελήφθησαν από τους εθνικούς. Χάρις όμως στις προσευχές της Ζιναΐδος, θαυματουργικώς διεσώθησαν. Μία ημέρα, εκεί που βγήκε για μια στιγμή από τη σπηλιά, ένα αγκάθι μπήκε στο πόδι της. Κάθισε να το βγάλει και εκείνη τη στιγμή παρέδωσε την ψυχή της στον Κύριο. Η αδελφή της Φιλονίλα έμεινε στο πατρικό σπίτι στην Ταρσό, δεν υστέρησε όμως τη Ζιναΐδος σε ζήλο για την αρετή και την

του Εναγίης Πατρός ημών Φιλοθέου Κοκκίνου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Ο Άγιος Φιλόθεος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη περί το 1300 από μητέρα Εβραία που είχε ασπαστεί τη χριστιανική πίστη. Έλαβε λαμπρή μόρφωση κοντά στο διδάσκαλό του Θωμά Μάγιστρο, τον οποίο υπηρετούσε ως μάγειρος για να πληρώνει τα δίδακτρα και απεδείχθη ταλαντούχος τόσο στη θεολογική σκέψη όσο και στη ρητορική τέχνη. Απαρνήθηκε νωρίς μια πολλά υποσχόμενη σταδιοδρομία και εγκατέλειψε τον κόσμο για να ακολουθήσει την εισάγγελο πολιτεία των μοναχών, αρχικά στο όρο Σινά και κατόπιν στο Άγιον Όρος στη Μονή της Μεγής της Λαύρας. Την εποχή εκείνη, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς αγωνιζόταν ενδόξως ενάντια σε όσους συκοφαντούσαν τους ησυχαστές και υποτιμούσαν την ορθόδοξη θεολογία της ακτής του Χάριτος. Ο Φιλόθεος έγινε ένθερμος οπαδός του και υπέγραψε μαζί με 19 άλλους διακεκριμένους αγιορείτες πατέρες τον περίφημο αγιορητικό τόμο που συνέταξε ο Άγιος Γρηγόριος. Το έργο αυτό, με τρόπο σαφέστατο και αδιαμφισβήτητο, αναφερόταν στην πραγματική διάκριση μεταξύ της αμέθεκτης ουσίας του Θεού και των μεθεκτών και ακτίστων ενεργειών, οι οποίες καθιστούν τους Αγίους, κοινωνούς του Θείου Φωτός, που έλαμψε αισθητά στους τρεις Αποστόλους επί του όρους Θαβόρ την ημέρα της μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού.

Ο Φιλόθεος χειροτονήθηκε πρεσβύτερος στο Άγιον Όρος. Έμεινε μερικά χρόνια στη Θεσσαλονίκη ως ηγούμενος της μονής Φιλοκάλου και μετά εκλήθη πάλι στον Άθο για να διευθύνει τη Μεγίστη Λαύρα. Σε ένδειξη ευγνωμοσύνης για το ρόλο που διαδραμάτισε στην εισηγαστική έρηδα, ο Πατριάρχης Ισίδωρος τον κατέστησε Μητροπολίτη Ηρακλίας της Θράκης. Ο Φιλόθεος, ωστόσο, δεν εγκατέλειψε την Κωνσταντινούπολη για να μπορεί να συνεχίσει το δογματικό του αγώνα. Ως εκ τούτου, συμμετείχε στην εισηγαστική σύνοδο του 1351 και συνέταξε τα πρακτικά της. Κατά τη διάρκεια της απουσίας του, η πόλη της Ηρακλίας έπεσε θύμα του ανταγωνισμού μεταξύ Ενετών και Γενουατών και μόνον χάρη στην παρέμβαση του Φιλοθέου απελευθερώθηκε ένας μεγάλος αριθμός κατοίκων που οι Γενουάτες είχαν ρίξει στις φυλακές. Το 1354, όταν ανέλαβε την εξουσία ο Μαρθαίος Κατακουζινός, γιος του Ιωάννη Κατακουζινού, ο Πατριάρχης Άγιος Κάλιστος I παρετήθηκε του αξιώματός του και διαδοχός του ορίστηκε ο Φιλόθεος λόγω της συνέσεως και του ορθοδόξου φρονήματός του. Δεν έμεινε όμως το αξίωμα παρά μόνον έναν χρόνο, διότι μετά την άνοδο στο θρόνο του Ιωάννη V Παλαιολόγου και την παρέτηση του Ιωάννη VI, εκθρονίστηκε. Τη θέση του ξαναπήρε ο Κάλιστος και ο Φιλόθεος επανέκαμψε στην Ηράκλεια. Όταν 10 χρόνια αργότερα εκοιμήθη ο Άγιος Κάλιστος, ζήτησαν από τον Φιλόθεο να αναλάβει ξανά τον οικουμενικό θρόνο και εκείνος δέχθηκε. Η δεύτερη θητεία του ως Πατριάρχου σηματοδοτήθηκε από την αποκατάσταση της δικαιοδοσίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου επί της Εκκλησίας της Σερβίας, η οποία είχε σχισματικά αποσπαστεί, και από τη ζωηρή επιθυμία του Αγίου Φιλοθέου να αρθεί το σχίσμα με τη Δυτική Εκκλησία και να επανενωθούν οι δύο εκκλησίες. Την επιδίωξή του δεν υπαγόρευαν διπλωματικές σκοπιμότητες, όπως συνέβαινε με τον αυτοκράτορα Ιωάννη V, ο οποίος εξόμωσε για να ασπαστεί την πίστη των Λατίνων, αλλά μια πραγματική αγάπη προς την αλήθεια. Ο Άγιος Φιλόθεος ξεκίνησε τις προκαταρκτικές συνομιλίες για τη σύγκληση μιας Οικουμενικής Συνόδου, αλλά λόγω της τάσης των Λατίνων απεσταλμένων, οι συνομιλίες δεν έφεραν αποτέλεσμα.

Κατά την περίοδο αυτή διατύπωσε τη θεολογία των ακτίστων ενεργειών σε πολλά συγγράμματα και αντέκρουσε επιτυχώς τους ουμανιστές θεολόγους, οι οποίοι είχαν ανακαλύψει στα γραπτά των σχολαστικών θεολόγων της Δύσεως μια φυσιοκρατική φιλοσοφία που τους επέτρεπε να εκφράσουν πλήρως τον έρωτά τους για την κλασική αρχαιότητα. Ο Άγιος Φιλόθεος συνέβαλε αποφασιστικά στην κατάταξη του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά στο χορό των Αγίων, συντάσσοντας τον βίο του και συνθέτοντας ακολουθία στη μνήμη του. Συγγραφέας πολυγραφότατος που μεριμνούσε για την ψυχική ωφέλεια του χριστεπονίμου πληρώματος, ο Άγιος Φιλόθεος έγραψε θαυμάσιους βίους Αγίων που διέδωσαν την ησυχαστική πνευματικότητα στο λαό. Κωδικοποίησε επίσης τη λατρευτική τάξη του καιρού του, η οποία εξακολουθεί να ισχύει μέχρι τις ημέρες μας. Διακρίνοντας ότι η Θεία Πρόνοια επιφύλασε στην Εκκλησία της Ρωσίας σημαντικό ρόλο για τη διαφύλαξη της απειλούμενης χριστιανικής αυτοκρατορίας, έστειλε στη Ρωσία το μαθητή του Άγιο Κυπριανό και διατηρούσε αλληλογραφία με τον Άγιο Σέργιο του Ραντονές, στον οποίο συνέστησε να υιοθετήσει στη λαύρα του τον κοινοβιακό τρόπο ζωής. Το 1376 ανήλθε στην εξουσία ο Ανδρόνικος IV Παλαιολόγος και ο Άγιος Φιλόθεος πάλι εκθρονίστηκε και εξορίστηκε. Εξαντλημένος από τις κακουχίες και από μακρόχρονη ασθένεια, παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο το 1379.

του Οσίου Ιωνά του Θαυματουργού του εν Κύπρο. Μετά τη θαυμαστή συνάντησή του με τον Άγιο Κενδέα, ο Όσιος Ιωνάς, ο οποίος ανήκε επίσης στην ομάδα των Αγίων Αλαμανών, εγκαταστάθηκε σε ένα σπήλαιο κοντά στο χωριό Πέργαμος, στην περιοχή της Τρασιάς στην Κύπρο, από όπου σπανίως έβγαινε, μόνο και μόνο για να συναντήσει τον φίλο του Άγιο Κενδέα. Ο διάβολος φθόνησε την πνευματική του προκοπή, πείσμωσε εναντίον του και για πολλές ημέρες πήρε τη μορφή του Ιωνά και έδιωχνε τον υποτακτικό του που τον είχε στείλει ο Άγιος να φέρει νερό. Χτύπησε τότε ο Όσιος Ιωνάς τον βράχο με το ραβδί του και ευθύς ανέβλησε πηγή νερού με θαυματουργές ιδιότητες, η οποία εξακολουθούσε να αναβλύζει μέχρι το 1912, οπότε Τούρκοι κατέστρεψαν την εκκλησία που ήταν αφιερωμένη στη μνήμη του Αγίου και έκλεισαν την πηγή.

0: ότι αυτή η μέρα σύναξης των οσίων γερόντων της Μονής της Όπτινα, Μωυσέως, Αντωνίου, Λεωνίδου, Μακαρίου, Ιλαρίωνος, Αμβροσίου, Ανατολίου Πρώτου, Ισαάκ Πρώτου, Ιωσήφ Βαρσανουφίου, Ανατολίου του Νέου, Νεκταρίου, Νίκονος του Ομολογητού και του Ιερομάρτυρος Αρχιμανδρίτου Ισαάκ του Νέου, ως τυφεκιστής τελειούται τη 26η Δεκεμβρίου 1937. Κατά την 11η Οκτωβρίου, η τύχη Κυριακή, ή κατά την πρώτην ερχομένην Κυριακήν μνήμην επιτελούμεν των Αγίων Πατέρων της Αγίας Οικουμενικής Εβδόμης Συνόδου, της ενικαία κατά των Οδυσσεβών και αμαθώς την Εκκλησία του Θεού Ιδωλολατρήν Υπόντων και τα Σεπτάς και Αγίας Εικόνας Καταβαλώντων. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το Συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα. Παραγωγή Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 11 Οκτωβρίου. Σαν σήμερα, το 1822, κοινή επιχείρηση Αλγερινών πειρατών και τουρκικών στρατευμάτων στη Μύκονο. Οι γενναίοι Μυκονιάτες, με επικεφαλής τη Μαντό Μαυρογένους, αποκρούν την επίθεση και τους ρίχνουν στη θάλασσα.
1: Το 1868, ο Τόμας Έντισον πατεντάρει την πρώτη εφεύρεσή του, το γραμμόφωνο.
0: Το 1912, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου, ο ελληνικός στρατός απελευθερώνει την Κοζάνη.
1: Σαν σήμερα, το 1922, υπογράφεται στα Μουδανιά της Μικράς Ασίας ανακοχή ανάμεσα στους συμμάχους και την Κεμαλική Τουρκία, σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο. Η ανακοχή, αν και αφορά άμεσα στα ελληνικά συμφέροντα στην Ανατολική Θράκη, υπογράφεται χωρίς την παρουσία Έλληνα αντιπροσώπου. Λίγες μέρες αργότερα θα αρχίσει η εκένωση της Ανατολικής Θράκης από τα ελληνικά στρατεύματα.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Την 3η 13 Οκτωβρίου, εορτή της Αγίας Νεομάρτυρος Χρυσής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Κόξαρης Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Η Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης και η Ακαδημία Γαστρονομίας, Κυκλαδικός, Μινωικός και Μυκηναϊκός Πολιτισμός σας προσκαλούν στην ημερίδα με θέμα «Εκκλησία και διατροφή στο πέρασμα των αιώνων». Η εκδήλωση πραγματοποιείται με αφορμή την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων και αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία συνάντησης της εκκλησιαστικής παράδοσης, της διατροφής, της γαστρονομίας, της επιστήμης και του πολιτισμού. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η 15 Οκτωβρίου και ώρα 10 το πρωί στην Αμφιθεατρική Αίθουσα της Πατριαρχικής Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθούν επίσης παρουσίαση αγιογραφίας, χειροποίητων ιερατικών στολών, ψηφιδωτού αγιογραφίας, θυμιάματος, νάματος και μύρου, χειροποίητου κεριού, πρόσφορου και άρτου, εκκλησιαστικής ξυλογλυπτικής και γευσιγνωσία κρασιού και ελαιολάδου. Θα ακολουθήσει γευστική δοκιμή κρητικών εδεσμάτων από την Ολυμπιακή Ομάδα Γαστρονομίας.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Το κήρυγμα της εβδομάδος με τον πατέρα Ιωάννη Νικολάου. Διακριτικά. Μία εκπομπή της Κρήτη TV με την Βούλα Νεωνάκη. Εφόλης της ύλης. Για όσα μας ενώνουν και όσα μας αφορούν. Με την κυρία Έλληνα Γιανακοπούλου. Βηματισμοί στο φως. Με την κυρία Παρασκευή Νηπυράκη. Επώνυμα διηγήματα. Από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Άρτος Ουράνιος, με τον κύριο Ελευθέριο Ξαγοραράκη. Νέος συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, Κυριακή του καλού σπορέως σήμερα. Ο μεγάλος Γεωργός των ψυχών, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, έρχεται ανάμεσά μας και σπέρνει πλούσια τον Λόγο του Θεού. Έρχεται κοντά στον άνθρωπο, γίνεται όμοιος με εμάς, για να μπορέσουμε να ακούσουμε τον Λόγο Του, να τον κατανοήσουμε, να τον κάνουμε τρόπο ζωής και να του μοιάσουμε. Σήμερα ακούσαμε την όμορφη παραβολή του καλού σπορέως. Ο Γεωργός έσπηρε τον σπόρο του πλούσια και παντού. Όμως ο σπόρος δεν έπεσε όλο σε γόνιμη γη. Άλλος έπεσε στο δρόμο, άλλος πάνω στις πέτρες, άλλος ανάμεσα στα αγκάθια και άλλος σε καλή γη όπου καρποφόρησε. Ο ίδιος ο Χριστός μας εξηγεί ότι ο σπόρος είναι ο Λόγος του Θεού και η γη είναι η καρδιά του κάθε ανθρώπου. Το ερώτημα λοιπόν είναι, τι είδους γη είναι η δική μας καρδιά? Και αμέσως μετά ο Χριστός λέγει μια φράση που πρέπει να γίνει προσωπικός προβληματισμός για τον καθένα μας. «Ο έχωνο τα ακούειν ακουέτο». Όλοι έχουμε αυτιά και όλοι μπορούμε να ακούμε ήχους και λόγια. Ο Χριστός όμως δεν μιλά μόνο για τη σωματική ακοή. Μιλά για την εσωτερική, για τα πνευματικά αυτιά της ψυχής. Μπορεί να ακούμε και να μην καταλαβαίνουμε. Μπορεί να ακούμε το Λόγο του Θεού και να μην τον αφήνουμε να αγγίξει την καρδιά μας. Μπορεί να έρχεται η αλήθεια από το ένα αυτή και να φεύγει από το άλλο. Γι' αυτό ο Κύριος μας καλεί να μάθουμε να ακούμε με την καρδιά. Να ακούμε τη διδασκαλία της Εκκλησίας και να σκεπτόμαστε τι σημαίνει για τη δική μας ζωή. Να αναρωτιόμαστε σε τι με βοηθά αυτό που ακούω, τι πρέπει να αλλάξω, πώς μπορώ να κάνω πράξη αυτό που μου προσφέρει ο Λόγος του Θεού. Γιατί αυτό είναι το πραγματικό ακουέτο του Χριστού. Δεν αρκεί να ακούμε, χρειάζεται να κατανοούμε. Και δεν αρκεί να κατανοούμε, χρειάζεται να πράττουμε. Ζούμε σε μια εποχή, αδελφοί μου, όπου ακούμε πάρα πολλά. Ειδήσεις, διαφημίσεις, απόψεις, συμβουλές, κοινωνικά δίκτυα, πληροφορίες κάθε είδους. Ακούμε συνεχώς τη φωνή του κόσμου. Αλλά μέσα σε όλο αυτό το θόρυβο ακούμε άραγε τη φωνή του Θεού? Μήπως πολλές φορές δίνουμε την ακοή μας σε λόγια που μας γεμίζουν περιέργεια, σε κουτσομπολιά, σε κατακρίσεις, σε διαβολές και σε πράγματα που τελικά πληγώνουν την ψυχή μας? Κι όμως υπάρχει και μια άλλη φωνή. Είναι η φωνή του Ευαγγελίου. Είναι η φωνή της Εκκλησίας. Είναι η φωνή που μας μιλά για αγάπη, συγχώρεση, μετάνοια, καθαρότητα, προσφορά, ελπίδα και αληθινή ελευθερία. Γι' αυτό χρειάζεται να επιλέξουμε τι θα ακούσουμε και σε ποια φωνή θα δώσουμε χώρο μέσα μας. Η πνευματική ακοή χρειάζεται προθυμία, χρειάζεται διάθεση για αγώνα. Η ραθυμία και η αδιαφορία οδηγούν στην πνευματική ακαρπία. Δεν μπορούμε να μένουμε στην ημιμάθεια. Δεν μπορούμε να θεωρούμε ότι γνωρίζουμε ήδη αρκετά και δεν έχουμε τίποτε άλλο να μάθουμε. Η πίστη, αδελφοί μου, χρειάζεται καλλιέργεια. Η ψυχή χρειάζεται τροφή και αυτή την τροφή την προσφέρει η Εκκλησία μέσα από το Ευαγγέλιο, τη λατρεία, τα μυστήρια, την προσευχή, τη ζωή των Αγίων και την πνευματική κοινωνία των αδελφών μας. Η εποχή μας πολλές φορές προσπαθεί να μας πείσει ότι η εγκράτεια είναι αδυναμία, ότι η καθαρότητα είναι ξεπερασμένη,
ότι η ευγένεια δεν χρειάζεται, ότι η προσφορά στον άλλον είναι περιττή και ότι ο καθένας πρέπει να κοιτάζει μόνο τον εαυτό του. Ο Χριστός όμως μας δείχνει ένα άλλο δρόμο. Μας καλεί να μην συμβιβαστούμε με ό,τι μας απομακρύνει από εκείνον. Να μην φοβηθούμε να είμαστε διαφορετικοί, όταν αυτό σημαίνει ότι παραμένουμε πιστοί στο Ευαγγέλιο. Το ακουέτου του Χριστού σημαίνει να προσέχουμε. Να προσέχουμε τι ακούμε, τι δεχόμαστε μέσα στην καρδιά μας και ποια πράγματα επιτρέπουμε να επηρεάζουν τη ζωή μας. Σημαίνει να μην γινόμαστε μέρος του κακού επειδή έτσι κάνουν όλοι. Να μην θεωρούμε φυσιολογικό ό,τι καταστρέφει την ψυχή. Να έχουμε θάρρος να στεκόμαστε σταθεροί ακόμη και όταν γύρω μας όλα αλλάζουν. Να γινόμαστε σαν το βράχο μέσα στην καταιγίδα και σαν το κυματοθράυστη μέσα στην τρικυμία των πειρασμών. Και κυρίως το ακουέτο σημαίνει αυτό που ακούμε να το κατανοούμε, αυτό που κατανοούμε να το πράττουμε και αυτό που πράττουμε να γίνεται μαρτυρία της πίστεώς μας. Ο χριστιανός δεν καλείται απλώς να μιλά για την αρετή. Καλείται να αγωνίζεται για να την αποκτήσει. Δεν αρκεί να γνωρίζουμε τι είναι η μετάνοια. Χρειάζεται να μετανοούμε. Δεν αρκεί να μιλάμε για την αγάπη. Χρειάζεται να αγαπούμε. Δεν αρκεί να ακούμε για τη συγχώρηση. Χρειάζεται να συγχωρούμε. Έτσι ο Λόγος του Θεού γίνεται καρπός. Και αυτό είναι το ζητούμενο της σημερινής παραβολής. Ο σπόρος να μην μείνει απλώς σπόρος, να βρει μέσα μας καλή γη, να ριζώσει, να μεγαλώσει και να καρποφορήσει. Αδελφοί μου, ζούμε σε μια εποχή αδιαφορίας. Πολλές φορές οι άνθρωποι αδιαφορούν ο ένας για τον άλλον, σκληραίνουν, απομακρύνονται, ενδιαφέρονται περισσότερο για τα υλικά και τα πρόσκαιρα και λιγότερο για την ψυχή τους. Μέσα σε αυτή την πραγματικότητα, ο Λόγος του Θεού συνεχίζει να σπέρνεται και σπέρνεται και σήμερα μέσα στην καρδιά του καθενός μας. Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι αν ο Θεός σπέρνει. Ο Θεός σπέρνει πλούσια. Το ερώτημα είναι αν εμείς είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε το σπόρο Του. Ας ανοίξουμε λοιπόν τα πνευματικά μας αυτιά. Ας ακούσουμε το Λόγο του Θεού όχι μόνο με τα αυτιά του σώματος, αλλά με την καρδιά. Ας προσέξουμε, ας κατανοήσουμε, ας εφαρμόσουμε. Και ας ζητήσουμε από το Θεό να μας χαρίσει τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, ώστε ο Λόγος του να μην χαθεί μέσα μας, αλλά να γίνει ζωή, έργο και καρπός. Θα ήθελα, αδελφοί μου, να κλείσω με μια μικρή ιστορία. Ένας ηλικιωμένος άνθρωπος πήγαινε κάθε Κυριακή στην εκκλησία. Άκουγε το Ευαγγέλιο, άκουγε το κήρυγμα και ύστερα επέστρεφε στο σπίτι του. Κάποια μέρα ένας νεότερος τον ρώτησε «Παππού, γιατί πηγαίνεις κάθε Κυριακή στην εκκλησία? Τόσα χρόνια ακούς τα ίδια Ευαγγέλια και τα ίδια λόγια. Τι μένει τελικά από όλα αυτά?» Ο γέροντας δεν απάντησε αμέσως. Πήρε ένα καλάθι που είχε δίπλα του, το οποίο ήταν παλιό και γεμάτο τρύπες, και του είπε «Πήγαινε σε παρακαλώ μέχρι την πηγή και φέρε μου νερό με αυτό το καλάθι». Ο νέος πήγε, γέμισε το καλάθι με νερό και μέχρι να επιστρέψει το νερό είχε φύγει. Το ξαναγέμισε. Το ίδιο. Το έκανε αρκετές φορές και στο τέλος είπε απαγοητευμένος «Δεν γίνεται. Το καλάθι είναι τρύπιο. Δεν κρατά νερό». Και ο ηλικιωμένος του απάντησε «Έχεις δίκιο. Δεν κράτησε το νερό. Όμως κοίταξε το τώρα. Πριν ήταν βρώμικο και γεμάτο χώματα. Τώρα είναι καθαρό».
και συνέχισε. Έτσι είναι και η ψυχή του ανθρώπου. Μπορεί να νομίζεις ότι ακούς το Λόγο του Θεού και ύστερα τον ξεχνάς. Μπορεί να νομίζεις ότι δεν μένει τίποτα. Όμως κάθε φορά που ακούς το Ευαγγέλιο, κάτι μέσα σου καθαρίζεται, κάτι φυτεύεται, κάτι αλλάζει. Αρκεί να μην πάψεις να ακούς. Αδερφοί μου, ίσως πολλές φορές κι εμείς να αισθανόμαστε ότι ακούμε, αλλά δεν αλλάζουμε, ότι ο Λόγος του Θεού περνά από τη ζωή μας και δεν καρποφορεί. Ας μην απογοητευόμαστε. Ας συνεχίσουμε να ερχόμαστε στην Εκκλησία. Ας συνεχίσουμε να ακούμε. Ας ανοίγουμε λίγο περισσότερο την καρδιά μας. Γιατί ο Θεός δεν ζητά από μας να γίνουμε τέλειοι από τη μια μέρα στην άλλη. Ζητά να Του προσφέρουμε καλή γη. Και όταν ο σπόρος του Λόγου Του βρει έστω και λίγο χώρο μέσα μας, Εκείνος θα Τον μεγαλώσει. Γι' αυτό ας φύγουμε σήμερα από το ναό, κρατώντας μόνο μια φράση. «Ο έχω νότα, ακούει να ακουέτω». Κύριε, δώσε μας αυτιά να ακούμε, καρδιά να κατανοούμε και δύναμη να κάνουμε πράξη το Λόγο Σου. Αμήν.

0: ξαφνικά βλέπω ένα εντελώς διαφορετικό σου βήμα. Έρχεσαι λίγο πιο κοντά στο παραδοσιακό. Και φαντάζομαι ότι... Τι είναι, Γιώργος?
1: Σίγουρα έχει συμβάλει. Είναι καθοριστική η συμβολή του σε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι πάντα άγγιζα αυτό το κομμάτι, γράφοντας κομμάτια τα οποία είναι παραδοσιακό τρόπο, αλλά σίγουρα δεν ήμουν τόσο κοντά. Δεν είχα ηχογραφήσει, ας πούμε.
2: Βρισκόμαστε εδώ, στην Κρήτη, πιο κοντά στη φύση, σε σχέση
1: με την
2: ιστορία δικιά μου, αλλά κυρίως της Μαρίας που ήταν στην Αθήνα. Είμαστε πιο κοντά στη φύση, στις παραδοσιακές παρέες, στους ανθρώπους και τις καταστάσεις που ονομάζουμε σε εισαγωγικά παραδοσιακές. Οπότε μυρίζει αυτό το πράγμα, μας έλκει. Ωστόσο έχουμε και σχέση και με άλλες μουσικές. Απλά αυτό, όπως και να το κάνεις, πέρα από την αναζήτηση που έχουμε μέσα μας, και το περιβάλλον μας σε ένα μεγάλο βαθμό μας ορίζει.
0: Και νομίζω και εμένα και τη Μαρία. Το ανακαλύπτεις περισσότερο μεγαλώνοντας. Έχεις την ανάγκη να επιστρέψεις.
2: Νομίζω η παρέα κάνει τη μεγαλύτερη δουλειά στον περισσότερο κόσμο που έχει ενασχόληση με αυτά τα τοπικά ιδιώματα. Βέβαια τα γλέντια, η γάμη, όλα αυτά. Αλλά η παρέα, αυτό το πολύ ιδιαίτερο και ζεστό και οικείο πράγμα, είναι πολύ καθοριστικό στην εξέλιξη κάποιου να παίξει ένα όργανο, να τραγουδήσει, να χορέψει, να συμμετέχει με όποιο τρόπο μπορεί σε αυτό το πράγμα.
1: Επειδή ταξιδεύουμε βέβαια πάρα πολύ, καταφέραμε να αποτυπώσουμε σε ένα δίσκο κάποιες στιγμές από τραγούδια που μας αρέσουν.

0: Αφετηρία είναι η Κρήτη, πάντα δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος του δίσκου. Έχει κριτικά κομμάτια παραδοσιακά, αλλά έχουμε και κομμάτια από άλλα σημεία της Ελλάδας, που, όπως η Μαρία, Μικρασία, Θράκη, νησιά,
1: Μακεδονία.
0: Τεράστιος σταυρός η δημοτική μουσική της Ελλάδας, οπότε δύσκολο να την βάλεις σε ένα CD, αλλά κάναμε κάποιες επιλογές.
2: Και φαντάζομαι ότι αυτό θέλει και μεγαλύτερη προετοιμασία. Δηλαδή δεν είναι εύκολη υπόθεση να βγάλεις ένα CD το οποίο σμίγει τόσες μουσικές καταβολές.
1: Ναι.
0: Η ιδιαιτερότητα του δίσκου είναι ότι είναι δομημένο πάνω στη φωνή της Μαρίας, μια γυναικεία φωνή που είναι κάτι που δεν είναι συνηθισμένο. Βέβαια, τελευταία ακούμε αρκετές γυναικείες φωνές, αρκετές και πάλι λίγες είναι, αλλά νομίζω είναι κάτι ιδιαίτερο.
2: Και θα ήθελα να μου πείτε από τα ταξίδια που κάνετε, ένα παραδοσιακό θησαυρό μουσικό που ανακαλύψατε και σας πέδευε πολύ καιρό.
1: Νομίζω είναι πάρα πολλά τα
2: θησαυρά.
1: Πολλά. Καταρχάς, είναι τόσο δύσκολες οι μουσικές αυτές, γιατί έχουν από πίσω ιστορίες τεράστιες. Μελετάμε, ας πούμε, τα μακεδονίτικα, τα κλέφτικα, τα υπηρώτικα, όλα αυτά τα τραγούδια. Έχουν βιώματα, έχουν ιστορίες, κάποια έχουν και πολύ τραγικές ιστορίες. Ή πανέμορφα τραγούδια, ας πούμε, Σκοπή του γάμου, Δετός Χίου, που είναι πανέμορφο τραγούδι από το νησί μας. Πάρα πολλά, πάρα πολλά.
2: Με προκαλείτε τώρα να σας πω, να σας ρωτήσω για μια τραγική ιστορία που συνδέεται με ένα τραγούδι και σας μπλόκαρε ψυχολογικά.
1: Αυτό που γράψαμε από τη Μακεδονία, το αφήνω για. Ένα τραγούδι πάρα πολύ ωραίο για μια κοπελιά η οποία αφήνει γεια στη γειτονιά και γεια στα παλικάρια και παρακαλεί στους γείτονες να πούνε στη μάνα της να φροντίσει.

0: Έχετε συναντήσει τα τραγούδια από Θράκη, Μακεδονία, Μικρά Ασία, κοινά χαρακτηριστικά? Η μουσική ενώνεται.
1: Πάρα πολύ. Εγώ θα πω μόνο ότι ως τραγουδίστρια το πιο εύκολο, ας πούμε, που έχω συναντήσει είναι κοινή στίχη, κοινές μελωδίες.

Ναι, είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα. Μάλιστα, με αφορμή αυτό που είπες, με ένα φίλο μουσικό έχουμε πει και κάποια στιγμή θα το κάνουμε, ο οποίος είναι από την Go και ασχολείται και αυτός με το ρεπερτόριο του Δεκανήσου, ότι έχουμε εντοπίσει αρκετά κομμάτια που είναι παραλλαγές ή σχεδόν ίδια με την Κρήτη, δηλαδή Δωδεκάνησα Κρήτη, και κάποια στιγμή θα κάνουμε αυτή την αντιπαράθεση. Δηλαδή θα παρουσιάσουμε αυτό το πράγμα, ήδη δηλαδή το έχουμε μελετήσει. Πραγματικά ο κοινός τόπος είναι πολλής, ωστόσο η μαγεία που υπάρχει μέσα σε αυτό είναι ότι ενώ είναι τα κοινά σημεία πολλά, βλέπεις από τόπο σε τόπο, από χωριό σε χωριό, ιδιαιτερότητες, ηχοχρώματα, ιδιαίτερο ύφος, ιδιώματα, και κάνει αυτό το πολύχρωμο πράγμα τον πίνακα της ελληνικής δημοτικής μουσικής. Είναι τεράστιος ο πλούτος. Σίγουρα αυτό που ανέφερε η Μαρία, η μετακίνηση των πληθυσμών και ιδιαίτερα με την μικρασιατική καταστροφή, έχουμε πολλά τραγούδια που κυκλοφορήσανε, αλλά και όχι μόνο τότε στην μικρασιατική καταστροφή, αλλά και σε άλλες χρονικές στιγμές. Κυκλοφορήσανε πολύ. Τα μικρασιάτικα ήρθαν στην Κρήτη. Έχουμε πάρα πολύ το ηχόχρωμα αυτό και κυρίως στις πόλεις τις μεγάλες. Έχουμε τα αστικά κριτικά τραγούδια που κάποια είναι μεν πιο παλιά από την μικρατική καταστροφή και την ανταλλαγή πληθυσμών, αλλά άλλα επηρεάστηκαν, άλλα ήρθανε και ριζώσανε στην Κρήτη και γίνανε κριτικά. Και τα λέμε πλέον κριτικά, μπορεί να έρθανε από τη Μικρά Ασία. Τέτοια πράγματα έγιναν σε όλη την Ελλάδα. Παρόλο που οι κοινωνίες ήταν μικρές κλειστές, το πράγμα νομίζω κυκλοφορούσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Σε όποιο νησί πάω, ειδικά στα νησιά, βρίσκω σκοπούς, είτε αυτούσιους είτε παραλλαγμένους, και πραγματικά κλείσεσαι με το κοινό σημείο που υπάρχει.

λίγο ή πολύ προσπαθούμε να βρούμε, να βρούμε την ταυτότητά μας. Είτε την προσωπική ταυτότητα, είτε την ταυτότητα που μας συνδέει με κάποιο τόπο.

Τα χρόνια πέρασαν και ο ράφτης ξεχάστηκε. Λίγοι γνωρίζουν αυτόν τον οικισμό που στέκει νοτιοανατολικά της Γέργερης και ελάχιστη την ιστορία του. Ο Νίκος Κουτεντάκης γεννήθηκε και μεγάλωσε στον ράφτη. Οι στιγμές που έζησε σε αυτόν τον οικισμό είναι σαν ένα ενεργό ηφαίστειο στη μνήμη του, γι' αυτό και συχνά επισκέπτεται τον τόπο των παιδικών του χρόνων.

0: Κύριε Νίκο, τι σας συνδέει με αυτόν τον τόπο?
1: Πολλές αναμνήσεις.
0: Εδώ μεγαλώσαμε.
1: Εδώ μεγαλώσαμε. Από 2 χρονών ήρθαμε, γιατί προέκυψε η γερμανική κατοχή. Και είμαστε εδώ πέρα όλα τα χρόνια της κατοχής. Όλη η οικογένεια. 4 αδέρφια είμαστε. Οι γονείς. Είχαμε βέβαια και κάποιες ατυχίες κατά την κατοχή, γιατί ήρθαν τα συμμαχικά αεροπλάνα από το Κάιρο και μας υποβολήσανε και σκοτώσανε 2-3 άτομα. Σκοτώθηκε ένας αδερφός μου και άλλο ένα κοριτσάκι που στέκαμε μαζί στο σημείο που μας επολιβολήσαμε. Το κορτσάκι έμεινε, ο αδερφός μου με πολλαπλά τραύματα και κατέληξε στο Πανάνιο νοσοκομείο μετά από 2-3 μέρες.
0: Πόσους κατοίκους είχε τότε εδώ ο ράφτης?
1: Ο ράφτης καθότανε 30 οικογένειες μόνιμες. Την κατοχή τουλάχιστον. Γιατί στο χωριό, στη Γέργερ, είχαμε πολλούς Γερμανούς, είχαμε λόχο. Και το βρήκαν εδώ πιο ασφαλές σημείο. Δηλαδή θυμούμε 2-3 φορές να περάσουν περιπολίες Γερμανοί. Μόνο που μια φορά ήρθανε και έκαναν έρευνα, σπάσαν όλα τα σπίτια. Τα κλειστά, τα ανοιχτά, τα ερευνήσανε όλα. Γιατί τάχα, λέει, τους είχαν βγάλει ένα λάστιχο από... Είχε μείνει ένα αυτοκίνητο όντως στο Βουβλίτι, εδώ πιο κάτω. Και πήγανε, λέει, και βγάλανε ένα λάστιχο. Τότε στα χρησιμοποιούσαν στα υποδήματα τα χρόνια και να οι άνθρωποι. Αλλά δεν ήταν το λάστιχο. Το λάστιχο ήταν αφορμή. Εδώ είχαμε, δηλαδή, όλη τη γερμανική κατοχή. Το σπίτι μας και το μετόχι γενικά ήταν ανοιχτό για τις αναρχικές οργανώσεις. Είχαμε Εγγλέζους, περνούσαν, ας πούμε, ξέραν ότι θα πάμε στο ράφτη, θα πάμε στο τάδε σπίτι, θα φάμε και θα φύγουμε, θα μας επούμε και πού θα πάμε και από πού θα περάσουμε. Αυτά τα μάθανε οι Γερμανοί και ήταν αφορμή το λάστιχο, αλλά ήρθανε για να βρούνε
0: τους αντάρτες.
1: Αντάρτες και ήτυχε να έχουμε και 2 Άγγλους αεροπόρους στο σπίτι. Ευτυχώς που δεν τις βρήκανε. Αλλιώς θα μας σκοτώσουν όλους.
0: Πού τους είχαν κρύψει?
1: Το σπίτι ήταν μεγάλο απέναντι. Και ήταν διόροφο. Από κάτω είχε στάβλους, ας πούμε, είχε χώρους που βάναμε τάσσερα. Και είχαν μπει στον Ασιερζιώνα. Εκεί που βάναμε τάσσερα είχαν κρυφτεί οι Εγγλέζοι. Τα συμμαχικά αεροπλάνα επολιβολήσανε το 43 της 23 του Ιούλη και ο Τσεσταμπίτης, αυτός ήταν ο Μαγιάσης, αν τον έχετε ακούσει, από τον σφάξανε μέσα στα δικαστήρια στο Ηράκλειο, αυτός ήφερε, ήταν ο Τσεσταμπίτης, ήταν από την Καβάλα αυτός, Έλληνας. Αυτός εκτέλεσε και τις 24 στη Γέργερη.
0: για να καταλάβω, οι κάτοικοι του ράφτη ήταν Γεριανοί?
1: Ναι, όλοι.
0: Όλοι.
1: Όλοι ήταν Γεριανοί.
0: Και την περίοδο της κατοχής ερήμωσε το χωριό?
1: Όχι.
0: Πότε ερήμωσε?
1: Μέχρι το 60 φύγανε οι τελευταίοι.
0: Και για ποιο λόγο φύγανε μετά το 60?
1: Ένας-ένας ήφευγε, επόμενε λίγοι, ήταν μια οικογένεια, ας πούμε, που ήταν όλα τα αδέρφια παεμόνιμοι. Και αυτοί αναγκαστήκανε και φύγανε, τους πήραν τα παιδιά τους στη γέρια και αυτό. Για να μην τους βγει κανένα κακό, ας πούμε, όπως ήταν ηλικιωμένοι να μην... Αν και τότε σας δεν είναι πολύ παθαίνανε οι άνθρωποι. Εδώ τα παθαίνουμε.
0: Τι φταίει άραγε?
1: Δεν ξέρω. Κακή διατροφή, το άγχος, το... πολλά είναι.
0: Εσείς γιατί εξακολουθείτε να μένετε και να έρχεστε σε αυτό το χώρο, το χωριό?
1: Τα γάψα. Τα γάψα τόσο να πολύ, δηλαδή, που λέω να ξανάνιωνα να ξανακάτσω.

0: Έχουν και περιουσίες εδώ και ερχόμαστε.
1: Κύριε Νίκο, είμαστε ακριβώς δίπλα από μία ενετική κρίνη. Έχετε ψάξει τις ρίζες αυτού του χωριού?
0: Αυτό από ό,τι δείχνουν κάποια μνημεία, ας πούμε, όπως είναι η Βρύση και το άλλο, ήταν και αυτό δεξαμενή νερού. Υπάρχουν και άλλες δεξαμενές που τη μια την έχουμε κρύψει εκεί και υπάρχουν και πιο μέσα και άλλες δεξαμενές. Που από εκεί έρχεται, από την πρώτη δεξαμενή που είναι μέσα, έρχεται το νερό σε αυτή. Αυτά είναι βυζαντινά. Δηλαδή τα μνημεία αυτά, όπως είναι η εκκλησία μας, εδώ είναι δύο εκκλησίες και εδώ ήταν, λέγανε, η Αγία Παρασκευή, αλλά οι Τούρκοι το είχαν κάνει τζαμί. Εδώ ήταν το τζαμί τους. Αλλά το πιθανότερο είναι, γιατί εγώ δεν το φτάξα. Από το 10, ας πούμε, που φύγανε τελευταίοι μέχρι το 37 που γεννήθηκα εγώ, αυτό το χώρο το ρυθμούμε έτσι. Το τζαμί πιθανότατα το χαλάσανε οι δικοί μας. Το γκρεμίσανε δηλαδή, για να μην φαίνεται. Μιναρέ δεν είχε. Εδώ οι Τούρκοι που καθόταν.
1: Μένανε
0: εδώ,
1: μέσα στο χωριό.
0: Εδώ μένανε. 180 οικογένειες. Από ό,τι έχω ακούσει δηλαδή σε επίσημες απογραφές, 180 οικογένειες Τούρκοι.
1: Αυτό το διάστημα να φανταστώ ότι οι χριστιανοί δεν θα μπορούσαν να πηγαίνουν και να εκκλησιάζονται και να υπάρχει.
0: Εγώ δεν πήρα. Χριστιανοί δεν υπήρχε κανείς, ήτανε αμυγές τουρκικό χωριό. Δεν υπήρχαν εδώ. Και μάλιστα είχαμε και, κατά καιρούς είχαμε και ψώδια. Σκοτώσανε ένα δικό μας κάτω, στη Ρηματιά. Κατεβαίναν από εδώ και κάνανε. Ύστερα είχε, από ό,τι έχω ακούσει, είχε συμβεί κι άλλο. Είχαν κλέψει μια κοπέλα από την Αγία Βαρβάρα και ήρθε ένας αδερφός του που ήξερε ποιος την είχε παρμένη και πήγε, λέει, από το Ριζάκι, από εδώ από κάτω, εκεί πέρα που είναι η καμινάδα δίπλα, ήταν ντουτσάνι, το λέγανε καφενείο, και μπήκε μέσα στο καφενείο και κάθονταν ο Τούρκος και βγάει ένα πιστόλι, τον σκοτώνει. Οπότε δηλαδή από αυτά τα επεισόδια ήταν δύσκολο να φανεί χριστιανός σε αυτά τα μέρη.
1: Ονειρεύεστε κάπως διαφορετικά το χωριό σας?
0: Το ονειρεύομαι, το βλέπω στη φαντασία μου όπως το ζήσα από μικρός. Όπως ήταν δηλαδή, με τα σπίτια, με τον κόσμο, με τους ανθρώπους του, με τα αλόνια, το θέρος. Κάναμε πανηγύρι, τα Ιγιοργιού, τα Αγίου Κωνσταντίνου ήταν το πιο μεγάλο πανηγύρι. Κάνανε γλέντια, 2-3 γλέντια, με λύρα.
1: Η μουσική που ήταν στα πανηγύρια εδώ ήταν μουσική της περιοχής?
0: Ναι, χωριανή ήταν. Είχαμε τον Περιστέρη, τον Αντώνη, τον Μακαρίτη. Είχαμε κακουλάκηδες,

Εγώ βρίσκω ότι είναι ουσιαστικό αυτό, με την έννοια ότι όλοι μας, λίγο ή πολύ, προσπαθούμε να βρούμε την ταυτότητά μας. Είτε την προσωπική ταυτότητα, είτε την ταυτότητα που μας συνδέει με κάποιο τόπο, είτε νησί είναι αυτό, είτε ένα χωριό, είτε μια χώρα. Έχουμε την ανάγκη να βρούμε μια άγκυρα, να στηριχτούμε, να πατήσουμε γερά στη γη. Το σημαντικό για μένα, το ουσιαστικό, είναι να έχουμε την επαφή αυτή με όποιο τρόπο. Να ψάχνουμε πράγματα, να γνωρίζουμε την ιστορία μας, τον πολιτισμό μας, το θησαυρούς που έχουν χαθεί. Πάρα πολλά πράγματα έχουν χαθεί. Το μεγαλύτερο μέρος του πολιτισμού μας χάνεται, και ειδικά του τοπικού πολιτισμού. Οπότε, με όποιο τρόπο και αν το κάνει ο καθένας, για μένα είναι σεβαστός.

το πολύ μεγάλο άγχος ήταν αμέσως μετά από αυτή τη μεγάλη παραγωγή που βρέθηκα σε μια συναυλία στο Πετρούπολη με το Σοκράτο Μάναμα με 7.000 κόσμο από κάτω. Εγώ ήμουν 20 χρονών, πολύ μικρή, απλά μου ήρθε σαν ένα τεράστιο κύμα.

0: Χαίρομαι γιατί έχω κοντά μου δύο ανθρώπους που αγαπούν τη μουσική και την έχουν μελετήσει. Οπότε να κάνουμε ένα σύντομο ταξίδι στο πώς καλλιεργηθήκατε μουσικά. Γνωρίζω ότι η αφετηρία σας ήταν το πιάνο και στους δύο.
1: Η αλήθεια είναι ότι εγώ έμεινα στο πιάνο, ο Γιώργος συνέχισε σε άλλα 15 όργανα.
2: Πιο μετά.
1: Εγώ τελείωσα το πιάνο και τις θεωρητικές μου σπουδές στο Εθνικό Οδείο εδώ πέρα. Συνέχισα στην Αθήνα τραγούδι πάνω στο Εθνικό. Έκανα και με την κυρία Λίνα Τέτζερη, με την οποία αγαπώ πάρα πολύ λυρικό τραγούδι. Η αλήθεια είναι ότι κυρίως μουσικά με κέρδισε η χοροδία, το τραγούδι και αυτού του τύπου για έκφραση. Το όργανο, το κρουστό, καταπιάστηκα πολύ αργότερα, κυρίως με τη σύνθεση. Έγραφα στο πιάνο, χρειαζόμουν ένα ρυθμό, άρχισα να το εξερευνώ, έκανα λίγο κιθάρα και έτσι πιο εμπεριστατωμένα άρχισα να παίζω πιο μετά. Γνώρισα τον Γιώργο, ο οποίος με έφερε σε επαφή με όλα αυτά τα υπέροχα όργανα, τα παραδοσιακά.
2: Παρόλο που έκανα κάποιες σπουδές, αισθάνομαι ότι ακόμα σπουδάζω, παρόλο που έχω μεγαλώσει και έχω βγάλει άσπρες τείχες. Έκανα σπουδές κλασικής μουσικής, κλασικό πιάνο και κλασικό φλάουτο στο Ηράκλειο που γεννήθηκα, μετά στην Αθήνα και στο εξωτερικό συνέχισα πάλι κλασικές σπουδές, κλασική ευρωπαϊκή μουσική, αλλά στη συνέχεια αυτά τα βιώματα που είχα και αυτά τα ακούσματα από μικρός παίξανε σημαντικό ρόλο, οπότε ασχολήθηκα με πάλι πίσω τις ρίζες με την κριτική μουσική αλλά και με τις άλλες μουσικές της Ελλάδας. Και η σπουδή αυτή, όπως λέω, συνεχίζει.
0: Ήταν λίγοι στην Κρήτη που έπαιζαν πνευστά. Εσύ επηρεάστηκες και το μουσικό βίωμα και θέλεις να το δουλέψεις ακόμα παραπάνω. Τι ήταν αυτό που σε ώθησε να βγεις στο εξωτερικό και να θέλεις να το δουλέψεις παραπάνω?
2: Ήμουνα ήδη στο εξωτερικό και έκανα σπουδές κλασικής μουσικής και κάποια στιγμή όλα αυτά τα πράγματα στο μυαλό μου υπήρχαν αυτά τα ερωτήματα. Ωραία, κάναμε κάποια απορία με την κλασική μουσική. Τι γίνεται? Μήπως και εγώ μέσα σε αυτή την αναζήτηση την εσωτερική έπρεπε να βρω πράγματα για μένα, για τον τόπο μου, τα οποία τα ένιωθα πιο κοντά μου, πιο οικία από ότι την ευρωπαϊκή μουσική, και μήπως έπρεπε να τα αναζητήσω, να τα ανακαλύψω. Και όσο έμπαινα και έψαχνα, τόσο πιο μεγάλο, όσο μπαίνεις, τόσο πιο τεράστιο ανοίγει.
1: Έχει κάνει και ένα πολύ ιδιαίτερο διδακτορικό ο Γιώργος. Έχει κάνει τη σύνθεση μεταξύ των ευρωπαϊκών και των παραδοσιακών πνευστών. Δηλαδή είναι πολύ.
2: Από το φλάουτο το κλασικό και αυτή η σπουδή που βέβαια ο τόπος παίξηματος του φλάουτου ήταν πολύ καθοριστικό στο να παίξω τα παραδοσιακά πνευστά. Ήταν δηλαδή πραγματικά ένα πολύ σημαντικό μέρος όσον αφορά την τεχνοτροπία και την αντίληψη περί των πνευστών και ήταν μια μεγάλη βοήθεια και, για να πιάσω τα παραδοσιακά πνευστά, γιατί δυστυχώς αρκετά χρόνια πριν που τα έπιασα είχαν σχεδόν εξαλειφθεί. Δηλαδή όταν πριν 10-15 χρόνια πολύ δύσκολο να άβησες κάποιον να παίξει και ειδικά πιο ηλικιωμένο παλαιότερο. Οπότε έπρεπε να το μάθεις μόνο στο όργανο. Η ευχέρεια που είχα αυτή από το φλάουτο και από την εμπειρία μου με τις κλασικές σπουδές με βοήθησε να έχω κάποια εξοικείωση πιο γρήγορη. Αλλά έπρεπε να μπω πιο μέσα στο πράγμα που έχει να κάνει με το ύφος, το ύφος των πνευστών που είναι ιδιαίτερο, κάπως ξεχωριστό από τα έγχορδα, δηλαδή τη λύρα και το λαούτο. Παρόλο που υπάρχει κοινός τόπος, το πνευστό έχει και αυτό το δικό του τρόπο, τεχνοτροπία, ηχοχρώματα, τρόπος παίξηματος. Οπότε αυτά έπρεπε να τα ανακαλύψω τα περισσότερο μέρος μόνος μου. Και έτσι έγινε. Και σε ένα βαθμό έγινε και στο εξωτερικό αυτό. Από ηχογραφήσεις, από πράγματα που είχα βρει. Λίγο πολύ αυτή ήταν η πορεία.
0: Έρχεται η στιγμή να κάνετε την πρώτη σας δημόσια εμφάνιση και αναρωτιέμαι πού ήταν και ποιος ήταν δίπλα σας και σας έκανε έτσι να καρδιοχτυπάτε. Πού ήταν το άγχος συσσωρευμένο?
1: Εγώ είχα την τύχη, θα πω, να δουλεύω από πολύ πολύ μικρή όσον αφορά τη μουσική επαγγελματικά. Δηλαδή ξεκίνησα αμέσως μετά το σχολείο, όταν πήγα στην Αθήνα και έπαιζα λαϊκές μουσικές, ρεμπέτικα, αλλά δύο χρόνια μετά είχα τη χαρά να συνεργαστώ με τον Διονύση τον Σαββόπουλο. Κατευθείαν λοιπόν κάνουμε μια βαλκανική περιοδία και με τον Νίκο τον Παπάζογλου. Μιλάμε για ένα τεράστιο κοινό, μια τεράστια παραγωγή. Βέβαια τότε δεν μπορούσα να αντιληφθώ πόσο μεγάλο ήταν αυτό το πράγμα. Μου φαινόταν σαν ένα τεράστιο παιχνίδι. Το πρώτο πολύ μεγάλο άγχος ήταν αμέσως μετά από αυτή τη μεγάλη παραγωγή που βρέθηκα σε μια συναυλία στην Πετρούπολη με τον Σοκράτη το Μάλαμα με 7.000 κόσμο.

0: με αφοσιώνεται και ζητώ άλλα πράγματα από, το, από τα παίξηματα.
1: Το άγχος είναι, ναι, σταθερό. Δεν είναι, σταματάω να αγχώνομαι. Είναι, νομίζω, γνωστό ότι είναι δημιουργικό το άγχος. Όταν είναι δημιουργικό, είναι και λειτουργικό.

0: Αλέχος Καραβέτης, ένας δημιουργός που δεν λείπει ποτέ από τη μουσική σας ατζέντα.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Έχουμε μία αγάπη στον Καραβέτη. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι πολύ ακουσμένος. Τα τελευταία χρόνια, νομίζω, αρχίζει και επανέρχεται. Μόνο προς τα μέρη του, εκεί προς το Ρέθυμνο, στα Αρτούντα, όλα αυτά τα μέρη, Αγίος Βασίλειος, τον έχουν και τον ετοιμούν. Και δεν τραγουδιέται συχνά και από γυναίκες, νομίζω. Εγώ τον αγαπώ, προσπάθησα να αποδώσω και στο δίσκο ένα κομμάτι του όσο πιο σεβάσμια μπορούσα. Με μίλησε ο Γιώργος στον κόσμο του Καραβίτη, αγαπώ και τις σούστες του.
2: Και έχουν και πολύ ιδιαίτερο τρόπο οι ηχογραφίσεις που έχει με τις κόρες του. Έχει 2-3 ηχογραφίσεις, νομίζω ο Καραβίτης βάλει τις κόρες του να τραγουδήσουν, είναι πολύ ιδιαίτερο και νομίζω αυτό ήταν και για σένα, όπως και για άλλες ηχογραφίσεις. Όπως και άλλες ηχογραφίσεις της Λαβενδίας,

Αλλά και γενικότερα το ιδιαίτερο ιδίωμα που έχουν εμένα με άγγιζε και με αγγίζει πάρα πολύ. Για αρκετά χρόνια είχα εστιάσει σε αυτό το ρεπερτόριο που είναι κυρίως ρέθυμνο, Άης Βασίλης, αυτό το παλαιϊνό, το πρωτομαστόρικο που λέμε. Αλλά βέβαια εντάξει, έχουμε, μας αρέσει και ασχολούμαστε με, από τη Δύση μέχρι την Ανατολή.

0: Και τώρα θα έρθει και σε ένα μεγάλο Έλληνα συνθέτη, με τον οποίο έχει συνεργαστεί εσύ, Νίκος Μαμαγκάκης.
1: Α, ο κύριος Νίκος, καλή του ώρα και που είναι. Είχατε πολύ μεγάλη χαρά να ηχογραφήσω με τον κύριο Νίκο λίγο πριν φύγει. Κάναμε σε επανεκτέλεση δύο δίσκους, το Κέντρο Διερχομένων και το Στεναγμό Ανατολίτη. Ήταν σπουδαίος δάσκαλος, σημαντικός άνθρωπος, πολύ ταπεινός. Ίσως να μην είχε την αναγνώριση που του έπρεπε, γιατί ακριβώς ήταν πιο ήρεμος, πιο low profile. Τον αγαπώ πάρα πολύ, να είναι καλά. Και θεωρώ ότι έχει αφήσει μεγάλο έργο.
2: Παρόλο που έκανε πράγματα πολύ σύγχρονα και ενδιαφέροντα, είχε πάντα στο μυαλό του τη παραδοσιακή μουσική και τέτοια ηχοχρώματα. Και εκεί που ακούς πράγματα σύγχρονα, με την έννοια του avant-garde σύγχρονα, κάποια στιγμή βλέπεις σημεία παραδοσιακά,
1: χρώματα.
2: Τα οποία... Εμένα δεν με ξενίζουν, κάποιον ενδεχομένως να το ξενίζουν, τα βρίσκω πολύ ενδιαφέροντα. Πώς μπορεί μέσα σε αυτό το εντελώς διαφορετικό ήχο και τρόπο σύνθεσης να βάλει αυτά τα πράγματα
1: τα ενώνει.
2: Τα ενώνει. Παραδοσιακά.
0: Η σύνθεση και η στιχουργία πότε ήρθε?
1: Πολύ νωρίς. Νομίζω από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου γράφω στιχάκια. Μουσική λίγο αργότερα. Δεν σταμάτησα ποτέ, απλά τώρα έχω κάνει μία ανάπαυλα για να μάθω μέσα από την παράδοση και να μπορέσω να δημιουργήσω ξανά. Αλλά δεν σταματάει αυτό το παιχνίδι.

0: Παιδιά, μην μ' αρέσει.
1: Και κάπως έτσι συνδέουμε την παράδοση με τα δικά μου τραγούδια. Και σε κέρδωση θέσεις, αυτό ήταν η αυλή. Είμαι στο δίσκο 10 στιγμές και έχω κάνει εγώ τους στίχους και τη μουσική.

Σήμερα διαβάσαμε μία γνωστή και προσφυλή παραβολή που είπε ο Κύριος και είναι η παραβολή του σπόρους. Στην ερμηνεία που έδωσε ο Κύριος λέει ότι ο σπόρος είναι ο λόγος του και η γη ή καρποφόρος ή αυτή που απορρίπτει τον λόγο εκφράζει τις ψυχές των ανθρώπων που άλλοι δέχονται τον λόγο του Θεού και άλλοι όχι. Όμως αυτή η παραβολή είναι πάρα πολύ σημαντική και θα επιμείνουμε στην έννοια του λόγου. Αυτό που ορίζει το πρόσωπό μας είναι ο λόγος. Άνθρωπος χωρίς λόγο είναι άνθρωπος χωρίς πρόσωπο. Ή άνθρωπος ανάλογα με τον λόγο που έχει ορίζει και το πρόσωπό του, δίνει και την ταυτότητα και το όνομα στο πρόσωπό του. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί η πίστη μας έχει γίνει μία παρόρμηση. Αλλά και η καθημερινή μας ζωή δεν ορίζεται από ένα κριτήριο και έναν λόγο, αλλά είναι μία κίνηση που οδηγείται από απροσδιόριστα και σκοτεινά πολλές φορές κριτήρια. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε την έννοια του λόγου. Το πιο δύσκολο ερώτημα που τίθεται στον άνθρωπο, όσο και αν φαίνεται απλό, είναι ποιο. Για ποιο λόγο ζούμε? Για ποιο λόγο τοποθετούμεθα έτσι στη ζωή? Δεν μπορούμε εύκολα να απαντήσουμε. Τέτοιου είδους είναι η ποιότητα της ζωής μας. Ξέρετε, δεν είναι σπουδαίο πράγμα η αμαρτία. Το σημαντικό είναι ότι ζούμε χωρίς λόγο. Μακάρι να είμαστε αμαρτωλοί και να μαρτάναμε και να ξέραμε για ποιο λόγο ζούμε. Γιατί αν δεν έχεις κατεύθυνση, δεν έχεις κριτήρια ζωής, δεν έχεις ξεκαθαρίσει μέσα σου τι γίνεται, δεν έχει σημασία αν είσαι αμαρτωλός ή δίκαιος. Αυτό που είναι το πιο σημαντικό είναι να αποκτήσουμε επίγνωση ζωής. Και αυτό δεν είναι απλά μία διανοητική διαδικασία, είναι μία υπαρξιακή διαδικασία πνευματικού τοκετού. Ο λόγος, ο ζωντανός λόγος, όχι τα λογάκια, είναι πρόσωπο. Είναι διαδικασία πνευματικής γένας. Αυτό τι σημαίνει? Όταν ο άνθρωπος έχει πόθον, έχει αναζήτηση, παίρνει στα σοβαρά τη ζωή του, ζητεί έναν λόγο που να τον ελευθερώνει, έναν λόγο αποκαλυπτικό, έναν λόγο που να του δίνει ζωή, έναν λόγο που να πει να είναι παρόν ο Θεός στη ζωή μου, έναν λόγο για το οποίο να αξίζει να ζει. Ένας λόγος μπορεί να καθορίσει την ύπαρξή μας. Έρχονται και φεύγουν από τη ζωή άνθρωποι χωρίς λόγο, που δεν έγινε ποτέ αυτή η εσωτερική διεργασία μιας φανέρωσης και αποκάλυψης ενός λόγου που είναι ο θησαυρός της ζωής τους. Οι Άγιοι μας που ζήσαν ασφαλώς είχαν ως λόγο της ζωής τους τον Χριστό, αλλά ο Χριστός εκφράζει και ζωή τους με ένα συγκεκριμένο τρόπο, μια συγκεκριμένη κλίση που αυτοόρισε την ταυτότητά τους υπαρξιακή. Τι μας συγκίνει εμάς? Αν ανοίξουμε το λόγο του Θεού, το Ευαγγέλιο που το περιφρονήσαμε, δώσαμε σημασία, τι συγκίνει την καρδιά μας, τι λειτουργεί αποκαλυπτικά, τι μπορεί να μας αλλάξει τα φώτα και τη ζωή? Αυτός είναι ο λόγος ζωής μας. Και αυτό είναι υπόθεση όχι μιας σκέψης ή απλώς μιας στιγμής φευγαλέας. Είναι υπόθεση ζωής, στάσης του ανθρώπου πόσο είναι δεκτικός στο να παίρνει σοβαρά τη ζωή του και την καρδιά του. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό είναι που δίνει νόημα στη ζωή μας. Η ζωή μας δεν έχει νόημα και αυτή είναι η κατά βάση η αμαρτία μας. Όχι η παραβάση των εντών του Χριστού, δεν έχει νόημα η ζωή μας. Οι σχέσεις μας δεν έχουν νόημα. Οι σχέσεις μας με τον Χριστό δεν έχει νόημα. Γι' αυτό κουράζονται οι σχέσεις. Κουραζόμαστε. Δεν έχουμε κάτι να πούμε. Δεν υπάρχει ζωή σε αυτό που έχουμε, σε αυτό που διαπραγματευόμαστε, αυτό με τον οποίο σχετιζόμαστε. Δεν έχει νόημα. Τις περισσότερες φορές είναι καμώματα ναρκισιστικά, πληγές, αγωνίες να καλύψουμε κάποιες ελλείψεις ή κάποιες ανασφάλειες, και έτσι τρογόμαστε με τα ρούχα μας και τα σωθικά μας.
ή μια διάθεση κυριαρχίας και μια διάθεση πλεονεξίας που κρύβει τη μειονεξία μας στο βάθος. Μια ανάγκη να είμαστε δυνατοί γιατί είμαστε παντελώς αδύναμοι μέσα μας. Και αυτό γιατί συμβαίνει και δεν έχουμε λόγο ζωής. Ο λόγος είναι η ζωή. Ο λόγος είναι η τροφή μας. Ο λόγος είναι τα πάντα. Ο λόγος είναι ο Χριστός. Λοιπόν, συζητούμε με τον εαυτό μας, συζητούμε στους ανθρώπους. Τι λέμε, τι έχει ζωή από αυτά που λέμε. Μια προσπάθεια να φάει τον άλλο. Όχι γιατί είμαστε κακοί, αλλά είμαστε μειονεκτικοί γιατί δεν έχουμε ζωή και θησαυρό μέσα μας. Λέμε, έχουμε αγάπη. Τι είναι αυτή η αγάπη? Τι είναι αυτό το πράγμα? Στο βαθμό που δεν προδώνονται τα συναισθήματά μας. Δηλαδή ένα παιχνιδάκι, ένα θέατρο, στο οποίο δεν έχουμε ζωή και περιεχόμενο μέσα μας. Ποιο είναι το περιεχόμενό μας? Αυτό φαίνεται από τη ζωή μας. Πώς κάθεται η ζωή μας? Πώς θα είναι διαφορετική η ζωή μας από ενός κοσμικού ανθρώπου που δεν έχει εμπειρία Θεού? Σε τι διακρινόμεθα από τον κοσμικό άνθρωπο? Και αυτό δεν το λέμε με έννοια ηθικιστική, για να πούμε ποιος είναι ο καλός και ποιος ο κακός. Αλλά αν έχουμε όντως φως. Εδώ γίνεται μια πανδημία και τροχόμαστε με κάτι ιδεολογήματα σαν χλαμάρες. Γιατί είναι σαν χλαμάρες? Γιατί η ουσία του Ευαγγείλου είναι ο λόγος του Σταυρού. Δεν μας συγκινεί ο λόγος του Σταυρού. Δεν άλλαξε η ζωή μας από τον Ευαγγελικό λόγο και μείνουμε σε κάποιες σαχλαμάρες που καλύπτουν τα κενά μας ψυχολογικά για να φύγουμε πιο δυνατοί από τη γνώμη του άλλου. Η δική μας γνώμη πιο ισχυρή από του άλλου. Και πού καταλήγουμε? Σε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος σήμερα. Ανόητες συζητήσεις. Ανοησίες κενά λόγου. Γιατί δεν έχουμε λόγο Θεού μέσα μας. Δεν συγκλωστήκαμε τον Ευαγγελικό λόγο. Ελάχιστοι άνθρωποι διαβάζουν τον Ευαγγελικό λόγο, αλλά ξέρουμε όλη τη θεολογία της Εκκλησίας. Ξαφνικά. Γιατί έτσι μας φαίνεται. Και διχάζεται ο άνθρωπος. Γιατί διχάζεται? Γιατί δεν είναι διχασμένος. Λέει, μη μιλάτε γιατί διαπαχάσουμε την ενότητα. Μα χάσαμε την ενότητα γιατί δεν είμαστε ενωμένοι μέσα μας. Χάσαμε την εσωτερική ενότητα, την προσωπική μας ενότητα. Είμαστε διχασμένοι και αυτό θα βγαίνει και απ' έξω μας. Άρα τι χρειάζεται? Τι λέει ο Απόστολος σήμερα? Με τα πρώτην και δευτέραν νουθεσίαν παρετού. Άφησε τις ανόητες συζητήσεις. Αυτός ο ίδιος είναι αυτοκατάκριτος. Ο ίδιος κατακρίνει τον εαυτό του γιατί δεν έχει ζωή. Δεν θα μας ρωτήσει ο Χριστός ούτε τη μια γνώμη ούτε την άλλη. Αλλά θα φανεί αν έχουμε ζωή, αν έχουμε φως, αν έχουμε λόγο. Λοιπόν, αυτό φαίνεται η ζωή μας. Πώς θα φανεί? Τι συζητούμε? Τι ορίζει η ζωή μας? Ποια είναι τα κριτήρια ζωής? Πώς ορίζονται οι σχέσεις μας? Γιατί κουραζόμαστε στις σχέσεις? Γιατί μας είναι αδιάφορος ο άλλος? Γιατί μας συγκινεί ο άλλος? Γιατί νομίζουμε ότι ο άλλος είναι ασκούπιος άνθρωπος και μας συγκινεί? Τα μάτια μας φταίνε. Εμείς δεν είμαστε ζωντανοί μέσα μας. Εμάς δεν μας συγκινεί ο εαυτός μας. Εμείς δεν έχουμε περιεχόμενο και νόημα. Αν γίνουμε ζωντανοί άνθρωποι, φωτεινοί άνθρωποι, ελεύθεροι άνθρωποι που έχουν λόγο ζωή μέσα τους, τότε όλα είναι διαφορετικά. Τότε και το βλέμμα μας αγκαλιάζει και ανανεώνει τον άλλο αν έχει στοιχεία θετικά. Λοιπόν, για να ψάξουμε την καρδιά μας και αφήσουμε τις φλιαρίες και τις ανόητες συζητήσεις που λέει ο Απόστολος Παύλος, γενεαλογίες κλπ. Για να ρωτήσουμε μέσα μας, τι μας συγκίνει από το Λόγο του Θεού? Τι είναι αυτό που όρισε τη ζωή μας ως λόγο που μας καθορίζει? Ποιος είναι ο θησαυρός του λόγου μέσα μας? Τι? Πρέπει να το απαντήσουμε αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλιώς είμαστε μετέωροι στο πουθενά. Και αυτό είναι το τρομερό. Γι' αυτό μετά ταλαιπωρούμεθα με διάφορους λογισμούς, με στενοχώριες, τροχόμαστε με τα ρούχα μας. Δεν είναι απλώς να μπει ένας διαιτητής να μας τα ξεκαθαρίσει. Αλλά πρέπει εμείς να σταθούμε υπεύθυνοι ενώπιον του εαυτού μας. Και να πούμε, όπως λέει κάποιος, έκανε μια οικογένεια, έχω τρία παιδιά, έχω αυτό τα παιδιά, τον Γιάννη, τον Κώστα, την Ελένη. Εγώ μέσα μου μπορώ να δω ένα πνευματικό τοκετό, που να δω μια γέννα λόγου που είναι αυτό, να πει αυτός ο λόγος είναι ο λόγος ζωής μου για μένα. Ο Ευαγγελικός λόγος είναι πλούσιος, έχει πάρα πολλά πράγματα. Το καθένα εκφράζει τον καθένα. Και ο κάθε λόγος που εκφράζει ο καθένα είναι ο ίδιος ο Χριστός. Ο Χριστός όμως είναι σαρκωμένος. Σαρκώθηκε ο Θεός Χριστός στη ζωή μας. Βρήκαμε ένα λόγο Ευαγγελίου που να μας αλλάξει τα φώτα και να πω: εγώ ζω για αυτόν τον λόγο. Δεν ξέρουμε για ποιο λόγο ζούμε. Λέμε λόγο αγάπης. Και όταν λέμε λόγο αγάπης, εννοούμε κάποιος να μεταντεύει και να κάνει τον ναρκισισμό μου. Δεν κατανοώ ότι ο λόγος αγάπης είναι λόγος σταυρού, λόγος συγχώρεσης, λόγος συνεννόησης. Τι λέει ο Κύριος? Αν έχεις κάτι εναντίον αδελφού σου, πριν έρθεις να μου δώσεις το δώρο, βρες από τον αδελφό σου. Αλλά εμείς αν νιώθουμε θυγμένοι, αντιδρούμε, απομακρυνόμαστε, κάνουμε καμώματα και αυτό το ονομάζουν για πνευματικότητα. Το λέμε διάκριση, ας πούμε. Αλλά δεν μπορούμε να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά
Αν μέσα μας δεν γονατίσαμε, δεν γίναμε ένα με το χώμα, δεν πονέσαμε στη γέννα αυτού του μοναδικού λόγου. Η γυναίκα όταν γεννάει έχει φοβερές πόνους οδύνης. Αυτή η πόνη οδύνης είναι και στην πνευματική πορεία. Δεν είναι μια ιστοριούλα. Αν δεν συγκλονιστούμε, αν δεν ταπεινωθούμε, αν δεν νιώσουμε και την απουσία του Θεού και δεν αναζητεί η ψυχή μας έναν λόγο που να ζήσει, όπως ψάχνουν φαγητό, είμαι πεινασμένος, να φάω να ζήσω. Αυτός είναι ο λόγος του Θεού. Τον έχουμε ως τέτοιο. Όταν συναντώμεθα με τον Χριστό προσωπικά και προσευχόμαστε, είναι ανοιχτή η καρδιά μας σε λόγο τέτοιο που θα μας αναστήσει, θα μας κάνει αναστημένους, ζωντανούς ανθρώπους, αληθινούς ανθρώπους. Άρα τι είμαστε? Είμαστε στην ουσία, αν δεν έχουμε λόγο, είμαστε ανώνυμοι. Δεν έχουμε όνομα, είμαστε απρόσωποι, δεν έχουμε πρόσωπο. Γι' αυτό είπαμε εξ αρχής, το πρώτο δεν είναι αμαρτία, το πρώτο δεν έχουμε λόγο ζωής. Γι' αυτό είμαστε κουρασμένοι. Ποιος είναι ο αμαρτωλός άνθρωπος στην ουσία? Ο κουρασμένος, ο κουρασμένος, είμαι, έχω όρεξη να ζήσω, είμαι στενοχωρημένος. Τι πράγματα είναι αυτά, τι έκανες, έσκαβες? Η κούραση, η απουσία χαράς, η ικανότητα να σχετίζουμε τον άλλο είναι η ένδειξη ότι είχαμε λόγο ζωής. Κάτι, ένα τέτοιο λόγο που μας αναστήσει. Και που είμαστε εγκλωβισμένοι σε καμώματα λογισμού μας. Κάνουμε διάφορες υποθέσεις στο μυαλό μας, βγάζουμε συμπεράσματα και μάλιστα έχουμε και τη βεβαιότητα ότι αυτό που έχουμε στο μυαλό μας είναι αλήθεια. Περαστικά μας. Όταν λοιπόν δεν έχουμε λόγο Θεού μέσα μας, ψάχνουμε λογάκια. Και ο κόσμος και η κοινωνία σήμερα πάσχει γιατί δεν έχει λόγο, αλλά έχει λόγια. Λόγια απλώς να παραμυθιάζουμε ότι τον εαυτό μας ότι είμαστε πεθαμένοι. Πεθαμένοι και νεκροί είμαστε, αν είμαστε απρόσωποι. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία αυτό που λέει ο Κύριος σήμερα. Ο λόγος. Να το έχουμε υπόψη μας. Να βρούμε τον λόγο που θα μας καθορίσει, θα μας ελευθερώσει και θα μας φέρει σε σχέση με τον Χριστό. Η διαδικασία της Εκκλησίας μας είναι η διαδικασία μετανοίας, ταπεινώσεως, συντριβής, εσωτερικής ησυχίας. Τι σημαίνει ταπείνωση και μετάνοια? Πώς μπορούμε να το ξεκαθαρίσουμε? Αυτό που σε κάνει ησυχάζεις. Ο ταπεινός και ο μετανοός άνθρωπος είναι αυτός που ησυχάζει. Διαλύεται, σταματάει να σκέφτεται, αδειάζει ο ίδιος και λέει: αφήνουμε στα χέρια του Θεού και περιμένω. Αλλά είναι ένα αδειάσμα που τελικά είναι και ζωή αυτό. Και κατά παράδοξο τρόπο, μια ζωοποιός κένωση είναι αυτό το πράγμα. Και εκεί που αδειάζει και ζητά στον Θεό, τότε έρχεται ξαφνικά ο Χριστός με τρόπο που δεν περιμένεις και σου δίνει ζωή. Τι κάνει ο Χριστός? Μας εκπλήσει και μας ενθουσιάζει. Αυτό είναι που ορίζει τις αληθινές σχέσεις μας. Δεν έχουμε εκπλήξεις μέσα μας και δεν εκπλήσουμε και τον άλλο. Και δεν είμαστε ενθουσιασμένοι και δεν ενθουσιάζουμε τον άλλο. Γι' αυτό καταραίουν οι σχέσεις και δεν έχουν ενδιαφέρον. Ο άνθρωπος όμως σου δίνει διαρκώς, δέχεται εκπλήξεις θεϊκές. Και έχει τον ενθουσιασμό. Αυτό που λέει, που δίνει ο Χριστός, γιατί ο Θεός είναι ενθουσιασμός. Και τότε γίνεται διαρκώς νέος και δεν κουράζει τον εαυτό του και δεν κουράζει και τους άλλους. Χαίρεται τον εαυτό του και το χαίρονται οι άλλοι. Άρα εμείς είμαστε κουρασμένοι, είμαστε προβλέψιμοι και ο άλλος απέναντί μας μας κουράζει και είναι προβλέψιμο. Πρέπει να το ψάξουμε, κάτι πάει καλά. Το θέμα είναι ο εξόχος πνευματικό. Και όλη αυτή η ιστορία ξεκινάει αν βρήκαμε λόγο ζωής. Όλα τα υπόλοιπα είναι λόγια για να περνάει η ώρα.

Εφόλης της ύλης. Για όσα μας ενώνουν και για όσα μας αφορούν. Επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής, Έλενα Γιανακοπούλου, καθηγήτρια Θεολογικής Σχολής Αθηνών.

Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζω στην πρώτη μας ραδιοφωνική συνάντηση. Εφ' της ύλης, λοιπόν, για όσα μας αφορούν και για όσα μας ενώνουν. Είμαι η Έλενα Γιανακοπούλου και κάθε εβδομάδα, μέσα από τη συχνότητα του ραδιοφώνου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και διαδικτυακά, όπου και αν μας ακούτε, θα μοιραζόμαστε για κάποια λεπτά σκέψεις, ερωτήματα και προβληματισμούς γύρω από την Εκκλησία, τον άνθρωπο και την κοινωνία. Θα μιλάμε για θεολογία και κανονικό δίκαιο, για βιοειθική και σύγχρονα ζητήματα, για κείμενα και ιδέες, αλλά κυρίως για όλα εκείνα που αγγίζουν τη ζωή μας, γεννούν ερωτήματα και μας προσκαλούν να δούμε τα πράγματα ίσως από μια διαφορετική οπτική. Γιατί όσο διαφορετικά και αν είναι τα θέματα που μας απασχολούν, υπάρχουν πάντοτε πράγματα που μας αφορούν και ακόμη περισσότερα που μας ενώνουν.

Και για την πρώτη μας συνάντηση, θα ήθελα να ξεκινήσουμε από κάτι που είναι τόσο κοντά μας, ώστε ίσως σπάνια στεκόμαστε πραγματικά να το σκεφτούμε. Από το ίδιο μας το σώμα.

Τι είναι λοιπόν το ανθρώπινο σώμα? Είναι απλώς η βιολογική μας υπόσταση? Είναι ένας μηχανισμός που λειτουργεί, αρρωσταίνει, γερνά και κάποτε πάβει να λειτουργεί? Είναι κάτι που μας ανήκει και επομένως μπορούμε να το διαθέτουμε όπως επιθυμούμε? Ή μήπως το σώμα είναι κάτι πολύ περισσότερο? Μήπως είναι ο τρόπος με τον οποίο υπάρχουμε μέσα στον κόσμο? Ο τρόπος με τον οποίο συναντούμε τον άλλο? Ο τρόπος με τον οποίο αγαπούμε, πονάμε, αγκαλιάζουμε, φροντίζουμε, προσευχόμαστε? Και τελικά, τι σημαίνει για την Εκκλησία ότι ο άνθρωπος είναι ενσώματη ύπαρξη? Από αυτό το ερώτημα θα ξεκινήσουμε σήμερα.

Το σώμα δεν είναι απλώς ένα βιολογικό δεδομένο. Ζούμε σε μια εποχή κατά την οποία η επιστήμη και η τεχνολογία μας προσφέρουν δυνατότητες που πριν από λίγες δεκαετίες θα έμοιαζαν σχεδόν αδιανόητες. Μπορούμε να παρέμβουμε στη γέννηση της ζωής, να υποστηρίξουμε λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού, να μεταμοσχεύσουμε όργανα, να παρατείνουμε τη ζωή, να επέμβουμε στο γενετικό υλικό, να αντιμετωπίσουμε ασθένειες που κάποτε θεωρούνταν ανίατες. Και αυτή η πρόοδος είναι αναμφίβολα πολύτιμη. Ταυτόχρονα όμως, κάθε καινούργια δυνατότητα γεννά και ένα καινούργιο ερώτημα. Γιατί το γεγονός ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι δεν απαντά από μόνο του στο ερώτημα αν πρέπει να το κάνουμε. Και εδώ ακριβώς αρχίζει η βιοηθική. Όχι ως ένας κατάλογος απαγορεύσεων, ούτε ως ένας μηχανισμός που έρχεται να σταματήσει την επιστήμη, αλλά ως ένας χώρος στον οποίο η επιστημονική δυνατότητα συναντά το ερώτημα για τον άνθρωπο. Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος πάνω στον οποίο παρεμβαίνουμε? Τι σημαίνει αξιοπρέπεια? Τι σημαίνει ελευθερία? Πού βρίσκονται τα όρια της αυτοδιάθεσης? Και ποια θέση έχει μέσα σε όλα αυτά το ανθρώπινο σώμα? Οι απαντήσεις δεν είναι αυτονόητες, γιατί εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το πώς αντιλαμβανόμαστε τον ίδιο τον άνθρωπο. Και εδώ η Ορθόδοξη Θεολογία έχει μία πολύ συγκεκριμένη αφετηρία. Ο άνθρωπος, δηλαδή, δεν είναι μία ψυχή που απλώς κατοικεί προσωρινά σε ένα σώμα. Ούτε από την άλλη πλευρά είναι μόνο ένα βιολογικό σώμα. Είναι ψυχοσωματική ενότητα. Το σώμα δεν είναι κάτι ξένο προς το πρόσωπο. Δεν είναι ένα εξωτερικό περίβλημα που μπορούμε να αφαιρέσουμε και να πούμε ότι ο άνθρωπος παραμένει ακριβώς ο ίδιος. Το σώμα συμμετέχει στην προσωπική μας ταυτότητα. Συμμετέχει στη σχέση. Συμμετέχει στη ζωή. Και, για την Ορθόδοξη Θεολογία, συμμετέχει ακόμη και στην προοπτική της σωτηρίας. Η ιδιαίτερη αξία που αποδίδει η χριστιανική ανθρωπολογία στον ανθρώπινο σώμα στηρίζεται σε δύο θεμελιώδεις αλήθειες της πίστης μας. Στην ενανθρώπιση και στην Ανάσταση. Ο Χριστός προσλαμβάνει πραγματική ανθρώπινη φύση. Προσλαμβάνει σάρκα. Και αυτή η πρόσληψη της ανθρώπινης σωματικότητας έχει τεράστια θεολογική σημασία. Διότι η ύλη δεν απορρίπτεται. Το σώμα δεν αντιμετωπίζεται ως κάτι κατώτερο ή ακάθαρτο, από το οποίο πρέπει κάποτε να απελευθερωθεί η ψυχή. Αντιθέτως, η ανθρώπινη φύση προσλαμβάνεται και αγιάζεται. Και υπάρχει ασφαλώς και το δεύτερο θεμέλιο, η Ανάσταση. Η χριστιανική πίστη δεν προσδοκά απλώς κάποια αόριστη επιβίωση της ψυχής. Στο σύμβολο της πίστεως ομολογούμε «προσδοκώ Ανάσταση νεκρών». Αυτό σημαίνει ότι το σώμα έχει προορισμό. Έχει εσχατολογική προοπτική. Δεν είναι ένα προσωρινό και αναλώσιμο αντικείμενο. Και εδώ βρίσκεται, νομίζω, ένα από τα κλειδιά για να κατανοήσουμε γιατί η Εκκλησία αντιμετωπίζει με τόση προσοχή όσα συμβαίνουν στο ανθρώπινο σώμα. Όχι επειδή φοβάται το σώμα, αλλά ακριβώς επειδή το τιμά.
Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας, που συνήλθε στην Κρήτη το 2016, επαναφέρει αυτήν ακριβώς την ανθρωπολογική βάση. Η αξία του ανθρώπου συνδέεται με τη δημιουργία κατ' εικόνα Θεού και με την κλίση του προς τη θέωση. Ο άνθρωπος δεν αποτιμάται επομένως με βάση τη χρησιμότητά του, ούτε με βάση την ηλικία του, ούτε με βάση την υγεία του, ούτε με βάση τη σωματική του αρτιότητα. Η αξιοπρέπειά του δεν αυξάνεται όταν είναι ισχυρός και δεν μειώνεται όταν γίνεται αδύναμος. Δεν αποκτά μεγαλύτερη αξία όταν είναι παραγωγικός και μικρότερη όταν χρειάζεται τους άλλους. Η αξία του προηγείται όλων αυτών. Και αυτή η σκέψη θα μας χρειαστεί πολύ στις επόμενες συναντήσεις μας, όταν θα μιλήσουμε για την αρχή της ζωής, για την ασθένεια, για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, για τις μεταμοσχεύσεις, αλλά και για τις δύσκολες αποφάσεις στο τέλος της ζωής. Γιατί πριν ρωτήσουμε τι επιτρέπεται, πρέπει ίσως να έχουμε απαντήσει σε ένα βαθύτερο ερώτημα. Ποιον άνθρωπο θέλουμε να προστατεύσουμε? Και εδώ θα ήθελα να περάσουμε σε κάτι που βρίσκεται στον πυρήνα του επιστημονικού αντικειμένου που θεραπεύουμε. Στο κανονικό δίκαιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Πολλές φορές, όταν ακούμε τη λέξη «κανόνας», σκεφτόμαστε αμέσως μια απαγόρευση. Ένα πρέπει ή ένα δεν πρέπει. Ίσως ακόμη και μια ποινή. Αν όμως πλησιάσουμε τους ιερούς κανόνες μέσα στο ιστορικό και θεολογικό τους πλαίσιο, η εικόνα είναι πολύ πιο σύνθετη και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουν το σώμα είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικός. Ας πάρουμε ένα απλό παράδειγμα. Την νηστεία. Η νηστεία αποτελεί ουσιώδες στοιχείο της ορθόδοξης ασκητικής παράδοσης. Κι όμως, ήδη η αρχαία κανονική παράδοση γνωρίζει ότι η ακρίβεια της νηστείας δεν μπορεί να λειτουργήσει εις βάρος της ανθρώπινης υγείας. Ο 69ος Αποστολικός Κανόνας, ενώ υπογραμμίζει τη σημασία της νηστείας, αναγνωρίζει την ασθένεια ως λόγο εξαιρέσεως και μη τηρήσεως της νηστείας. Γιατί? Επειδή η άσκηση δεν έχει σκοπό να καταστρέψει το σώμα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η χριστιανική άσκηση δεν είναι τιμωρία της σωματικότητας. Δεν είναι πόλεμος εναντίον του σώματος. Είναι παιδαγωγία ολόκληρη του ανθρώπου. Και όταν το σώμα είναι ασθενές, όταν ήδη δοκιμάζεται, η επιβολή μιας επιπλέον σωματικής δοκιμασίας μπορεί να χάσει τον πνευματικό της σκοπό. Αυτό φαίνεται ακόμη καθαρότερα σε κανονικές διατάξεις που αφορούν ανθρώπους σε κατάσταση σωματικής αδυναμίας, όπως, για παράδειγμα, μια γυναίκα μετά τον τοκετό. Εκεί η φροντίδα της υγείας δεν παρουσιάζεται ως υποχώρηση της Εκκλησίας από τις αρχές της. Είναι η ίδια η εφαρμογή της εκκλησιαστικής διάκρισης. Η Εκκλησία δεν λέει «το σώμα δεν έχει σημασία αρκεί να εφαρμοστεί ο κανόνας».
λέει στην πραγματικότητα το αντίθετο. Ο κανόνας υπηρετεί τον άνθρωπο και δεν συντρίβει τον άνθρωπο. Και αυτό μας οδηγεί σε ένα ακόμη ενδιαφέρον σημείο. Στην ιστορία της Εκκλησίας εμφανίστηκαν κατά καιρούς αντιλήψεις που θεωρούσαν ότι όσο περισσότερο κάποιος καταπονεί το σώμα, τόσο πνευματικότερος γίνεται. Ασφαλώς, η κανονική παράδοση δεν αποδέχεται αυτή την απλουστευτική λογική. Οι κανόνες της Συνόδου της Γάγκρας είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικοί, καθώς καταδικάζουν μορφές ψευδοασκητισμού που οδηγούν σε επίδειξη, σε περιφρόνηση των άλλων, στην εγκατάλειψη οικογενειακών ευθυνών ή σε αδικαιολόγητη σωματική καταπώνηση. Η άσκηση δηλαδή δεν κρίνεται μόνο από το πόσο δύσκολη είναι, κρίνεται και από τον σκοπό της, από το αν οδηγεί τον άνθρωπο στη σχέση, στην αγάπη, στην ευθύνη, στην ταπείνωση ή αν αντίθετα τον οδηγεί στην υπερηφάνεια, στην απαξίωση του άλλου και τελικά στην απαξίωση της ίδιας της ζωής. Αυτός είναι ένας εντυπωσιακά σύγχρονος προβληματισμός, παρότι οι κανόνες για τους οποίους μιλούμε έχουν ηλικία πολλών αιώνων. Ας δούμε τώρα λίγο πιο συγκεκριμένα πώς μπορεί να διαβαστεί η θέση του σώματος μέσα στο ορθόδοξο κανονικό δίκαιο. Θα μπορούσαμε να διακρίνουμε τρεις διαστάσεις. Η πρώτη είναι το σώμα ως μέσο αυτοέκφρασης του ανθρώπου. Όλοι γνωρίζουμε, ακόμη και από την καθημερινότητά μας, ότι το σώμα μιλά. Πριν ακόμη χρησιμοποιήσουμε λέξεις, ο τρόπος που στεκόμαστε, το βλέμμα, η κίνηση, η ενδυμασία, η στάση απέναντι στον άλλο, όλα μπορούν να εκφράσουν κάτι από τον εσωτερικό άνθρωπο. Η κανονική παράδοση το αντιλαμβάνεται αυτό με τον δικό της τρόπο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο 45ος Ιερός Κανόνας της Β' Εντρούλου Οικουμενικής Συνόδου, ο οποίος αναφέρεται στην ενδυμασία των γυναικών που πρόκειται να εισέλθουν στη μοναχική ζωή. Αν μείνουμε μόνο στην εξωτερική ρύθμιση, ίσως θεωρήσουμε ότι έχουμε απλώς έναν κανόνα περί ενδύματος. Αν όμως δούμε βαθύτερα τη λογική του, αναδεικνύεται κάτι περισσότερο. Η εξωτερική σωματική έκφραση συνδέεται με την εσωτερική προαίρεση. Η αλλαγή τρόπου ζωής δηλαδή εκφράζεται και σωματικά. Όχι επειδή το σώμα πρέπει να εξαφανιστεί, αλλά επειδή σώμα και ψυχή δεν αποτελούν δύο ανεξάρτητους κόσμους. Η εσωτερική κατάσταση του ανθρώπου εκφράζεται και μέσα από τη σωματική του παρουσία. Και αντιστρόφως, οι σωματικές μας επιλογές μπορούν να επηρεάσουν τον εσωτερικό μας κόσμο. Άρα το σώμα δεν είναι απλώς κάτι που έχουμε. Είναι και ένας τρόπος με τον οποίο φανερωνόμαστε. Η δεύτερη διάσταση είναι ίσως ακόμη πιο ενδιαφέρουσα. Το σώμα ως μέσο επικοινωνίας και κοινωνίας με τον άλλο άνθρωπο. Και εδώ η κανονική παράδοση στρέφεται κατεξοχήν στη συζυγική σχέση. Υπάρχει μερικές φορές η εντύπωση ότι ο χριστιανισμός αντιμετωπίζει με καχυποψία το ανθρώπινο σώμα και ιδιαίτερα τη σωματική διάσταση του γάμου. Η κανονική παράδοση όμως μας δίνει μια διαφορετική εικόνα.
Η τοπική σύνοδος της Γάγκρας, ήδη από τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν, καταδικάζει ρητά την περιφρόνηση του γάμου και της συζυγικής συμβίωσης. Και αυτό βρίσκεται σε πλήρη αρμονία με την κοινοδιαθηκική φράση «Τίμιος ο γάμος και η κήτη αμίαντος». Ας προσέξουμε εδώ κάτι ιδιαίτερα σημαντικό. Η σωματική σχέση μέσα στο γάμο δεν παρουσιάζεται ως ένα αναγκαίο κακό που απλώς ανέχεται η Εκκλησία. Το σώμα γίνεται τόπος σχέσης, τόπος αγάπης, τόπος κοινωνίας, τόπος αμοιβαίας δωρεάς. Και ίσως η λέξη δωρεά είναι εδώ η πιο ουσιαστική. Γιατί μετακινεί εντελώς το ερώτημα από το «Τι δικαιούμαι να κάνω με το σώμα μου» στο «Πώς υπάρχω με το σώμα μου απέναντι στον άλλο». Και αυτή η διαφορά είναι θεμελιώδης. Στη μία περίπτωση, το σώμα μπορεί να γίνει απλώς αντικείμενο ατομικής κατοχής. Στην άλλη, γίνεται δυνατότητα σχέσης. Δεν χάνει την ελευθερία του, αλλά η ελευθερία αποκτά έναν προσανατολισμό προς τον άλλο. Και αυτό μας βοηθά να κατανοήσουμε γιατί η ορθόδοξη ανθρωπολογία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το σώμα απομονωμένο από το πρόσωπο και το πρόσωπο απομονωμένο από τη σχέση. Είμαστε πρόσωπα επειδή μπορούμε να σχετιζόμαστε και σχετιζόμαστε ως ενσώματες υπάρξεις. Με το πρόσωπό μας, με τα χέρια μας, με την παρουσία μας, με την εγκύτητά μας. Ακόμη και η φροντίδα ενός ασθενούς είναι ενσώματη. Το να κρατήσεις ένα χέρι, το να σταθείς δίπλα σε κάποιον που πονά, το να μην φύγεις όταν ο άλλος γίνεται αδύναμος. Όλα αυτά δεν είναι απλώς συναισθήματα. Έχουν σώμα. Και γι' αυτό η ανθρώπινη σωματικότητα συνδέεται τόσο στενά με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Υπάρχει όμως και μία τρίτη διάσταση. Το σώμα ως μέσο επικοινωνίας με τον Θεό. Και ίσως αυτό το καταλαβαίνουμε καλύτερα αν σκεφτούμε τι κάνουμε όταν μπαίνουμε σε έναν ιερό ναό. Κάνουμε τον σταυρό μας. Ανάβουμε ένα κερί. Προσκυνούμε. Στεκόμαστε όρθιοι. Κάποτε γονατίζουμε. Δεν προσεύχεται μόνο ο νους. Προσεύχεται ολόκληρος ο άνθρωπος. Η γονικλησία, για παράδειγμα, δεν είναι απλώς μία σωματική κίνηση. Μπορεί να εκφράσει μετάνοια, ταπείνωση, δέηση. Η όρθια στάση στη λατρεία μπορεί να συνδεθεί με τη χαρά και την αναστάσιμη προσδοκία. Το σώμα, λοιπόν, συμμετέχει στη λατρευτική εμπειρία. Δεν στέκεται έξω από αυτήν. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο αποκτά ιδιαίτερη σημασία η γνωστή παύλια έκφραση «Το σώμα ως ναός του Αγίου Πνεύματος». Η κανονική παράδοση επαναλαμβάνει και αξιοποιεί αυτή την αντίληψη. Και αν το σώμα είναι ναός, τότε δεν είναι ούτε είδωλο, ούτε αντικείμενο. Δεν το θεοποιούμε, αλλά ούτε το ευτελίζουμε. Το φροντίζουμε, χωρίς να το πολιτοποιούμε. Το σεβόμαστε, χωρίς να θεωρούμε ότι η βιολογική επιβίωση αποτελεί το μοναδικό και ύψιστο νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης. Αυτή η ισορροπία είναι εξαιρετικά σημαντική, γιατί η χριστιανική θεώρηση βρίσκεται ανάμεσα σε δύο άκρα. Από τη μία, στην απαξίωση του σώματος και από την άλλη, στην απολυτοποίησή του. Το σώμα έχει μεγάλη αξία, αλλά η αξία του δεν απομονώνεται από το πρόσωπο, τη σχέση, την ελευθερία, την ευθύνη και τον τελικό προορισμό του ανθρώπου. Και ίσως εδώ βρίσκεται το ουσιαστικότερο σημείο της σημερινής μας συζήτησης.
Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν μας καλεί ούτε να υποτιμήσουμε το σώμα, ούτε να το απολυτοποιήσουμε. Μας καλεί να το δούμε ως αναπόσπαστο μέρος του ανθρώπινου προσώπου, ως φορέα σχέσης, ελευθερίας, ευθύνης και αξιοπρέπειας. Και αυτή η θεώρηση δεν αφορά μόνο τη θεολογική σκέψη, αφορά πολύ συγκεκριμένες αποφάσεις της ζωής μας. Γιατί ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε το ανθρώπινο σώμα καθορίζει σε μεγάλο βαθμό και τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε τα μεγάλα βιοειθικά ερωτήματα της εποχής μας. Την αρχή της ζωής, την ασθένεια και τη θεραπεία, την ανθρώπινη αναπαραγωγή, τις μεταμοσχεύσεις και τελικά το ίδιο το τέλος της ζωής.

0: Σε αυτά τα ερωτήματα θα επιστρέψουμε στις επόμενες συναντήσεις μας. Για σήμερα όμως θα ήθελα να κρατήσουμε μία μόνο σκέψη. Το ανθρώπινο σώμα δεν είναι απλώς κάτι που έχουμε. Είναι μέρος αυτού που είμαστε. Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, κάπου εδώ ολοκληρώνεται η πρώτη μας συνάντηση στο Εφόλης της Ύλης. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μου. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά και να έχετε μια όμορφη συνέχεια. Με λόγο αγαπητικό, μέχρι την επόμενη συνάντησή μας.
1: Εφόλης της Ύλης. Για όσα μας ενώνουν και για όσα μας αφορούν. Επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής Έλενα Γεννακοπούλου, καθηγήτρια Θεολογικής Σχολής Αθηνών.

Βηματισμοί στο φως. Απαγγελίες και αναλύσεις ποιημάτων από τις ποιητικές συλλογές της καθηγήτριας φυσικής Παρασκευής Νηπηράκη. Επιμέλεια παρουσίαση Παρασκευή Νηπηράκη.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Λέγομαι Παρασκευή Νηπυράκη και είμαι καθηγήτρια φυσικής στον ιδιωτικό τομέα. Από μικρή ηλικία ανακάλυψα το ταλέντο μου να γράφω στίχους και είναι για μένα ένας τρόπος για να δείχνω την αγάπη μου προς τους άλλους, αλλά και γενικά ο δικός μου τρόπος έκφρασης σε διάφορα γεγονότα που συμβαίνουν στη ζωή μου. Το 2022 έγινε η έκδοση της πρώτης μου ποιητικής συλλογής «Ξημερώνει Ελπίδα», μια ποιητική συλλογή που περιλαμβάνει διάφορα ποίηματα που είχα γράψει από νεαρή ηλικία. Το 2023 έγινε η έκδοση της δεύτερης ποιητικής μου συλλογής με τίτλο «Το γιατρικό σου χέρι», μια συλλογή με μεγάλη ευαισθησία προς τον ανθρώπινο πόνο και τεράστια ευγνωμοσύνη προς κάθε γιατρικό χέρι που μπορεί να απαλύνει αυτό τον πόνο. Η τρίτη μου ποιητική συλλογή εκδόθηκε το Μάρτιο του 2026 με τίτλο «Φίλοι στα φύλλα της καρδιάς» και είναι αφιερωμένη σε όλους τους αληθινούς φίλους, δώρα Θεού στη ζωή μου, ως ένα ευχαριστώ για τη στήριξή τους και την αγάπη τους. Σε αυτή την πρώτη εκπομπή θα σας παρουσιάσω την τρίτη μου ποιητική συλλογή «Φίλοι στα φύλλα της καρδιάς». Η ποιητική μου αυτή συλλογή αναφέρεται στην αληθινή φιλία και αφιερώνεται αρχικά στον Ιησού Χριστό, τον παντοτινό φίλο της καρδιάς μου και έπειτα σε όλους τους φίλους, δώρα Θεού της ζωής μου. Σε όλους αυτούς οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ.

ξεφύλισα στα κύματα των φίλων την αγάπη. Στην εγωκεντρική εποχή που ζούμε, είναι δύσκολο να ανθίσει μια αληθινή φιλία, όχι όμως αδύνατο. Λένε ότι οι αληθινοί φίλοι είναι η οικογένεια που επιλέγουμε. Είναι οι άνθρωποι που στέκονται δίπλα μας, στις χαρές και στις λύπες, τις επιτυχίες μας και τις αποτυχίες μας. Ο χρόνος που περνάμε μαζί τους είναι πολύτιμος και η δύναμη που παίρνουμε από μια αληθινή φιλία είναι σπουδαία στήριξη στην καθημερινή μας ζωή, όπου η ρυθμή είναι απαιτητική και η καθημερινότητα γεμάτη πολλές φορές με δυσκολίες και άγχος. Ένα θαυμαστό παράδειγμα αληθινής φιλίας είναι αυτό μεταξύ του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου και του Μεγάλου Βασιλείου. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος έλεγε για τον επιστήθιο φίλο του Μέγα Βασίλειο ότι φαινόταν να έχουμε οι δυο μας μία ψυχή που κατοικούσε σε δύο σώματα. Και μάλιστα σε μία από τις επιστολές του προς το Μέγα Βασίλειο έλεγε «Σε παρακαλώ να είσαι κοντά μου, να σε καίει η ίδια φλόγα της αρετής και να συνεργάζεσαι μαζί μου και όποια ωφέλεια είχαμε κάποτε συναθρήσει να τη διατηρείς με τις προσευχές για να μην διαλυθούμε στα σκιά λίγο-λίγο καθώς γέρνει η μέρα. Όπως εγώ, πιο πολύ εσένα αναπνέω παρά τον αέρα και ζω αυτό μονάχα, ότι γίνομαι με εσένα ή όταν είμαι κοντά σου ή μακριά σου με την εικόνα σου». Οι αληθινές φιλίες είναι σπάνιες, αλλά με ισχυρή θέληση και οπλισμένοι με αξίες και ιδανικά μη εξαργυρώσιμα μπορούμε να δημιουργήσουμε φιλίες αληθινές και αθάνατες στον χρόνο. Η ποιητική μου συλλογή χωρίζεται σε τέσσερα μέρη. Το πρώτο μέρος αναφέρεται στη φιλία με το Θεό και τους Αγίους και περιλαμβάνει ποίηματα αφιερωμένα στο Θεό και στην Παναγία. Το δεύτερο μέρος αναφέρεται στη φιλία με τους συνανθρώπους μας και περιλαμβάνει ποίηματα εμπνευσμένα από αγαπημένους και ξεχωριστούς φίλους μου. Στο τρίτο μέρος είναι διάφορα ποίηματα εμπνευσμένα από πολύ αγαπημένα μου πρόσωπα. Στο τέταρτο και τελευταίο μέρος είναι ο επίλογος και ένα σύντομο βιογραφικό μου. Κάθε μέρος ξεκινάει με κάποια εισαγωγικά κείμενα, τα οποία θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Μέρος πρώτο. Λένε πως όσοι είναι η γροθιά μας, η καρδιά μας είναι. Σε χαιρετώ με την γροθιά μου, όπως κάνεις κι εσύ. Σε χαιρετώ με την καρδιά μου. Πάντα θα είμαι δίπλα σου. Πάντα θα είμαστε φίλοι. Ακόμα και όταν δεν θα φτάνουν τα χέρια μου για να σ' αγκαλιάσω, θα φτάνει η αγάπη μου, να το ξέρεις. Θα τυλίγω όλο τον έναστρο ουρανό σε ένα μικρό φύλλο της καρδιάς και θα τον κάνω μονοπάτι για να φτάνω κοντά σου. Ξέρεις, όλα τα αστέρια κουβαλούν από μια ευχή, μα δεν θέλω να πέσουν για να γίνουν στα αλήθεια. Αφού είναι εκεί ψηλά, ας γύρουν στα πόδια του Θεού και ας του πούν όλα όσα η καρδιά μου ποθεί να γίνουν.

Μέρος Β. Είναι τόσο φωτεινά, γεμάτα καλοσύνη και αγάπη τα μάτια σου, και όταν δακρύζουν θα είναι ακόμα πιο φωτεινά. Δεν θέλω όμως να δακρύσεις από λύπη, μόνο από χαρά και συγκίνηση. Δεν έχω δει ποτέ τα μάτια σου να δακρύζουν. Δεν άφησες ποτέ την καρδιά σου να ξεχυλήσει από τα δικά σου μάτια μπροστά μου. Θα ήθελα στα αλήθεια να δω τα μάτια σου να δακρύζουν από χαρά, να ξεχυλίζει από χαρά η ψυχή σου. Άφησέ με να σπάσω τα τείχη της καρδιάς σου με την αγάπη μου. Άφησέ με να δω τη χαρά και την αγάπη να ξεχυλίζει από τα δικά σου μάτια.

Μέρος γάμα. Σ' όλα τα βήματα που έκανα στη ζωή, έψαχνα να βρω ένα φίλο σαν εσένα. Δεν με άγγιξαν τόσο τα λόγια που είπες, όσο η σιωπή που μπόρεσες να βαστάξεις. Αυτό με κράτησε κοντά σου και δεν λύγησα στον άνεμο. Και ήταν αυτή η σιωπή που κράτησε τη φλόγα να μένει να μη σβήσει. Η πιο δυνατή στιγμή της φιλίας μας δεν ήταν τα λόγια που είπες, αλλά η σιωπή που μπόρεσες να βαστάξεις. Η πιο σφιχτή αγκαλιά δεν ήταν αυτή που μου έδωσες όταν με κράτησες στα χέρια σου, αλλά η χαρά που μου έδιναν τα βήματά σου όταν ερχόσουν κοντά μου.

μέρος Δέλτα. Θα πεις μόνο μια ευχή από την καρδιά σου. Μόνο μια ευχή. Να κρατήσει αυτή η φιλία μέχρι την τελευταία μας αναπνοή. Είσαι τόσο σημαντικός φίλος για μένα. Σε νοιάζομαι τόσο πολύ. Πες μόνο μια ευχή από την καρδιά σου. Δεν θέλω άλλο δώρο για φέτος στα γενέθλιά μου. Δεν θέλω άλλη ευχή πριν σβήσω αυτή τη φλόγα στο κερί. Μονάχα να κρατήσει αυτή η φιλία μέχρι την τελευταία μας αναπνοή. Τον ξέρω, τον ήχο της δικής σου της σιωπής. Γνωρίζω καλά τα χνάρια της δικής σου έννοιας. Αφήνουν πάντα ένα αποτύπωμα χαράς. Αφήνουν πάντα ένα χαμόγελο στο πρόσωπό μου. Πήρα πολλές ευχές, παιδί, να έχω χαρές. Και νιώθω στα αλήθεια εσύ να είσαι η χαρά μου. Μου δώσανε τόσες μ' αγάπη αγκαλιές και οι πιο σφιχτές από εκείνους που δεν μ' άγγιξαν ποτέ. Κι εσύ δεν με κρατάς, μα νιώθω πάντα την έννοια σου σφιχτά να μ' αγκαλιάζει, να μη φοβάμαι. Πες μου, θα στείλεις μια ευχή στον ουρανό ποτέ να μη χαθούμε? Θα πεις μια ευχή από την καρδιά σου? Πες μου.

Φίλοι στα φύλλα της καρδιάς. Μέρος πρώτο, αφιερωμένο στη φιλία με το Θεό και τους Αγίους. Η φιλία είναι μια αμοιβαία στενή σχέση βασισμένη στην αγάπη, την εμπιστοσύνη και το σεβασμό και μας προσφέρει ψυχολογική στήριξη. Μας βοηθά να ανακαλύψουμε τον εαυτό μας και να ξεπεράσουμε τις προκλήσεις της ζωής, λειτουργώντας ως οικογένεια που επιλέγουμε, πολλαπλασιάζοντας τα καλά και διαιρώντας τα κακά. Και βέβαια απαιτεί αμφίδρομη προσπάθεια για να ευδοκιμήσει. Η ποιητική συλλογή «Φίλοι στα φύλλα της καρδιάς» επικεντρώνεται σε αυτό τον ιερό δεσμό της φιλίας. Παρουσιάζει τον αληθινό φίλο ως καταφύγιο και ως λιμάνι απέναντι στις αντικσοότητες της ζωής. Ο φίλος συχνά προβάλλεται με το φως στο σκοτάδι και χρησιμοποιούνται εικόνες όπως ο βράχος ή ο ακλόνητος φάρος για να δηλωθεί η πιστότητα ενός αληθινού φίλου. Έκδηλη είναι σε κάποια ποίηματα η φιλία με το Θεό ή τους Αγίους. Μια φιλία η οποία εκφράζεται με ευλάβεια προς τα πρόσωπά τους. Ο Θεός είναι ο φίλος που είναι πάντα κοντά σε κάθε δύσκολη στιγμή. Άλλωστε το είχε πει ο ίδιος ο Χριστός στους μαθητές του. «Σεις είστε φίλοι μου, εάν κάνετε όσα εγώ σας παραγγέλνω. Δεν σας λέω πλέον δούλους, διότι ο δούλος δεν γνωρίζει τι κάνει ο Κύριός του, αλλά σας λέω φίλους, διότι πάντα όσα ήκουσα παρά του Πατρός μου, εφανέρωσα εσάς». Με αυτή τη δήλωση, ο Χριστός αναβαθμίζει τη σχέση του με τους μαθητές του από σχέση διδασκάλου-μαθητή ή κυρίου-δούλου σε μία σχέση εμπιστοσύνης, αγάπης

Λία, η εμπιστοσύνη είναι το θεμέλιο. Η τήρηση των εντολών δεν πηγάζει από το φόβο, αλλά από την επιθυμία του ανθρώπου να ευαρεστήσει τον φίλο του και να ταυτιστεί με το θέλημά του. Χαρακτηριστικά παραδείγματα από την παράδοση της Εκκλησίας είναι ο Αβραάμ, που ονομάστηκε φίλος του Θεού λόγω της ακλόνης της πίστης, και ο Μωυσής, για τον οποίο η Γραφή αναφέρει ότι ο Θεός του μιλούσε πρόσωπο προς πρόσωπο, όπως μιλάει κανείς στο φίλο του. Η αίσθηση ότι ο Θεός είναι φίλος προσφέρει μια βαθιά αίσθηση ασφάλειας και ειρήνης, ακόμα και σε δύσκολες στιγμές, καθώς ο άνθρωπος νιώθει ότι δεν μένει ποτέ μόνος. Ο Κύριος, απευθυνόμενος προς εμάς, μέσα από ένα κείμενο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, σε ένα απόσπασμα λέει: «Εγώ είμαι πατέρας, εγώ αδελφός, εγώ νυμφίος, εγώ οικία, εγώ τροφή, εγώ ένδυμα, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιο, κάθε τι το οποίο θέλεις, εγώ. Να μην έχεις ανάγκη από τίποτε, εγώ και θα σε υπηρετήσω, διότι ήλθα να υπηρετήσω και όχι να υπηρετηθώ. Εγώ είμαι και φίλος και μέλος και κεφαλή και αδερφός και αδερφή και μητέρα, όλα εγώ, αρκεί να διάκυσε φιλικά προς εμέ». Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο αναφέρεται ότι κανείς δεν έχει μεγαλύτερη αγάπη από εκείνον που θυσιάζει τη ζωή του για χάρη των φίλων του, και εκφράζει την ύψιστη μορφή αγάπης, την αυτοθυσία για τους αγαπημένους, όπως έκανε ο Χριστός, τονίζοντας την ανιδιοτέλεια και την υπέρβαση του εαυτού. Η μεγαλύτερη εκδήλωση της αγάπης είναι η θυσία της ζωής για τους φίλους. Πρώτος το έκανε αυτό ο Χριστός για την ανθρωπότητα με τη Σταύρωσή Του. Το ποίημα της συλλογής που είναι αφιερωμένο στο Θεό λέγεται «Και κλεισμένον το θυρών», και παρουσιάζει αυτή ακριβώς τη φιλία μεταξύ Θεού και ανθρώπου που προαναφέραμε. Είναι ένα ποίημα απευθυνόμενο στο Θεό, δηλώνοντας την ξεχωριστή θέση που έχει ο Θεός στην καρδιά. Το ποίημα «Και κλεισμένο των θυρών με αποδέκτη το Θεό» αποκαλύπτει μια βαθιά προσωπική πνευματική σχέση, παρουσιάζοντας το Θεό όχι ως απόμακρη οντότητα, αλλά ως τον απόλυτο και παντοτινό φίλο.

απαγγελία ποίηματος και κλεισμένο το θυρών. Εσύ δεν χρειάστηκες κλειδί να ξεκλειδώσεις την καρδιά μου για να μπεις. Εσύ δεν χρειάστηκε να πεις ούτε μια λέξη. Όλο το φως από την ψυχή σου ξεχύθηκε με μιας μες στη δική μου την ψυχή. Εσύ είσαι ο φίλος που η καρδιά έχει διαλέξει. Πολύτιμο θείο δώρο η δική σου παρουσία. Πολύτιμο θείο δώρο η δική σου έννοια και αγκαλιά. Μες στη ζωή στα αλήθεια έχει αξία να αγαπάει η καρδιά δίχως αντάλλαγμα να ζητά. Εσύ έτρεξες μέσα σε όλα τα δάκρυά μου και άδειασες όλο τον πόνο από την ψυχή μου. Εσύ γέμισες ελπίδα τα όνειρά μου και έγινες ο φάρος να φωτίζεις τη ζωή μου. Δεν ακούμπησες ούτε μια πληγή να μην πονέσω. Δεν έλειψες ούτε μια στιγμή για να αντέξω. Είχες αφήσει την ψυχή σου στην καρδιά μου για όλες τις ώρες που ήσουν μακριά μου. Και τώρα αφήνεις την καρδιά σου στην ψυχή μου να νιώθω πάντα τους σφιγμούς σου στη ζωή μου. Εσύ δεν χρειάστηκε να ακούσεις τη φωνή μου για να έρθεις. Εσύ δεν χρειάστηκε σε κάθε καταιγίδα να κρυφτείς. Άπλωσες την αγάπη σου καταφύγιο μοιραγίσω. Στέρεψες μέσα μου κάθε πόνο πηγή να μη δακρύσω. Και τώρα ανοίγεις διάπλατα την αγκαλιά σου να με σκεπάζει η ζεστή φωτεινή ματιά σου που δεν αφήνει ίχνο σκοτάδι στη ζωή μου κι ούτε ένα δάκρυ να κυλήσει στην ψυχή μου. Εσύ δεν χρειάστηκε να ακούσεις τη φωνή μου για να έρθεις, γιατί πάντα ζεις βαθιά με στην καρδιά μου. Εσύ δεν χρειάστηκε σε κάθε καταιγίδα να κρυφτείς, γιατί ήσουν πάνω από τα

σύννεφα και στράγγιξε στη λύπη μακριά μου. Δεν σου έδωσα ποτέ κλειδί να ξεκλειδώσει την καρδιά μου για να μπεις, γιατί σε σένα ανήκει η καρδιά μου. Δεν σου έδειξα ποτέ ένα δρόμο να με βρεις, γιατί εσύ πάντα ήξερες που είναι η αγκαλιά μου. Ανάλυση του ποίηματος. Το ποίημα «Κυκλισμένων των θυρών» είναι ένα ποίημα αφιερωμένο στο Θεό. Ο τίτλος «Κυκλισμένων των θυρών» παραπέμπει στο γεγονός από την Καινή Διαθήκη, όπου ο Χριστός εμφανίστηκε στους μαθητές του, ενώ ήταν οι πόρτες κλειδωμένες. Πρώτη στροφή. Εσύ δεν χρειάστηκες κλειδί να ξεκλειδώσεις την καρδιά μου για να μπεις. Αν και η καρδιά ήταν κλειδωμένη, η παρουσία του Θεού είναι τόσο λεπτή και ταυτόχρονα ισχυρή που το κλειδί καθίσταται περιττό. Εδώ βλέπουμε πόσο κοντά είναι ο Θεός στον άνθρωπο. Η φιλία με το Θεό είναι τόσο δυνατή και η επικοινωνία τόσο καρδιακή που ο Θεός δεν χρειάστηκε να πει ούτε μια λέξη. Όλο το φως από την ψυχή σου ξεχύθηκε με μιας μες στη δική μου την ψυχή. Εδώ βλέπουμε τη Θεία Χάρη να πλημμυρίζει την καρδιά του ανθρώπου και ο Θεός Φίλος να γεμίζει την ψυχή με την παρουσία Του. Είναι μια δυνατή εικόνα που παρουσιάζει το Θεό πανταχού παρών στην ύπαρξη του πιστού. Εσύ είσαι ο Φίλος που η καρδιά έχει διαλέξει. Η καρδιά διάλεξε Φίλο τον Θεό, εκείνον που μπόρεσε να μπει μέσα της δίχως λόγια και θορύβους. Αυτό το σημείο μας θυμίζει την περίφημη συνάντηση του προφήτη Ηλία με το Θεό στο όρος Σινά, όπως γράφεται στην Παλαιά Διαθήκη. Ο προφήτης περίμενε να δει τον Θεό μέσα σε ισχυρά και θεαματικά φαινόμενα. Ωστόσο ο Θεός δεν εμφανίστηκε ούτε στο δυνατό και καταστροφικό άνεμο, ούτε στο σεισμό, ούτε στη φωτιά. Ο Θεός επέλεξε να αποκαλυφθεί στον Ηλία ως μία λεπτή άβρα. Ένα παλό, σιγανό αεράκι. Αυτό μας δείχνει ότι ο Θεός δεν εμφανίζεται με εκδικητικότητα, βία ή θόρυβο. Η παρουσία Του γίνεται αισθητή με ειρήνη, ηρεμία και αγάπη στην καρδιά του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν η καρδιά διάλεξε Φίλο εκείνον που την ξεκλείδωσε αθόρυβα και χωρίς βία και τη γέμισε με το Θείο του Φως. Δεύτερη στροφή. Πολύτιμο Θείο δώρο η δική σου παρουσία. Πολύτιμο Θείο δώρο η δική σου έννοια και αγκαλιά. Εδώ ο πιστός αναγνωρίζει τη φιλία του Θεού ως το πιο πολύτιμο δώρο που έχει στη ζωή του. Η σχέση με το Θεό ως φίλο δεν είναι τυπική, αλλά ουσιαστική. Ο πιστός έχει βιώσει αυτή τη λεπτή παρουσία του Θεού στην καρδιά και δεν μιλάει θεωρητικά. Έχει ζήσει στην καθημερινότητά του τη φιλία του Θεού, κάτι που εκφράζεται με τις λέξεις έννοια και αγκαλιά. Μες στη ζωή στα αλήθεια έχει αξία να αγαπάει η καρδιά δίχως αντάλλαγμα να ζητά. Εδώ τονίζεται η ανιδιοτέλεια. Η αναφορά στο δίχως αντάλλαγμα μας παραπέμπει στην αριστοτελική έννοια της τέλειας φιλίας, όπου βλέπουμε την ανώτερη μορφή αγάπης, να δίνεις χωρίς να ζητάς αντάλλαγμα, κάτι που βλέπουμε να εφαρμόζεται τέλεια στο πρόσωπο του Θεού. Ο Θεός αγαπάει τον άνθρωπο χωρίς αντάλλαγμα, μια αγάπη που φέρνει στην καρδιά του ανθρώπου την αληθινή ειρήνη, όταν καταφέρνει να μιμηθεί αυτή τη θεϊκή ιδιότητα. Να αγαπάει χωρίς να περιμένει επιβράβευση. Η αγάπη χωρίς αντάλλαγμα είναι η μόνη μορφή αγάπης που ελευθερώνει τον άνθρωπο από τον εγωισμό και τις προσδοκίες, φέρνοντάς τον πιο κοντά στο Θεό. Τρίτη στροφή. Εσύ έτρεξες μέσα σε όλα τα δάκρυά μου και άδειασες όλο τον πόνο από την ψυχή μου. Εδώ ο Θεός Φίλος όχι απλώς παρηγορεί τον πιστό στις δοκιμασίες, αλλά βουτά ο ίδιος μέσα στον ανθρώπινο πόνο και συμπάσχει ολοκληρωτικά και όχι μόνο αυτό, αλλά αδειάζει και τον πόνο από την ψυχή του. Εδώ βλέπουμε μια διαδικασία πνευματικής κάθαρσης. Ο Θεός δεν είναι απόμακρος, αλλά σπέβδει με αγάπη προς τον άνθρωπο που υποφέρει και αδειάζει όλο τον πόνο, αφήνοντας την ψυχή ελεύθερη και ανακουφισμένη. Εσύ γέμισες ελπίδα τα όνειρά μου και γίνες ο φάρος να φωτίζεις τη ζωή μου. Εδώ βλέπουμε τα όνειρα του ανθρώπου μετά τη Θεία Επίσκεψη να ζωντανεύουν ξανά και να γεμίζουν ελπίδα, κάτι που απομακρύνει από τον άνθρωπο την απογοήτευση και την απελπισία.
Ο Θεός γεμίζει με ελπίδα τον άνθρωπο, τον αναγεννά και γίνεται ο φάρος που φωτίζει την ψυχή. Γίνεται ο καθοδηγητής του και ο προστάτης του από τους κινδύνους. Η ζωή του ανθρώπου μπορεί πολλές φορές να μοιάζει με τρικυμισμένη θάλασσα ή σκοτεινή νύχτα, αλλά η παρουσία του Θεού προσφέρει σταθερό προσανατολισμό. Γίνεται ο φάρος που όχι απλά φωτίζει, αλλά προειδοποιεί για τους κινδύνους και οδηγεί με ασφάλεια στο λιμάνι, δηλαδή στη ψυχική γαλήνη και στη σωτηρία. Ο Θεός δεν φωτίζει μόνο το δρόμο, αλλά και την ίδια την ψυχή. Αυτό σημαίνει ότι η αλλαγή ξεκινά από μέσα. Όταν η ψυχή είναι φωτισμένη, ο άνθρωπος μπορεί να δει καθαρά την αλήθεια και να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες και τα προβλήματά του με εσωτερική ωριμότητα, ηρεμία και καθαρό μυαλό. Τέταρτη στροφή. Δεν ακούμπησες ούτε μια πληγή να μη πονέσω. Εδώ ο στίχος υποδηλώνει ότι ο Θεός δεν ενεργεί με βία ή με τρόπο που προκαλεί επιπλέον πόνο. Η παρέμβασή του είναι τόσο λεπτή και γεμάτη αγάπη που ο άνθρωπος νιώθει τη θεραπεία χωρίς επιπλέον πόνο. Δεν έλειψες ούτε μια στιγμή για να αντέξω. Εδώ ο στίχος παρουσιάζει τη διαρκή παρουσία του Θεού στη ζωή του ανθρώπου και τη δύναμη που εκείνος δίνει για να αντέξει ο άνθρωπος στις δοκιμασίες. «Είχες αφήσει την ψυχή σου στην καρδιά μου». Εδώ υποδηλώνεται το κήρυγμα του Ευαγγελίου από τον Χριστό. Ένα κήρυγμα από την ψυχή του Θεού που αφέθηκε στην καρδιά του ανθρώπου για να πορευτεί στη ζωή, να αντέχει τις δυσκολίες και να οδηγείται στη σωτηρία. «Για όλες τις ώρες που ήσουν μακριά μου». Τα λόγια του Ευαγγελίου είναι η μόνιμη παρακαταθήκη στην καρδιά του ανθρώπου που μετά την ανάληψη του Χριστού αποτέλεσε τη ζωντανή παρουσία του Θεού μέσα στη ζωή του ανθρώπου μέσα από την τήρηση του Ευαγγελίου. «Και τώρα αφήνεις την καρδιά σου στην ψυχή μου να νιώθω πάντα τους σφιγμούς σου στη ζωή μου». Εδώ ο στίχος υποδηλώνει τη βαθιά σύνδεση μεταξύ θείου και ανθρώπινου. Οι σφιγμοί της καρδιάς του Θεού γίνονται ένα με τους σφιγμούς του ανθρώπου μέσα από την καρδιακή νοερά προσευχή. Εδώ το ποίημα καταργεί την απόσταση. Ακόμα και όταν ο Θεός είναι μακριά, είναι βαθιά μες στην καρδιά και εκδηλώνει την παρουσία του σε κάθε σφιγμό. Ο Θεός δεν είναι απλός επισκέπτης, αλλά γίνεται ο παλμός που κρατάει τον άνθρωπο ζωντανό. Πέμπτη στροφή. Εσύ δεν χρειάστηκε να ακούσεις τη φωνή μου για να έρθεις. Ο Θεός γνωρίζει τις ανάγκες του ανθρώπου πριν καν αυτές εκφραστούν. Αφού γκράζεται την ψυχή και τον εσωτερικό στεναγμό του ανθρώπου, αποδεικνύοντας ότι η σχέση μαζί του δεν είναι τυπική, αλλά υπάρχει ισχυρή καρδιακή σύνδεση. Ο Θεός δεν είναι μία αφηρημένη έννοια, αλλά ένας αληθινός φίλος που προστρέχει στον ανθρώπινο πόνο πριν καν αυτός εκφραστεί με λέξεις. «Εσύ δεν χρειάστηκε σε κάθε καταιγίδα να κρυφτείς». Εδώ η καταιγίδα υποδηλώνει τις δοκιμασίες, τις δυσκολίες και τους πειρασμούς. Συχνά οι άνθρωποι λυγίζουν μπροστά στις δύσκολες καταστάσεις και απομακρύνονται μεταξύ τους στις δοκιμασίες, αλλά ο Θεός φίλος είναι αυτός που είναι παρόν σε κάθε καταιγίδα και δεν κρύβεται, προσφέροντας στον άνθρωπο σταθερότητα και σιγουριά. «Άπλωσε στην αγάπη σου καταφύγιο μη ραγίσω». Εδώ η αγάπη του Θεού είναι καταφύγιο για τον άνθρωπο και τον σκεπάζει προστατευτικά για να μην ραγίσει η ψυχή του, για να μην καταρρεύσει ψυχολογικά ή πνευματικά. «Στέρεψες μέσα μου κάθε πόνο πηγή να μην δακρύσω». Εδώ η αγάπη του Θεού όχι απλά θεραπεύει τον εσωτερικό του ανθρώπου, αλλά και στερεύει κάθε πηγή που δημιουργεί πόνο στην ψυχή. Ο Θεός απαλλάσσει την ψυχή από την αμαρτία που σταλάζει στην ψυχή τη θλίψη, το κενό και την πνευματική οδύνη. «Να μην δακρύσω». Να μην χάσει η ψυχή την πνευματική ένωση με το Θεό, γιατί τότε τα δάκρυα που θα ακολουθήσουν θα σημαίνουν το θάνατο της ψυχής. Έκτη στροφή. «Και τώρα ανοίγεις διάπλατα την αγκαλιά σου». Εδώ, μετά τη θεραπεία της ψυχής από τον πόνο και την αμαρτία, ο άνθρωπος βιώνει την αγκαλιά του Θεού. «Να με σκεπάζει ζεστή φωτεινή ματιά σου». Βλέπουμε εδώ την πλήρη ένωση όπου ο πόνος εξαφανίζεται και η ψυχή αναπαύεται στην αγκαλιά του Θεού.
που δεν αφήνει ίχνος σκοτάδι στη ζωή μου. Μέσα από αυτή την αγκαλιά του Θεού, κάθε θλίψη ή φόβος έχει φύγει μακριά. Κάθε σκοτάδι έχει διαλυθεί. Κι ούτε ένα δάκρυ να κυλήσει στην ψυχή μου. Ο Θεός στερεύει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου την πηγή του κακού που έφερνε δάκρυα στην ψυχή. 7η στροφή. Εσύ δεν χρειάστηκε να ακούσεις τη φωνή μου για να έρθεις, γιατί πάντα ζεις βαθιά μες στην καρδιά μου. Εδώ η σχέση Θεού ανθρώπου είναι παντοτινή και δεν χρειάζεται κλειδί για να ξεκλειδώσει την καρδιά, αλλά βρίσκεται μόνιμα μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και αναδύεται μέσα από τα βάθη της ύπαρξής του. Εσύ δεν χρειάστηκε σε κάθε καταιγίδα να κρυφτείς, γιατί ήσουν πάνω από τα σύννεφα και στράγγιξες τη λύπη μακριά μου. Το ότι ο Θεός βρίσκεται πάνω από τα σύννεφα σημαίνει ότι βλέπει τη συνολική εικόνα της ζωής μας, εκεί που εμείς βλέπουμε το σκοτάδι της τρέχουσας δυσκολίας. Στράγγιξες τη λύπη. Εδώ το ρήμα στράγγιξες υποδηλώνει ότι ο Θεός αφαιρεί ολοκληρωτικά τη λύπη από τη ζωή του ανθρώπου. 8η στροφή. Δεν σου έδωσα ποτέ κλειδί να ξεκλειδώσει την καρδιά μου για να μπεις, γιατί σε σένα ανήκει η καρδιά μου. Εδώ βλέπουμε το ολοκληρωτικό δώσιμο του ανθρώπου στο Θεό. Η καρδιά του ανθρώπου ανήκει σε εκείνον που την αναγέννησε και την ξεκλείδωσε χωρίς να προκαλέσει πόνο. Δεν σου έδειξα ποτέ ένα δρόμο να με βρεις. Εδώ ο άνθρωπος δεν ακολουθεί το δικό του θέλημα, αλλά αφήνει τον Θεό να εφαρμόσει το θείο του σχέδιο στη ζωή του ανθρώπου. Γιατί εσύ πάντα ήξερες που είναι η αγκαλιά μου. Εδώ δηλώνεται η παντογνωσία του Θεού, το ότι είναι ο μόνος που ξέρει ποιο είναι το καλό για τη ζωή του ανθρώπου. Εδώ η φιλία με το Θεό εκφράζεται ως μία κατάσταση διαρκούς κοινωνίας. Ο Θεός είναι ο φίλος που κατοικεί πάνω από τα σύννεφα, αλλά ταυτόχρονα βαθιά μες στην καρδιά. Ο Θεός ξέρει που να βρει τον άνθρωπο, γιατί ο άνθρωπος έχει πλαστεί για να τον αναζητά. Αυτό μας θυμίζει μία φράση από το βιβλίο του αρχιμανδρίτη Σεραφείμ Αλέξιεφ, «Το λησμονημένο φάρμακο, το μυστήριο της μετανοίας». Ο Θεός έφτιαξε ένα κόσμο για να κατοικήσει ο άνθρωπος και έναν άνθρωπο για να κατοικήσει ο ίδιος ο Θεός. Το ποίημα θυμίζει τη διδασκαλία των σύγχρονων γερόντων, όπως του Αγίου Πορφυρίου, οι οποίοι τόνιζαν ότι η σχέση με τον Χριστό πρέπει να είναι σχέση φιλίας και απόλυτης εμπιστοσύνης, χωρίς φόβο ή τυπικότητες. Τέλος, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι το βιβλίο μου «Φίλοι στα φύλλα της καρδιάς» κυκλοφορεί από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης δίπλα στον Άγιο Μινά, καθώς επίσης και τα δύο προηγούμενα βιβλία μου «Ξημερώνει ελπίδα» και «Το γιατρικό σου χέρι». Μπορείτε επίσης να τα παραγγείλετε ηλεκτρονικά μέσω του e-shop του βιβλιοπωλείου στο bookstore.iac.gr. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Καλή συνέχεια σε όλους.

Βηματισμοί στο φως. Απαγγελίες και αναλύσεις ποιημάτων από τις ποιητικές συλλογές της καθηγήτριας φυσικής Παρασκευής Νηπηράκη. Επιμέλεια παρουσίαση Παρασκευή Νηπηράκη.

Δημαρχήν Ανήφη, του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Διαβάζει ο Ανδρέας Χατζηδήμου. Τριάντα τόσα κομμάτια καράβια είχαν καταπλέψει στο λιμένα. 10 μεγάλα βρύκια, γολέτες 12 και 2 ή 3 μπάρκα ή τρικάταρτα και χωριστά άλλα μικρότερα, κότερα, βρατσέρες και λόβερ. Και τότε ο Μακαρίτης ο Γερογιαλέδης, ως της ήτος φόδερ εναντίος εις την Ινδέαν, διήν είχον παραταχθεί ως εις ναυμαχίαν όλα τα σκάφη ταύτα, έλεγε πρόστινα άλλων νεότερων ομόφρονά του, εν παλαιών δίστιχων. Ήρθαν τα θροπάκια απ' τα καραβάκια. Όλε επαλαιέ ναυτικέ οικογένειε του τόπου, Μαϊμπέι, Γιακουμπέι, Κουμπέι, Χανέι, Μολεγονέι, Μουμπέι, και ο διηγούμενος ταύτα επρόσθεται Μπουλμπερέι, Αστραφτέι, Μπουμπουνέι και Καρουτέι, Σταχτέι, Σπουρνέι, Καπνέι και λοιποί, είχαν βάλει πείσμα ότι έπρεπε να εκλεχθεί εξάπαντος εις την επικειμένη δημοτική εκλογή ως άρχον του τόπου ο κύριος Νίκος Αγκούδης, νεαρότερος δικηγόρος της τελευταίας σκοπής, νεοτεριστής, ερωτήλος, φιλόκοσμος και φιλόδοξος εις άκρον, κομαστής και κιθαροδός. Έπαιζε κριθάρα κατά την φράση του διωματάρη Ρίγα, ενός των θερμών υποστηριχτών του, και ο μόνος κατάλληλος δια να δοξάσει τον τόπον. Και ήτο το όντι βέβαιον ότι θα εξελέγετο με τόσην φοβεράν επιστρατείαν ναυστολιών και πληρωμάτων. Άμα οι αντίθετοι είδων την μεγαλόσωμον ναυτικήν ακρίδα ή την αγέλην αυτήν των ορναίων των θαλασσινών, εσκύψασαν εις το λιμένα, ήρχισαν εν χορό να τραγουδούν το πολύ μαυρί λαπλάκωσε. Όλο σχεδόν ο ιστιοφορών στο λίσκος της μικράς νήσου είχεν επιστρατευθεί. Εν μόνον μεγάλο καράβι, του καπετάν Αλέξη του Παγούρη, ευράδινε να φανεί και δεν εφαίνεται εις την γενική συνάντηση των σκαφών των ξυλίνων. Το επερίμεναν από ημέρας εις ημέραν να φανεί. Ισμάτι. Δεν ήλθε διόλου του εκλογικού αγώνος, δεν ήλθεν ούτε την παραμονή της εκλογής, δεν ήλθεν ούτε εις τα επινίκια, αλλά ούτε μετά τας εκλογάς ποτέ ήλθε. Ισμάτιν, η καπετάνισσα, η αρχόντο, η γυνή του Αλέξη Παγούρη, έβγαινε πάσαν πρωίαν και πάσαν εσπέραν εις το ηλιακωτόν δώμα, ανάμεσα εις τους 2 και 3 κομψούς και λεπτούς κύωνας, τους υποστηρίζοντας την στέγην, και ίστατο εκεί, ώρας, με τον ναυτικόν και άλλοι εις το όμα, αγναντεύουσα το μακρόν πέλαγος, εξετάζουσα τα κύματα και διερευνώσα με το βλέμμα τα χαριτωμένα νησάκια, τους μεμακρυσμένους βράχους και τα σπηλιάδας. Ίχνος ιστίου δεν έβλεπε πουθενά, ούτε ως πτερών γλάρου, ούτε ως λοφιάν πάπιας, ούτε ως και κρύφαλον καλικαντζούνας, ούτε όπισθεν των χθαμαλών σκοπέλων, ούτε πέραν της Μπούτας, ούτε εκείθεν του Καλαμακιού, ούτε προς την Ανατολικήν, ούτε προς την Δυτικήν ακτήν. Και επανήρχετο εν αθυμία η γυνή στον θάλαμόν της και κατέθετε το κιάλι το άχρηστον και έτρωγε το πικρόν δείπνον της εν συντριβή και ανεκλίνετο εις τον σκληρόν καναπέν της εν αγωνία. Και το μόνη εις το ωραίον κοψόν σπίτι της η αρχόντο, αυτή και η 20ετής ανεψιά της, η Φλωρού, την οποίαν είχε υιοθετήσει μη έχουσα θυγατέρα, επειδή τους 2 ιούς της, τον Αργύριν και τον Κότσον, τους είχε μαζί τους το καράβι ο πατήρ των. Κι κομψή ακρινή οικία, μάρτης της φιλοκαλίας του κτήτορός της, ίστατο εκεί επάνω, εις τα σχηναδέικα, επί αμβλίας προβλήτως προς τον γυαλόν του επάνω μαχαλά, εις την γωνία ακριβώς μεταξύ 2 κολπίσκων και ύπερθεν του παλαιού μόλου με τους βράχους τους Σπαρτούς, επί των οποίων ανεγινώσκοντο ακόμη κατά την παράδοση ή την πρόληψη τα γράμματα του Θεμιστοκλέους προς τους Ίωνας της Μικράς Ασίας, προτρέποντος αυτούς να αποταχθώσει των μισήτων βάρβαρων και προσέλθωσιν εις την γλυκίαν Ελλάδα την μητέρα των.

πώς να παρηγορηθεί η αρχόντο δια την απουσία του συζύγου της, αφού ήτο εκ των προτέρων γνωστών ότι ούτως, όπως και όλοι οι πλοίαρχοι, είχε δώσει υπόσχεση να έλθει εις τας εκλογάς. Ιδού ήτο Παρασκευή. Εξημέρωνε το Σάββατον, την μεθαύριον θα επανέτελε η Κυριακή, ημέρα των εκλογών, και το καράβι δεν εφάνει. Η καπετάνισσα, καθώς λέγει το παραμύθι, έμβαινε και έβγαινε και βαριανά στέναζε. «Μάνα», της λέγει μετά πολύ δισταγμόν η ανεψιά η ψυχοκόρη της. «Ακούς, τι άκουσα να λένε, πως η γριά η Γκότσενα που είναι μάγισσα». «Ξορκισμένη να είναι παιδί μου», υπέλαβε η αρχόντα. «Μα ακούς, μάνα», επανέλαβε η κόρη, επειδή αφού άπαξ ήρχισε νηστάνε τον την τόλμη να εξακολουθήσει. «Δεν ακούω τίποτα», είπε ναυστηρός η αρχόντα. Η κόρη αποδακώθη και σιώπησε. Με τα μίαν ώραν, αφού είχε σηκωθεί από το πικραμένον δείπνον της η καπετάνισσα, πριν σηκωθεί να κάνει την προσευχή της δια να πλαγιάσει, έφνης της λέγει. «Τι έλεγες, Φλωρού, για την γριά Γκότσενα τη μάγισσα?» «Ναι, αλήθεια, μάνα. Του ραχιώτη το καράβι, ακούς, όπου έλειπε καιρό και καιρό, κι ήταν φόβος, δεν ήθελε η ραχιώτη να ακούς, να πάρει την Γκότσενα να της κάνει τα μάγια μέσα στο αυγό, να ειδεί με τα μάτια της η καπετάνισσα αν ίσως είναι καλά το καράβι ή όχι. Και τότε η Γκότσενα της λέει και αν φοβάσει τα μάγια, πέσε στα θεωτικά. Παρέ ένα κορίτσι απάρθενο, αθώ, ως 11 χρονών να είναι, κατέβασε ένα κόνισμα από το κονοστάσι, δώστης το στα χέρια να το κρατεί ώρα πολύ και να το κοιτάζει ατράνταχτα, χωρίς να ξεκολλήσει μήτε στιγμή από το κόνισμα το μάτι. Και τότε το κορίτσι θα φωτιστεί και θα το ρωτήσεις τι βλέπεις. Και εκείνο θα σου πει βλέπω το και το. Ή βουλιαμένο είναι το καράβι ή αβούλιαχτο. «Δάκω στη γλώσσα σου», είπε η αρχόντα. «Ναι, ο λόγος το λέει. Έτσι της είπε η Γκότσενα και έτσι έκαμε ραχιότενα. Επήρε το κορίτσι του καπετάν Λιμπέριου, τυχή, που είναι ως 11 χρονών. Καθαρό, αθώ, όπως της είπε η Γκότσενα. Και της έβαλε το κόνισμα στα χέρια και κάθισε και το κοίταζε μια ώρα. Και ύστερα την ερωτά, τι βλέπεις, και της είπε. Βλέπω το καράβι παραμενίζει με πρίμον καιρό, με τα πανιά φουσκωμένα, και ο καπετάνιος στο τιμόνι κατά δω έχει την πλώρη. Και αληθινά σε 3 μέρες ήρθε το καράβι. Το θυμάσαι, μήνας είναι από τότε». Η αρχόντο με τα μικράν σκέψην είπε, «Πας να τη φωνάξεις. Ποια ατυχή του καπετάν Λιμπέριου τέτοια ώρα έρχεται? Τι ώρα είναι? Οι κότες τώρα κάτιασαν. Πώς να πάω, μάνα, φοβούμαι. Βγαίνω στο παραθύρι και σαγναντεύω. Σε φυλάω με το μάτι. 3 πόρτες παραπέρα είναι. Ας πάω». Η κόρη εξήλθε. Κατέβη στον δρόμο και η θεία της ίνιξε το παράθυρο και την ενεθάρρυνε. Με τα 5 λεπτά ήκουσε την φωνή της όπου εκάλει την μικράν κόρη του καπετά Λιμπέριου. «Χι, χι. Τι είναι, ποιος φωνάζει? Κατέβα να σου πω». Ήκουσε μικρών θόρυβων, συνεννοήσεις, φωνάς της παιδίσκης από τον δρόμο, της μητρός της από τον μπαλκόνι και μίαν τελευταίαν παραγγελίαν. «Ας είναι, πήγαινε, να έρθεις γλίγορα». Και με το λίγα λεπτά οι δύο κορασίδες ανέβαιναν τρέχουσε τα σκαλοπάτια της οικίας του καπετάν Αλέξη.

Η χ ή το χλωμή, λευκή και λεπτοφυής εις άκρον. Ταχαίως εξετελέστη το πείραμα. Η μικρά παιδής και επί ώραν εκράτη εν εικόνισμα της Παναγίας με τας δύο χείρας της. Εν τω μεταξύ, η καπετάνισσα η Λιμπέριανα, είτε διότι εδισχέρενεν εκ της παρατηνωμένης απουσίας του θυγατρίου, είτε μάλλον διότι επεθύμει να είναι και αυτή παρούσα εις την διεξαγωγή της μαντίας, έφτασεν εις την οικία της Παγούρενας. Με τα όραν ικανήν, όταν η Αλέξανα καθημένη αντικρίτης μικράς, είδε κάπως τα όματά της να ελοπίζουν από κούρασιν η Ζάλιν, την ερωτά. «Τι βλέπεις?» «Βλέπω», απήντησε η παιδίσκη, «ένα καράβι. Βλέπω σύννεφα πολλά, θολά, τρεχούμενα, ανακατωμένα. Φουσκοθάλασσα, τρικυμία, θεόρατα κύματα που χτυπούν απάνω στους βράχους, στον κάβο, στην ακρογιαλιά». «Και πώς το βλέπεις το καράβι?» ρώτησε με κομμένη αναπνοή η αρχόντο. «Το καράβι, σύντριμα και τρομάρα. Αχ, κι ένας, δυο, τρεις νομάτι που πλέον. Του συνεπέρνει το κύμα. Ύψος ένα αλληλοδιαδόχος τρεις δαχτύλους της δεξιάς χειρός της. Τους χτυπάει η θάλασσα πάνω στα βράχια που πολεμούν να πιαστούν. Τους αρπάζει ξανά πίσω το κύμα, πάλι τους πετά εμπρός, τους χτυπά, πω, απάνω στα γκρίφια. Κι οι νομάτι ζαλισμένοι, μισοπνημένοι, μισοσκοτωμένοι, δεν μπόρεσαν να πιαστούν. Βουλιούν, βούλιαξαν, πάνε, άμοροι έγιναν. Οι δυο επήγαν στο πάτο κάτω, κι ο ένας, ακίνητος, με γρουλωμένα μάτια, φαίνεται σαν να γλυκοκοιμάται απάνω σε μια αναμουδιά μικρή, ως τρεις πιθαμές, ανάμεσα σε δυο ολόμαυρους βράχους. Το σιδά, ως τρεις πιθαμές. Έκαμε το αριστερό χέρι της σχήμα ως να εμέτρει.

τέλος διεξήχθη πανηγυρικός η εκλογή. Ο υποψήφιος της νέας εσοδείας επήρε το διπλάσιο των ψήφων από τον παλαιόν, των πολύ φημισμένων άλλοτε και ισχυρών αντιπαλών του. Εορτάστησαν με ενθουσιασμού τα επινίκια. Χαρά και αγαλίασης μεταφθόνων σπονδών επέπεσαν εις την αγοράν, εις τα αλόνια και τα λιβάδια, όπου έως τότε έβοσκον ησύχως τόσα άκακα χτίνη. Όλος ο συμμαχικός στόλος εσημεωστολίστη, ποικίλα λαλούμενα, βιολιά και λαγούτα. Γύφτη με κλαρινέτα, φυσώντες και χορεύοντες, επίδησαν ή λάλαζαν, εκυβίστησαν, προεξάρχοντες της βαξικής πομπής. Γυναίκες εχρεμέτησαν από τη μέθητον και παιδεία ολολόλιζαν από τη λαχθάραντον, από τους δρόμους και από τα πρόστοα και τα στέγα στρέχοντα, εις τα πλευρά και εις την ουράν της λαϊκής πλημμύρας, αγέλης. Είχον βεβαίως δίκαιο να χαρώσουν τόσον. Ο νέος δήμαρχος έμελεν όπως έγραφεν εις το πρόγραμμά του, δημοσιευθέν εις την παλήριαν της Χαλκίδος και εις το μη χάνεσε των Αθηνών, να κατορθώσει πολλά και μεγάλα έργα. Εν πρώτης, απόφαση είχε να κατεβάσει από το βουνό την βρύση του προφήτου Ηλίου, να την εγκαθιδρύσει εις την μικράν πόλη. 20.000 δραχμών εισόδημα είχε ως έγκιστα ο Δήμος. 500 τουλάχιστον χιλιάδες θα χρειάζονται δια να κατορθωθεί το μεγαλεπίβολον έργων, ώστε να πάψουν πλέον οι εκλογείς του πίνοντες νερών από τα φρέατα. Ας ήσαν ταύτα φλεβόδι και λίαν υγιεινά. Τι θα του εκόστιζε του νεαρού εκλεκτού τον να έβρει κάπου 500.000 δια να το εκτελέσει? Προσέτει, ο νέος δημοτικός άρχον θα ίδρυεν εις τον τόπον εταιρείαν αλληλοβοηθείας μεταξύ των ναυτικών. Προς τούτο, όλοι οι πλοίαρχοι, αλλά και δια να τον αποζημιώσουν, διότι θα έχανεν ο άνθρωπος την πελατεία του εις την έδρα του πρωτοδικείου, προκατέβαλον χιλιάδας δραχμών εις χείρας του. Και η μεν αλληλοβοήθεια ποτέ δεν εξετελέστη, και η κρίνη του προφήτου Ηλίου έμεινε δια πάντοτε εις το βουνόν, όπου ήτο. Εις δε το μη χάνεσαι, δημοσιεύθη μετά την Ασμήνας, ότι ο μεγαλοπράγμων δήμαρχος, κύριος Νι Αγκούδης, κατασκεύασε τρεις ωραίας οδούς διασχίζουσα στην ίσον, εξών η μία άγιη στην Μακεδονία, η δευτέρα προς την παλαιάν Ελλάδα και η τρίτη εκβάλλει στην θάλασσα. Εφώτισε προσέτη την πόλην δια 13 φανών, δια να βλέπουν τη νύχτα όλοι οι νυχτοβάτε και δια να γκρεμοτσακίζονται την αυγήν όλοι οι εργατικοί, όσοι θα εξύπνουν πολλά πρωί δια να απέλθωσιν εις το έργον των. Τέλος, αφού κατόρθωσεν όλα ταύτα, ο νέος δήμαρχος επήρε την κιθάραν του και έπλευσεν εις την απέναντι νήσον, όπου εφημίζεται ότι υπήρχον πλούσιοι ενήφε. Διοργάνωσεν εκεί, επειδή αυτός προεξήρχεν ως κιθαροδός και ορχιστής, κόμους και πανηχίδας με την νεολαίαν του τόπου, όλη τη νύχτα έπαιζε κριθάρα, καθώς έλεγε ο διωματάρης, και έμελπε μερακλείδικα τραγούδια. Μία ορφανή πλουσία δεν υπόρεσε να βαστάξει στην γλύκα και στο πάθος της κιθάρας και με το λίγον καιρόν συνήφθη αραβών και ήτα ετελέστη ο γάμος. Εν τω μεταξύ, η πτωχή αρχόντο, η χείρα του πνιγέντος πλοιάρχου, έκλαιε των σύζυγων και τους υιούς της και η πλοίαρχη έκλαιον τας προκαταβολάστων. Και πέραν του πελάγους εις την αντικρινή νήσον αντίχουν άσματα γαμήλια, βαχικά. Ο λίγων κατολίγων, αφού συνεπληρώθη η τετραετία του, ο κύριος Νίκος Αγκούδης μετεκόμισε την δημοτικότητά του, την φιλοπατρία και όλα τα προγράμματά του εις την πέραν μεγάλη νήσον και έπαυσε πλέον να παίζει κριθάρα και να κατεβάζει από το βουνόν εις την πόλην την βρύση του προφήτου Ηλίου.

Ο Ευηθός, του Ανδρέα Καρκαβίτσα. Διαβάζει ο Ανδρέας Χατζηδήμου. Ήταν της Παναγιάς της Καψοδεματούσας, τον Αλωνάρη. Η παπαδιά από βραδύς είδε όνειρο κακό. Ξημέρωνε Κυριακή και της Κυριακής το όνειρο, ίσα με το μεσημέρι ξεδιαλύνει. Το έλεγε του παπά της και έτρεμε σαν το φιλοκάλαμο η φτωχή. Μα ο παπάς δεν έπαιρνε από τέτοια. «Σώπα βλοημένη με τα όνειρά σου», της έλεγε. «Πώς να σωπάσω, παπά μου. Το είδα ολοφάνερο. Το σπίτι έπεσε, εσύ σκοτώθηκες, εγώ έμεινα έρμη και απομόναχη. Γύριζα μέσα στα κρύα του χειμώνα ξόζαρκη και μάζωνα μπουκιά σε μπουκιά το ψωμί». Και έτσι λέγοντας δερνόντανε και έκλαιγε η παπαδιά. «Ντακ, ντακ, ντακ, ντακ», ακούστηκε εκείνη την ώρα η βραχνιασμένη φωνή του σήμαντρου πέρα στουμάζει. Ήταν ώρα για τη λειτουργιά. «Ού να μου χαθείτε τσακάλια, που θέλετε και κλεισιά», είπε με περιφρόνηση ο παπάς ετοιμάζοντας τα σύνεργα της δουλειάς. «Πήγαινε στη λειτουργιά σου, παπά μου. Τέτοια ημέρα σήμερα δεν κάνει να πιάσει δουλειά», του είπε μισοκλαίοντας η παπαδιά. «Άφηνε με, παπαδιά. Άφηνε με ήσυχο. Σήμερα τα ύβρα τα άλογα, σήμερα θα λωνίσω. Και ας είναι και λαμπρή. Τον καιρό δεν τον έχουμε πάντα στο χέρι, μόνο βάλε ψωμί στο τράστο και σώπα». «Σκιάζομαι, παπά μου. Το είδα ολοφάνερο το όνειρο. Το σπίτι έπεσε, εσύ σκοτώθηκες». «Μορβάλε ψωμί στο τράστο και άσε με μη βλαστημίσω», την έκοψε άγρια ο παπάς. Και τα ξανθά του τα γένια έτρεμαν από το θυμό. Εκείνη κατάπιε τα δάκρυά της και δεν είπε τίποτα. Ήταν καλή γυναίκα η καημένη. Λόγο δεν ήξερε να γυρίσει στον άντρα της. Ωστόσο εκείνος ετοιμάστηκε για καλά. Φόρεσε τα κοντά του τα ράσα, έβαλε ένα μάλινο σκουφάκι στο κεφάλι, έδεσε με ένα σκηνή τη μέση του, κρέμασε το τράστο με το φαγί στον ώμο του, πήρε το χοντρό ραβδί του και έφυγε χωρίς ούτε γεια σου να υπεί στην παπαδιά που τον έβλεπε με θλιμμένη ψυχή. Ο Παπαβασίλης ήταν από τα χωριά της Γαστούνης, από την Καλαβή, την πατρίδα του Παρασκευάτου Αρχιλιστή. Πριν ρασοφορέσει ήταν άνθρωπος του Σκηνιού και του Παλουκιού. Τα χωριά έτρεμαν στο όνομά του. Έδερνε και έγδινε, έγδινε και έδερνε, ολιμερής. Ακόμη και τη γυναίκα του αρχοντοθυγατέρα με το όνομα την πήρε κλεφτή. Άξαφνα του βουλήθηκε να γίνει παπάς. Οι φρόνιμοι το έβλεπαν σαν δύσκολο. Μα εκείνος... «Ποιο?» έλεγε κουνώντας το κεφάλι. «Σε λίγες μέρες τα βλέπετε». Και αληθινά. 100 τάλαρα και 2 ζευγάρια χήνες στον δεσπότη και τέλειωσε τη δουλειά του. Ο Παπαβασίλης διορίστηκε εφημέριο σε 4 χωριά. Ζόγκα, Ζουλάτικα, Μάζι και Ρετούνι. Κάθε Κυριακή λειτούργα και σε ένα χωριό. Οι χωριάτες, διψασμένοι από παπά, έκαναν όλα του τα θελήματα. Μα εκείνος δεν ήταν για τέτοιο αξίωμα. Περίπεζε θεούς και ανθρώπους. Γιορτή καθημερινή, ένα το είχε. Τώρα καθώς έφτασε στα λόνι, έπιασε και λεμάριασε τ' άλογα. 6 άλογα φαλάγγια. Έπειτα τα έδεσε στο στιγερό. Γύρω τα χερόβολα ήταν απλωμένα και έτοιμα για τον αλόγων τις οπλές. «Άπλα, άπλα, άπλα», φώναξε. Και έσκασε στον αέρα το μακρύ καμουτσίκι του. Τα άλογα στη φωνή του αντριεύτηκαν. Έσπρωξε ένα τάλο και έπειτα ρίχτηκαν όλα μπροστά. Γύριζαν και πατούσαν τα στάχια με τα πόδια τους και εκείνος από πίσω έσκαε το καμουτσίκι και φώναζε άγρια. «Άπλα, άπλα, άπλα». Το αλόνι έτρεμε στο πάτημα των αλόγων. Ο κάμπος βούιζε στη φωνή του παπά. Ο ήλιος ανέβηκε με σουρανής. Μα τι ήλιος. Αυγό έψινε στην αντιλιάδα του. Τα άλογα ήρθαν και απόκαμαν. Το πετσί τους έλαμπε καθρέφτη στον υδρότα. Το ρουθούνι τους φυσωμάναε σαν φυσερό. Φρούμαζαν, χλιμιντρούσαν και έτρεχαν γύρω στο στιγερό. Το άχυρο τριβότανε κάτω από τα πόδια τους. Το σιτάρι πεταγόταν ολόγυρα σαν σκλήθρες χρυσάφι. Και ο παπάς με το καμουτσίκι στο χέρι, πότε έτρεχε πίσω από τα άλογα, πότε στεκότανε ανασένοντας βαριά και κοπιασμένα. Η σκούφια του φύγε από το κεφάλι και τα δασόμαλα έπαιζαν με τον άνεμο τρελά. Και τα μακριά γένια του έσταζαν βρουνιά τον ιδρώτα. Μα εκείνος πάντα έτρεχε φωνάζοντας. «Άπλα, άπλα,
«Απλά!» Και άμα έβλεπε κανένα άλογο να κοντοστέκεται, άρχιζε αμέσως τις βλαστήμιες. Κατέβαζε ο άθεος όλα τα καντήλια. «Θες δε θες, Παναγιά», λέει, τρέμοντας από λύσα, «εγώ θα λωνίσω σήμερα και θα ξεσηκωθώ. Δεν είμαι γυναίκα να φοβηθώ τα όνειρα». Και έσπρωξε έξω από το αλόνι τα σκασμένα τάλογα. Έπειτα έπιασε ο ίδιος την άκρη του σκηνιού και σκάζοντας το καμουτσίκι άρχισε να γυρίζει μαζί με τ' άλλα. «Άπλα, άπλα, άπλα», ούρλιαζε αδιάκοπα. Μα δεν γύρισε πολύ. Άξαφνα ακούστηκε μια βοή τρομακτική. Γυρίζει και βλέπει μακριά κάτι σαν κοπάδι πρόβατα κάτασπρα. Όλα ερχόταν τρεχάτα κατά πάνω του. Και η βουή γινόταν δυνατότερη, σαν φουσκοθάλασσα που στέλνει τα κύματά της να χτυπήσουν τον βράχο. Σε λίγο κατάλαβε ο παπάς πως δεν ήταν πρόβατα παρά νερό και ερχόταν μανιασμένο απάνω του. Έζωνε τα λόνια. Άρπαξε το φτιάρι και άρχισε λιχνιστά να μαζώνει το σιτάρι στο στιγερό. Μα σαν είδε πως το νερό ζύγωνε ολούθε και τα άλογα τρομαγμένα κλωτσούσαν τη γη και ήθελαν να κόψουν το σκοινί, τα χρειάστηκε. «Ήμαρτον Θεέ μου», ψιθύριζε και έπεσε στα γόνατα. Μα ο Θεός δεν τον άκουε τώρα. Δεν ήταν καιρός. Τα λόνι κουνιότανε σαν βάρκα στην θάλασσα. Το νερό πλάκωνε περίγυρα. Μια πύχη τόπος έμενε γύρω στον παπά. Τώρα δεν ανέβαινε με βία. Βούιζε μονάχα και ψήλωνε σιγαλινά σαν νεκροθάλασσα. Εκείνος, κατάχλωμος, το κοίταζε και τα μάτια του κοκκίνησαν. Τώρα το νερό του έβρεξε τα πόδια. Ξαφνίστηκε. Γύρισε εδώ και εκεί τα μάτια, απελπίστηκε τέλεια. Κλώτσισε τη γη, δάγκωσε τα χείλη, ξέσχισε τα ράσα του. Έκαμε να λύσει τα άλογα να καβαλεί και να φύγει. Πού να τον αφήσουν τα άλογα να σημώσει. Είδε και απόειδε, ανέβηκε απάνω στο στιγερό. Έλπισε πως δεν θα έφτανε εκεί το νερό. Μα το νερό ανέβαινε. Ανέβαινε δίχως βουή τώρα. Δίχως φλίβισμα. Με κάποιο κρύο κίνημα φαρμακερού σερπετού. Έφτασε το στιγερό και άρχισε να ανεβαίνει, ώσπου έβρεξε πάλι τα πόδια του παπά. Τα άλογα φοβισμένα φρούμαζαν, κλωτσούσαν, πάλευαν και ψηλώνοντας το κεφάλι κατά τον κάμπο πέρα, χλιμίντριζαν θλιβερά, σαν να ζητούσαν βοήθεια. Τέλος, κατόρθωσαν να κόψουν το σκοινί, ρίχτηκαν στο πέλαγο και βγήκαν πέρα, παρετώντας έρμο και απελπισμένο τον παπά. Ωστόσο, το νερό έφτασε στη μέση. Έπειτα στα στήθια, έπειτα στους ώμους του. Εκείνος κοίταζε με ζηλιάρικα μάτια τον κάμπο μακριά. Εκεί δεν ήταν νερό. Έβλεπε τα λιβάδια πράσινα, τον ουρανό ασυγνέφιαστο, τα βουνά ήσυχα. Άκουε τα κοπάδια που γύριζαν στις θάνες, την φλογέρα του βοσκού, το γάβγισμα των σκυλιών. Τα γέλια, τις φωνές, τις χαρές, όλα τα άκουε. Τα πουλάκια που πήγαιναν να φωλιάσουν πέρναγαν τσιτσιρίζοντας απάνω από το κεφάλι του. Ντάγκ ντάγκ, ντάγκ ντάγκ, ντάγκ ντάγκ. Ακούστηκε πάλι το σήμαντρο του μάζι που σήμαινε τον Εσπερινό. Ο παπάς το άκουσε και ανατρίχιασε. Του φάνηκε πως νεκροσήμαιναν για δάφτωνε. Μα δεν έμεινε και πολύ στο βάσανο. Το νερό έφτασε στο στόμα. Έπειτα του έκλεισε τα μάτια. Ένα κύμα ήρθε μουγκρίζοντας και τον έριξε κάτω από το στιγερό. Τα άχερα και το σιτάρι απλώθηκαν για σάβανο απάνω από το υγρό μνήμα του παπά. Έτσι έσβησε η κολλασμένη του ψυχή. Μα εγώ δεν λυπούμαι τον παπά, παρά την παπαδιά την φτωχή. Την ίδια ημέρα έπεσε το σπίτι. Τα γίδια ψόφισαν. Εκείνη τρελάθηκε. Παράδειρε κάμποσον καιρών, ώσπου ήβρε μια πιθαμή τόπο και άπλωσε το βασανισμένο της κουφάρι. Μα εκεί που πνίγηκε ο παπάς, κάθε χρόνο, της Παναγιάς της Καψοδεματούσας, τον Αλονάρη, ακούονται χλιμιντρίσματα και ποδοβολητά και η φωνή του παπά να ουρλιάζει αδιάκοπα. «Άπλα! Άπλα! Άπλα!»

0: Ακολουθεί η εκπομπή Άρτος Ουράνιος. Προσεγγίσεις μεγάλων μορφών της Ορθοδοξίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρεσβύτερος Ελευθέριος Ξαγοραράκης. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού Μαρτυρία.
1: Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές. Σας καλωσορίζουμε στο νέο κύκλο ραδιοφωνικών συναντήσεων στα πλαίσια της εκπομπής Άρτος Ουράνιος. Συντροφιά, σε αυτές μας τις συνοδοιπορίες θα έχουμε για μία ακόμη φορά τις εκδόσεις Εμπλό. Αυτήν τη φορά όμως με το βιβλίο «Αργά βαδίζει ο Χριστός» του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς. Ο Χριστός βαδίζει αργά μέσα στην ιστορία. Αργά σαν βαθύ ποτάμι που κάποιο παιδί θα το νόμιζε ακίνητο. Αργά σαν το σιτάρι που το σπέρνει στο φθινόπωρο. Το χειμώνα νομίζεις ότι είναι νεκρό. Ακόμα δεν ήρθε η άνοιξη για το σπόρο του Χριστού. Ο δρόμος του είναι δύσκολος. Γι' αυτό βαδίζει αργά. Πορεύεται μέσα από λακκούβες αίματος, μέσα από το σκοτάδι των αμαρτιών και μέσα από τα αγκάθια των ληστών. Είναι στενός ο δρόμος του και πολλοί πεσμένοι αμαρτωλοί βρίσκονται στο γκρεμό και στις δύο πλευρές του δρόμου του. Εκείνος πρέπει να σκύβει και στις δύο πλευρές, να τους σηκώνει και να τους τραβά πίσω του και να περπατά προς τα μπρος. Γι' αυτό βαδίζει αργά. Βαδίζει αργά γιατί το πλήρωμά του είναι μακριά. Το πλήρωμά του εκτείνεται στα πέρατα της ιστορίας και η θέση του είναι στα έσχατα. Σύμφωνα με τον πατέρα Αλέξανδρο Σμέμαν, ο επίσκοπος Νικόλαος δεν είναι μόνο ένας μεγάλος σέρβος, αποτελεί για όλους τους Ορθοδόξους την έκφραση της ορθόδοξης πνευματικότητας και καταλαμβάνει περίοπτη θέση μεταξύ εκείνων που εργάζονται για να κάνουν αιώνια την ορθόδοξη πίστη. Προτού προχωρήσουμε αγαπητοί μας ακροατές μέσα στο πόνημα αυτό, ας διαβάσουμε και ας μοιραστούμε μαζί σας ένα σύντομο βιογραφικό για τον Άγιο Νικόλαο Βελιμίροβιτς. Ο Νικόλαος Βελιμίροβιτς υπήρξε επίσκοπος της Ορθόδοξης Σερβικής Εκκλησίας και με οικουμενικό κύρος, θεολόγος και παγκόσμια ακτινοβολία. Γεννήθηκε στο μικρό χωριό Λέλιτς της Δυτικής Σερβίας στις 23 Δεκεμβρίου του 1880. Παρακολούθησε το Ορθόδοξο Σεμινάριο του Αγίου Σάβα στο Βελιγράδι, από όπου και αποφύτησε το 1902. Κατά το 28ο έτος της ηλικίας του αναγορεύτηκε διδάκτορ θεολογίας του Πανεπιστημίου της Βέρνης. Το 1909 αναγορεύτηκε διδάκτορ φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου της Γενέβης και την ίδια χρονιά χειροτονήθηκε μοναχός. Το 1919 εξελέγει επίσκοπος Ζήτσας και το 1920 μετετέθη στην Επισκοπή της Αχρίδας, όπου και διεικόνησε μέχρι το 1934 που επέστρεψε στην Ζήτσα. Το 1941 οι Γερμανοί εισέβαλαν στο μοναστήρι της Ζήτσας, συνέλαβαν τον επίσκοπο Νικόλαο και τον περιόρισαν έγκλειστο στο μοναστήρι της Λιουμποστίνια. Αργότερα τον μετέφεραν στο μοναστήρι Βοηλόβιτσα, όπου κρατούνταν και ο Πατριάρχης Γαβριήλ Ντόζιτς και στη συνέχεια τον έστειλαν μαζί με τον Πατριάρχη στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Νταχάου, όπου υπέστη κακουχίες και βασανιστήρια. Μετά τον πόλεμο δεν επέστρεψε στην ήδη κομμουνιστική Ιουγκοσλαβία, αλλά κατέφυγε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου δίδαξε σε διάφορες ορθόδοξες χριστιανικές πανεπιστημιακές σχολές και σεμινάρια. Πέθανε τον Μάρτιο του 1956. Τα λείψανά του από την Αμερική μεταφέρθηκαν στο Λέλιτς στη Σερβία το 1991. Το Μάιο του 2003 η Ιερά Σύνοδος της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Σερβίας τον διακήρυξε Άγιο και τον ενέταξε στο αντιγειολόγιο της, τιμώντας την μνήμη του στις 18 Μαρτίου, όπου εορτάζεται η κοίμησή του, και στις 3 Μαΐου η μετακομιδή των λειψάνων του. Μετά από την σύντομη αυτή περιπλάνησή μας στα βιογραφικά στοιχεία του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, να ευχηθούμε σε όλους καλή ακρόαση και να περάσουμε στο πρώτο μέρος, στο πρώτο κεφάλαιο με τίτλο «Αργά βαδίζει ο Χριστός», για όσους προσμένουν με ανυπομονησία τη Βασιλεία του Χριστού.

Αργά βαδίζει ο Χριστός για όσους προσμένουν με ανυπομονησία τη Βασιλεία του Χριστού. Λέγει αυτό Σίμων Πέτρος, «Κύριε, πού υπάγεις?» Απεκρίθη αυτό ο Ιησούς, «Όπου εγώ υπάγω, ούδη να σε μηνή να ακολουθήσε, ύστερον δε ακολουθήσεις μη». Αργά περπατά ο Χριστός. Αγαπητά αδέλφια, προσέχει που θα σταθεί το Άγιο Πόδι του, γιατί δεν θέλει να σταθεί στο αίμα. Επιλέγει στενά σοκάκια στη γη, στενόχωρα, γιατί δεν μπορεί να περπατά στην πλατιά ιδιοκτησία της αμαρτίας, ξεγλιστρά ανάμεσα στους ληστές, διαγωνιζόμενος διαρκώς γιατί πρέπει να περάσει μπροστά. Έρχεται φερήπιν ο Χριστός σε εμάς σαν φιλοξενούμενος και μας ρωτά, «Δείξτε μου δρόμο χωρίς αίμα, χωρίς αμαρτία και χωρίς ληστές». Ποια απάντηση θα μπορούσαμε να του δώσουμε, που θα βρίσκαμε δρόμο άξιο του βαδίσματός του, εάν κόχλαζε όλο το ξεραμένο αίμα από τη γη, η γη θα παρουσίαζε ένα ωκεανό αίματος. Εάν άναβε φωτιά σε κάθε μέρος ατιμασμένο από την αμαρτία, η γη θα είχε μεταμορφωθεί σε μία φλεγόμενη κόλαση. Εάν είχαν αναστηθεί όλοι οι νεκροί ληστές και παρέλαβναν στη γη μαζί με τους ζωντανούς, η γη θα ήταν ένα αδιάβατο δάσος ανθρωπίνων σωμάτων. Δεν θα μπορούσαμε να του πούμε «Πήγαινε, Κύριε, στις πόλεις», γιατί οι πόλεις σημαίνουν συνάθρηση πολλών ανθρώπων και εγκύτητα, και αυτά τα δύο προκαλούν και δυναμώνουν την αμαρτία. Δεν θα μπορούσαμε να του πούμε «Πήγαινε, Κύριε, στα χωριά», διότι δεν υπάρχει χωριό που να μην μοιάζει με την χώρα των Γαδαρινών, καταφύγιο κακών πνευμάτων. Δεν θα μπορούσαμε να του πούμε «Πήγαινε, Κύριε, στο δάσος», γιατί το δάσος είναι παλαιός σύμμαχος των ληστών και των αμαρτωλών. Στο δάσος σκότωσε ο Κάιν τον Άβελ. Δεν θα μπορούσαμε να του πούμε «Πήγαινε, Κύριε, στη θάλασσα». Η θάλασσα είναι τάφος των πειρατών, των τυχοδιοκτών και της πολεμικής δόξας. Δεν θα μπορούσαμε να του πούμε «Πήγαινε, Κύριε, στον αέρα». Και από τον αέρα ο άνθρωπος διέπραξε εγκλήματα πάνω στα αδέρφια του. Εμείς, οι απλοί θνητοί, βαδίζουμε χωρίς φόβο και επιφύλαξη στα βήματα των σκυλιών, των τίγρεων, των ιενών, των καμηλών. Όμως, ποιος από μας θα τολμούσε να προτείνει στον Χριστό «Πήγαινε, Υιέ του Θεού, με τα βήματα που πηγαίνουμε κι εμείς»? Κανείς. Μόνο ένα θα μπορούσαμε να του πούμε όλοι εμείς. «Μην έρχεσαι, Κύριε, μέχρι να φτιάξουμε δρόμο για σένα». Εμείς, οι απλοί θνητοί, μπορούμε να ξαποστάσουμε σε κάθε σπίτι. Όμως, ποιος από μας θα ήξερε να δώσει

Όμως θα είχες κάνει λάθος. Πώς θα μπορούσε να εξαποστάσει ο Χριστός στο ναό τον περικυκλωμένο από τα οστά των νεκρών και λερωμένο από ακάθαρτες προσευχές και ανόητες επιθυμίες? Κάποιος τρίτος θα του έλεγε «Εσύ, Κύριε, είσαι φίλος των φτωχών. Πήγαινε στο σπίτι των ψαράδων όπως πήγες στον Πέτρο και στον Ανδρέα». Όμως ποιος βεβαιώνει ότι οι ψαράδες θα του προσφέρουν ψάρι και όχι φίδι? Ή αλλιώς θα του έλεγε «Πήγαινε, Κύριε, στο σπίτι των πλουσίων όπως του Ζακχαίου και του Νικοδήμου». Όμως ποιος ξέρει εάν στα γεμάτα χλειδί και αμαρτία σπίτια θα βρεθεί αέρας για τον Χριστό? Ποιος ξέρει εάν στα σπίτια τα γεμάτα με γλυκίσματα θα βρεθεί κάποιο ψίχουλο για τον Χριστό? Και έτσι θα κάνουμε λάθος και εγώ και εσύ και αυτός. Όπου και αν πατούσε ο Χριστός, το βάδισμά του θα ζωντάνευε όλη την ιστορία του τόπου εξ αρχής. Εάν εγώ τον έμπαζα στο παλάτι και έβλεπα όλα εκείνα που ζωντανεύουν μπροστά στο βλέμμα του, εγώ θα είχα ντραπεί. Θα είχες ντραπεί και εσύ με τον Χριστό στο ναό, θα είχε ντραπεί και ο τρίτος με τον Χριστό ανάμεσα στους φτωχούς. Όμως και εγώ και εσύ και ο τρίτος, εάν βλέπαμε γύρω μας καλά, θα μπορούσαμε να δώσουμε μία απάντηση στο Χριστό. Απομακρύνσου από μας, Κύριε, αφού δεν έχουμε ακόμα κτίσει σπίτι ενταξιό σου. Δεν θα είχαμε βασανιστεί λιγότερο για να απαντήσουμε στο ερώτημα του Χριστού «Σε ποιους καιρούς να έρθω σε εσάς?» Διότι ποια εποχή υπήρξε χωρίς αίμα, χωρίς αμαρτία, χωρίς ληστές? Και ο ίδιος ο καιρός όπου ο Χριστός εμφανίστηκε στη γη δεν ήταν ο καιρός του Χριστού, αλλά ο καιρός του εγκλήματος και του Γολγοθά. Ένα μόνο θα μπορούσαμε να απαντήσουμε στο Χριστό. Μην έρχεσαι, Κύριε, αφού δεν είναι ακόμα ο καιρός για τον ερχομό σου. Και έτσι, εάν αναγγέλλονταν ο ερχομός του Χριστού, δεν θα ξέραμε ούτε το δρόμο να του δείξουμε, ούτε να του προσφέρουμε σπίτι να μείνει, ούτε να προσδιορίσουμε τον χρόνο. Θα ήμασταν αμήχανοι και ντροπιασμένοι, όπως οι πολίτες μιας μικρής κομμόπολης που έρχονται σε αμηχανία και ντροπή στην αναγγελία του ερχομού του άρχοντα στον τόπο τους. Μέχρι τότε ξέγνιαστοι και ευχαριστημένοι με τον εαυτό τους οι επαρχιώτες επέρονται με την κομμόπολή τους και υπερηφανεύονται για τα κάλλη της και τον πλούτο της. Όμως στην είδηση του ερχομού του άρχοντα, μόλις τότε ανοίγουν τα μάτια τους και βλέπουν εκείνο που έως τότε δεν έβλεπαν και αισθάνονται εκείνο που έως τότε δεν αισθάνονταν. Μόλις τότε βλέπουν τη μιζέρια του τόπου τους. Βλέπουν τα άβαφα σπίτια, τους κατεστραμμένους δρόμους, τις βρώμικες αυλές, το χοντροκομμένο τσιφλικά, τους αδέξιους υπηρέτες, τις γελίες άκομψες, επαρχιώτισες κυρίες, τα ξυπόλυτα παιδιά και όλα τα άλλα που μπορεί να δείχνουν την τέλεια μιζέρια ενός τόπου. Και βαθύ αίσθημα ντροπής πιάνει τότε τους κακόμοιρους νοικοκύριδες και πρόθυμα θα μείνει αν στον άρχοντα να μην έρθει, εάν αυτό θα μπορούσε να τον αποτρέψει από την επίσκεψη. Μια τέτοια όμοια περίπτωση συμβαίνει με τον Χριστό και εμάς. Όσο ακόμα δεν αναγγέλλεται η άφιξη του Χριστού, εμείς περήφανα σκεπτόμαστε «Ας έρθει ανα πάσα στιγμή». Έχουμε καθαρούς δρόμους τους οποίους θα τον οδηγήσουμε και καθαρά σπίτια όπου θα μείνει. Έχουμε πιο ωραίους δρόμους από αυτούς που είχαν τα Ιεροσόλυμα και πιο ωραία σπίτια από αυτά της Τύρου και της Σιδώνας. Ίσως ο Χριστός να ξαφνιαστεί με την κατασκευή των δρόμων μας και την πολιτική.

τέλεια των σπιτιών μας. Ας έρθει εκείνος και οι 12 αποστολοί του, δεν θα ντραπούμε. Ας έρθει και εκείνος ο Θεός Πατέρας και το Άγιο Πνεύμα, εμείς δεν θα ντραπούμε. Όμως, ας πούμε ότι εναγγέλλεται ο ερχομός του Χριστού και εμείς τότε σκεπτόμαστε πιο βαθιά. Μπροστά στο βλέμμα του Χριστού έρχονται στο φως όλα τα μυστικά. Ανοίγουν οι σφραγίδες, κάτω από τα βήματά του ανασταίνεται όλη η ιστορία του κόσμου από καταβολής του έως σήμερα. Και ο Χριστός θα έβλεπε μαζί μας την αμαρτία και το αίμα σε κάθε επίχη της γης. Κι ας είναι σκεπασμένη με γυαλιστερό πλακόστρωτο. Θα είχαμε θυμηθεί να του ρίξουμε άνθη και να του στρώσουμε χαλί να πατήσει. Μάταια όμως αυτά έκαναν και στα Ιεροσόλυμα. Όταν έμπαινε ο Χριστός και ο Χριστός έμεινε αδιάφορος σε αυτά. Σήμερα, 20 αιώνες μετά από αυτό και πάλι να υποδεχθούμε το Χριστό σαν παιδιά με λουλούδια και βάγια, μα δεν θα μπορούσαμε να του βγάλουμε στην υποδοχή τις καθαρές καρδιές, τα ανώτερα πνεύματα, τις καλές πράξεις, σαν όριμοι άνθρωποι.

Επιστρέψαμε αγαπητοί μας ακροατές από τη σύντομη ραδιοφωνική μουσική ανάσα που πήραμε για να συνεχίσουμε την περιδιάβασή μας στο κεφάλαιο «Αργά βαδίζει ο Χριστός». Θα έπρεπε να τον χαιρετήσουμε στην υποδοχή με μία δήλωση, μία και μοναδική που θα του δημιουργούσε χαρά. «Κύριε, σε μας δεν υπάρχει χυμένο αίμα των αθώων και δεν υπάρχουν ούτε αμαρτίες ούτε ληστές. Όμως, αυτό δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε χωρίς ψεύδος. Και ποιος τολμά να ψεύδεται μπροστά σε εκείνον που όχι μόνο ξέρει, αλλά και βλέπει την αλήθεια? Να του φτιάχνουμε αψίδες του θριάμβου? Πόσο μίζερη σκέψη σε σχέση με τον Χριστό. Οι αψίδες θριάμβου φτιάχνονται για εκείνους που μπορούν να περάσουν κάτω από αυτές. Όμως δεν είναι πιο ψηλός ο Χριστός από τις υψηλότερες αψίδες θριάμβου? Οι φορείς της γήινης δόξας αποζητούν αψίδες θριάμβου, ενώ ο Χριστός είναι φορέας της ουράνιας δόξας. Ο ουράνιος θόλος είναι η άξια αψίδα θριάμβου για εκείνον. Και εμείς θα στρεφόμαστε δεξιά και αριστερά αναζητώντας έναν οίκο που θα μπορέσουμε να εισάγουμε τον Χριστό. Ο οίκος πρέπει να είναι στολισμένος με καθαρές καρδιές και ανώτερα πνεύματα και καλές πράξεις. Πού να βρεθεί τέτοιος οίκος? Υπάρχουν οίκοι γεμάτοι από παρδαλές και πολύχρωμες καρδιές, ριχά πνεύματα και θλιβερά έργα. Πού να βρεθεί οίκος γεμάτος από εκείνα που αγαπά ο Χριστός? Κι ύστερα, ποιος να βγει μπροστά και να σταθεί στο πρόσωπο του Χριστού? Μπροστά στους γήινους αυτοκράτορες και βασιλιάδες βγαίνουν οι πλούσιοι, οι πολεμιστές και οι ιερείς. Και μάλιστα φιλονικούν για το ποιος θα σταθεί πλησιέστερα στις μεγαλειότητές τους. Όμως, μπροστά στο Χριστό, κανείς από αυτούς δεν θα βιαζόταν να τρέξει. Αντίθετα, αυτοί θα σπρώχνονταν προς τα πίσω και θα έψαχναν τόπο όσο γίνεται πιο απομακρυσμένο και κρυμμένο από το βλέμμα του. Αφού ποιος μπορεί να αντέξει βλέμμα καθαρό σαν τις πηγές των Άλπαιων και φλογερό σαν αστραπή στα μαύρα σύννεφα? Και ύστερα, ποιος να απλώσει το χέρι του για χειραψία με το Χριστό εν ονόματι όλων? Ποιος έχει χέρι τόσο καθαρό ώστε να τολμά να πιάσει το χέρι του Υιού του Θεού? Ποιος έχει χέρι τόσο δυνατό ώστε να πιάσει το Χριστό χωρίς να τυναχθεί όλο του το σώμα σαν να τον χτυπούσε ηλεκτρικό ρεύμα? Να βάλουμε μπροστά τα παιδιά. Αυτό ίσως θα σκεφτόσασταν. Όμως ούτε αυτό θα ήταν άξιο. Πριν από 2000 χρόνια ο Χριστός έβρισκε χαρά μόνο στα παιδιά. Σήμερα εκείνος θέλει να δει όριμους ανθρώπους με τους οποίους θα χαιρόταν όπως χαιρόταν τότε με τα παιδιά. Και θα πέφταμε πάλι σε αμηχανία και η ντροπή θα κατέκλυζε την ψυχή μας λόγω της απίστευτης φτώχειας του κόσμου και θα θυμώναμε με τους ανθρώπους και με τον εαυτό μας, με εκείνους που βαδίζουν μπροστά και με εκείνους που περπατούν πίσω. Και σφίγγοντας τα χέρια μας με σκυμμένο βλέμμα και κατεβασμένο κεφάλι θα κραυγάζαμε: «Κύριε, μην έρχεσαι σε εμάς, τίποτε δεν είναι έτοιμο για την υποδοχή σου, είμαστε φτωχοί και αμαρτωλοί». Όμως μέχρι πότε να κρατάμε τον Χριστό στην εξορία? Μα δεν είναι αυτή η γη περισσότερο δικό του σπίτι από τη δικό μας? Μα δεν βρίσκεται αυτός πλησιέστερα στον Θεό, τον οικοδεσπότη του κόσμου, από ότι εμείς? Δεν είμαστε υπερβολικά αυθάδεις?
όταν παριστάνουμε τα αφεντικά στο ξένο σπίτι, το σπίτι από το οποίο διώξαμε τον οικοδεσπότη και τα πιο αγαπημένα από τα συγγενικά του πρόσωπα. Ο Χριστός είναι ο πιο αγαπημένος και πιο συγγενής του Θεού Πατέρα. Ποιος είναι ο Χριστός, ποιος είναι τούτος ο άνθρωπος, ώστε εμείς μετά από 20 αιώνες να πρέπει να τον υπολογίζουμε. Αυτός είναι το βασικό αγαθό με το οποίο ζουν οι άνθρωποι. Δίχως αυτόν, ο κόσμος θα επέστρεφε ξανά στο πρωταρχικό χάος. Όταν το κακό απειλούσε να χαλάσει την ισορροπία του κόσμου και να ρίξει κάθε τι στο σκότος του χάους, παρουσιάστηκε ένας άνθρωπος σταλμένος από τον Θεό, τρεφόμενος από τη γη, καταφρονημένος από τους ανθρώπους, εμφανιζόμενος ως Υιός Θεού, δυνατός στα λόγια και δυνατός στα έργα. Ήρθε ανάμεσα στους δικούς του, όμως οι δικοί του δεν τον δέχτηκαν, αλλά τον περιφρόνησαν και τον πέταξαν. Παρόλα αυτά, ο Θεός έφτιαξε από την πεταμένη πέτρα το θεμέλιο για ολόκληρη την ανθρώπινη ιστορία. Τούτος ο άνθρωπος δεν ήταν σαν τους άλλους ανθρώπους που συμπεριφέρονταν δουλικά απέναντι στον εαυτό τους και ο ένας προς τον άλλον. Όχι, τούτος ήταν ο μόνος ελεύθερος άνθρωπος που περπατούσε στη γη. Εκείνος συμπεριφερόταν πατρικά με τους καλούς και δεσποτικά με τους κακούς. Δρούσε σε αυτόν τον κόσμο όχι σαν μισθωτής, αλλά σαν πραγματικός οικοδεσπότης στο σπίτι του. Ο μισθωτής ενδιαφέρεται μόνο να χορτάσει και να ξεδιψάσει, ακόμα και αν όλοι οι άλλοι γύρω του πεινούν, διότι αυτός που μισθώνει το χώρο, αδιαφορεί αν το σπίτι θα παραμείνει ή θα καταστραφεί. Γι' αυτόν το βασικό είναι να μην καταστραφεί ο ίδιος. Ο οικοδεσπότης όμως φροντίζει για όλο τον οίκο και για όλα τα άτομα στον οίκο και για την ευημερία όλων, περισσότερο από ό,τι για τον εαυτό του. Χριστός, τούτο το όνομα έγινε η σύνθεση όλων των ύψιστων ιδανικών του κόσμου. Η ελευθερία, ο λόγος, η αγάπη, η πίστη, η εργατικότητα, όλα αυτά βρίσκονται σε ένα όνομα, Χριστός. Τούτο το όνομα έγινε και σύμβολο και προστάτης κάθε ανωτέρου νοήματος, κάθε ευγενικού αισθήματος, κάθε καλής προσπάθειας που υπηρετεί το γενικό καλό. Τούτο το όνομα είναι η προφητεία που ακόμα δεν έχει πραγματοποιηθεί, η προφητεία κάθε ιδανικού. Όλα τα ιδανικά στον κόσμο θα πραγματοποιηθούν. Τούτο σημαίνει το όνομα Χριστός. Όλοι οι άνθρωποι θα αισθανθούν μία μέρα σαν Υιοί ενός Πατέρα. Η ελευθερία θα βασιλεύσει μεταξύ των ανθρώπων και η αγάπη θα κυριαρχήσει επάνω στους ανθρώπους. Οι δουλικές ψυχές θα αφυπνιστούν και η ελευθερία θα εισέλθει μέσα τους. Θα έρθει καιρός που καταφρονημένος θα θεωρείται ο άνθρωπος που δεν πιστεύει στο Θεό. Θα έρθει καιρός που όλοι οι άνθρωποι θα σκέπτονται και θα εργάζονται για το καλό όλων. Οι αδύναμοι θα ενισχυθούν, ενώ οι μύες των ισχυρών θα ατροφήσουν. Οι μικροί θα κοιτάξουν τα άστρα και θα γιγαντωθούν, ενώ οι ψηλοί θα δουν τον Θεό και θα χαμηλώσουν. Θα κλείσουν οι πληγές των προσβεβλημένων και παρηγοριά θα έρθει στους απαρηγόρητους. Θα επιστρέψουν από την εξορία οι διωγμένοι για χάρη της δικαιοσύνης και οι ειρωνοποιοί θα γίνουν ηγέτες των ανθρώπων. Στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί μας ακροατές, ας περάσουμε
Στο δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα για την σημερινή ραδιοφωνική μας συνοδοιπορία.

Επιστρέψαμε και πάλι αγαπητοί μας ακροατές στο τρίτο και τελευταίο μέρος της σημερινής μας ραδιοφωνικής συνοδοιπορίας, συνεχίζοντας το κεφάλαιο «Αργά βαδίζει ο Χριστός». Οι άσωτοι ιοί θα εγκαταλείψουν τα γουρούνια και την τροφή τους, με την ταπεινή καρδιά θα κατευθυνθούν στον πατέρα τους για να αναζητήσουν καλύτερη συντροφιά και καλύτερη τροφή. Οι άσωτες κόρες θα επιστρέψουν από το γλιστερό δρόμο όπου τη στραβά το σκοτάδι των ματαίων σκέψεων, των ματιών και του νου, και θα στραφούν προς την ανατολή από όπου ο ήλιος θα φωτίσει το πρόσωπό τους και θα μεταμορφώσει τη σκέψη τους. Δεν θα αναγνωρίζεται ο τάφος των φιλοχρήματων στη γη, ούτε το όνομα των φιλάργυρων μεταξύ των ιών των ανθρώπων. Το αίμα θα θολώσει το λογικό των δημίων και οι χρυσοθύρες θα σαπίσουν μέσα στα χρυσά φέρετρα. Και όταν ο νεκροθάφτης ξεθάψει τον τάφο των χρυσοθύρων, θα αερίσει τη δυσοδεία από τα φέρετρα και το φέρετρο θα το πάρει σπίτι του. Το στόμα των συκοφαντών θα γεμίσει σκουλίκια μέσα στο χώμα και τα φίδια θα τυλίγονται γύρω από τα πόδια των δολοπλόκων και τα αυγά των φιδιών θα κοίτονται στη γλώσσα τους. Οι νεκροί καλοφαγάδες θα γίνουν καλοφάγωτοι των σκουλικιών που θα σέρνονται στο χώμα και θα κάνουν συμπόσια στους τάφους. Νέοι άνθρωποι θα γεννηθούν στη γη και περί των παλαιών ανθρώπων θα γίνεται συζήτηση όπως περί των σκιάχτρων. Το μέτωπο τούτων των νέων ανθρώπων θα είναι ψηλό και λαμπερό από τις σκέψεις, ενώ η καρδιά ζεστή από την αγάπη. Η φιλίδωνη σάρκα θα σταματήσει να μοιάζει με ασβέστη που κοχλάζει, που όσο περισσότερο νερό του ρίχνεις, εκείνος όλο και πιο πολύ αναβράζει. Το λογικό θα δαμάσει την κόκκινη κτηνοδία μέσα στις φλέβες και θα τη ζεύξει στο άρμα του. Θα σοπάσουν οι δυσαρμονίες στον κόσμο και μια ανίποτη αρμονία θα ξεχυθεί επάνω στον τραχή πλανήτη. Η ευγένεια θα ξεπροβάλλει από τη φυλακή της στην επιφάνεια και η σκληρότητα θα βυθιστεί στον πυθμένα. Το κακό θα έχει νικηθεί και θα θριαμβεύει το καλό. Τούτη είναι η προφητεία του Χριστού. Πραγματοποιήθηκε? Όχι. Θα πραγματοποιηθεί? Θα δούμε. Μήπως ο χρόνος διέψευσε τον Χριστό? Ας μην προστρέχουμε. Η τύχη μίας ανατολίτικης πόλης ήταν 9 μέτρα φάρδος και ψηλή 50 μέτρα. Πάνω από μία πύλη έγραφε «Πόλη Νινεβή» ή αλλιώς «Το μέλλον». Όμως ο χρόνος έσβησε αυτή την ανθρώπινη αλαζονία. Σήμερα και το πιο ελαφρύ αεράκι στο παιχνίδισμά του κατορθώνει και σηκώνει τη σκόνη της θέος πόλης. Χιλιάδες πόλεις στην Ασία και στην Ευρώπη μπορούν σήμερα να ονομαστούν το μέλλον. Ο 20ος αιώνας άρχισε να μοιάζει με την παλιά Νινεβή. Μόλις ξημέρωσε, παρουσιάστηκε στον νέο κόσμο και είπε «Με λένε μέλλον». Διαφημίστηκε σαν αιώνας ειρήνης και πολιτισμού. Όμως μέχρι τώρα, κάθε 3 χρόνια, έρχεται και από ένας πόλεμος. Στις πύλες του αμέσως έδειξε την επιγραφή, η εργατικότητα και η φιλανθρωπία. Όμως τα έργα του τα ενδιέφερε η ανθρωποκτονία. Διαψεύστηκε ο Χριστός με τον αιώνα μας. Δεν ήμασταν μάρτυρες την περσινή χρονιά όλων εκείνων που διαψεύδουν τη μαρτυρία του Χριστού? Μα δεν έχουμε βιώσει σε αυτήν τη δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα καιρούς προχριστιανικούς? Όντως, ξαναέγιναν για μία ακόμη φορά όλα εκείνα που νομίζαμε ότι μπαίνοντας στον 20ο αιώνα θα ανήκαν στο παρελθόν, σαν τη δόξα της Νινεβή. Εξεγέρθηκε ο άνθρωπος εναντίον του ανθρώπου και ο λαός εναντίον του λαού. Στιβάχτηκαν σιδερένιες μηχανές γεμάτες ύπουλο πυρ προορισμένο για τα στήθη του εχθρού.
Ο άνθρωπος σκότωνε τον άνθρωπο και από αυτούς τους σκοτωμούς αισθανόταν ιδιαίτερη ειδονή. Η γη πλημμύρισε από αίμα και πάχυνε από τη σάρκα των ανθρώπων. Είναι ένας χρόνος που σώπασαν οι γλώσσες των ανθρώπων και που οι άνθρωποι μιλούν με το θόρυβο του σίδερου. Ένας χρόνος που οι κόρακες κοιτούν μητέρες ντυμένες στα μαύρα και στριγκλίζουν. Εμείς ξέρουμε τη σάρκα των ιών σας. Οι αδελφές περιδιαβαίνουν στους τόπους με τους τραυματισμένους και μεταξύ των άχρωμων προσώπων αναζητούν τα πρόσωπα των αδελφών τους. Οι χείρες με ματωμένα μάτια από τα δάκρυα βλέπουν τις μόλις χτισμένες φωλιές τους να γκρεμίζονται και κρύβουν τα βλέμματά τους από το μέλλον. Τα ορφανά ακόμα ψελίζουν τα ονόματα των νεκρών πατεράδων τους και σαν με βελόνες καρφώνουν τις μητέρες με το ερώτημα «Πότε θα έρθει ο μπαμπάς?». Οι γέροι ενθαρρύνονται μπροστά στα παιδιά, όμως στη μοναξιά σιγοκλαίνε και τρέφονται με τον πόνο τους και όλος ο πόνος γίνεται πιο βαθύς όταν το συντροφεύει και η αδικία. Οι διπλωμάτες παίζουν με τους λαούς, λες και είναι φιγούρες σκακιού. Οι αδρανείς κρύβονται πίσω από τους μαχητές και εκμεταλλεύονται το αίμα τους. Οι καταχραστές από τον πόλεμο έφτιαξαν εμπόριο που τους φέρνει πλούτο και χαρά. Οι ανάξιοι με θόρυβο σηκώνονται πάνω από τους άξιους. Και ακόμα πιο βαρύς γίνεται ο πόνος όταν κοιτάζεις την ερημιά που άφησε η φωτιά καίγοντας ανθρώπινες κατοικίες και την ερημιά που άφησαν οι αρρώστιες σκοτώνοντας ύπουλα χιλιάδες θύματα και τις φοβερές σειρές των ανθρώπων με βγαλμένα μάτια και τσακισμένα πόδια, με κομμένα χέρια, με λιωμένα πλευρά, πρισμένα και ξεπαγιασμένα, πεινασμένα και καχεκτικά σώματα που μέχρι πριν από ένα χρόνο ήταν σφριγγυλά και δυνατά. Και ο πιο βαρύς γίνεται ο πόνος όταν ο άνθρωπος θυμηθεί ότι όλα αυτά συμβαίνουν στον 20ο αιώνα. Και εμείς τότε μα πέραν το πόνο ρωτάμε «Μα πού είναι ο Χριστός? Μήπως έμεινε 20 αιώνες μακριά από εμάς? Μήπως στον Γολγοθά μαζί με το σώμα του για πάντα σταυρώθηκε και το πνεύμα του?» Σημαίνει άραγε ακόμα κάτι για τους ανθρώπους το όνομα Χριστός? Ας κρίνουμε αδέλφια αργά και θα κρίνουμε ορθά. Κάτω από την πίεση του πρόσκαιρου πόνου σκεπάζουμε με την απεσιοδοξία μας ολόκληρη την ανθρώπινη ιστορία. Όταν ο πόνος μας χρωματίσει τον ήλιο με μαύρο χρώμα, τότε μέσω αυτού του χρώματος βλέπουμε όλη τη ζωή. Ας κρίνουμε αργά, γιατί και ο Χριστός βαδίζει αργά μέσα στην ιστορία. Αργά, σαν βαθύ ποτάμι που κάποιο παιδί θα το νόμιζε ακίνητο, αλλά που ο άνθρωπος δεν θα μπορούσε να του φτιάξει φράγμα. Αργά σαν σιτάρι που σπέρνεις το φθινόπωρο και το χειμώνα νομίζεις ότι είναι νεκρό. Ακόμα δεν ήρθε η άνοιξη για το σπόρο του Χριστού. Είναι μακρύς ο δρόμος του Χριστού. Επεκτείνεται έως το τέλος της ανθρώπινης ιστορίας. Εάν βιαζόταν, θα κουραζόταν. Θα έπεφτε στη μέση του δρόμου και θα έμενε εκεί. Ενώ όταν βαδίζει αργά, βαδίζει αξιόπιστα. Είναι μακρύς ο δρόμος του και γι' αυτό τα βήματά του είναι αργά.

Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό θα διακόψουμε την περιδιάβασή μας στο νέο πόνημα των εκδόσεων Εμπλό, «Ο Χριστός βαδίζει αργά», από τον πατέρα Νικόλαο Βελιμίροβιτς, και θα ευχηθούμε σε όλους καλή δύναμη στον πνευματικό αγώνα και να είστε καλά μέχρι την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση. Χαίρετε.

Ακούσατε την εκπομπή Άρτος Ουράνιος. Προσεγγίσεις μεγάλων μορφών της Ορθοδοξίας. Την εκπομπή επιμελήθηκε και παρουσίασε ο πρεσβύτερος Ελευθέριος Ξαγοραράκης. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού Μαρτυρία.

11 Οκτωβρίου. Μνήμη του Αγίου Αποστόλου Φιλίππου, ενός των 7 διακόνων. Πρώτος αιώνας, Μικρά Ασία. Ο Άγιος Φίλιππος γεννήθηκε στην Κεσάρια της Παλαιστίνης. Από τον γάμο του είχε 4 θυγατέρες, οι οποίες αφιερώθηκαν στον Θεό ζώντας εν Παρθενία και έλαβαν το προφητικό χάρισμα. Εκ των 4 μνημονεύονται 2 εξ αυτών, η Ερμιόνη και η Ευτυχία, στις 4 Σεπτεμβρίου. Χειροτονήθηκε ο Άγιος Απόστολος Φίλιππος, διάκονος από τους Αποστόλους μαζί με τον Άγιο Στέφανο, για να διακονεί στα γεύματα αγάπης και στα φιλανθρωπικά έργα. Όταν οι Απόστολοι διασκορπίστηκαν για να κηρύξουν τον Λόγο του Θεού, ο Φίλιππος κήρυξε το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας σε όλη την Σαμάρια. Αυτός βάπτισε τον Σίμωνα τον Μάγο, που υποκρίθηκε ότι μετεστράφει, ελπίζοντας ότι θα κερδίσει χρήματα από τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Αυτόν έστειλε ο Κύριος στον δρόμο από Ιεροσόλυμα προς Γάζα, για να δώσει στον Ευνούχο, υπουργό της βασίλισσας Κανδάκης της Αιθιοπίας, την ερμηνεία του μυστηρίου της προφητείας του Ισαΐα για τον Μεσσία. Και αφού τον βάπτισε, το Άγιο Πνεύμα τον έφερε στην Άζωτο για να συνεχίσει εκεί το κήρυγμα. Κήρυξε τον Λόγο του Θεού σε όλες τις πόλεις που περνούσε, από την Άζωτο μέχρι την Κεσάρια. Πήγε κατόπιν στην Μικρά Ασία, στην επαρχία των Τράλεων. Εκεί οδήγησε πολλούς εθνικούς στη θεογνωσία, ανήγειρε έναν ναό και εκοιμήθη εν ειρήνη. Και αυτή η μέρα, 11 Οκτωβρίου, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ζηναΐδος και Φιλονίλης, των αυταδέλφων. Πρώτος αιώνας, Ταρσός, Δημητριάς, Μικράς Ασίας. Οι 2 Άγιες γυναίκες κατάγονταν από την Ταρσό της Κιλικίας και ήταν συγγενείς του Αποστόλου Παύλου. Η Ζηναΐς ήταν λαμπρή ιατρός. Εγκατέλειψε γενέτειρα και υπάρχοντα με το πρόσχημα ότι θα πήγαινε να φροντίσει τους σωματικώς πάσχοντες. Από όπου περνούσε κήρυτε το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας. Έφτασε στα περίχωρα μιας πόλεως που λεγόταν Δημητριάς και εγκαταστάθηκε σε μια σπηλιά για να αφιερωθεί ολοκληρωτικά στην νηστεία, στην αγρυπνία και στην αδιάλειπτη προσευχή. Η φήμη της όμως δεν άργησε να απλωθεί στην περιοχή και πολλοί ήταν εκείνοι που, προστρέχοντας στην Αγία για να βρουν θεραπεία των παθήσεών τους, όχι μόνο έβρισκαν την υγεία τους, αλλά δέχονταν και την αναγέννηση στην αιώνια ζωή μέσω των λόγων της Αγίας. 3 από τους πιστούς μαθητές της, ο Πάπας, ο Πατέρας και ο Φιλόκερος, τους οποίους είχε μιλήσει στην θεογνωσία και καθοδηγούσε στην οδό της αρετής, συνελήφθησαν από τους εθνικούς. Χάρις όμως στις προσευχές της Ζηναΐδος, θαυματουργικώς διεσώθησαν. Μία ημέρα
εκεί που βγήκε για μια στιγμή από τη σπηλιά, ένα αγκάθι μπήκε στο πόδι της. Κάθισε να το βγάλει και εκείνη τη στιγμή παρέδωσε την ψυχή της στον Κύριο. Η αδελφή της Φιλονίλα έμεινε στο πατρικό σπίτι στην Ταρσό. Δεν στέρισε όμως τη Ζιναΐδος σε ζήλο για την αρετή και την προσευχή. Έλαβε και εκείνη παρά Θεού το χάρισμα της θαυματουργίας και εκοιμήθη ειρηνικά εν Κυρίω. Τη αυτή η μέρα, 11η Οκτωβρίου, ο όσιος πατήρ ημών και ομολογητής Θεοφάνης ο Γραπτός, επίσκοπος Νικαίας, αδελφός του Αγίου Θεοδόρου του Γραπτού και ποιητής κανόνων, εν ειρήνη τελειούται. Ένατος αιώνας, Νίκαια. Ο Όσιος Θεοφάνης γεννήθηκε στην Παλαιστίνη το 778. Οι γονείς του ήταν ευλαβείς και ιδιαίτερα φιλόξενοι. Δίδαξαν στα παιδιά τους ό,τι γνώριζαν από την ιερή και την θύραθεν σοφία και μετά τα έστειλαν στη μονή του Αγίου Σάβα το 800. Τους εμπιστεύθηκαν στον Άγιο Γέροντα Μιχαήλ, ο οποίος τους δίδασκε την γραμματική, την φιλοσοφία και την ποιητική τέχνη, αλλά κυρίως τους μίλησε στην επιστήμη των επιστημών και τέχνη των τεχνών, τη μοναστική ζωή. Ο Θεοφάνης ακολουθούσε σε όλα το παράδειγμα του πρωτοτόκου αδελφού του Θεοδόρου και διέπρεψε εξίσου στην ταπείνωση και στην υπακοή, όπως και στη γνώση και στο χάρισμα της υμνογραφίας. Όταν ο Μιχαήλ ορίστηκε σύγγελος του Πατριάρχου Ιερουσαλήμου, εγκαταστάθηκε με τους μαθητές του στην Μονή των Σπουδαίων, δίπλα από τη Βασιλική της Αναστάσεως, το 811. Μετά από λίγο, ο Πατριάρχης Ιερουσαλήμων Θωμάς χειροτώνησε τους δύο αδελφούς ιερείς και τους έστειλε μαζί με τον Μιχαήλ και τον μοναχό Ιώβ πρέσβης στην Κωνσταντινούπολη και στη Ρώμη για τη στερέωση της Ορθοδόξου πίστεως και τη στήριξη της Εκκλησίας Ιερουσαλήμων που βρισκόταν υπό την απειλή των αραβικών εισβολών. Όταν έφτασαν στην Κωνσταντινούπολη, εγκαταστάθηκαν στην Μονή της Χώρας, το σύνηθες κατάλημα των μοναχών της Παλαιστίνης. Κατά την εποχή αυτή απέθανε ο βασιλεύς Μιχαήλ I Ραγκαβές και τον διαδέχθηκε ο Λέων V ο Αρμένιος, ο οποίος γρήγορα ξεκίνησε νέο κύμα διωγμών κατά των Αγίων εικόνων, το 815. Το πρώτο διάταγμα του τυράννου στρεφόταν κατά των Ορθοδόξων Επισκόπων. Στη συνέχεια, ο Λέων διέταξε να εξαφανιστούν όλες οι εικόνες και να επικαλυφθούν όλες οι τοιχογραφίες στους ναούς. Όταν παρουσιάστηκαν ενώπιον του ο Άγιος Μιχαήλ και οι μαθητές του, τον ήλεγξαν δρυμύτατα και τον ουθέτησαν για να επιστρέψει στην ορθή πίστη. Σαν απάντηση, ο Αυτοκράτορας διέταξε να μαστιγώσουν τους 4 μοναχούς και να τους κλείσουν στην φυλακή, την λεγόμενη Φιάλη, όπου οι Άγιοι Ομολογητές αρνήθηκαν να πάρουν τροφή από τα χέρια των αιρετικών. Αφού απέκρουσαν θαραλέα τις προσπάθειες του μελλοντικού αιρετικού πατριάρχου
Ιωάννου του Γραμματικού να τους προσηλυτήσει, τους χώρισαν. Ο Άγιος Μιχαήλ έμεινε μαζί με τον Ιώβ στην Φιάλη, ενώ οι δύο αδελφοί εξορίστηκαν σε ένα φρούριο στον Βόσπορο, όπου ο διοικητής είχε λάβει διαταγή να τους στερήσει και των πλέον αναγκαίων πραγμάτων. Μετά την δολοφονία του Λέοντος, ανήλθε στον θρόνο ο Μιχαήλ Δεύτερος, 820, και κόπασαν οι διωγμοί κατά τον Ορθοδόξο. Ο Θεόδωρος και Θεοφάνης ελευθερώθηκαν μαζί με άλλους ομολογητές και εγκαταστάθηκαν στη Μονή του Αρχαγγέλου Μιχαήλ του Σωσθενίου, στην Ευρωπαϊκή Όχθη του Βοσπόρου, όπου μπόρεσαν να συνεχίσουν την ασκητική του ζωή και να στείλουν πολλές επιστολές για τη στερέωση της Ορθοδόξου πίστεως. Αλλά μόλις διαδέχθηκε τον πατέρα του, ο Θεόφιλος, το 829, οι διωγμοί ξανάρχισαν με μία έκταση και αγριότητα άνευ προηγουμένου. Ο Αυτοκράτορας κάλεσε τον Θεόδωρο και τον Θεοφάνη στην πρωτεύουσα για ανάκριση και υπευλήθησαν εκ νέου σε σκληρά βασανιστήρια πριν εξοριστούν στην ίσο Αφουσία, όπως πολλοί άλλοι ομολογητές. Μετά από 2 χρόνια τους κάλεσαν ξανά στην Κωνσταντινούπολη για νέα ανάκριση ενώπιον του βασιλέως στο Χρυσοτρίκλινο, 14 Ιουλίου 836. Με ηρεμία και θάρρος οι Άγιοι απέδειξαν ότι τα κείμενα που χρησιμοποίησαν οι θεολόγοι της Αυλής ήταν νόθα και ότι η προσκύνηση των Αγίων εικόνων είναι μία αληθινή ομολογία της ενανθρωπίσεως του Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού. Έξαλλος ο Θεόφιλος διέταξε να τους βασανίσουν ενώπιόν του. Αφού οι Άγιοι υπέμειναν με αδάμαστη καρτερία τα βασανιστήρια επί 4 ημέρες, διέταξε ο τύραννος να τους χαράξουν στα μέτωπα με πυρωμένο σίδερο 12 ιαμβικούς στίχους που καταδείκνυαν την αιτία της καταδίκης τους, εξού έλαβαν την προσωνυμία γραπτή. Έλεγαν οι στίχοι: «Πάντων ποθούντων προστρέχειν προς την πόλην, όπου πάναγνη του Θεού λόγου πόδες, έστησαν η σύστασιν της οικουμένης, όφθησαν δε ούτι το σεβασμίο τόπο, σκεύη πονηρά δυσιδαίμονος πλάνης». Εκεί σε πολλά λοιπόν εξ απιστίας, πράξαντες δεινά εσχρά δισευοφρόνος, εκείθεν ηλάθησαν ως αποστάτε. Προς την πόλη δε του κράτους πεφευγότες, ουκ εξαφήκαν τα σαθέσμους μορίας. Όθεν γραφέντες, ως κακούργοι την θέαν, κατακρίνονται και διώκονται πάλιν. Κατόπιν έριξαν τους 2 αιματοβαμμένους ομολογητές στην φυλακή του Πρετορίου, όπου έλαβαν επιστολές παρηγορίας από τον γεροντά τους Άγιο Μιχαήλ και τον Άγιο Μεθόδιο. Έπειτα εξορίστηκαν στην απάμια της Βυθινίας, σημερινά Μουδανιά, όπου όλοι τους θαύμαζαν για την Ορθοδοξία, την άσκηση και την πληρότητα της αγάπης τους. Εκεί, εξαντλημένος από τις κακουχίες και από την προχωρημένη του ηλικία, ο Θεόδωρος παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο, το 841.
παρά τις διαταγές του αυτοκράτορος να αφήσουν τα σώματα των ομολογητών άταφα, ο Άγιος Θεοφάνης προέβη στην ταφή του αδελφού του και συνέθεσε προς τιμή του έναν ποιητικό κανόνα. Λίγο μετά τον θάνατο του Θεοφύλου, ο Θεοφάνης μόνος πλέον εξορίστηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου έλαμψε δια της διδασκαλίας του. Όταν η ευσεβής αυτοκράτηρα Θεοδώρα και ο υιός της Μιχαήλ αναστήλωσαν τις Άγιες Εικόνες το 842, ο Θεοφάνης ανακλήθηκε από την εξορία του μαζί με άλλους ομολογητές. Ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως, Άγιος Μεθόδιος, τον χειροτώνησε Μητροπολίτη Νικαίας. Στην πόλη αυτή πέρασε τα τελευταία έτη του βίου του, ποιμένοντας με σοφία και σύνεση το πνευματικό του πίμνιο και συνθέτοντας σημαντικό αριθμό ύμνων και κανόνων, οι οποίοι ψάλλονται ακόμη σήμερα σε δεσποτικές εορτές και σε εορτές Αγίων. Καθιστώντας δια των θλίψεων τον εαυτό του ζωντανή εικόνα του Σωτήρος Χριστού, εγκατέλειψε τα επίγεια και συναριθμήθηκε στον χορό των Αγίων την 11η Οκτωβρίου 845. Ο Άγιος Θεόδωρος ο Γραπτός, ο αδελφός του, εορτάζεται στις 27 Δεκεμβρίου. Ο πατέρας τους, εκάρη μοναχός στη Μονή του Αγίου Σάβα, μετονομαστής σε Ιωνά, κοιμάται στις 21 Σεπτεμβρίου. Και αυτή η μέρα, 11η Οκτωβρίου, μνήμη των Αναγίης Πατέρων ημών Νεκταρίου, Αρσακίου και Συσσηνίου Πατριαρχών Κωνσταντινούπολεως, 4ος και 5ος αιώνας. Ο Μακάριος Πατριάρχης Νεκτάριος γεννήθηκε στην Ταρσό της Κιλικίας. Ήταν συγκλητικός και όλοι τον θαύμαζαν για την ευγένεια του χαρακτήρους, την σοφία και την πραότητά του. Βρισκόταν στην Κωνσταντινούπολη όταν ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, αρχιεπίσκοπος τότε της πόλεως, παραιτήθηκε του αξιώματός του και ανέθεσε στους 150 πατέρες που είχαν συναθρηστεί για την Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδο το 381 την ευθύνη να βρουν το διάδοχό του. Καθώς έπρεπε να επιστρέψει στην Ταρσό, ο Νεκτάριος επισκέφθηκε τον επίσκοπό του Διόδωρο, ο οποίος συμμετείχε στην Σύνοδο, για να ρωτήσει μήπως είχε κάποιο μήνυμα για τον αναπληρωτή του εκεί. Συνομιλώντας μαζί του, ο επίσκοπος δέχθηκε θείο φωτισμό και κατάλαβε ότι αυτόν τον άντρα, τον τόσο σοφό και τόσο προσινή, έπρεπε να εκλέξουν για τον επισκοπικό θρόνο της Κωνσταντινούπολεως. Παρότι ο Νεκτάριος ήταν λαϊκός και, όπως συχνά συνέβαινε τότε, ακόμη κατηχούμενος, ο Διόδωρος μεσολάβησε στον Πατριάρχη Αντιοχίας Άγιο Μελέτιο, που προείδρευε τη Συνόδου ώστε το όνομα του Νεκταρίου να εγγραφεί στον κατάλογο των υποψηφίων που θα υπέβαλαν στον αυτοκράτορα Θεοδόσιο. Διαβάζοντας τα ονόματα, ο αυτοκράτορας στάθηκε με επιμονή στο όνομα του Νεκταρίου, παρότι δεν τον ήξερε παρά μόνον εξ ακοής.
οι πατέρες συγκατένευσαν στην επιλογή του αυτοκράτορος. Ο Νεκτάριος βαπτίστηκε επί τόπου και εν συνεχεία χειροτονήθηκε αρχιεπίσκοπος της βασιλεύουσας, ενώ φορούσε ακόμη τον χιτώνα του νεοφωτίστου. Η πατριαρχία του διήρκεσε 16 χρόνια, κατά τα οποία ο Νεκτάριος διαπείμανε με φρόνηση την εκκλησία του και επεδίωξε να ακολουθήσει το έργο των πατέρων της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου, η οποία ολοκλήρωσε το σύμβολο της πίστεως της Νικαίας, κατεδίκασε τον αιρετικό Μακεδόνιο και τους οπαδούς του, οι οποίοι δεν δέχονταν την θεότητα του Αγίου Πνεύματος, και καθιέρωσε ότι η Νέα Ρώμη Κωνσταντινούπολης έπρεπε να είναι ισότιμη με την Παλαιά Ρώμη. Εκοιμήθη εν ειρήνη στις 27 Σεπτεμβρίου 397 και τον διαδέχθηκε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Η ομολογία πίστεως που απήγγειλε ο Άγιος Νεκτάριος την ημέρα του βαπτίσματός του κατέστη η διατύπωση του συμβόλου της πίστεως της Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως, που ισχύει μέχρι σήμερα. Ο Άγιος Αρσάκιος ήταν αδελφός του Αγίου Νεκταρίου, ο οποίος τον προέτρεψε να αναλάβει τον επισκοπικό θρόνο της Ταρσού. Το 404 εξελέγει πατριάρχης και διαδέχθηκε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Την πραότητα και προσύνειά του συχνά εκμεταλλεύονταν πρόσωπα που ραδιοργούσαν εν ονόματι του. Η σύντομη πατριαρχία του στιγματίστηκε από τις διώξεις των οπαδών του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, οι οποίοι αρνούνταν να τον αναγνωρίσουν και συγκεντρώνονταν σε άλλους τόπους λατρείας αντί για τις επίσημες εκκλησίες. Οι διώξεις αυτές κινήθηκαν από τις αυτοκρατορικές αρχές και όχι από τον Αρσάκιο, που δεν μπορούσε να τις εμποδίσει. Εκοιμήθη εν ειρήνη το 405. Μετά τον θάνατο του Πατριάρχου Αττικού 425, ο θρόνος της Κωνσταντινουπόλεως έμεινε για κάποιο διάστημα σε χειρία, διότι δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν στο πρόσωπο του διαδόχου του. Τέλος, η λαϊκή πίεση οδήγησε στην χειροτονία του Σισινίου, άντρα γνωστού για την ευλάβεια και την αγάπη του για τους πτωχούς. Ο Σισίνιος εκοιμήθη εν ειρήνη 2 χρόνια αργότερα, την 24η Δεκεμβρίου 427, και τον διαδέχθηκε ο Νεστόριος, που σύντομα θα έχινε παντού το δηλητήριο της αιρέσεώς του.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Την 3η 13 Οκτωβρίου, εορτή της Αγίας Νεομάρτυρος Χρυσής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Κόξαρης Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Η Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης και η Ακαδημία Γαστρονομίας, Κυκλαδικός, Μινωικός και Μυκηναϊκός Πολιτισμός σας προσκαλούν στην ημερίδα με θέμα «Εκκλησία και διατροφή στο πέρασμα των αιώνων». Η εκδήλωση πραγματοποιείται με αφορμή την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων και αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία συνάντησης της εκκλησιαστικής παράδοσης, της διατροφής, της γαστρονομίας, της επιστήμης και του πολιτισμού. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η 15 Οκτωβρίου και ώρα 10 το πρωί στην Αμφιθεατρική Αίθουσα της Πατριαρχικής Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθούν επίσης παρουσίαση αγιογραφίας, χειροποίητων ιερατικών στολών, ψηφιδωτού αγιογραφίας, θυμιάματος, νάματος και μύρου, χειροποίητου κεριού, πρόσφορου και άρτου, εκκλησιαστικής ξυλογλυπτικής και γευσιγνωσία κρασιού και ελαιολάδου. Θα ακολουθήσει γευστική δοκιμή κρητικών εδεσμάτων από την Ολυμπιακή Ομάδα Γαστρονομίας.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Μορφές από το Συναξάρι. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Η Αλκιόνη Αδαμάκη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο της συγγραφέως Ιωάννας Κατσούλα, των εκδόσεων Κυπρής.

11 Οκτωβρίου. Μνήμη του Αγίου Αποστόλου Φιλίππου, ενός των 7 διακόνων. Των Αγίων Μαρτύρων Ζηναΐδος και Φιλονίλης των Αυταδέλφων. Του Οσίου Πατρός ημών Θεοφάνους του Γραπτού του Ομολογητού, Επισκόπου Νικαίας και Ποιητού Κανόνων. Των Εναγίης Πατέρων ημών Νεκταρίου, Αρσακίου και Σισινίου Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως. Του Αγίου Πατρός ημών Φιλοθέου του Κοκκίνου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Του Οσίου Ιωνά του Θαυματουργού του Εν Κύπρο. Η σύναξη των Οσίων Γερόντων της Μονής Όπτινα.

Ιωνάς. Ο Όσιος Ιωνάς από την παιδική του ηλικία αγάπησε τον Χριστό. Εγκαταστάθηκε σε ένα σπήλαιο της περιοχής Μάντρες της Τραχιάδος της Αμοχώς του. Μέσα στο σπήλαιο αγωνίστηκε ενάντια στη σάρκα του με προσευχή και νηστεία. Έκανε πολλά θαύματα και παρηγορούσε όσους τον επισκέπτονταν. Ύστερα από αρκετά χρόνια παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο.

Αγίες, Ζηναΐς και Φιλονίλη. Όπου επλεώνασεν η αμαρτία, υπερπερίσευσεν η χάρις. Τα λόγια αυτά του Αποστόλου Παύλου βρίσκουν πλήρη εφαρμογή στη ζωή και τη δράση των δύο Αγίων, Ζηναΐδος και Φιλονίλης, οι οποίες ήσαν κατά σάρκα αδελφές. Κατάγονταν από την Ταρσό της Κιλικίας και κατά μία άποψη ήσαν συγγενείς του Αποστόλου Παύλου και επομένως Ιουδαίες στην καταγωγή και το θρήσκευμα. Ως Ιουδαίες γνώριζαν ότι από το γένος τους θα γεννηθεί ο σωτήρας της ανθρωπότητας. Το περιβάλλον της Ταρσού, όμως, όπου μεγάλωναν, ήταν ειδωλολατρικό. Μια μέρα έφτασε στην Ταρσό η είδηση πως ο συγγενής τους, ο Παύλος, περιέρχεται τις πόλεις και τα χωριά της Μικράς Ασίας και διδάσκει όχι μόνο στους ομοεθνείς τους, αλλά και στους ειδωλολάτρες ότι ο σωτήρας που περίμεναν όλοι οι άνθρωποι ήρθε. Η είδηση αυτή της γέμισε με χαρά. Χριστιανοί που ήρθαν στην πόλη τους, τους μίλησαν με φλόγα ιερή για τον Ιησού Χριστό. Πολλοί Ιουδαίοι αλλά και εθνικοί πίστεψαν στο Χριστό και βαπτίστηκαν στο όνομά Του. Ανάμεσα σε αυτούς που δέχτηκαν το μήνυμα της σωτηρίας και βαπτίστηκαν ήσαν και οι δύο αδελφές Ζηναΐς και Φιλονίλα. Οι δύο αδελφές αμέσως μόλις πίστεψαν, θεώρησαν υποχρέωσή τους να μιμηθούν και εκείνες στη ζωή τους τον Χριστό που πέρασε την ζωή του ευεργετών και ιόμενος. Γι' αυτό αποφάσισαν να μάθουν την ιατρική επιστήμη για να μπορούν να απαλύνουν τον ανθρώπινο πόνο. Πήγαν κοντά σε έναν χριστιανό ιατρό και έμαθαν να θεραπεύουν τις διάφορες ασθένειες. Εκείνο όμως που ήταν καθοριστικό για την θεραπεία των ασθενών ήταν οι προσευχές τους. Γι' αυτό οι δύο αδελφές σε όλους όσους θεραπεύονταν έλεγαν «Δεν σας κάναμε εμείς καλά, αλλά ο σαρκωθής Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, Αυτόν να ευχαριστείτε και να δοξάζετε». Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που μετά την θεραπεία τους πίστεψαν στο Χριστό. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε σε όλους ότι οι δύο αδελφές ιατροί δεν έπαιρναν ποτέ χρήματα. Πράγμα πρωτοφανές για τον τόπο τους. Η φήμη τους ξεπέρασε τα όρια της Ταρσού. Έτσι άρχισαν να καταφθάνουν καθημερινά δεκάδες πονεμένοι από διάφορες αρρώστιες που ζητούσαν τις δύο αδελφές και τις παρακαλούσαν να τους θεραπεύσουν. Κανένας δεν έφευγε αβοήθητος. Μετά από όλα αυτά, οι δύο αδελφές άρχισαν να περιέρχονται τις πόλεις και τα χωριά της Κιλικίας γύρω από την Ταρσό και να διδάσκουν τους ανθρώπους ότι η πιο φοβερή αρρώστια που βασανίζει όχι μόνο το σώμα αλλά και κυρίως την ψυχή είναι η αμαρτία και αν θέλουν να γιατρευτούν από αυτή πρέπει να πιστέψουν στο Χριστό. Έτσι η Εκκλησία του Χριστού αυξανόταν στην Κιλικία. Ο διάβολος όμως που έβλεπε τα κατορθώματά τους ξεσηκώθηκε εναντίον τους.
άρχισε να βάζει τους ανθρώπους να επενούν και να τις τιμούν για την μεγάλη τους προσφορά. Γρήγορα όμως οι αδελφές κατάλαβαν το μέτωπο που τους άνοιξε ο πονηρός και αποφάσισαν να φύγουν σε τόπους μακρινούς ώστε να συνεχίζουν το έργο τους άγνωστες. Μπήκαν σε ένα πλοίο και ξανύχτηκαν στο Αιγαίο. Περιήλθαν πολλά μέρη ώσπου αποβιβάστηκαν στην Κισόνεργα της Πάφου στην Κύπρο. Εδώ οι δύο ακαταπώνητες γυναίκες με προσευχή και φλογερό ζήλο συνεχίζουν το θείο έργο τους. Η ιατρική τους γνώση τις βοηθεί να έλθουν σε επαφή με τους κατοίκους και το αποτέλεσμα είναι θαυμαστό. Η χάρη του Θεού ή τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελείποντα αναπληρούσα δυναμώνει τις εργάτριες της πίστης. Πλήθη επισκέπτονται τις δύο ξένες γυναίκες για να γνωρίσουν μαζί με την σωματική υγεία και της ψυχής την θεραπεία. Το κήρυγμα του εσταυρωμένου Ιησού ηρεμεί τις καρδιές τους. Τα δίκτυα του λόγου που ρύπτονται με καλοσύνη συλλαμβάνουν καθημερινά και νέες ψυχές. Φυσικά στο ειρηνικό τους έργο δοκιμάζουν μύριες αντιδράσεις, αλλά και φοβερούς κινδύνους. Όμως εκείνες συνεχίζουν το έργο τους με αυταπάρνηση και καρτερία. Όταν όμως το έργο τους αυτό αναγνωρίζεται, εκείνες για να αποφύγουν τους επένους φεύγουν από την Κύπρο και έρχονται στο λιμάνι της Δημητριάδας, πόλη παράλια που βρισκόταν στα νότια του Βόλου. Αποφάσισαν να εγκατασταθούν εδώ, αλλά κατέφυγαν σε μια σπηλιά που ήταν κατοικητήριο δαιμόνων. Κάνοντας το σημείο του σταυρού, μπήκαν μέσα και σύντομα το σπήλαιο εκείνο έγινε χώρος λατρείας του αληθινού Θεού, αλλά και νοσοκομείο όπου οι δύο Άγιες εξάσκησαν την ιατρική με αυταπάρνηση και πολλή αγάπη για τους ασθενείς της περιοχής. Σε όλους που θεραπεύονταν τόνιζαν ότι ο ιατρός που τους κάνει καλά είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός. Κανένα εμπόδιο δεν στέκεται ικανό να τις σταματήσει στο Άγιο έργο τους. Τα χρόνια όμως περνούν και οι δύο αδελφές ετοιμάζονται πλέον για την εκδημία της ψυχής τους. Πρώτη έφυγε η Ζηναής και η Φιλονίλα μετά την κοίμηση της αδελφής της συνέχισε την ασκητική ζωή της με μεγάλο πνευματικό αγώνα, επιτελώντας πολλά θαύματα, ώσπου ήρθε η ώρα και ειρηνικά παρέδωσε την ψυχή της στον Κύριο. Έτσι οι δύο ανάργυροι γιατροί και αδελφές Ζηναής και Φιλονίλα, όπως σημειώνει ο υμνογράφος, την ιατρική τέχνην μετερχόμενε τη αληθεία αποστολικό έργον επλήρωσαν.

Μορφές από το Συναξάρι. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Η Αλκιόνη Αδαμάκη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο της συγγραφέως Ιωάννας Κατσούλα, των εκδόσεων Κυπρής.

Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Σας καλωσορίζω στη ραδιοφωνική μας εκπομπή «Θαυμαστά ακούσματα». Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η θεολόγος Περατσάκη Ειρήνη στους 99,7. Η θεματολογία της εκπομπής μας σχετίζεται με τα θαύματα που έκανε ο Ιησούς Χριστός, έτσι όπως εξιστορούνται στα βιβλία της Καινής Διαθήκης.

Στη σημερινή μας εκπομπή θα ολοκληρώσουμε τα θαύματα με επέμβαση στη φύση. Συγκεκριμένα, θα μιλήσουμε για το θαυματουργικό γεγονός της ξήρανσης της άκαρπης σικιάς, παρμένο από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Να σημειώσουμε πως το θαύμα αυτό αναφέρεται και από τον συνοπτικό Ματθαίο και Μάρκο. Στο σημείο αυτό είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε με την ανάγνωση της Ευαγγελικής περικοπής από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο.

Πρωίας δε επανάγων εις την πόλην επείνασε. Και ειδών σικήν, μίαν επί της οδού, ήλθεν επ' αυτήν. Και ουδέν έβρενεν αυτή η μη φύλα μόνον. Και λέγει αυτή: «Μικέτι εξού καρπός γέννηται εις τον αιώνα, και εξηράνθη παρά χρήμα εις εκεί. Και ειδώντες οι μαθητές, εθαύμασον λέγοντες, πως παρά χρήμα εξηράνθη εις εκεί. Αποκριθείς δε ο Ιησούς, είπεν αυτής: Αμήν λέγω ημίν, εάν έχετε πίστην και μη διακριθείτε, ου μόνον το της οικής ποιήσετε, αλλά και το όρι του το επίσετε, άρθητη και βλήθητη εις την θάλασσαν γεννήσετε. Και πάντα όσα νεάν αιτήσετε, εν την προσευχή πιστεύοντες, λείψεστε». Τώρα θα προχωρήσουμε με την ελεύθερη απόδοση της περικοπής στα νέα ελληνικά. Εκείνο το πρωί, και ενώ ο Κύριος επέστρεφε στην πόλη, ξαφνικά πείνασε. Τότε βλέπει μια σικιά στο δρόμο του και πηγαίνει προς αυτή. Δυστυχώς όμως η σικιά δεν είχε καρπούς πάνω της, παρά μόνον φύλλα. Τότε της λέει ο Κύριος: «Να μην γίνει πλέον από εσένα ποτέ ξανά καρπός». Τότε αμέσως η σικιά ξεράθηκε. Μόλις το είδαν αυτό οι μαθητές του, αναρωτήθηκαν με θαυμασμό: «Μα πώς από τη μια στιγμή στην άλλη ξεράθηκε η σικιά?» Τότε τους αποκρίθηκε ο Ιησούς: «Αληθινά σας λέω, πως εάν έχετε πίστη μέσα σας και δεν αμφιβάλλετε, όχι μόνο το θαύμα της σικιάς θα κάνετε, αλλά ακόμα και να πείτε σε ένα βουνό: σήκω και πέσε στη θάλασσα, αυτό θα συμβεί. Και όλα όσα ζήσετε στην προσευχή με πίστη θα τα λάβετε».

Στο σημείο αυτό θα συνεχίσουμε με την ερμηνευτική επεξεργασία της περικοπής. Ο κύριος με τους μαθητές του βρίσκονται ξανά στην πόλη της Βιθανίας και διανυκτερεύουν εκεί. Η παραμονή εκεί αποτελεί συνέχεια της θριαμβευτικής εισόδου στο Ιεροσόλυμα και της μετάβασης του Κυρίου στον περίβολο του ναού του Σολομώντα, όπου έδιωξε τους εμπόρους. Αρχικά, το γεγονός πως ο Ιησούς πείνασε μπορεί να έχει διπλή σημασία. Ο Ιερός Χρυσόστομος αναφέρει πως πήγε στη Σικιά όχι επειδή πεινούσε, αλλά για να διδάξει για μία ακόμα φορά τους μαθητές του. Να τους δείξει και να δουν με τα μάτια τους την παντοδυναμία και τη δικαιοσύνη του διδασκάλου τους. Ωστόσο, όπως και σε άλλο σημείο του Ευαγγελικού κειμένου, έχει αναφερθεί η ανάγκη για την εκπλήρωση των βιωτικών αναγκών του θνητού σώματος του Θεανθρώπου. Έτσι και στη σημερινή περικοπή θεωρείται εύλογη η αίσθηση της πείνας, αφού το πιθανότερο είναι να ήταν νηστικός από την προηγούμενη ημέρα και λαμβάνοντας υπόψη και ταλαιπωρία από την εκδίωξη των εμπόρων, αλλά και τη μετάβαση της Βιθανίας, θεωρείται φυσικό. Χρονικά βρισκόμαστε στην εποχή της Άνοιξης και λίγο πριν τη Σταύρωση του Ιησού. Συνεπώς, οι απόψεις διείστανται για τον λόγο για τον οποίο ο Κύριος πλησίασε τη Σικιά, προκειμένου να φάει σίκα, αφού το φρούτο αυτό δεν βρίσκεται σε καρποφορία την εποχή εκείνη. Εμείς θα σταθούμε στην ερμηνεία των Ζυγαβηνού και Δαμαλά, πως η Σικιά αποτελεί κατοικονομίαν αφορμή για να επιτελεστεί το θαύμα και να διδαχθούν οι μαθητές, των οποίων αποτελεί υπόθεση πως κουράστηκε και πείνασε και αφού το δέντρο δεν είχε καρπό, το καταράστηκε. Όμως, η άκαρπη σικιά του θαύματος, με την πλούσια φιλοσιά, συμβολίζει τη συναγωγή των Ιουδαίων, που δεν παρήγαγαν καρπούς δικαιοσύνης, παρά μόνο πεπλανημένα ήθη ως φύλλα. Βέβαια, αν αναλογιστούμε ως τώρα, ο Κύριος με τη θαυματουργική του δράση μοίραζε παντού ευεργεσία, χωρίς να τιμωρεί ποτέ κανέναν. Συνεπώς, το θαύμα της ξύρανσης της άκαρπης σικιάς έγινε για να μάθουν οι μαθητές αλλά και οι Ιουδαίοι πως ο Κύριος έχει και τιμωρητική δύναμη και ενώ μπορούσε να ξεράνει τους σταυρωτές του, θέλησε να μην το κάνει αλλά να τους συγχωρήσει και να σηκώσει τις αμαρτίες όλης της ανθρωπότητας. Άρα, η καταδίκη της σικιάς συμβολίζει την αποξύρανση της συναγωγής των Ιουδαίων που ενώ παλαιότερα ήταν το φως των εθνών, όταν στερήθηκε τη Θεία Χάρη, έγινε άκαρπος. Έτσι ο Χριστός ξέρανε τα δροσερά φύλλα της σικιάς για να φανεί το μέγεθος του θαύματος. Παράλληλα όμως, συμβολίζει και κάθε χριστιανό, ο οποίος δεν αρκεί να έχει πυκνή φιλοσιά, δηλαδή να έχει όλα τα εξωτερικά γνωρίσματα του χριστιανού, όπως τη φιλανθρωπία,

ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας ανάλυση, αξίζει να σταθούμε σε ορισμένα συνεκτικά στοιχεία που επικαιροποιούν την άποψη του συμβολισμού της οικιάς με τον Ιουδαϊσμό. Στα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, ο Ιουδαϊκός λαός συμβολίζεται με σικιά και η κρίση εικονίζεται με την καταστροφή της σικιάς. Επομένως, η στάση του Κυρίου για την άκαρπη σικιά θυμίζει την οργή του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη για τον Ιουδαϊκό λαό. Η οργή αυτή έχει χαρακτήρα κρίσεως για τον Ιουδαϊκό λαό. Παράλληλα όμως, έχει και απολογητική χρειά έναντι των μαθητών του και προειδοποιητική έννοια για τους χριστιανούς και τους αναγνώστες του Ευαγγελίου. Δεν θα είναι διαφορετική και η τύχη των υποκριτών χριστιανών που διαθέτουν μόνο φύλλα χωρίς καρπό, που παρουσιάζουν εξωτερικά άριστο θρησκευτικό προσωπείο, αλλά η καρδιά τους πόρο απέχει από το Θεό.

Κλείνοντας τη σημερινή μας εκπομπή, ας αναλογιστούμε πόσο θλιβερό είναι να σκεφτούμε πώς αναλαμβάνουν τα προνόμια και τις χάρτες του Ευαγγελίου, χωρίς να κάνουν τίποτα για τις χάρτες αυτές και τη δόξα του Θεού. Δεν ανταποδίδουν την τόση εύνοια τον οποία έχει δείξει ο Κύριος προς αυτούς. Η άκαρπη σικιά αφενός χρειάζεται ιδιαίτερη επιμέλεια και καλλιέργεια από τον ιδιοκτήτη της, ο οποίος λόγω του κόπου που έχει βάλει περιμένει και την ανάλογη καρποφορία. Και αφετέρου, αυτοί που προσδίδουν και αφιερώνουν την αδιαφορία τους, εν τέλει δεν θα λάβουν τη θεία ευγνωμοσύνη.

Αγαπητοί μου ακροατές, στο σημείο αυτό η εκπομπή μας «Θαυμαστά ακούσματα» έφτασε στο τέλος της. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το χρόνο σας και εύχομαι τα ευαγγελικά αυτά αναγνώσματα να άγγιξαν έστω και λίγο την ψυχή σας. Σας χαιρετώ.

πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

την παραμονή των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Όλος ο κόσμος, στα σπίτια και στα μαγαζιά της Σμύρνης, περίμενε με λαχτάρα να ακούσει τα κάλαντα. Αλλιώς δεν καταλάβαινε γιορτές. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ, δεν τα έλεγαν πρωί όπως τώρα, αντιχούσε στις γειτονιές το τουμπερλέκι και το σιδερένιο τριγωνάκι. Και οι νοικοκυρές άνοιγαν την πόρτα να περάσουν τα παιδιά να τα πούνε για να τα ακούσουν και τα 4 ντουβάρια του σπιτιού. Όταν τα παιδάκια την παραμονή της Πρωτοχρονιάς χτυπούσαν την πόρτα του Χρήστου Ιωαννίδη, γαμπρού του Πάμπλου του Τζορμπατζή, προύχοντα Χριστοδούλου Χριστοδουλίδη, του Χριστόβλαγα, όπως τον έλεγαν, που είναι ο παππούς του συγγραφέα και ποιητή Γιάννη Ιωαννίδη, έδινε από μια χρυσή λίρα στο κάθε παιδί και η γυναίκα του γέμιζε τα σακούλια τους με κουραμπιέδες, μελομακάρονα, μπακλαβάδες, κουλουράκια. Όλα αυτά στην Κυλινδρία, πλούσιο χωριό λίγα χιλιόμετρα έξω από τη Σμύρνη. Έλληνες και Τούρκοι ζούσαν ειρηνικά και μονιασμένα στην Κυλινδρία, το ωραίο αυτό προάστιο της Σμύρνης, με τους Έλληνες να προκόβουν και τους Τούρκους να επωφελούνται από τα καλά των Γιαούριδων. Ανήμερα Πρωτοχρονιάς, ένας Τούρκος γείτονας επισκέφθηκε τον Χριστόβλαγα, Χριστόδουλος και Αγάς μαζί δηλαδή, για να του ευχηθεί χρόνια πολλά, φέρνοντάς του για δώρο ένα ταψί μπακλαβά που είχε φτιάξει η κόρη του. Ο Χριστόβλαγας, για να τον ευχαριστήσει, έβγαλε και του έδωσε ένα χρυσό πεντόλυρο να το δώσει στην κόρη του. Ο Τούρκος συγκινήθηκε, δάκρυσε και έσκυψε και του φίλησε με σεβασμό το χέρι. Μετά τα πλούσια κεράσματα από την οικοδέσποινα, ο Τούρκος γείτονας, Μπεν Λίκοτζα, δικός μας φίλος, κάθισε παρέα και άρχισε να τραγουδάει νοσταλγικά τουρκικά τραγούδια σε εκείνη τη ζεστή εορταστική ατμόσφαιρα, και φεύγοντας ο οικοδεσπότης του χάρισε για πρωτοχρονιάτικο δώρο το φιλντισένιο κομπολόι του. Επίσης ανήμερα Πρωτοχρονιάς ο άρχοντας Ιωαννίδης έκανε μεγάλη αρτοκλασία και στο γυρισμό από την εκκλησία έσπαγε το ρόδι στο κατόφλι του σπιτιού που μοσχοβόλαγε κανέλα, γαρίφανο, πορτοκαλόφλουδο, μαχλέπι και μαστίχα. Στο μεγάλο στολισμένο τραπέζι, τρεις μεγάλες βασιλόπιτες ήταν τοποθετημένες στο κέντρο και γύρω όλα τα καλά, με το μαντί να έχει την πρώτη θέση στην προτίμηση των συντετημόνων. Ο άρχοντας Χριστόβλαγας θυμίαζε τα αγαθά και όλοι μαζί έψελναν το απολυτίκιο του Μεγάλου Βασιλείου που ήταν προστάτης της περιοχής και είχε μεγάλη θέση στις καρδιές των κατοίκων. Όταν πέθανε ο Χριστόβλαγας, τον κλάψαν Έλληνες και Τούρκοι. Ο δε Χρήστος Ιωαννίδης σχεδίαζε να ανοίξει ένα μεγάλο κατάστημα στη Σμύρνη και να εγκατασταθεί εκεί για να σπουδάσουν τα παιδιά του στην Ευαγγελική Σχολή. Και πράγματι, άνοιξε ένα λαμπρό εμπορικό λίγες μέρες πριν από την κατάληψη της Σμύρνης από τον ελληνικό στρατό. Αυτός που μοίραζε χρυσές λίρες για πουρμπουάρ, όταν ήρθαν οι μαύρες μέρες της καταστροφής, βρέθηκε να πουλάει τσιγάρα χήμα στα Χανιά της Κρήτης, στην πλατεία. Δύο λόγια για το μαντί. Για να φτιάξουμε μαντί, ανοίγουμε φύλλο όσο γίνεται πιο λεπτό και το κόβουμε σε μικρά τετραγωνάκια. Σε κάθε τετραγωνάκι βάζουμε μια κουταλιά του γλυκού γέμιση από κυμά, μαϊντανό και διάφορα μπαχαρικά και το κλείνουμε αφού του δώσουμε ένα σχήμα σαν μικρό αστεράκι. Στη συνέχεια τηγανίζουμε τα αστεράκια σε καυτό λάδι. Εν τω μεταξύ έχουμε έτοιμο κρεατόζωμο με ντομάτα και αφού τηγανιστούν τα ρίχνουμε στο κρεατόζωμο για να βράσουν. Οι Σμυρνοί το σερβίριζαν με σακουλίσιο γιαούρτι. Αυτό που τρώμε σήμερα στις λοκάντες της Κωνσταντινούπολης είναι λίγο διαφορετικό και μοιάζει πιο πολύ με το τατάρ που έφτιαχναν στην Ατάλεια. Άνοιγαν φύλλο και το έκοβαν τετραγωνάκια. Έβαζαν μέσα γέμιση με κυμά, κρεμμύδι και αυγό και τα έκλειναν διαγώνια σε μικρά τριγωνάκια. Ύστερα τα πασπάλιζαν με αλεύρι και τα άφηναν λίγο να στεγνώσουν για να μην κολλάνε.
Τα έριχναν στο ζεστό νερό να βράσουν, όπως τα μακαρόνια, και αφού τα στράγγιζαν, τα σερβίριζαν με σακουλίτσιο γιαούρτι, με λίγο σκόρδο κοπανισμένο, και τα περιχύνανε με καυτό βούτυρο και κόκκινο πιπέρι. Το γιαούρτι στα φαγητά συνήθιζαν πολύ οι μικρασιάτες για να τα κάνουν πιο εύπεπτα λόγω του μαγειρέματος με βούτυρο που τα κάνει λίγο βαριά.

Τα Χριστούγεννα πήγαιναν να εκκλησιαστούν στην Αγία Φωτεινή όλοι οι επίσημοι με τον Ρώσο πρόξενο την εποχή των τσάρων. Στον Αη Γιώργη πήγαινε ο Έλληνας πρόξενος και στην Αγία Παρασκευή που ήταν κοντά στα κεντρικά μαγαζιά πήγαιναν οι συναφλίδες από τα συνάφια, τα σωματεία, δηλαδή οι μαγαζάτορες, οι επαγγελματίες. Τα Χριστούγεννα και το Πάσχα έβγαινε δίσκος για τη φυλακισμένη τσιρομνή και οι συναφλίδες που ήταν παραλίδες ή ρίχνανε με όλη τους την καρδιά στο δίσκο και φτώνανε ντραν ντραν τσιμαλαματένιες λίρες και τα σημαίνια με τζίτια και με το χρήμα αυτό ήθελε να πληρωθούν τα χρέητα που γι' αυτά ήταν κλεισμένοι τσι φυλακές οι άνθρωποι τους και έτσι μέρες που ήτανε να βούνε κι αυτοί οι καημένοι από τσι μέσα. Η μέρα των Χριστουγέννων τα καφενεία και τα κέντρα, τα θέατρα, οι κινηματογράφοι ήταν όλα ανοιχτά. Οι άντρες μετά το μεσημεριανό φαγητό με τη γεμιστή γαλοπούλα πήγαιναν στις μπειραρίες και στους καφενέδες του ΚΕ για να συναντήσουν τους φίλους τους, να παίξουν μπιλιάρδο τάβλι και να ρουφήξουν τον αργυλέ τους.

0: πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.
1: Μια παραγωγή της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.

και ένα γλαστράκι στο παράθυρο, όπως μια λέξη τρυφερή που λέγεται «Μες στη σιωπή». Αυτά τα λουλούδια φυτεύτηκαν σκόπιμα. Στολίζουν το κατόφλι και τη σιωπή των κλειστών σπιτιών του Βραχασίου. Βραχάς. Ένας τόπος φιλόξενος, μα και ιστορικός. Έλα κοντά για να τον ζήσεις. Έλα κοντά να αφουγκραστείς τις ιστορίες των ανθρώπων του, αλλά και των Αγίων του, και να τον κάνεις δικό σου, έστω και για λίγο.

Το βραχάσι, καταρχάς, προέρχεται από τη λέξη βράχος. Όπως βλέπετε, τριγύρω υπάρχουν απόκριμνοι επιβλητικοί βράχοι και γι' αυτό το λόγο πήρε αυτό το όνομα. Τώρα η κατάληξη άση προέρχεται από τη Βυζαντινή περίοδο και μετέπειτα. Τώρα, πρώτη φορά αναφορά στο νικισμό έγινε από τον Ελευθέριο Πλατάκη σε ένα περιοδικό που έγραφε. Περίπου, λοιπόν, έγινε το 1391. Όπως βλέπουμε, η δόμηση είναι πυκνή και συνεχής. Έτσι, το ένα σπίτι είναι ακριβώς δίπλα από το άλλο. Επίσης, λόγω της έντονης κλίσης και του αναγλύφου της περιοχής, μπορούμε εύκολα να πατήσουμε στο δώμα του διπλανού κτηρίου. Τώρα, όσον αφορά τις κατοικίες, υπάρχουν τρεις κυρίως τύποι κατοικιών. Η πρώτη είναι η διόρυφη κατοικία, που είναι κυρίως για τους εύπορους του οικισμού. Η δεύτερη είναι η πλατιμέτωπη με καμάρα. Και η τρίτη είναι η περίκλειστη κατοικία σε σχήμα γάμα με αυλή. Όλες οι κατοικίες, οι τείχοι τους ήταν πέτρινοι. Το δώμα αποτελούνταν από κλαδιά, ενώ φέροντας ο οργανισμός του δώματος ήταν από κορμούς δέντρων. Από πάνω βάζανε χώμα για την απορροή των νερών. Το πάτωμα παλαιότερα ήταν πατημένο χώμα, ενώ αργότερα χρησιμοποιήθηκαν σχιστόπλακες και ήταν και βοτσαλωτό. Τώρα, τα παράθυρα, τα οποία είναι πολύ χαρακτηριστικά στον οικισμό, γύρω-γύρω υπάρχουν τα πελέκια. Είναι η μιλάξευτη λίθη, 20 με 25 εκατοστά, τα οποία είναι πολύ ιδιαίτερα για τον οικισμό. Η καμάρα τώρα αποτελείται από ημιλάξευτους λίθους 20 με 25 και αυτή η εκατοστά, η οποία είναι σφινωμένα. Δηλαδή, δεν χρησιμοποιούσαν κάποιο κονίαμα, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον.

Εδώ πέρα το χωριό έχει μια άλλη άβρα, το οποίο δεν το βρίσκεις συχνά. Γι' αυτό όταν κάθε φορά που έρχομαι στο χωριό, κάπως ηρεμώ. Υπάρχει έτσι μια γαλήνη μέσα μου, το οποίο είναι κάτι δεν μπορεί κανείς να το περιγράψει αυτό.

0: Κύριε Μανώλη, ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου που ονομάζεται...
1: Ανάβλοχος. Ο Ανάβλοχος.
0: Ποιος είναι ο Ανάβλοχος?
1: Ο Ανάβλοχος είναι το βουνό απέναντι εδώ πάνω, ψηλά, το οποίο από ό,τι λένε οι παλιοί και κάτι άλλοι, ότι εκεί πάνω, λέει, ήτανε δύο στέρνες. Η μία έχει λιοντάρια και η άλλη έχει χρυσό. Το χωριό εδώ χτίστηκε πάρα πολύ παλιά. Χτίστηκε εδώ διότι υπήρχαν δύο βρύσες, δύο πηγές, μία ανατολικά και μία δυτικά. Και γι' αυτό ήρθαν εδώ και κατοικήσαν οι άνθρωποι. Υπάρχουν βέβαια και πάρα πολλά μετόχια εδώ απέναντι στο χωριό, τα οποία κατοικούσαν και εκεί πάρα πολλοί άνθρωποι.
0: Κεφαλοχώρη το χωριό σας.
1: Κεφαλοχώρη.
0: 1600 άτομα ήταν τότε. Σήμερα πόσοι έχουν μείνει?
1: Τώρα με την απογραφή του 21, εγώ που ήμουν και είμαι και στο τοπικό συμβούλιο, 330 μόνιμοι κάτοικοι. Εδώ, στο Βραχάσι. Γιατί με το ΣΥΣΥ είμαστε 1000 τόσα άτομα. Αλλά εδώ είμαστε 330 άτομα στην απογραφή του 21.
0: Παλιό δημοτικό σχολείο.
1: Παλιό δημοτικό.
0: Εδώ στεγάζεστε.
1: Εδώ στεγαζόμαστε.
0: Ήταν παρθεναγωγείο.
1: Ήταν παρθεναγωγείο. Εδώ έκανα εγώ τη δευτέρα τάξη στο δημοτικό. Απάνω στο αραναγωγείο έκανα πρώτη, τρίτη και τετάρτη. Και πρόλαβα και το καινούριο σχολείο και έκανα την έκτη τάξη εδώ.
0: Ποιες είναι οι δράσεις σας όλο τον χρόνο, σαν πολιτιστικός σύλλογος?
1: Ως πολιτιστικός σύλλογος είναι οι πνευματικές, οι πολιτιστικές, οι αθλητικές εκδηλώσεις. Οι δραστηριότητες μας εδώ αρχινάμε από τα Χριστούγεννα, βγαίνουμε στα κάλαντα, μοιράζουμε τα ημερολόγια, μετά πάμε στις απόκριες, κάνουμε αποκριάτικα πάρτι για τα παιδιά, πάμε στο Πάσχα. Το Πάσχα γυρνάμε το χωριό, μοιράζομαι λαμπάδες τη Μεγάλη Εβδομάδα για την Ανάσταση.

0: Πώς είναι η ζωή στο χωριό?
1: Η ζωή εδώ ήσυχη. Πολύ ωραία, εντάξει, δεν είμαστε βέβαια και πολλά άτομα εδώ, αλλά εντάξει, καλά περνάμε.
0: Τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει τους Βραχασιώτες?
1: Οι Βραχασιώτες είμαστε, εντάξει, καλοί, ήσυχοι άνθρωποι, εντάξει, είμαστε μια χαρά, φιλότιμοι.
0: Πόσο χρόνο είστε?
2: 90.
0: Δεν σας φέρετε, κύριε Γιώργο?
2: Δεν πειράζει.
0: Για πείτε μου τώρα, ποια ήταν η ασχολία σας εδώ στο χωριό?
2: Από την αρχή ή από το τέλος?
0: Από την αρχή. Τι κάνατε εδώ στο χωριό, πώς? Δεν δουλεύατε? Πώς ζούσατε?
2: Έχω πολλά επάγγελμα το κομμένα. Το πρώτο επάγγελμα ήταν βοσκός.
0: Ναι.
2: Έκανα 35 χρόνια βοσκός.
0: Ναι. Ωραία η ζωή?
2: Για μένα είναι ωραία. Είναι, παρόλο που δεν μπορώ να προπατήσω, δεν μπορώ να αυτό, έχω προβλήματα άλλα. Δόξα ο Θεός, αφού με αφήνει και προπατώ, δόξα ο Θεός. Λοιπόν, τι θέλετε να σου πω?
0: Για το χωριό σας να μου πείτε.
2: Το χωριό είναι ωραίο. Το ήτανε. Τώρα δεν είναι.
0: Γιατί?
2: Γιατί δεν έχει κόσμο. Το χωριό σε πληροφορώ, έπαιζε 30 μαγαζά. Και το βράδυ σε πληροφορώ ότι το κάθε μαγαζί πάνω από 30-50 ανθρώπους και πίνανε. Και τώρα δεν έχει. 5 ξενωμάτια είναι όλοι όλοι.
0: Εγώ ξέρω από τους χωριανούς σας ότι είστε ένας καλός ψάλτης και ένας καλός μαντιναδολόγος.
2: Ήμουνε.
0: Θα μου πείτε μια μαντινάδα?
2: Ήμουνε κράτης πετινός. Μαζά στα γερασιά μου να με τσιμπούν οι γιώργοι σε δέντρο βαστά η καρδιά μου. Και όσο γεράσει ο άνθρωπο και θα μπωθεί το φω του, θα ρίξει πω έρθει αλλάγο του και εκείνο έρθει μπρο του. Θέλω να σου πω και ρωτή, μαντιά. Τα μάτια σου μου παίζουν δύο μπάλε με το θέλει. Αλλά δεν με τελειώνει γιατί ο Θεό δεν ξέρει.
0: Δεν ξέρει.
2: Δεν θέλει.

0: Λοιπόν, για να σας αφήσω, και επειδή έχετε ζήσει τόσα πολλά χρόνια και είστε ένας σοφός άνθρωπος, τι θα θέλατε να μας συμβουλέψετε?
1: Να είστε ηρεμή.
0: Ηρεμία, λοιπόν.
1: Το πιο σπουδαίο πράγμα είναι αυτό. Εγώ δεν με ενδιαφέρει για τίποτα. Γι' αυτό δεν είναι αυτό κιόλα. Και ευχαριστώ και τον Θεό που μου δίνει και τη δύναμη, ακόμη που είμαι και στα 90 χρόνια τώρα, που σου πω άλλο ότι πάω από πάει και πάνω 1500 μέτρα και γεγέρνω 2 φορές την ημέρα.
0: Μπράβο. Οπότε η συμβουλή σας είναι μόνο ηρεμία?
1: Πιο καλή. Να μην αγχώνεσαι. Το άγχος είναι η μεγαλύτερη ασθένεια και το λένε και στο αυτό.
0: Τι σημαίνει για σας το Βραχάσι?
1: Το χωριό μου είναι, καλό είναι. Καταρχήν πρόσεξε, είπαμε και προηγουμένως ότι το Βραχάσι έχει το καλύτερο κλίμα. Γι' αυτό έρχονται και ξένοι και τα αγοράζουν τα σπίτια. Δεν είναι αυτοί. Και φεύγει από την Αγγλία, φέρνει και έρθει πάει και αγοράζει σπίτι. Το κλίμα είναι το καλύτερο. Εδώ έρθει το άλλο στην Αλωσάρης, έχουμε παραδείγματα. Ο άλλος ήρθε από τις Ποτάμους και ήρθε πάει και σε 15-20 χρόνια. Καταρχήν πρόσεχε να σου πω κάτι, το πιο σπουδαίο. Εδώ πονεί κεφαλί σου και θέτει και σκόνησε γης. Να του. Τι άλλο θέλω να σου πω.

Το μοναστήρι εδώ πέρα το συνοδεύουν και θρύλοι και προφορικές μαρτυρίες και είναι έτσι ένας χώρος ο οποίος, όπως κάθε χώρος λατρευτικός, είναι χώρος προσευχής κυρίως. Έρχεται εδώ πέρα ο κόσμος και να αποθέτει τα προβλήματά του εδώ στις πρεσβείες των Αγίων, του Αγίου Γεωργίου και του Αγίου Δημητρίου. Το μοναστήρι φαίνεται να υπάρχει από τη δεύτερη Βυζαντινή περίοδο. Έχουμε στοιχεία, πληροφορίες από τα αρχεία της Βενετίας που ήρθαν με την επιμέλεια του μακαριστού καθηγητή του Θεοχάρη του Δετοράκη στο Ηράκλειο στη Βικελαία Βιβλιοθήκη, και από πληροφορίες από εκείνα τα αρχεία μαθαίνουμε ότι το μοναστήρι εδώ πέρα ήταν εύρωστο, είχε παραγωγή. Φαίνεται να υπήρχαν έτσι πρόσοδοι έτσι σε μέλι, σε τυρί, σε λάδι, σε κερί, που σημαίνει ότι είχε αναπτύξει μελισσοκομεία, κτηνοτροφία και γεωργία εν γέννη. Μετά την Επανάσταση του 1821 φαίνεται έτσι να υπάρχει μια ανακοπή αυτής της πορείας και φαίνεται ένα πρόσωπο εδώ πέρα, ένας ηγούμενος, Γαβριήλ. Το μοναστήρι πρέπει να καταστράφει από Τούρκους όντως μετά το 1821. Μετά την Επανάσταση δηλαδή και τις εκρήξεις, τις επαναστατικές που υπήρχαν και εδώ πέρα στην Κρήτη.

Λένε ότι τότες επί Γαβριήλ καταστράφηκε τελείως το μοναστήρι και μάλιστα πήγαν να καταστρέψουν και τα μετόχια. Δηλαδή το μοναστήρι είχε μετόχια. Και ένα από τα μετόχια ήταν και ο Άγιος Γεώργιος στα Ξερά Ξύλα, που είναι εδώ στη γειτονική περιοχή της Νεάπολης. Το μοναστήρι εκείνο, το οποίο είναι ένα έτσι καλά οργανωμένο αρχιτεκτονικά και οικονομικά μοναστήρι και εκείνη την εποχή. Όμως προλάβανε οι καλόγεροι εκεί πέρα και είπανε ότι το μοναστήρι των Ξερών Ξύλων δεν ήταν μετόχη του Βραχασότη, αλλά ήταν μετόχη του Απανοσύφη. Και έτσι γλίτωσε την κατάσχεση και την καταστροφή. Εδώ πέρα τα κελιά όλα καταστραφήκανε. Η περιουσία του μοναστηριού κατασχέθηκε και δημεύτηκε. Έμεινε μόνο το καθολικό. Συνηθίζανε οι Τούρκοι στις καταστροφές έτσι των μοναστηριών να μην πειράζουν τα καθολικά, να μην πειράζουν τους χώρους αυτούς λατρεία. Υπήρχε έτσι ένας σεβασμός και ένας φόβος προς τους χώρους αυτούς. Και ειδικά προς τον Άγιο Γεώργιο, που υπήρχε έτσι ένας ιδιαίτερος σεβασμός προς τον Άγιο. Έρχεται λοιπόν ο Άνθιμος ο Μανιουδάκης εδώ πέρα και αφιερώνεται εδώ στο μοναστήρι και ξεκινά τις προσπάθειες αναστήλωσης. Ήταν ένας αθόρυβος άνθρωπος, όπως πληροφορούμαστε πάλι από το έργο του Νίκου του Ψηλάκη, διότι δεν υπήρχαν έτσι αιτήσεις και ζητήματα στην δημογεροντία που να ζητά να έχει. Απλώς έτσι προσπάθησε ο άνθρωπος έτσι μοναχός του με τα δυο του χέρια και με το φιλότιμό του, το οποίο ενέπνευσε τους κατοίκους εδώ της γύρω περιοχής και ήρθανε και βοηθήσανε. Το 1870-75 έρχονται και οι δυο έτσι καλλιτέχνες, ξυλογλύπτες, οι αδελφοί Μακράτσι, ο Παναγιώτης και ο Ιωάννης Μακράτσις, και ξεκινήσανε την κατασκευή του περιβόητου τέμπλου εκεί πέρα που βλέπετε μέσα, που υπάρχει μέχρι τώρα. Και τότε ο Άνθιμος ο Μανιουδάκης έφτιαξε και τα κελιά του εδώ που βλέπουμε. Τα υπόλοιπα που βλέπετε, η αρχιτεκτονική κατεστραμμένη, ήταν από το μοναστήρι εκείνο που προϋπήρχε, που καταστράφηκε, όπως είπαμε, από τους Οθωμανούς.

Επειδή εδώ πέρα ήταν ο στρατηγός της Επανάστασης, ο Κωνσταντίνος Φακιανάης, ήταν από εδώ από το Βραχάση. Και το σχέδιο, τα σχέδια της Επανάστασης γινόταν εδώ, στο στοκελί του Άνθιμου μέσα, του Μανιδοπατέρα. Επίσης, ένα πράγμα που αξίζει έτσι να σημειώσουμε, ότι στο μοναστήριο εδώ πέρα υπήρξε κρυφό σχολείο. Πληροφορία μας δίνει ο Δημήτριος Κουλούρας ο συγχωρεμένος, ότι ο παππούς του, ο οποίος έζησε εκεί στα μέσα του 19ου αιώνα, υπήρξε μαθητής εδώ πέρα στο κρυφό σχολείο και του έλεγε, του εγγονού του, ότι εκεί κάτω από τον Άρθικα ο καλόγερος τους μάθαινε γραφή, ανάγνωση και αριθμητική. Με αντίτιμο το αυγό, το κάφκαλο, δηλαδή το κρυθαρένιο ψωμί, λίγο αλεύρι και λίγο λαδάκι.

0: Το Βραχάσι, λόγω της θέσης του, υπήρξε κατά τις επαναστάσεις σημείο πολλών συγκρούσεων. Είναι η γενέτειρα του Κωνσταντίνου Σφακιανάκη, οπλαρχηγού της Ανατολικής Κρήτης, κατά την Επανάσταση του 1866. Και εμείς θέλησαμε να μάθουμε την ιστορία του Βραχασιώτη ήρωα.
1: Ο Κωνσταντίνος Σφακιανάκης κατάγεται από την ξακουστή οικογένεια των Σφακιανάκηδων. Να το τοποθετήσουμε λίγο ιστορικά. Μετά την επανάσταση του Δασκαλογιάννη στα Σφακιά, πολλές οικογένειες σφακιανές αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το χωριό τα Σφακιά. Ανάμεσά τους ήταν και η οικογένεια των Σφακιανάκηδων, η οικογένεια Καραβοκύριδων, εμπόρων, αλλά και γενιά προς γενιά σκληρών επαναστατών. Εγκαταστάθηκαν στο Βραχάσι, που το χωριό τότε ήταν διοικητικό κέντρο της Ανατολικής Κρήτης και πολύ σύντομα έγινε και επαναστατικό προπύργιο του αγώνα. Κεντρική μορφή στον αγώνα αυτό έπαιξε ο Κωνσταντίνος Σφακιανάκης, ο οποίος διορίστηκε και εκτέλεσε χρέη αρχηγού των 6 ανατολικών επαρχιών της Ανατολικής Κρήτης. Ήταν ένας άνθρωπος διορατικός, με σύνεση, ψυχραιμία, στρατηγικό σχεδιασμό. Απολάμβανε την εκτίμηση και το σεβασμό όλων των συναγωνιστών του και έπαιξε σημαντικό ρόλο, ήταν κεντρική φυσιογνωμία στην Κρητική Επανάσταση του 1866 μέχρι 1869 και αργότερα το 1878. Υπάρχουν ιστορικές γραπτές μαρτυρίες ότι από το χωριό, από το Βραχάσι, τον τόπο του, συντώνιζε όλο τον αγώνα. Το λιμέρι του ήταν απέναντι στο βουνό, στο ιστορικό μοναστήρι του Βραχασώτη. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι εκεί έκρυβαν τα όπλα, έκρυβαν τους πολεμιστές του, διόριζε τα πρωτοπαλή καρά του, συντώνιζε τις κινήσεις του, αλλά και από το επίνιο του Βραχασίου, το γραφικό Σύση, εκεί στους απόκριφους όρμους, γνωρίζουμε ότι κατέβαζαν τα όπλα τους, δέχονταν πολεμιστές από την υπηρετική Ελλάδα που ερχόντουσαν να συνδράμουν στον αγώνα, φυγάδευαν τα γυνακόπαιδα από τη μανία των Τούρκων. Ο Κωνσταντίνος Σφακιανάκης πέθανε το 1890 στον Άγιο Νικόλαο και γνωρίζουμε από αυτόπτες μάρτυρες ότι στην κηδεία του, επειδή δεν επιτρεπόταν από τις Οθωμανικές αρχές να χτυπήσουν οι καμπάνες, οι συναγωνιστές του, οι συμπολεμιστές του κατέβηκαν από τα γύρω χωριά και υπήρξε ομοβροντία από μπαλωθιές σαν αποχαιρετιστήριο προς τον συναγωνιστή τους. Όταν το 1936 ξεκίνησε η διαδικασία να επιστρέψουν τα οστά του στη γενέτειρά του, το Βραχάσι, όπως ήταν η επιθυμία του, γνωρίζουμε ότι υπήρξε μια προσπάθεια να βρεθεί το σωστό μνήμα όπου είχε ενταφιαστεί. Τελικά κατέληξαν στο σωστό σημείο ταφής του από το Κομπολόι, το αγαπημένο του Κομπολόι, ο οποίος είχε ζητήσει ήδη να ενταφιαστεί μαζί με αυτό. Αυτή τη στιγμή τα οστά του βρίσκονται στο Βραχάσι, όπου και τιμάται σαν προσωπικότητα. Το χωριό για μένα, παρόλο που δεν μεγάλωσα καθ' όλη τη διάρκεια εκεί, αποτελεί ένα χώρο μνήμης καλοκαιρινών διακοπών και όχι μόνο. Το μέρος όπου πάντα μας υποδεχόταν ο παππούς και η γιαγιά, ένα μέρος όπου έχω έντονες αναμνήσεις, είναι ένας τόπος όπου ακόμα διατηρείται η αυθεντική κριτική παράδοση και ομορφιά. Συνδυάζει την άγρια ομορφιά των βράχων, το φαράγγι του σεληναριού, τις βιτσίλες, τις κάρες, όπως τις λέμε στο χωριό, τους αγριόγυπες. Ένα μέρος που μπορεί κανείς να βρει την ησυχία, αλλά παράλληλα και τον πολιτισμό από το παρελθόν μέχρι σήμερα.

0: Κυρία Μαρία, τι ωραίο το σπίτι σας. Αυτό το βραχασιώτικο σπίτι που έρχονται τόσοι άνθρωποι, το επισκέπτονται, το θαυμάζουν και το καμαρώνουν. Αλήθεια, εσείς πώς αισθάνεστε γι' αυτό?
1: Χαρά. Μου αρέσει. Αυτό το έργο είναι ένα έργο ψυχής.
0: Πώς το σκεφτήκατε να το φτιάξετε?
1: Μια ξαφνική ιδέα μου ήρθε. Μου ήρθε μια ξαφνική ιδέα. Και έγινε αυτό το πράγμα. Είχα και την κουνιάδα μου, του άντρα μου την αδερφή, που της άρεσε πάρα πολύ και αυτήν είσαι αυτή η ιδέα. Και τότε μαζί το ιδρύσαμε, εκείνη ήταν μεγαλύτερη.
0: Σας πήρε πολύ χρόνο να συλλέξετε όλα αυτά τα αντικείμενα?
1: Όχι και πολύ. Όχι και πολύ.
0: Πλούσια ιστορία της οικογένειας, λοιπόν.
1: Ναι, πλούσια. Υπάρχουν έγγραφα επάνω, γιατί ο παππούς του άντρα μου ήταν δήμαρχος Βραχασίου. Του έχει στείλει μια απαντητική επιστολή ο Βενιζέλος. Την έχουμε και αυτή και ήταν και κυκλοφόρητη μέχρι λίγο καιρό ακόμα. Και πολλές άλλες φωτογραφίες του πεθερού μου από τη Μικρά Ασία, που πολέμησε στο πόλεμο εκεί πέρα, και συγχωριανών, που φωτογραφίες πάρα πολλές.

0: Θα ήθελα τώρα να μου κάνετε έτσι μία μίνι ξενάγηση και στους υπόλοιπους χώρους του βραχασιώτικου σπιτιού.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Καταρχήν εδώ, πού είμαστε.
1: Χαρά μου.
0: Που σας παίρνω τώρα τη συνέντευξη. Πού είμαστε, σε ποιο χώρο είμαστε.
1: Είμαστε σε ένα χώρο, ο πόρτ εγώ το λέγανε, για όλες τις δουλειές. Το πατητήρι έπεφτε εδώ από το Πετροκουτσινάρι στο Δοσιό. Δοσιό λέγεται αυτό το πράγμα, το κρασί, και το μεταφέρανε με το σταμνί στο Βαρέλι και γινότανε το κρασί. Μέσα υπάρχουν και νταμιτζάνες που είχαν τυρακί και ό,τι χρειαζόταν για αυτή τη δραστηριότητά τους τότε. Το πάτωμα είναι από τη Σαντορίνη, είναι που το φέρνανε ηφαιστιακό. Υπάρχει μεγάλη οικοσυσκευή, πιθάρια, κρασοβάρελα μέσα, νταμιτζάνες, κουρουπάκια, μελοκούρουπο και πολλά άλλα. Τα ράφια που είναι πάνω, τα αντικείμενα, έτσι τα είχε η γιαγιά, έτσι τα νοικοκέρβε εκείνη την εποχή. Το έχουμε έτσι ονομάσει βραχασιώτικο σπίτι, γιατί υπάρχει το κάθε τι στο χώρο του. Εδώ κάτω είναι ο φούρνος από δίπλα, το πηγάδι, ο στάβλος από δίπλα που είχαν τα ζώα τους και η ντουαλέτα μέσα. Όλα ήταν μέσα. Δεν χρειαζόταν σούπερ μάρκετ ούτε τίποτα. Ήταν άνθρωποι που δημιουργούσαν εκείνη την εποχή με ξύλο και με πέτρα. Και το κάθε τι που κάνανε είναι όλα ιδιόχειρα. Άνθρωποι τα έχουν κάνει αυτά. Δεν υπήρχαν τότε μηχανές.
0: Για την πάνω αίθουσα, την ιστορική αίθουσα του σπιτιού σας.
1: Ναι, ναι. Εκεί ήταν ο Ντάς. Έτσι λεγότανε. Εκείνη την εποχή, εκεί υπήρξε και ο αργαλιός. Γιατί εκεί ήταν η νοικοκυρά που έφαινε. Είναι το κρεβάτι. Και τα σεντούτσια τους που φυλάσανε τα ρούχα. Γι' αυτό. Αλλά υπάρχουν και άλλα ασκεύη που χρησιμοποιούνταν στην καθημερινότητά του.

0: πόσο χρόνο είναι αυτά τα αντικείμενα, πριν πόσα έτη πίσω μας πάτε?
1: Από το τέλη του προπερασμένου αιώνα, του περασμένου και αρχές του 1900.
0: Άξιο το έργο,
1: ναι,
0: σας.
1: Ναι.
0: Που τα έχετε διατηρήσει μέχρι σήμερα.
1: Έχουμε το μεράκι.
0: Ποιος είναι ο σκοπός του βραχασιώτικου σπιτιού, για να κλείσει και η συνέντευξή μας?
1: Είναι ένας χώρος εκθεσιακός, λαογραφικός χώρος, έτσι ας πούμε το ονομάσαμε, και χαίρομαι τώρα που έμεινα μόνο εγώ, όταν έρχονται οι άνθρωποι και βλέπω ότι τους αρέσει, με ευχαριστούν, η είσοδος είναι ελεύθερη, και όταν με ευχαριστούν τους λέω εγώ σας ευχαριστώ περισσότερο που ήρθατε.
0: Που ήρθατε στο σπίτι μου.
1: Στο σπίτι μου. Έτσι. Αυτό είναι. Είμαι χαρούμενη για αυτό το θέμα, γιατί κάτι που φτιάξαμε, βλέπουμε ότι έχει ανταπόδοση από τον κόσμο.

0: Ο Ελευθέριος Πλατάκης γεννήθηκε στο Βραχάσι Λασιθίου το 1910 και υπήρξε μια ξεχωριστή μορφή της επιστήμης και της κριτικής πνευματικής ζωής. Θεωρείται δικαίως ο πατέρας της φιλολογίας στην Κρήτη, ενώ το ερευνητικό και συγγραφικό του έργο άφησε σημαντικό αποτύπωμα σε πολλούς επιστημονικούς και ιστορικούς τομείς.
1: Ήτανε πρόεδρος, εκείνος ίδρυσε το σπηλολογικό κλιμάκιο Κρήτης, ήτανε λοιπόν πρόεδρος, αλλά έκανε και αμέτρητες χαρτογραφήσεις, επισκέψεις, χαρτογραφήσεις ανά την Κρήτη. Και έχει καταγράψει πάρα πολλά. Βέβαια, όλο του το έργο το έχουμε δωρήσει στη Βικελαία. Το συγγραφικό, το ερευνητικό και δεν είναι μόνο αυτά. Είναι το βοτανολογικό του αρχείο από ενδυμικά φυτά της Κρήτης, τα οποία είναι προς μελέτη, έχει ψηφιοποιηθεί όλο το αρχείο, προς μελέτη των γενεών, των επομένων. Για τους σεισμούς της Κρήτης έχει γράψει, για θερμοδυναμικές πηγές της Κρήτης έχει γράψει και όχι μόνο. Υπήρξε γυμνασιάρχης ανά την Ελλάδα, υπήρξε την απολαογράφος. Είχε αποκτήσει πολλά βιβλία, σπάνια βιβλία και έκανε αναφορές και από αρχαίους συγγραφείς. Έψαχνε πάρα πολύ τα θέματα του, δεν ήταν επιπόλαιες δηλαδή έρευνες. Και έτσι κάθε τι ήταν εμπεριστατωμένο. Τρεις μεγάλοι κριτολόγοι ήταν ο Σταυρινίδης, ο Σπανάκης και ο Πλατάκης. Βρισκόμαστε κάτω από το σπίτι του Λευτέρη του Πλατάκη, το οποίο είχε κατοικηθεί από τον προηγούμενο αιώνα. Δηλαδή εδώ γεννήθηκαν οι παππούδες του. Εδώ γεννήθηκαν η μητέρα του Πλατάκη, η Ειρήνη Πλατάκη, συνονόματι μου. Και μετά που παντρεύτηκε η Ειρήνη Πλατάκη, η γιαγιά, έμεινε στο πάνω σπίτι. Και εκεί γεννήθηκε ο Λευτέρης ο Πλατάκης, που γεννήθηκε το 1910. Είχα κάνει γνωστή την πρόθεσή μου και στην προηγούμενη δημαρχία και στην τωρινή, για να γίνει μια δωρεά, να αναδειχτεί εδώ και σε συνδυασμό και με ένα-δύο άλλα στοιχεία που διαθέτει το Βραχάσι, να γινόταν ένας πόλος πολιτισμού. Δεν έχει ευωδοθεί ακόμη. Δεν έχει ευωδοθεί. Πιστεύω να το δούνε λίγο πιο σοβαρά. Σοφός δεν είναι αυτός που τα ξέρει όλα. Σοφός είναι αυτός που ξέρει πού να βρει αυτό που ζητά. Αυτό μου έχει μείνει. Έχω πάρα πολλά βιώματα με τον Λευτέρη τον Πλατάκη. Αυτό τον τρυφερό άνθρωπο, αυτόν θυμάμαι.

την τέχνη του βοσκού, που την είμαθα ο παππούς μου, ο πατέρας μου. Από την ήρξα και καταλάβαινα την ταπαπιζωή και με σύρνανε στα πρόβατα. Έμαθα κι εγώ και του κτηνοτρόφου η δουλειά είναι δύσκολη. Είναι πολύ δύσκολη γιατί έχει να αντιμετωπίσει πολλά, πάρα πολλά προβλήματα ο κτηνοτρόφος. Και το μεγάλο πρόβλημα είναι και οι κυβερνήσεις που δεν στηρίζουν πλέον τον αγρότη, γενικά τον αγρότη. Τον αγροτοκτηνοτρόφο δεν τον στηρίζουν, πάνε να τον αφανίσουν. Οι γνήσιοι κτηνοτρόφοι που έχουμε και τα πρόβατα, έχουμε και τις τόπους μας και τις περιουσίες μας, δεν μας έβαλαν επιδοτήσεις. Μας κόψανε τελείως. Τελείως. Και ευτυχώς και αρμέγουμε τα πρόβατα και ζούμε από το γάλα των πρόβατων και το κρέας που παράγουμε. Ο χωριό μου είναι ένα ωραίο χωριό, ορεινό χωριό, με πολύ καλό κλίμα, με καλούς ανθρώπους. Έχει βγάλει και επιστήμονες. Το Βραχάς για μένα είναι η μάνα μου, το χωριό μου είναι σαν τη μάνα μου είναι. Γιατί εδώ γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα και μ' αρέσει το χωριό μου, το πονώ το χωριό μου. Η ζωή μου είναι το Βραχάς εμένα, η ζωή μου. Εδώ είναι.

Το γραφικό παραθαλάσσιο Σίση βρίσκεται στις βόρειες ακτές της περιοχής του Βραχασίου και εμείς δεν χάσαμε την ευκαιρία να το επισκεφθούμε. Κάναμε μια στάση στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Μια πανέμορφη πέτρινη εκκλησία, ένας ξεχωριστός γαλήνιος τόπος δίπλα στη θάλασσα.

Καλώς ήρθατε στο ΣΥΣΥ, στην ενορία μας. Βρισκόμαστε στον Ιερό Ναό του Αγίου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης. Η ενορία μας βέβαια ονομάζεται Άγιος Ιωάννης Θεολόγος, λόγω του παλαιότερου ναού της ενορίας μας, που χρονολογείται περίπου στον 14ο αιώνα. Το γνωρίζουμε αυτό από αρχείο της Βενετίας, που μας λέγει ότι το 1392 μονάζει στην Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου μοναχός με το όνομα Ιωαννίκιος. Ο Άγιος Κωνσταντίνος μας είναι ο νεότερος ναός στην ενορία μας και γι' αυτό και πολύ μεγαλύτερος από τον Άγιο Ιωάννη, γιατί τα τελευταία χρόνια υπάρχει ραγδαία ανάπτυξη στον τόπο μας, δόξα τω Θεώ, και γι' αυτό έχουμε τον Άγιο Κωνσταντίνο τώρα τον, ας πούμε, νέο ενοριακό ναό. Στο ΣΥΣΥ έχουμε δύο αρχαιολογικούς χώρους, με πρώτο και σημαντικότερο στο λόφο Κεφάλα εδώ κοντά μας στην παραλία του Μπούφου, με σημαντικά, πολύ σημαντικά ευρήματα που χρονολογούνται περίπου στην εποχή την Ιστερομινωική, περίπου τον 16ο αιώνα π.Χ. Και δυτικότερα της ενορίας μας, στον τόπο που βρίσκεται σήμερα ο ναός Αγίας Βαρβάρας, κοντά στη θάλασσα, είναι ο αρχαιολογικός χώρος της Άζυμου. Επίσης, το ΣΥΣΥ έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ιστορία, ιδιαίτερα στην Κρητική Επανάσταση, λόγω του όρμου του λιμανιού του, που από αυτό το σημείο γίνονταν ο εφοδιασμός πολεμοφοδίων, και κάποια στιγμή περίπου στο 15ο αιώνα μετέβησε και η οικογένεια του Νικόλαου, του μετέπειτα μοναχού Νικόλαου και κτήτορα της Μονής Ελληναρίου, που βρίσκεται πολύ κοντά μας.

Αυτοσύ σήμερα, αν γυρίσουν λίγο οι κάμερες ή αν δείτε με ντρόουν, κατακλείζεται από ξενοδοχεία, πολυτελή και μεγάλα ξενοδοχεία. Και εδώ στο θέμα να πούμε και γι' αυτό, γιατί λόγω του τουρισμού, γι' αυτό το λόγο αναπτύχθηκε και πάρα πολύ ο πληθυσμός του Σησίου. Δηλαδή παρατηρούμε τη δεκαετία του 90 έως το 2000 να διπλασιάζεται ο πληθυσμός στο Σίσι και είναι λόγω του τουρισμού. Και έτσι και οι άνθρωποι βιοπορίζονται από αυτόν και εμείς φιλοξενούμε τους τουρίστες στον τόπο μας και ευχόμαστε να μένουν ευχαριστημένοι και από τα όμορφα αξιοθέατά μας.

Η ζωή στη θάλασσα δεν είναι τόσο εύκολη όσο πολλοί νομίζουν να πάρουν ένα σκάφος να κάνω μια βόλτα. Η ζωή στη θάλασσα κρύβει κινδύνους, κρύβει μυστικά που πολλοί δεν τα ξέρουν αν δεν τα έχουν βιώσει και πρέπει να τα μάθουν με κάποιο τρόπο και καλό είναι να μαθαίνουν από τους παλιούς για να μαθαίνουν οι νέοι. Έγινα ψαράς λόγω του πατέρα μου, λόγω του παππού μου, λόγω της γενιάς. Είμαστε γενιά ψαράδων όλοι μας. Και εγώ και ο αδερφός μου και ο πατέρας μου, όλοι μας. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε στη θάλασσα είναι ότι καμιά φορά εκεί που σηκώνει τα δίχτυα, πιάνει καιρός, μπορεί να πιάσει και 7 και 8 μποφόρ, εμείς πρέπει να σηκώσουμε τα δίχτυα. Δηλαδή αναγκαστικά θα φας και την ταλαιπωρία, θα φας και το κύμα, θα φας και νερό και δεν ξέρεις αν γυρίσεις καμιά φορά πίσω με τόσο καιρό που μας πιάνει, εν ώρα δουλειάς. Στην καθημερινότητά μας πρέπει να επιλέγουμε καταρχήν φρέσκα ψάρια από το καΐκι και προτιμάμε πάντα μπαρμπουνάκι, προτιμάμε λίγο γόπα, ορφούς, συναγρίδες. Αυτά είναι πρώτης ποιότητας ψάρια. Όσοι μπορούν και αντέχουν να τα πληρώνουν, καλό είναι να τα παίρνουν από το σκάφος. Το σύσι βγάζουμε εδώ πέρα τορνάδες, βγάζουμε κουτσομούρα, μπαρμπούνι, γόπες, σκάρους, ανάλογα και την εποχή βέβαια. Τώρα ας πούμε είναι εποχή για τους σκάρους, μπαρμπουνάκι, κουτσομούρα. Και ο καλοκαίρι θα είναι τορνάδες, θα είναι διάφορα, ανάλογα στην εποχή. Αλλά βγάζουμε τα πάντα. Τα μυστικά του ψήματος του ψαρά είναι ο ψαράς καταρχήν ψήνει φρέσκο ψαρί, ό,τι και να είναι. Μόλις το βγάλουμε το σκάφος, τρώμε κατευθείαν και με αγάπη. Άλλιως ένα τηγάνισμα είναι κανονικά ένα τηγάνισμα και μόνο με ντόπια υλικά. Ένας ψαράς πρέπει να έχει αντοχές να παλεύει τη θάλασσα. Θέλει καλό εξοπλισμό, ένα συντηρημένο σκάφος. Θέλει εργαλεία συντηρημένα. Δίχτυα που να ξέρει τι να ψαρέψει, γιατί κάθε δίχτυ δεν λέμε ότι όλα είναι δίχτυα. Έχει άλλο δίχτυ για το μπαρμπούνι, άλλο δίχτυ για την κουτσομούρα, έχει άλλο δίχτυ για τις ορφούς, έχουμε παραγάδια, άλλο δόλωμα βάζεις για σαργούς, άλλο δόλωμα βάζεις για ορφούς. Πρέπει να ξέρεις πολλά πράγματα για να πας σε ένα ψάρεμα και να έχεις υπομονή. Να καθαρίζεις τα δίχτυα σου, να καθαρίζεις τον εξοπλισμό σου πριν τον ξαναρίξεις, γιατί αν είναι μπερδεμένος και αν είναι βρώμικος, έχεις θέμα, μπορεί να χάσεις και τη ζωή σου, να σε ρίξει μέσα γιατί παλεύεις να τα ξεμπερδέσεις την ώρα που τα ρίχνεις. Είναι πολλά τα προβλήματα. Και πρέπει όλα αυτά να τα έχει ένας ψαράς να τα ξέρει.

Οι συνθήκες που αντιμετωπίζουμε εν έτη 2026 έχουν να κάνουν κυρίως με τα ξενικά είδη, τα ξενόφερτα είδη που έρχονται και μας τρώνε τα λιεύματα, τα ψάρια που πιάνονται στα δίχτυα μας και μας καταστρέφουν ουσιαστικά την σοδειά μας. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε καιρικά φαινόμενα τα οποία είναι και αυτά τις περισσότερες φορές ακατάλληλα. Ήταν ένα επάγγελμα που το είχε επιλέξει ο πατέρας μου, από αυτό μας μεγάλωσε και έπειτα με τα χρόνια περάσαμε και εμείς το επάγγελμά του και επιλέξαμε και εμείς αυτή την πορεία. Οι συνθήκες είναι κυρίως ο καιρός που δεν μπορούμε να βγαίνουμε καθημερινά έξω να πάμε στη δουλειά. Το οικονομικό πλέον είναι περισσότερα τα έξοδα από τα έσοδά μας. Τα πετρέλαια έχουν βγει στα ύψη, δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε στα έξοδά μας κτλ.

μυστικά στο ψήσιμο. Κυρίως πρέπει να έχουμε φρέσκο ψάρι για να, να πάρουμε όλα τα τις βιταμίνες και όλα αυτά που πρέπει. Η φωτιά του να είναι δυνατή. Θέλει 2-3 λεπτάκια από την κάθε πλευρά το ψάρι και είναι έτοιμο. Δεν θέλει τίποτα παραπάνω. Το αγαπημένο μου εμένα είναι το μπαρμπούνι. Βέβαια είναι λίγο τσουχτερό στην τιμή του. Αλλά αν το βγάζεις εσύ, μπορεί να το απολαύσεις με την όρεξή σου.

κάναμε το ψαρεματάκι μας, βγάλαμε εδώ τα ψαράκια μας για σήμερα. Κάναμε κάτι γρήγορα, δεν πήγαμε ακριβώς για να βγάλουμε νεροκάματο, δεν βγήκε. Απλά εδώ για να φάμε με την παρέα μας όλοι μαζί. Βγάλαμε κάτι μπουκανάρες, κάτι σαργούς, κάτι φαγκριά, λίγα πράγματα. Και ας αρχίσουμε το μαγείρεμα. Πρώτα απ' όλα βάζουμε ελαιόλαδο κριτικό στο τηγάνι. Έχουμε αλατίσει τα ψάρια μας για να τραβάνε λίγο το αλάτι. Ναι, μεν είναι από τη θαλασσινό νερό που είναι και αυτό αλμυρό, αλλά και πάλι τα αλατίζουμε. Τα έχουμε καθαρίσει.

Τώρα περιμένουμε να ψούν τα ψαράκια μας. Και μετά από 4-5 λεπτά, ανάλογα και το μέγεθος του ψαριού, ήρθε η ώρα να το κάνουμε το γύρισμα του. Βλέπουμε εδώ ότι το ψάρι δεν περπατά

0: έχουμε γυρίσει τα ψαράκια μας. Μετά από 5-10 λεπτά σε σηματάκι είναι έτοιμα. Δεν χρειάζεται να κοχυγήσουν ή να μαυρίσουν που λέμε. Γιατί είχε μόλις τα βγάλουμε από, από το τηγάνι, επειδή είναι ακόμα ζεστά, ψήνονται ακόμα. Το μυστικό είναι να βάλουμε μια χαρτοπετσέτα κάτω από το ψάρι για να τραβάει τα πολλά λάδια. Δεν τα πάμε. Το φρέσκο ψαράκι είναι καλό να το συνδεύουμε με μια πράσινη σαλάτα, μια πατατούλα, ένα χόρτο εποχής και καλό είναι να πίνουμε και ένα άσπρο κρασάκι καμιά φορά με το ψάρι, βοηθάει. Γι' αυτό λοιπόν ας πιούμε ένα κρασάκι στην υγειά μας, να φάμε τα ψαράκια μας.
1: Στην υγειά μας.
0: Στην υγειά μας. Καλά να είμαστε όλοι. Καλές θάλασσες.
1: Καλές θάλασσες σε όλους.
2: Το ΣΥΣ είναι ένα υπέροχο χωριό, ένα παραδοσιακό χωριό, ψαροχώρι που μπορούν να το επισκεφτούν οποιοδήποτε, Έλληνες τουρίστες, ξένοι τουρίστες. Έχει ένα υπέροχο γραφικό λιμάνι. Είναι φανταστικό μέρος όπου μπορείτε να κάνετε και διακοπές, αλλά μπορείτε να ζήσετε και στο ΣΥΣ. Το ΣΥΣ πρέπει να το επισκεφτούμε για την φιλοξενία του, για τα υπέροχα φαγητά του. Έχει υπέροχες ταβέρνες, έχει πολύ καλούς ανθρώπους οι οποίοι θα σε δεχτούν με ανοιχτές αγκάλες. Το συνέστημα είναι πάρα πολύ ωραίο να τραγουδάω, διότι μεταδίδω στον κόσμο αυτό που το τραγούδι και τραγουδάω με τον κόσμο και ο κόσμος τραγουδάει μαζί μου και έτσι έχουμε μια πάρα πολύ όμορφη παρέα, κάνουμε μια πάρα πολύ όμορφη συντροφιά. Είναι ένα συνέστημα το οποίο βγαίνει από μέσα μας, βγαίνει από την ψυχή μας, αλλά βγαίνει και από την καρδιά μας.

0: Ο Αθλητικός Όμιλος Βραχασίου ιδρύθηκε στο 1986. Φέτος είχαμε 40 χρόνια που υπάρχει η ομάδα και καταφέραμε να πάρουμε και το κύπελο. Θέλαμε στο πρωτάθλημα, στο τσακ το χάσαμε. Λοιπόν, εδώ κάνουμε, επειδή Βραχάσης είναι ένα χωριό ουσιαστικά, συμμετέχουν δηλαδή, είναι ένα και τα δύο μαζί. Οπότε πήγαμε φέτος όσο πιο δυναμικά μπορούσαμε για να κάνουμε τα 40 χρόνια με ένα τροπέο και τελικά το καταφέραμε μετά στο τέλος και πήραμε το κύπελο. Το γήπεδο αυτό είναι από το 2020 που μετά το COVID ουσιαστικά μπήκαμε δυναμικά, γιατί πριν δεν υπήρχε καν γήπεδο και τρέχανε τα παιδιά σε άλλα χωριά επί 13 χρόνια. Και τώρα που υπάρχει το γήπεδο, έχουμε οργανωθεί, σχεδόν όλο το χωριό συμμετέχει. Έχουμε τις ακαδημίες με τα παιδιά που φέρνουν από Βραχάση, από Σύση εδώ, από Μήλατο και τα θέλαμε και από Μάλια και από γύρω-γύρω, γιατί γίνεται μια πολύ καλή δουλειά. Και αντί έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα, προσπαθούμε να φέρουμε τα παιδιά στα γήπεδα, μη κάνοντες στα σπίτια και με τα τηλέφωνα και με τα ηλεκτρονικά. Οπότε γίνεται μια σωστή δουλειά με μια βάση για το μέλλον. ΑΟ Βραχασίου συμμετέχει στο πρωτάθλημα Α τοπικού λασιτίου. Φέτος ήταν μια ευκαιρία να ανεβούμε στο περιφερειακό που πάει να γίνει και δεν το καταφέραμε στο παραπέντε, αλλά κάποια στιγμή θα το κάρουμε.
1: Πέτρα και τον Τζιλάι, ο Τζιλάι την κεφαλιά σώζει ο Καρνιέρη, κανονικά είναι η φάση, το σούτ του Τζιλάι και τον γκολ το βάζει ο Βιεφτάκης, το 1-0 για τον ΑΟ Βραχασίου στο 23ο λεπτό.
0: Λοιπόν, δεν υπάρχει αυτό το χωριό, δεν υπάρχει γενικά σε ό,τι κάνει. Στο αθλητισμό θα σας πω ότι κόβουμε τα περισσότερα εισιτήρια από κάθε άλλο, από κάθε άλλη ομάδα, που να σας το να σας το εξηγήσω λίγο τι σημαίνει ένα χωριό με 1000 κατοίκους να πάει να παίζει σε μια έδρα όπως είναι το Άγιο Νικόλαο και να πάνε 400 με 500 άτομα, που σημαίνει ότι είναι το μισό χωριό, παιδιά, γυναίκες, άντρες, και να είναι από τον Άγιο λιγότεροι, που είναι 20.000 κατοίκους. Δηλαδή, αν πάρεις το ποσοστό, καταλαβαίνετε τώρα με τι έχουμε να κάνουμε. Και δεν μιλάω μόνο από τον Άγιο Νικόλαο που είναι δίπλα, μιλάω στη Σιτία, μιλάω στο Παλιόκαστρο, μιλάω στην Ιερά Πέτρα, δηλαδή ακολουθεί όλο το χωριό. Δηλαδή, το έχει αγκαλιάσει από την προσπάθεια που κάνουμε και δόξα τω Θεώ πάμε καλά.
2: Στο δρόμο για το Βραχάση κάναμε μία στάση στον Άι Γιώργη Σελινάρη, όπου εδώ και αιώνες αποτελεί ένα από τα πιο αγαπημένα προσκυνήματα της Κρήτης. Σκαρφαλωμένος ανάμεσα στα βράχια στέκεται αγέροχος ο ναός του Άι Γιώργη και δίνει την προστασία του στους ταξιδιώτες.
3: Ο Άγιος Γιώργος είναι ο πυλωρός, ο θυρωρός των δύο νομών Ηρακλείου και Λασιθίου. Είναι ένα παγκρίτιο προσκύνημα το οποίο έχει εδρεωθεί και παραμένει μέσα και έχει γιγαντωθεί μέσα στην παράδοση της ευσέβειας του κρητικού λαού. Η πιο γνωστή παράδοση που επικρατεί μέχρι σήμερα είναι εντός εισαγωγικών, πολλών εισαγωγικών, η υποχρέωση των πιστών να αποτείουν φόρο τιμή με το να σταματήσουν και να προσκυνήσουν σε αυτό το μεγαλώνυμο μοναστήρι. Δεν είναι όμως μια υποχρέωση, είναι ένας θρύλος, είναι μια παράδοση η οποία έχει εδραιωθεί και πάλι στην άμετρη φιλία, στην άμετρη ευλάβεια προς τον Άγιο Γιώργο. Ο Άγιος Γιώργος δεν είναι εκδικητικός, είναι μάλιστα ένας μεγάλος ευεργέτης, είναι το πρωτοπαλίκαρο του Χριστού στα θαύματα. Είναι μεγάλη η ευλάβεια του Αγίου Γεωργίου όσον αφορά και τη ζωοτροφία στην Κρήτη. Οι βοχοί τον ευλαβούνται πάρα πολύ και φέρνουν πολλά τάματα στη χάρη του ως αντίδωρο ευγνωμοσύνης για τις ευεργεσίες που έχουν λάβει στα ποιμνιά τους.

Το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου σε Λινάρη έχει στερεωθεί στην φιλόξενη χαράδρα του Σελιναρίου μέσα στον πέτρινο όγκο του Ανάβλοχου που είναι το βουνό απέναντί μας και στα όρη της Ελένας που βρίσκονται από την πίσω πλευρά του μοναστηριού. Στον Ανάβλοχο, στο βουνό που βρίσκεται απέναντι, δεσπόζει επιβλητικά ένας σταυρός ο οποίος σηματοδοτεί την απαρχή της ιστορίας του μοναστηριού. Στο σταυρό εκεί πάνω είναι η σπηλιά όπου ασκήτευε ο μοναχός Νικόλαος από τη Ρόδο, ο οποίος θεωρείται και ο κτήτορ της Ιεράς Μονής του Αγίου Γεωργίου Σελιναρίου. Είναι εκείνος ο οποίος με θαυματουργικό τρόπο εδώ στην άγρια φύση του Φαραγγιού ανακάλυψε την ιερά εικόνα του Αγίου Γεωργίου και είναι ο κτήτορ της Μονής, αφού πρώτος εκείνος έκτισε το παλαιό κλεισάκι με τον κόπο των χεριών του και με τα υλικά, τις πέτρες που βρήκε από εδώ. Εκεί λοιπόν είναι το αρχιτήριό του, αλλά είναι και ο τόπος όπου ετάφη κατά την παράδοση. Ήταν ένας ασκητής, δεν είχε ενταφιαστές εκεί στην ερημιά της ασκήσεώς του και λέγει η παράδοση ότι ο ίδιος, αν ήταν μικρός το ανάστημα, βραχής, ήταν κοντούλης, έμπαινε στη σπηλιά, μετρούσε ξαπλωμένος το μέγεθος του σώματός του και ο ίδιος έγινε λαξευτής και ενταφιαστής του εαυτούς του. Βοηθός βέβαια με την φύση η οποία ανάλαβε να αποτελειώσει τα εντάφια έθιμα προς τον ασκητή. Ο χρόνος και το χώμα σκέπασαν το αγιασμένο σώμα του ασκητού, ο οποίος εκεί πάνω είχε ταφεί και εκεί υπάρχει ο τόπος της ασκήσεώς του.

Η αδελφότητα είναι ολιγομελής, είναι 5 πατέρες οι οποίοι διακονούμε εδώ τον τόπο και καταγράφουμε τα θαυμάσια του Αγίου Γεωργίου. Είμαστε συμπορευτές των πιστών στο μέγα θαύμα της πίστης.

0: Ο αγροτικός συνεταιρισμός Βραχασίου είναι από τους ιστορικότερους συνεταιρισμούς στον ομό Λαστίου γενικά της Κρήτης. Ιδρύθηκε από προοδευτικούς βραχασότες πριν τον πόλεμο, ήδη από το 1938, και από τότε έπαιξε σπουδαίο ρόλο και συνεχίζει να παίζει στην αγροτική παραγωγή της περιοχής μας. Η αγροτική παραγωγή πριν τον πόλεμο και αμέσως τα χρόνια μετά του πολέμου αποτελούνταν κυρίως από λάδι, αμύγδαλα, χαρούπια, όπου υπήρχε και έντονο εξαγωγικό εμπόριο στα αμύγδαλα και στα χαρούπια από το λιμάνι του Συσίου. Με την εξόρυξη πολλών γεωτρήσεων στον κάμπο του Συσίου πριν από 60-70 χρόνια, πολλαπλασιάστηκε η παραγωγή του λαδιού, διότι ο κάμπος φυτεύτηκε με χιλιάδες ελιές, και έτσι υπήρχε μεγάλη άνθηση στην αγροτική παραγωγή της περιοχής μας. Ο συνεταιρισμός τα πρώτα χρόνια μετά τον πόλεμο έπαιξε το ρόλο και του πιστωτικού ιδρύματος, βοηθώντας εδώ τους χωριανούς και σε περιπτώσεις που χρειαζόταν δάνεια ή οτιδήποτε άλλο. Προμήθεια γεωργικών εργαλείων, διαφόρων υλικών κτλ. Σιγά σιγά η αγροτική παραγωγή περιορίστηκε στο λάδι, διότι τα χαρούπια και τα αμύγδαλα εξέλιπαν, με αποτέλεσμα να είναι μονοκαλλιέργεια το λάδι. Και αυτό τα τελευταία χρόνια μειώθηκε λόγω κυρίως της κλιματικής αλλαγής και της απορρόφησης του εργατικού δυναμικού από τον τουρισμό. Παρ' όλα αυτά συνεχίζει να είναι μια δυναμική περιοχή στην παραγωγή ελαιολάδου. Ο συνεταιρισμός μαζί με τους ιδιώτες που αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια προσπαθεί να εξυπηρετήσει τους πολίτες. Συμμετέχουμε τελευταία σαν συνεταιρισμός στην ετικέτα Λάδι Κρήτη που έχει δημιουργηθεί και προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε τους παραγωγούς μας όσο καλύτερα γίνεται. Το μέλλον του προϊόντος πιστεύουμε ότι πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει, διότι συνηγορούν σε αυτό το κλίμα το ημιωρινό του Βραχασίου που παράγει πολύ ποιοτικό λάδι, καθώς και στον κάμπο του Συσίου τα νερά από τις δεκάδες γεωτρήσεις τα οποία υπάρχουν. Έτσι πιστεύουμε ότι πρέπει να συνεχίσει ο κόσμος να ασχολείται με το προϊόν και να έχουμε ένα μέλλον όχι μόνο στον τουρισμό αλλά και στην αγροτική παραγωγή.
1: Το χωριό εδώ ήταν κεφαλοχώρο, ήταν ένα μεγάλο χωριό. Οπότε αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να δημιουργηθούν κάποια επαγγέλματα για να στηρίξουν τον κόσμο στις αγροτικές εργασίες που έκανε. Τα επαγγέλματα λοιπόν αυτά ήταν, ας πούμε, αυτός που έφτιαχνε σαμάρια, ο σαμαράς, για τα ζώα. Αυτός που έφτιαχνε τα σκαπέτια, τα ινιά, οι χαρτιάδες, υπήρχαν όλα αυτά τα επαγγέλματα. Υπήρχαν ραφτάδικα, υπήρχαν υφασματοπολία, υπήρχαν μπακάλικα, υπήρχαν πάρα πολλά καταστήματα, φούρνοι, πρατήρια. Είχε περίπου 70 καταστήματα το Βραχάσι. Περίπου 70. Τα έχω μετρήσει δηλαδή. Και αυτά στηρίζανε τον κόσμο στις δραστηριότητες που είχε. Επίσης στο χωριό υπήρχαν δημόσιες υπηρεσίες. Υπήρχε αστυνομικό τμήμα, ταχυδρομείο, γινόταν αγρονομικές παραβάσεις, δηλαδή αγρονομείο εδώ στο χωριό. Οι άνθρωποι από εδώ από το χωριό, οι χωριανοί, πήγαν στο Σύση. Υπήρχαν δραστηριότητες εκεί οικονομικές, είχε αρχίσει ο τουρισμός να αναπτύσσεται και όλοι οι περισσότεροι πήγαν εκεί πέρα. Τώρα αρχίζουν βέβαια και επιστρέφουν λόγω κλίματος, αρχίζει και επιστρέφει ο κόσμος. Με μια στήριξη από το Δήμο, εγώ βλέπω ότι το χωριό, επειδή είναι σε ωραίο μέρος και το κλίμα καλό, πιστεύω ότι θα ξανανεύει πάλι.

0: Στο παλιό δημοτικό σχολείο βρισκόμαστε, εδώ που στεγάζεται ο πολιτιστικός σύλλογος Βραχασίου, ο Ανάβλοχος, και θα σας συστήσω δύο υπέροχες κυρίες, την Ειρήνη και τη Μαρία, την κυρία Ειρήνη και την κυρία Μαρία. Θα σας φτιάξουμε ένα πάρα πολύ ωραίο παραδοσιακό τοπικό πιάτο, που εγώ, ομολογουμένως κυρία Ειρήνη μου, στο σπίτι μου δεν το έχω φτιάξει.
1: Κακός.
0: Τι θα μας παρουσιάσετε, κορίτσια μου?
1: Μπακαλιάρο με ζαχνερά.
0: Μπακαλιάρο με γιαχνερά, ναι. Το κάνετε εσείς εδώ, οι γυναίκες του χωριού?
2: Ναι, ναι, είναι ένα φαγητό που γίνεται εδώ συνήθως, με διάφορα γιαχνερά, τα οποία τα βρίσκουμε, είναι ένα υγιεινό φαγητό βασικά, γιατί είναι χόρτα τα οποία τα βρίσκουμε άλλα στο βουνό και άλλα στους κήπους μας.
0: Μοσχομυρίζουν, είναι, ναι, αρωματικά χόρτα.
2: Είναι αρωματικά χόρτα. Αυτές είναι οι αυρονιές. Και αυτό είναι το λαγδοπαξίμαδο. Αυτή την εποχή βασικά δεν έχει... Έχει μόνο φύλλα από αυρονιές, λίγα είναι αυτά που υπάρχουν.
1: Τα βλαστάρια.
2: Τα βλαστάρια.
0: Οπότε θα φτιάξουμε ένα φαγητό.
2: Θα φτιάξουμε ένα,
0: ναι. Με τα χορταράκια που μαζέψατε εσείς πρωί-πρωί. Και αυτό εδώ.
2: Αυτό είναι η γούλα.
0: Η γούλα.
2: Η γούλα είναι το σέσκουλο βασικά, το οποίο το έχουμε στους κήπους μας όλοι.
0: Ωραία, πάμε να πούμε τη διαδικασία στους φίλους τηλεθεατές.
2: Ναι, αμέ.
0: Πώς ξεκινάμε, κυρία Ειρήνη, το
1: Βάνουμε
0: φαγητό μας?
1: Βάζουμε λαδάκι μπόλικο. Κρεμμυδάκι, ένα-δυο ψιλοκομμένα.
0: Έχετε βάλει λοιπόν ήδη το λαδάκι σας, ναι, εσείς μέσα, το κρεμμυδάκι,
1: ναι,
0: σας.
1: Μάραθο.
0: Έχει πάρει μια ωραία
1: καλό
0: βράση, ε. Πόση, ναι, ώρα το τσιγαρίζετε?
1: Το μάραθο θέλει πολλή ώρα να ψηθεί. Θέλει μισή ώρα.
0: Πάντως έχει μοσχομυρίσει ο τόπος.
1: Ναι.
0: Λαδάκι, κρεμμυδάκι, μάραθο. Ναι.
1: Μαϊντανό.
0: Ναι.
1: Και μετά βάζουμε και τα υπόλοιπα γιαχνερά που είπε η κυρία Μαρία, που τα βρίσκομαι από εδώ γύρω-γύρω και από το τζίπο μας.
0: Τα έχουμε ξεπλύνει,
1: ναι,
0: τα έχουμε καθαρίσει.
1: Ναι, ναι.
0: Ήρθε η στιγμή να τα βάλουμε στο τσικάλι μας.
1: Ναι.
0: Ελάτε. Ελάτε, κυρία Ειρήνη, και εγώ θα σας τα δώσω. Για πόση ώρα τα βράζουμε στο τσικάλι μας?
1: Αυτά θέλουν πιο λίγο να ψηθούν. Πιο λίγο θέλουν.
0: Βάζουμε και νεράκι.
1: Ναι, βέβαια. Άστα λίγο να μαραθούν. Και μετά βάζουμε το μπακαλιάρο μας.
0: Κλείνουμε το καπάκι. Κυρία Ειρήνη, το κλείνω το καπάκι.
1: Ναι, ναι,
0: και
1: ναι,
0: το αφήνουμε περίπου για 5 λεπτάκια.
1: Περίπου.
0: Ίσα-ίσα να μαλακώσουν.
1: Ναι, ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και όση ώρα θα μαλακώσουν, θα κάνουμε εμείς εδώ την κουβέντα μας. Πώς περνάτε στο χωριό?
1: Μια
0: Πώς
1: χαρά.
0: Πώς είναι η καθημερινότητά σας?
1: Μια χαρά.
0: Πείτε μου δύο λόγια για αυτή την καθημερινότητα.
1: Σηκωνόμαστε το πρωί, αναπνέουμε καθαρό αέρα.
0: Τι άλλο να θέλει ο άνθρωπος?
1: Τα βουνά μας, αυτά τα ωραία, τα πράσινα, τα σκούρα και τα λαχανή.
0: Τη μαγεία αυτή που βλέπεις μπροστά σου και λες, Παναγία μου, σε τι παράδεισο είμαι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ο άντρας μου συνέχεια μου λέει, στον παράδεισο ζούμε.
2: Από τη μια μεριά βλέπουμε τα βουνά,
0: ναι,
2: και από την άλλη φαίνεται το λιμάνι κάτω,
1: η θάλασσα. Στήση,
2: η θάλασσα. Επομένως είναι ένας ιδανικός τόπος, ναι, έχει καλό αέρα, καλό οξυγόνο, δεν έχει πολλές υγρασίες όπως άλλα μέρη. Και είναι ιδανικό το κλίμα.
1: Ναι. Και λέμε να το χαρώ εγώ, να το χαρώ το δροσερό αεράκι στο Βραχάσι.
2: Ναι.
1: Που έρχεται από τα βάθη του γυαλού και μας δροσίζει κάθε του βραδάκι.
0: Ένα φυλάκι! Ένα φυλάκι θες εσύ τώρα, κυρία Ειρήνη μου. Λοιπόν, ανοίγουμε το τσικαλάκι και ανακατεύουμε,
1: ναι,
0: ή δεν κάνει, ναι, ανακατεύσουμε?
1: Ναι, ναι. Ανακάτεψέ το, ναι.
0: Να μάθω να το κάνω στο σπίτι μου, γιατί, ναι, εγώ δεν σας κρύβω για χνερά με μπακαλιάρο, δεν έχω κάνει ποτέ.
1: Μα,
0: να το κάνω.
1: Και άλλα μέσα, όταν ήταν τα πολλά που βάζουμε σε πράσα και τέτοια, είναι ακόμη πιο ωραία, αλλά τώρα δεν έχει πράσα άγρια.
0: Κυρία Ειρήνη, να ανοίξουμε το τσικάλι να δούμε, είναι έτοιμο το φαγητό μας για να βάλουμε τον μπακαλιάρο?
1: Ναι, ναι, ναι, είναι.
0: Εδώ που τα λέμε το ζουμάκι τώρα είναι, ναι, ακριβώς, ναι, όπως, ναι, πρέπει.
1: Ναι. Είδες το με το λαδάκι.
0: Ωραία. Κορίτσια, ελάτε να βάλουμε τον μπακαλιάρο.
2: Πάρ' την κουζάλα σου.
0: Για να δούμε, σκεπάζετε με τον μπακαλιάρο τα χορταράκια?
1: Ναι. Έτσι, βάλτε τώρα τη Μαρία εσύ.
0: Α, βάζετε λοιπόν τον μπακαλιάρο στο λαδάκι του, να σκεπαστεί. Και βάζετε μετά τα χορταράκια από πάνω.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Καλέ, τι ωραίο φαγητό. Και υγιεινό.
2: Είναι πεντανόστιμο. Και δεν θέλει και αλάτι.
1: Τώρα, θα βάλουμε από εκεί.
0: Βέβαια, τον μπακαλιάρο τον έχουμε εξαλμυρίσει. Πόση ώρα τον έχουμε βάλει στο νερό?
2: Μια μέρα του αλλάζουμε νερά συνέχεια.
0: Το ξεπλένουμε συνέχεια, χωρίς, ναι, αλάτι,
2: Ο μπακαλιάρος έχει το δικό του αλάτι.
0: Έχει το δικό του αλάτι. Εμένα μου έκανε εντύπωση, κορίτσια, ότι δεν έχουμε βάλει τίποτα στο τσικάλι μας, ούτε από αλάτι, ούτε από πιπέρι, δεν χρειάζεται.
1: Εγώ βάζω λίγο πιπεράκι, όποιος θέλει, είναι καλό. Πιπεράκι μόνο. Και αλατάκι, αν καμιά φορά το θέλει κανείς πιο αλμυρό.
0: Γιατί... Είναι τόσο ωραία και αρωματικά τα χόρτα που δεν χρειάζονται καρικεύματα.
1: Όχι.
0: Και με αυτόν τον τρόπο γεύεσαι και αυτό που λέμε τη φύση στο πιάτο σου.
2: Αυτό ακριβώς. Ότι αυτή τη στιγμή τρώμε κάτι που είναι...
0: Και πόση ώρα, κυρία Ειρήνη, το αφήνουμε?
1: Ο μπακαλιάρος δεν θέλει πολύ. Μια δεκαρά λεπτά.
0: Μην τον ελιώσουμε κιόλας.
2: Να βράσει και αν πάρει δύο βράσεις.
1: Ναι, ναι, να πάρει ένα δύο βράσεις. Ναι, να πάρει.
0: 10 λεπτά λοιπόν. Ναι. Μάλιστα. Σκεπάζουμε και το αφήνουμε 10 λεπτά.

0: Έτοιμος ο μπακαλιάρος με τα γιαχνερά.
1: Μοσχομυρίζει, η αλήθεια είναι.
2: Κορίτσια, σερβίρουμε.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Ανυπομονώ να δοκιμάσω το φαγητό σας.
0: Να το δοκιμάσετε και θα το
2: αγαπήσω.
0: Σύνετε.
2: Θα το δοκιμάσω και θα το αγαπήσω.
0: Και θα το αγαπήσεις, ναι.

0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Είστε υπέροχες, να χαίρεστε τον ευλογημένο τόπο σας. Να χαίρεστε τις οικογένειές σας. Και πάντα να είστε τόσο φιλόξενες όπως σήμερα.
1: Αναστασία, θα δοκιμάσετε μια ρακή?
0: Εννοείται, ρακή. Μόνο ναι. Ρακή. Θα δοκιμάσουμε και το φαγητό που φτιάξαμε.
1: Εννοείται. Αυτό έχει περιμέναμε.
2: Να μας πείτε. Είχες κατοπετσέτες, Μαρία.
1: Ναι, είχα. Ναι.
0: Κορίτσια, γεια στα χέρια σας.
1: Ευχαριστούμε.
0: Φανταστικό. Γεια στα χέρια σας. Στην υγειά σας. Υγεία και αγάπη να έχουμε. Ειρήνη, ευχαριστούμε. Αμήν. Μαρία, στην να χαίρεσαι τον τόπο σου. Και εγώ τον δικό μου.

0: Οι αναμνήσεις μας ξεκινούν από παλιά. Μπορεί να μην είμαστε κάτοικοι Βραχασίου, αλλά ερχόμαστε εδώ κάθε καλοκαίρι, ζούμε στο Σύσι και στο Ηράκλειο το χειμώνα και κουβαλάμε τις μνήμες του πατέρα μου, της γιαγιάς μου, του παππού μου και όλων των συγγενών που έχουν ζήσει εδώ και έχουν μεγαλώσει όταν το Βραχάσι ήταν στην περίοδο που άκμαζε και ήταν ακόμα πιο ενεργό από ότι τώρα. Ελπίζουμε μέσα από τη μουσική μας και τις συναυλίες που διοργανώνουμε με τη βοήθεια του Συλλόγου του Πολιτιστικού του Βραχασίου και του Παπαγιώργη να βοηθάμε κι εμείς στο να αναδεικνύουμε το χωριό μας, αλλά και να δίνουμε λίγη από τη χαρά που παίρνουμε κι εμείς τόσα χρόνια στους χωριανούς μας.
1: Με τη μουσική ασχοληθήκαμε από πολύ μικρή ηλικία. Ήταν ο πατέρας μου η αιτία που μας έσπρωξε προς τα εκεί. Δεν ασχολούταν κανείς επαγγελματικά από το όλο σώμα μας. Η γιαγιά μου απλά τύχαινε να τραγουδούσε ερασιτεχνικά. Και έτσι πιάσαμε κι εγώ και η αδερφή μου το πιάνω, εγώ την κλασική κιθάρα και ασχοληθήκαμε με τη μουσική για τα τελευταία 12 χρόνια.
0: Ωραία. Μαζί με τον Μιχάλη παίζουμε από πάρα πολύ μικρή. Πάντα παίζαμε μαζί, τραγουδούσαμε μαζί με φίλους, σε συγγενείς, σε παρέες, τα καλοκαίρια. Είναι πάντα μεγάλη χαρά. Ελπίζω να μπορέσουμε να το ασκήσουμε και επαγγελματικά μαζί. Αν όχι, ελπίζω έστω να κρατήσουμε τις παρέες το καλοκαίρι με τους φίλους.
1: Με την αδερφή μου είναι χαρά μου να δουλεύουμε παρέα. Από μικρή παίζουμε μαζί μουσική και μας συνδέει αυτό. Μας έχει ενώσει ακόμα πιο πολύ σαν αδέρφια. Ελπίζω κάποια στιγμή να τα καταφέρουμε και σε επαγγελματικό επίπεδο να το κάνουμε.
0: Η μουσική σήμερα, αυτές τις μέρες, είναι σίγουρα μία διέξοδος. Νομίζω συμφωνεί και ο Μιχάλης. Μας βοηθάει να ηρεμούμε, να ξεχνιόμαστε ό,τι και να έχουμε και άγχος να έχουμε και οτιδήποτε. Πάντα πηγαίνουμε στα όργανα, στη φωνή. Προσπαθούμε να τραγουδάμε, να παίζουμε με τους φίλους μας. Νομίζω είναι μία ευλογία. Αν μπορεί κάποιος να ασχοληθεί με τη μουσική, ποτέ δεν είναι αργά. Και θα ήταν καλό μέσα της μουσικής να μπορέσουμε να περάσουμε πράγματα, μηνύματα, τα οποία ίσως αγγίξουν και κάποιον δίπλα μας, ίσως βοηθήσουν και λίγο κάποιον που μπορεί να είναι σε μια πιο δύσκολη κατάσταση από εμάς. Αυτό προσπαθούμε να περάσουμε και στο χωριό και γενικότερα στις συναυλίες που κάνουμε.
2: Κάπου εδώ, στο Βραχάσι, η διαδρομή μας τελειώνει. Σας αποχαιρετάμε με στίχους από τον Ερωτόκριτο και σας ευχόμαστε να είστε καλά μέχρι την επόμενη βόλτα που θα ανταμώσουμε πάλι με χαρά.
3: Ως μπήκε ο Ερωτόκριτος στη φυλακή και αρχίζει να τις μιλεί και σπλάχνικά να την αναντρανίζει. Λέει τσιτό με ρώτησες να σου το πω και γρήκα που το βρήκα το χάρισμα στη φυλακή σαν μπήκα.
4: Ο Ερωτόκριτος μου άρεσε από μικρό παιδί. Ο πατέρας μου είχε το παλιό βιβλίο του Ερωτόκριτου και είχα αρχίσει να το διαβάζω. Μου άρεσε, είχα μάθει πάρα πολύ. Εγώ ήξερα περίπου 3 ώρες να λέω συνέχεια. Τώρα βέβαια έχω ξεχάσει ορισμένο, αλλά σχετικά με όποιο κομμάτι ακούσω στην τηλεόραση, ξέρω από ποιο ακριβώς σημείο του βιβλίου είναι. Για να πούμε ότι κάποιος το ξέρει όλο, δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί είναι 10.500 σειρές. Που σημαίνει λοιπόν ότι για να τα πει κάποιος όλα τα στιχάκια τραγουδιστά, δεν φτάνει 2-3 μερόνυχτα.
3: Και βιαστικά σηκώνομαι, το ζάλο μου σπουδάζει, να βρω ποιος είναι από πονή και βάρια να στενάζει. Και μπαίνω μέσα στα κλαδιά που ήσαν κοντά στη βρύση, ο για να δω και για να βρω εκείνον όπου μίσκει. Βρίσκω να νιώρεο πλουμό που οι λάμπε σαν τον ήλιο και εκεί του ντολωμάτωτος μπροστά σε ένα σπήλιο. Σγουράξαν θα είχε τα μαλλιά και τα σωθέματα του και μόλο που ήταν σαν νεκρός εδείχνει η ομορφιά του. και δυο θεριά στο πλάι του ήτανε σκοτωμένα. Μα το σπαθί και τα άρματα όλα σαν ματωμένα. Σύμμονο χαιρετώ τον ναι, λέω του αδέρφη γεια σου. Η ντάχυσια από νεκρωσές που είναι η λαβωματιά σου. Με το δαχτύλι δυο φορές μου δείχνει να γνωρίσω που είχε τη λαβωματιά να τον βοηθήσω.

Έλα κοντά. Επιμέλεια, παρουσίαση, Αναστασία Μπιτζηλαίου. Μία παραγωγή της Crete TV.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Την 3η 13 Οκτωβρίου, εορτή της Αγίας Νεομάρτυρος Χρυσής, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Κόξαρης Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Η Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης και η Ακαδημία Γαστρονομίας, Κυκλαδικός, Μινωικός και Μυκηναϊκός Πολιτισμός σας προσκαλούν στην ημερίδα με θέμα «Εκκλησία και διατροφή στο πέρασμα των αιώνων». Η εκδήλωση πραγματοποιείται με αφορμή την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων και αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία συνάντησης της εκκλησιαστικής παράδοσης, της διατροφής, της γαστρονομίας, της επιστήμης και του πολιτισμού. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η 15 Οκτωβρίου και ώρα 10 το πρωί στην αμφιθεατρική αίθουσα της Πατριαρχικής Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθούν επίσης παρουσίαση αγιογραφίας, χειροποίητων ιερατικών στολών, ψηφιδωτού αγιογραφίας, θυμιάματος, νάματος και μύρου, χειροποίητου κεριού, πρόσφορου και άρτου, εκκλησιαστικής ξυλογλυπτικής και γευσιγνωσία κρασιού και ελαιολάδου. Θα ακολουθήσει γευστική δοκιμή κρητικών εδεσμάτων από την Ολυμπιακή Ομάδα Γαστρονομίας.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γεναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γεναράκη.

0: 11 Οκτωβρίου. Σαν σήμερα, το 1822, κοινή επιχείρηση Αλγερινών πειρατών και τουρκικών στρατευμάτων στη Μύκονο. Οι γενναίοι Μυκονιάτες, με επικεφαλής τη Μαντό Μαυρογένους, αποκρούν την επίθεση και τους ρίχνουν στη θάλασσα.
1: Το 1868, ο Τόμας Έντισον πατεντάρει την πρώτη εφεύρεσή του, το γραμμόφωνο.
0: Το 1912, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου, ο ελληνικός στρατός απελευθερώνει την Κοζάνη.
1: Σαν σήμερα, το 1922, υπογράφεται στα Μουδανιά της Μικράς Ασίας ανακοχή ανάμεσα στους συμμάχους και την Κεμαλική Τουρκία, σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο. Η ανακοχή, αν και αφορά άμεσα στα ελληνικά συμφέροντα στην Ανατολική Θράκη, υπογράφεται χωρίς την παρουσία Έλληνα αντιπροσώπου. Λίγες μέρες αργότερα θα αρχίσει η εκένωση της Ανατολικής Θράκης από τα ελληνικά στρατεύματα.

0: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότιδος.
1: Χαίρετε αγαπητές ακροάτρες και αγαπητοί ακροατές. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας, ανά εβδομάδα, γονείς και παιδιά. Είμαστε στο δεύτερο τόμο που φέρει αυτόν τον τίτλο, με υπότιτλο «Η καθημερινή ζωή μέσα στο πνεύμα του Ευαγγελίου». Πρόκειται για απομάγνητοφωνημένες ομιλίες του μακαριστού πατρός Σιμεών Κραγιοπούλου από τη Θεσσαλονίκη, και οι εκδόσεις είναι του Πανοράματος Θεσσαλονίκης, για όσους ρωτάτε, επειδή είστε και αρκετοί αυτοί που ρωτάτε. Εκδόσεις Πανοράματος Θεσσαλονίκης, να δω και ποια έκδοση έχουμε εδώ εμείς. Πρώτη έκδοση, Ιούλιος του 2006. Γυναικείο Ιερών Ησυχαστήριων, το Γενέσιο της Θεοτόκου, Πανόραμα Θεσσαλονίκης. Κεντρική διάθεση, βιβλιοπωλείο Το Περιβόλι της Παναγίας, το γνωστό βιβλιοπωλείο Πρασακάκη 9 στη Θεσσαλονίκη. Για όσους ζητάτε τα βιβλία και είστε αρκετοί, ξαναλέω. Ένα τετελεσμένο γεγονός να αντιμετωπίζεται με κατανόηση. Ένα άλλο παράδειγμα. Μιλάει λοιπόν για μερικά γεγονότα που αντιμετωπίζουν οι γονείς από τα παιδιά τους και μάλλον δημιουργούν τα παιδιά καταστάσεις τους γονείς, και πώς τα αντιμετωπίζουν οι γονείς τα γεγονότα που τους δημιουργούν τα παιδιά. Ένα άλλο παράδειγμα, λέει. Ο πατέρας πήγε στον μπάγκο όπου έβαζε τα εργαλεία του για να πάρει ένα κατσαβίδι. Ένα συναρμολογούμενο αεροπλανάκι βρισκόταν πάνω στον πάγκο και γύρω του ήταν σκορπισμένα το κατσαβίδι, η πένσα, το σφυρί και όλα τα σύνεργα. Το αεροπλανάκι, καθώς και ολόκληρη η επιφάνεια του πάγκου και όλα τα εργαλεία, ήταν σκεπασμένα με ένα στρώμα βαφής αλουμινίου. Το κουτί με την μπογιά βρισκόταν πεταμένο στο πάτωμα. Έξω φρενών ο πατέρας φώναξε τον 10χρονο γιο του. «Κοίτα τι έχεις κάνει», φώναξε όταν ήρθε ο Στάν. Έτσι λέγαν το γιο. «Γιατί δεν μπορείς να μάθεις να είσαι τακτικός? Ποιος σου έδωσε το δικαίωμα να φέρνεις τον πάγκο μου σε τέτοια καταστασία? Όλα μου τα εργαλεία λερωμένα με μπογιές. Γιατί το έκανες αυτό?» Απάντησέ μου. Οριόταν, καθώς ο Σταν στεκόταν βουβός και τρομαγμένος. Ο πατέρας είχε τα εργαλεία του κάπου εκεί, σε έναν πάγκο. Και κάποια στιγμή αντιλήφθηκε ότι πάνω στον πάγκο αυτό ήταν και ένα αεροπλανάκι. Το αεροπλανάκι του γιού του, και ότι τα εργαλεία του, τα κατσαβίδια, οι πένσες, τα σφυριά, τα άλλα σύνεργα, όπως ήταν όλα πάνω στον πάγκο ανακατεμένα και μπερδεμένα, ήταν τώρα και μπογιατισμένα. Ο μικρός είχε βρει κάπου εκεί ένα κουτάκι μέσα στο οποίο είχε ειδική μπογιά, και με ειδικό ψεκαστήρα ήθελε να βάψει το αεροπλανάκι. Αλλά το παιδί, μικρό ακόμη και άπειρο, φαίνεται δεν είχε κάνει άλλη φορά αυτή τη δουλειά. Είδε τον πατέρα του που έκανε μια τέτοια δουλειά, πήρε τον ψεκαστήρα και πίεσε να βγει μπογιά για να βάψει έτσι το αεροπλανάκι να το κάνει όπως ήθελε. Αλλά επειδή ακριβώς δεν ήξερε, ίσως πίεσε περισσότερο, οπότε πετάχτηκε η μπογιά και δεν έβαψε μόνο το αεροπλανάκι αλλά και όλα τα εργαλεία. Έρχεται ξαφνικά ο πατέρας και βρίσκει αυτή την κατάσταση πάνω στον πάγκο. Ήδη είναι ένα τετελεσμένο γεγονός. Πάει, έγινε. Κάτι που έγινε δεν ξεγίνεται. Να το καταλάβουμε αυτό οι γονείς. Κάτι που έγινε δεν ξεγίνεται. Μην νοσταλγούμε να πάψει να υπάρχει, γιατί η ίδια πραγματικότητα μας διαψεύδει. Ό,τι γίνεται λοιπόν δεν ξεγίνεται. Ό,τι και να κάνει κανείς, και τον ουρανό να φέρει κάτω και τη γη να πάει επάνω, το γεγονός έγινε. Αντί λοιπόν, εφόσον μπροστά του έχει ένα τετελεσμένο γεγονός, να προσπαθήσει έτσι να το δει και να αντιμετωπίσει την περίπτωση του γιού του με κατανόηση, συμπεριφέρεται όπως συμπεριφέρεται, φωνάζει, μαλώνει. «Γιατί μου το έκανες έτσι, τι κατάσταση είναι αυτή, πότε θα διορθωθείς εσύ, δεν σου είπε ότι πρέπει να είσαι τακτικός?» Ο Σταν συγκρατούσε τα δάκρυά του. «Μπαμπά, ήθελα απλώς να βάψω το παιχνίδι μου. Δεν ήξερα πως το κουτί αυτό πετά την πογιά τόσο μακριά. Ύστερα δεν ήξερα τι να κάνω για να το διορθώσω. Γιατί δεν μου το είπε την ίδια στιγμή, αλλά περίμενε να το ανακαλύψω εγώ?» Κάνουν τέτοια τα παιδιά. Βέβαια, καλό θα ήταν αμέσως να πάει να το πει στον πατέρα του. «Μπαμπά, έκανα αυτό και αυτό». Αλλά το ερώτημα τώρα είναι, ο γιος φταίει που δεν πήγε να το πει αμέσως ή ο πατέρας? Βλέπετε, όταν κάνει κανείς ένα δίκημα, προσπαθεί να μην συλληφθεί, όπως λένε, επαυτοφόρο, αλλά αφού περάσουν 24 ώρες, οπότε θα τον πιάσει η αστυνομία και θα τον πάνε βέβαια στο δικαστήριο, αλλά θα είναι διαφορετικά τα πράγματα για αυτόν. ενώ όταν είναι ακόμη στη βράση το σίδερο, αν δηλαδή κανείς συλληφθεί από αυτό φόρο, δικάζεται με δυσπενέστερους όρους. Έτσι λοιπόν, όταν ο γιος ξέρει ότι ο παπάς είναι κάπως νευρικός, ότι ο παπάς δεν βλέπει με κατανόηση μερικά λάθη, τι θα κάνει? Όπως ο άλλος θα επιδιώξει να αποφύγει το αυτόφορο, έτσι και το παιδί σκέπτεται: ας γλιτώσω αυτή την ώρα και δεν ξέρουμε αργότερα τι γίνεται. Γι' αυτό λοιπόν δεν πήγε αμέσως να πει στον παπά του το λάθος του. Βέβαια αυτό είναι κάτι που πολύ στοιχίζει σε έναν πατέρα. Όταν δηλαδή ο γιος κάνει ένα σφάλμα και δεν το πει, αλλά το κρύψει. Κι όμως, αν ο πατέρας αυτός εξετάσει καλύτερα τα πράγματα, αν ερευνήσει καλύτερα, αν προσέξει, θα καταλάβει ότι πρέπει και σε αυτό το σημείο να δείξει κατανόηση. Διότι το παιδί δεν ήθελε σώνη και καλά να κρυφτεί, αλλά δεν είχε το θάρρος ακόμη, δεν είχε το κουράγιο να φανερώσει το λάθος του αμέσως. Αργότερα θα το κάνει. Πάντως, αν δεν το έκανε, δεν το έκανε επειδή ακριβώς φοβήθηκε τον μπαμπά, όχι κανέναν άλλο λόγο, γιατί εκείνο που κυριαρχεί στο παιδί σε αυτή την ηλικία είναι ο φόβος. Γιατί λοιπόν δεν μου το είπες την ίδια στιγμή, αλλά περίμενες να το ανακαλύψω εγώ? Φοβόμουν πως θα θυμώσεις, μουρμούρισε ο Σταν. Και βέβαια είμαι θυμωμένος. Το ήξερες πως είχες κάνει αταξία. Γι' αυτό το έσκασες. Θα σε τιμωρήσω αυστηρά γι' αυτό, νεαρέ. Δεν ξέρουμε στη συνέχεια τι έκανε ο πατέρας, αν τιμώρησε τον γιο ή όχι. Εκείνο που ξέρουμε είναι ότι έπρεπε να φερθεί διαφορετικά. Είχε γίνει ένα λάθος από μέρους του παιδιού. Όμως το παιδί δεν ήθελε να το κάνει. Είναι περισσότερο από βέβαιο αυτό. Αλλά το έκανε από απροσεξία, από απειρία. Μικρό είναι. Ένα μικρό παιδί μπορεί να μην είναι πάντοτε προσεκτικό, ενώ οι μεγάλοι δεν είναι προσεκτικοί πάντοτε. Και έπειτα ένα μικρό παιδί είναι άπειρο. Και οι μεγάλοι είναι άπειροι μερικές φορές. Φαίνεται ξεκάθαρα εδώ ότι ο πατέρας δεν είχε καμιά διάθεση να δείξει κατανόηση. Δεν είχε καμιά διάθεση να δει το όλο θέμα με τέτοιον τρόπο ώστε να βοηθήσει το παιδί να διορθωθεί, να πάρει αφορμή από το σφάλμα για να βοηθήσει το παιδί και όχι να το καταποντήσει και να αποκλείεται να το τιμώρησε κιόλας, όπως λέει εδώ.

Μια θετική στάση δεν τραυματίζει ποτέ το παιδί. Σε μια τέτοια περίπτωση, λέει στη συνέχεια ο συγγραφέας, ίσως θα ήταν καλύτερα ο πατέρας αυτός να φερθεί διαφορετικά. Δηλαδή, αν αντιμετώπιζε σωστά το θέμα, το παράδειγμα θα ήταν ως εξής. Ο πατέρας κάλεσε τον Σταν στο εργαστήριο. Από ό,τι βλέπω, βρήκες εδώ μερικές δυσκολίες για μου. Μπορείς να μου πεις τι συνέβη? Ο Σταν θα απαντούσε λίγο μουδιασμένος. Να, προσπαθούσα να βάψω το αεροπλάνο μου. Δεν ήξερα πως η μπογιά θα πεταχτεί τόσο μακριά, μπαμπά. Ώστε έμαθες πως το βάψιμο με τον ψεκασμό είναι διαφορετικό από το βάψιμο με το πινέλο. Έτσι δεν είναι? Αμέσως δηλαδή να πάρει κανείς τη θετική πλευρά αντί να τραυματίσει το παιδί. Με αυτό που έπαθες, παιδί μου, καταλαβαίνεις τώρα ότι άλλο πράγμα είναι να βάφει κανείς με ψεκασμό και άλλο με πινέλο. Ναι, βέβαια, θα απαντούσε ο Σταν ξελαφρωμένος από το φιλικό τόνο του πατέρα. Έχεις καμιά ιδέα για το πώς θα μπορούσες να βάψεις με αυτόν τον τρόπο μια άλλη φορά? Νομίζω, θα έλεγε το παιδί, πως θα μπορούσα να απλώσω χαρτιά τριγύρω. Τι θα έλεγες να έπαιρνες ένα χαρτονένιο κουτί και αφού αφαιρούσες το καπάκι του να έβαζες μέσα στο κουτί το αεροπλάνο σου και εκεί μέσα να το ψέκαζες, πρότεινε ο πατέρας. Ω, αυτό θα ήταν πολύ σπουδαίο. Και για τα εργαλεία τι θα έκανες? Δεν ξέρω, ελπίζω να μην έχουν πάθει τίποτε. Τι θα είχε συμβεί αν βρίσκονταν κρεμασμένα το καθένα στη θέση του? Δεν θα είχαν πασαλιφθεί όλα, θα παραδεχόταν ο Σταν με ένα χαμόγελο σε αυτόν τον ανεπαίσθητο υπαινιγμό για την ακαταστασία του. Είδατε πως σφάζουμε με το γάντι που λένε? Και δηλαδή έτσι ερεθίζουμε το φιλότιμο του άλλου. Να βγάλει τον καλό του τον εαυτό δηλαδή στην επιφάνεια. Δηλαδή, εφόσον ο γιος ήθελε να βάψει το αεροπλάνο, έπρεπε να σηκώσει όλα τα εργαλεία και να τα κρεμάσει. Και του λέει εδώ ο πατέρας, τι λες, αν ήταν κρεμασμένα θα πάθαιναν τίποτε? Όχι φυσικά, δεν θα είχαν πασαλιφθεί. Και λίγο θα χαμογελούσε το παιδί, καθώς θα καταλάβαινε τον υπαινιγμό που του κάνει ο πατέρας, ότι όντως εδώ έκανε μια παράληψη σοβαρή. Τι νομίζεις ότι μπορούμε να κάνουμε τώρα για τα εργαλεία? Ίσως θα μπορούσα να τα καθαρίσω με νεύτη. Το νεύτη δεν επηρεάζει τη στεγνή μπογιά, Σταν. Τότε με τι άλλο? Οι λαβές θα μείνουν με την μπογιά, αλλά νομίζω πως λίγο τρίψιμο με σύρμα θα καθαρίσει το μέταλλο. Εντάξει, θα δοκιμάσω. Και φυσικά θα δοκίμαζε και κάτι θα κατάφερνε. Αν βέβαια συνέβαινε έτσι. Αλλά είπαμε ότι δεν συνέβη έτσι. Δυστυχώς συνέβη το άλλο. Θα έφαγε αρκετές ξυλιές το παιδί και θα πληγώθηκε και ψυχικά, και τα πράγματα πάλι θα έμεναν έτσι ακατάστατα όπως ήταν.

Η στάση των γονέων απέναντι στα λάθη των παιδιών. Να δούμε τώρα πάλι έναν κακό χειρισμό. Το θέμα μας από την περασμένη φορά είναι η στάση των γονέων απέναντι στα λάθη και τις ατέλειες των παιδιών. Ας αρχίσουμε πάλι με ένα παράδειγμα. Η μητέρα έβαζε σάλτσα για τα μακαρόνια μέσα στην πιατέλα. «Μπορώ να σε βοηθήσω?» ρώτησε η Τζουν. «Ω Τζουν, δεν ξέρω. Είσαι τόσο αδεξία». «Τέλος πάντων», λέει η μητέρα, «σύνε. Κοίταξε αν μπορείς να το ακουμπήσεις αυτό στο τραπέζι χωρίς να το χύσεις. Πρόσεχε». Η μητέρα έδωσε στην κόρη της την πιατέλα γεμάτη σάλτσα. Η κόρη περπατούσε πολύ αργά, με τα μάτια της καρφωμένα στο περιεχόμενο της πιατέλας, παρακολουθώντας το προσεκτικά μήπως γύρει. Το πόδι της έμπλεξε στην καρέκλα. Η πιατέλα έγειρε και η σάλτσα χύθηκε στο τραπέζι, στο φουστάνι της και στο πάτωμα. «Τζουν, αδέξιο πλάσμα», λέει πάλι η μητέρα, «τι συμβαίνει με σένα, τόση ώρα δεν σου έλεγα να είσαι προσεκτική. Γιατί δεν μπορείς να κάνεις τίποτε χωρίς αδεξιότητα?» Είναι ένα γεγονός που αναφέρεται εδώ ως παράδειγμα, το οποίο συχνά συμβαίνει σε κάθε σπίτι. Δηλαδή, ενώ συμβούλευαν το παιδί τους να προσέχει να μην κάνει καμιά ζημιά, καθώς του έδωσαν να μεταφέρει τα πιατικά ή ένα πιάτο φαγητό ή κάτι άλλο, λίγες μητέρες δεν θα αντίκρισαν αυτή την εικόνα, να τα κάνει δηλαδή θάλασσα το παιδί, να σπάσει τα πιάτα, να χύσει το φαγητό. Είναι κάτι που μπορεί να συμβεί ακόμη και σε κάποιο μεγάλο. Και ένας από τους μεγάλους, ίσως κανείς να μην μπορεί να πει ότι ποτέ δεν έπαθε κάτι τέτοιο ως μεγάλος. Πολύ περισσότερο ένα παιδί είναι ενδεχόμενο να πάθει κάτι τέτοιο. Να του φύγει από τα χέρια κάτι που μεταφέρει, να σπάσει κάτι. Δεν είναι κακό αυτό. Το κακό είναι πώς χειρίζεται η μητέρα ή γενικά ο μεγαλύτερος το όλο θέμα σε μια τέτοια περίπτωση. Έτσι μπορεί να γίνει ένα κακό ξεκίνημα από ένα εντελώς τυχαίο γεγονός. Ένα παιδί ακριβώς επειδή είναι παιδί μπορεί να πάθει κάτι τέτοιο, δηλαδή να κάνει μια ζημιά. Όμως είναι ενδεχόμενο να γίνει τόσο αυστηρή κριτική στο παιδί εξ αφορμής του περιστατικού και τόσο πολύ η μητέρα να αποπάρει το παιδί ή και να το σταμπάρει, να του κολλήσει και καμιά ετικέτα, ώστε από εκεί και πέρα το παιδί κάθε φορά όλο και περισσότερο να τρομοκρατείται και όλο και περισσότερο να πείθεται ότι είναι όντως ένα αδέξιο πλάσμα. Αυτή είναι μια πολύ κακή μεταχείριση και μπορεί ένας γονέας ή γενικά ένας μεγαλύτερος να συντελέσει με τη στάση του, με τη συμπεριφορά του, ώστε να δημιουργηθεί μια παθολογική κατάσταση στο παιδί από ένα τυχαίο γεγονός. Βέβαια, υπάρχουν και οι περιπτώσεις που όντως ένα παιδί είναι αδέξιο, που όντως ένα παιδί δεν τα καταφέρνει σε κάποιες δουλειές. Όπως ξέρουμε, όλοι οι άνθρωποι δεν είμαστε το ίδιο. Άλλος είναι πιο επιδέξιος, άλλος είναι λιγότερο, άλλος δεν είναι ίσως καθόλου. Άλλου το μυαλό κόβει περισσότερο, άλλου κόβει λιγότερο. Άλλος μπορεί να έχει το ένα κουσούρι από μικρός, άλλος να έχει το άλλο. Μπορεί λοιπόν ένα παιδί όντως να έχει μια αδεξιότητα, αλλά με το να του λέει η μητέρα ότι είναι αδέξιο και να του το τονίζει αυτό και μάλιστα να μεγαλοποιεί το σφάλμα του παιδιού ή το όποιο ελαττωμά του, δεν θεραπεύει το παιδί. Δεν το βοηθάει να ξεπεράσει το ελάττωμά του, αλλά σπρώχνει πιο βαθιά, θα έλεγε κανείς, σε αυτό το ελάττωμα και έτσι πιο πολύ αυτό ριζώνει. Και το παιδί έπειτα γίνεται όλο και πιο αδέξιο και όλο και περισσότερο αφήνεται στην παθολογική κατάσταση η οποία δημιουργείται μέσα του. Θα έλεγε κανείς χωρίς κανένα δισταγμό ότι σε αυτές τις περιπτώσεις φταίει πολύ περισσότερο ο μεγαλύτερος γονέας που συμπεριφέρεται κατά αυτόν τον τρόπο από ότι φταίει το παιδί. Σε τι οφείλεται για παράδειγμα ένα λάθος ή ένα ελάττωμα του παιδιού μας? Όταν το παιδί κάνει ένα λάθος, όπως στην προκειμένη περίπτωση, τότε ο μεγαλύτερος, ο κηδεμόνας, ο υπεύθυνος, θα πρέπει να εξετάσει γιατί γίνεται αυτό το λάθος, αυτό το σφάλμα, γιατί παρουσιάζεται αυτό το ελάττωμα. Οφείλεται σε μια αποθάρρυνση, σε μια απειρία, σε άγνοια ή μήπως σε κάποια σκοπιμότητα. Ένα παιδί δηλαδή μπορεί να είναι τόσο μικρό ακόμη που να μην ξέρει ορισμένα πράγματα και ανεκαυτής της απειρίας του κάνει τα λάθη αυτά. Ένα άλλο παιδί μπορεί να κάνει τέτοια λάθη διότι είναι πολύ αποθαρρυμένο. Είναι κατατρομαγμένο διότι το έχει εξουθενώσει η μητέρα του με την αυστηρή κριτική της και με το να μεγαλοποιεί τα σφάλματά του. Άλλο για έναν άλλο λόγο. Όμως κάποιο παιδί πιθανόν να κάνει ένα σφάλμα, πιθανόν να εκδηλώνει ένα ελάττωμα, διότι πίσω από αυτό υπάρχει μια σκοπιμότητα δική του, βρίσκει μια ικανοποίηση. Θυμάστε, είχαμε αναφέρει το παράδειγμα του Γιαννάκη που έγραψε ένα γράμμα στη γιαγιά.
Σε αυτή την περίπτωση η κριτική της μητέρας ήταν πολύ αυστηρή και ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρθηκε απέναντι στο παιδί ήταν τέτοιος που το αποθάρρυνε. Είχαμε έπειτα την περίπτωση της Μαργαρίτας που έψησε τα γλυκά στο φούρνο αλλά κάηκαν διότι δεν είχε βάλει καλά τον αυτόματο χρονοδιακόπτη. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε μια απειρία. Το παιδί ακόμη είναι μικρό. Έκανε μια απόπειρα, κάτι να φτιάξει, αλλά δεν τα κατάφερε. Μπορεί όμως να πάρει αφορμή από αυτό το λάθος και το λάθος να γίνει μάθημα αν η μητέρα συμπεριφερθεί καλά και βοηθήσει το παιδί ώστε το λάθος να του γίνει μάθημα και έτσι να αποκτήσει μια πείρα το παιδί. Θυμάστε και το άλλο παράδειγμα που ο μικρός πήρε να βάψει το αεροπλανάκι του όχι με πινέλο αλλά με ψεκαστήρα και λέρωσε όλα τα εργαλεία του πατέρα του. Το παιδί καταφοβισμένο δεν ήθελε καν να πει στον πατέρα του τι έγινε. Σε αυτή την περίπτωση ο πατέρας όχι μόνο το αποθάρρυνε με τη στάση του αλλά κυριολεκτικά το εξουθένωσε, θα έλεγε κανείς, με την αυστηρή κριτική του και με τη βάναυση συμπεριφορά του. Στην περίπτωση που διαβάσαμε σήμερα της κορούλας που έριξε κάτω την πιατέλα με τη σάλτσα, η στάση της μητέρας αποθαρρύνει την κόρη, διότι ο τρόπος με τον οποίο τη στέλνει να μεταφέρει την πιατέλα από το ένα μέρος στο άλλο, τονίζει πολύ την αδεξιότητά της. Δηλαδή, με όσα της είπε η μητέρα και με τον τρόπο που της τα είπε, ο τρόπος που μιλάει στο παιδί, προσέξτε, αμέσως το αποθαρρύνει ήδη από την πρώτη στιγμή που το παιδί της προτείνει να μεταφέρει την πιατέλα, ο τρόπος με τον οποίο μιλάει στο παιδί το αποθαρρύνει το παιδί και βάζει τα θεμέλια για την αποτυχία. Ήταν σαν να την έσπρωχνε, να, εδώ, προς το ατύχημα, προς το να μπλέξει το πόδι της στην καρέκλα. Για να το καταλάβουμε καλύτερα, αν το παιδί, καθώς μετέφερε την πιατέλα από το ένα μέρος στο άλλο, δεν είχε πάνω από το κεφάλι του την αυστηρότατη κριτική της μητέρας, είσαι αδέξια, είσαι αδέξια, είσαι αδέξια, πάντοτε κάνεις λάθη, πάντοτε σου πέφτουν τα πράγματα από τα χέρια, θα ένιωθε μια σιγουριά και δεν θα πάθαινε το ατύχημα. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να έλεγε μέσα της, και αν μου πέσει η μητέρα μου θα μου φερθεί ως μητέρα. Όλα αυτά βέβαια γίνονται υποσυνείδητα, όχι ότι το παιδί τα σκέπτεται, αλλά το υποσυνείδητο λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο. Θα αισθανόταν λοιπόν περισσότερη σιγουριά και θα μπορούσε με περισσότερη άνεση να μεταφέρει την πιατέλα προς το ένα μέρος, από το ένα μέρος μάλλον στο άλλο. Και επομένως δεν θα είχε καρφώσει τα μάτια της εκεί, αλλά θα έβλεπε και πού πατάει. Ενώ τώρα, με το να συγκεντρώσει όλη την προσοχή της πάνω στην πιατέλα, λόγω του ότι η μητέρα της μίλησε έτσι, δεν έβλεπε πού πατούσε και φυσικά έμπλεξε το πόδι της στην καρέκλα και ρίξε κάτω την πιατέλα. Χρειάζεται το ανάλογο κλειδί για να ελευθερώνουμε τον κάθε άνθρωπο. Βέβαια, αυτά τα παραδείγματα φαίνονται πολύ πεζά. Αλλά, σύμφωνα με αυτά που έχουμε πει μέχρι σήμερα, μέσα στην πεζή καθημερινότητά μας, φαίνεται τι είμαστε ο καθένας μας και πώς ενεργούμε. Αν ενεργούμε σωστά απέναντι στα παιδιά μας και γενικά απέναντι στους άλλους ή όχι. Πολλές φορές θα το έχετε προσέξει αυτό. Και αν δεν το προσέξατε ως τώρα, να το προσέξετε στο μέλλον. Προσπαθούμε να πείσουμε ένα παιδί να ενεργήσει με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, όπως εμείς νομίζουμε ότι είναι σωστό. Προσπαθούμε και ξαναπροσπαθούμε, όμως δεν επιτυγχάνουμε τίποτε. Και βρίσκεται ένας άλλος άνθρωπος, ο οποίος πιθανόν να πει δυο σωστές λέξεις, αλλά με τις λέξεις που θα χρησιμοποιήσει και με τον τρόπο που θα τις πει, μπορεί να επιτύχει αυτό που εμείς δεν μπορέσαμε να επιτύχουμε, προσπαθώντας επί ώρες πολλές να πείσουμε το παιδί να ενεργήσει όπως θέλαμε. Μάλιστα, όχι μόνο πείθεται το παιδί, όχι μόνο αποφασίζει να ενεργήσει σωστά, αλλά αισθάνεται μια ελευθερία εσωτερική, αισθάνεται μια άνεση εσωτερική. Έχουμε πει και άλλες φορές, το τονίζουμε και σήμερα. Όπως κάθε άνθρωπος, έτσι και ένα παιδί είναι με χίλια δυο πράγματα μέσα του δεμένο και πρέπει να έχει κανείς το κλειδί να το ξεδένει, αν επιτρέπεται να πω έτσι. Δυο σωστές λέξεις μπορεί να είναι ένα κλειδάκι που λύνει εκείνη την ώρα το παιδί από ένα πεισματάκι που έχει, χωρίς όμως το ίδιο να πληγώνεται, αλλά μάλλον να ελευθερώνεται από αυτό το πείσμα, με αποτέλεσμα και να βελτιώνεται το παιδί εσωτερικά, αλλά και να γίνει τη δουλειά που πρέπει να γίνει. Χρειάζεται λοιπόν κάποιο κλειδί για να ελευθερώνουμε τον κάθε άνθρωπο. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο αν μπορούσαμε και μεταξύ μας οι μεγάλοι να βρίσκουμε πάντοτε το ανάλογο κλειδί για να ανοίγουμε τον κάθε άνθρωπο.
Βέβαια, μπορεί να πείσουμε έναν άνθρωπο να κάνει αυτό ή εκείνο, αλλά καθώς αποφασίζει να κάνει αυτό που του είπαμε, μπορεί εσωτερικά να νιώθει τροποντινά έναν εκβιασμό. Όλο το θέμα είναι να βρίσκουμε τον τρόπο να πείθεται ο άλλος ελεύθερα να κάνει κάτι που του λέμε να κάνει, εφόσον βέβαια έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους καλής διαθέσεως. Έχει δηλαδή καλή διάθεση ο άλλος, αλλά είναι με κάτι δεμένος και χρειάζεται το κλειδί που θα λύσει αυτό το δέσιμο, ώστε ελεύθερα να κινηθεί προς τα εκεί που θέλουμε.

Συχνά το παιδί χρησιμοποιεί ένα ελάττωμά του για να επιτύχει κάτι. Προσέχουμε εδώ. Επανέρχομαι. Καλό είναι λοιπόν να εξετάζει ο γονέας γιατί ένα παιδί κάνει ένα σφάλμα. Όχι το τι κάνει, γιατί το κάνει. Από απειρία, από άγνοια, ένα καποθαρρύνσεως από μια αυστηρή κριτική που του κάναμε και που την αισθάνεται πάνω στον τράχυλό του, πάνω στο κεφάλι του. Ή μήπως υπάρχει κάποια σκοπιμότητα. Διότι πράγματι το παιδί μερικές φορές χρησιμοποιεί ορισμένες μη καλές εκδηλώσεις του για να κάνει τη δουλειά του. Ας διαβάσουμε ένα παράδειγμα. Η μητέρα συνάντησε μια φίλη της στο πάρκο, όπου είχε πάει με την κόρη της Σάρων 5 χρόνων. Καθώς τη σύστηνε στη φίλη της, η Σάρων ήταν κατζωμένη στη μητέρα της με το δάχτυλο στο στόμα. «Έλα τώρα, Σάρων, μην τρέπεσαι», παρακαλούσε η μητέρα. Πόσο ντροπιάζονται μερικές μητέρες όταν το παιδί τους δεν τα καταφέρει να φερθεί πολύ σωστά απέναντι σε μια φίλη τους. Συμβαίνει αυτό γιατί ζηλεύονται οι φίλες μεταξύ τους και γιατί το παιδί με τον τρόπο που αντιδρά, έτσι, ο τρόπος αυτός προλαμβάνεται από τη μητέρα μειωτικός για αυτήν. Ναι. Ύστερα, γυρίζοντας τη φίλη της, δεν ξέρω γιατί είναι τόσο ντροπαλή. Κανένας μέσα στην οικογένεια δεν της μοιάζει. Απλά λόγια είναι αυτά και μπορούσε και ένας άλλος πάλι απλά λόγια να πει. Αλλά άλλο αποτέλεσμα φέρουν τα μεν και άλλο τα δε. Αυτά που λέει η μητέρα, κανένας μέσα στην οικογένεια δεν της μοιάζει, είναι θάνατος για την κόρη της. Καθώς αμέσως το ξεχωρίζει το παιδί. Το κοριτσάκι, λέει, μαζεύτηκε περισσότερο. Η φίλη έσκυψε και προσπάθησε να την καλοπιάσει. Η Σάρων εξακολουθούσε να βλέπει αγέλαστη και συνοφριωμένη τη φίλη της μητέρας. Όταν επιτέλους η φίλη εγκατέλειψε τον αγώνα και άρχισε να μιλά με τη μητέρα, η Σάρων έμεινε για λίγο αμίλητη, αγκάλιασε τη μητέρα, σκαρφάλωσε στην αγκαλιά της και έτεινε το πρόσωπό της για να πάρει ένα φιλί. Δεν χωράει καμιά αμφιβολία ότι γενικότερα η στάση της μητέρας απέναντι στην κόρη εδώ δεν είναι σωστή. Είπαμε, δεν είναι παράξενο ένα παιδί να είναι κάπως δειλό, κάπως ντροπαλό. Άλλο παιδί είναι έτσι, άλλο παιδί είναι αλλιώς. Επειδή όμως η συγκεκριμένη αυτή μητέρα δεν ξέρει να χειριστεί καλά το συγκεκριμένο αυτό θέμα της δειλίας του παιδιού, καθώς τονίζει κάθε φορά αυτή την πραγματικότητα ότι το παιδί της είναι δειλό, η δειλία αυτή, αυτό το ελάττωμα, αυτό το παθολογικό, αν θέλετε, φαινόμενο,

Δηλαδή ένα παιδί διαπιστώσει ότι με το να είναι τροπαλό, με το να είναι δειλό, συγκεντρώνει τη συμπόνια και το ενδιαφέρον των γονέων του, καθώς βλέπει ότι συνεχώς ασχολούνται με αυτό το θέμα, έστω και με το να του κάνουν παρατηρήσεις, τότε το ελάττωμά του, εν προκειμένου τη δειλία, την τροπαλότητα, τη χρησιμοποιεί σαν ένα μέσον για να εξασφαλίζει αυτό το ενδιαφέρον, για να αποσπαέτει την προσοχή των μεγαλύτερων. Και ειδικότερα εδώ η Σάρων χρησιμοποιεί τη δειλία της για να αποσπά το ενδιαφέρον της μητέρας. Ο καλύτερος τρόπος λοιπόν για να γιατρέψεις ένα παιδί είναι να αγνοήσεις το ελάττωμά του. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως και για οποιοδήποτε ελάττωμα που έχει ένα παιδί, ο καλύτερος τρόπος για να γιατρέψουμε το παιδί είναι να αγνοήσουμε το ελάττωμά του, αφού βέβαια προσπαθήσουμε, όπως είπαμε πιο μπροστά, να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει με το παιδί. Είναι όντως ελάττωμα αυτό που έχει ή είναι κάτι άλλο? Και από πού προέρχεται? Από αποθάρρυνση, από άγνοια, από απειρία ή από κάτι άλλο? Αφού διαπιστώσουμε τι ακριβώς συμβαίνει, έπειτα χρειάζεται να αγνοήσουμε το ελάττωμα. Δηλαδή, όταν βλέπουμε ότι ένα παιδί είναι δειλό, ποτέ να μην αναφέρουμε τη λέξη αυτή. Ποτέ να μην πούμε γιατί είσαι δειλό, να μην είσαι δειλό. Ποτέ. Τελείως να αγνοήσουμε αυτή τη συμπεριφορά και αυτή την πραγματικότητα. Βέβαια, θα αγνοήσουμε την πραγματικότητα αυτή ως προς το να λέμε. Κατά τα άλλα όμως θα ξέρουμε ότι το παιδί μας είναι λίγο δειλό, και ακριβώς επειδή ξέρουμε ότι είναι δειλό, δεν θα το λέμε και συγχρόνως θα κάνουμε ό,τι άλλο μπορούμε για να το βοηθήσουμε να βγει από αυτή τη δειλία. Είναι σαν να απομυθεύουμε το γεγονός για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε το παιδί. Αποδημυθεύω δεν σημαίνει αγνοώ, σημαίνει γνωρίζω, αλλά δίνω πολύ σημασία, και για να μην διδιάζει το παιδί περισσότερο, αλλά και για να μην χρησιμοποιεί το ελάττωμά του. Όταν όμως το παιδί χρησιμοποιεί το ελάττωμα που έχει για να επιτύχει άλλα πράγματα, τότε ακόμη πιο πολύ πρέπει να αγνοήσουμε το ελάττωμά του. Δηλαδή, η μικρούλα αυτή ήταν ντροπαλή, δειλή, γιατί έτσι αποσπούσε το ενδιαφέρον και τη συμπάθεια της μητέρας. Είδατε στο τέλος τι έγινε. Μαζεύτηκε, οπότε την άφησαν πια. Και μόλις άρχισε να συζητάει η μητέρα με τη φίλη της, η κορούλα αρπάχτηκε από τη μητέρα, ανέβηκε στην αγκαλιά της κτλ. Η μητέρα ασφαλώς τη δέχτηκε ανάλογα. Αυτό ήθελε η μικρή. Επομένως, σε μια τέτοια περίπτωση, του αρέσει του παιδιού να είναι ντροπαλό, του αρέσει να δείχνει δειλία, διότι καθώς είναι τέτοιο, επιτυγχάνει κάτι άλλο. Όταν όμως η στάση της μητέρας ή γενικά των μεγαλυτέρων είναι τέτοια, που δεν θα μπορεί το παιδί να έχει αυτό που περιμένει, σιγά σιγά θα φύγει και η δειλία. Διότι το παιδί, όσο και αν δεν τα σκέπτεται αυτά λογικά, αλλά δουλεύουν υποσυνείδητα μέσα του, θα πει: τι με ωφελεί που είμαι δειλή και ντροπαλή? Δεν βγαίνει τίποτε. Δεν έχει αγκαλιάσματα και φιλιά. Λοιπόν, ας το αφήσω αυτό. Και εφόσον μάλιστα η μητέρα τα ξέρει αυτά, θα ενεργήσει σωστά και θα δώσει στο παιδί αυτό που θέλει: το ενδιαφέρον, τη στοργή, την αγάπη. Αλλά θα το δώσει κατά ένα φυσιολογικό τρόπο και όχι διαμέσου μιας ντροπαλότητος, μιας δειλίας κτλ. Που εκδηλώνεται στο παιδί. Γιατί αυτό αργότερα θα γίνει ρίζωμα στο παιδί. Ας πούμε, θα επιδιώκει την αγάπη των άλλων μέσα από το να επιδεικνύει δειλία και ντροπαλότητα. Αυτό είναι θάνατος για το γάμο, για παράδειγμα. Στο συγκεκριμένο αυτό παράδειγμα, αναφέρει ο συγγραφέας: η μητέρα μπορεί να τη συστήσει υπερήφανα, αλλά απλά. Και όταν αρνείται να τα αποκριθεί, δηλαδή να απλώσει το παιδί το χέρι του, να πει κανένα λόγο στη φίλη της μητέρας, να εξακολουθήσει η ίδια τη συζήτηση με τη φίλη της, κάνοντας ότι δεν το πρόσεξε. Η μητέρα συνέστησε το παιδί στη φίλη της, αλλά το παιδί δεν έδωσε σημασία. Δεν ανταποκρίθηκε ένεκα της δειλίας του και της τροπαλότητός του. Σε αυτή την περίπτωση η μητέρα έπρεπε να ενεργήσει σαν να μην συνέβη τίποτε. Να μην πει, όπως είπε, δεν ξέρω γιατί είναι ντροπαλή. Κανένας μας στην οικογένεια δεν είναι τόσο ντροπαλός. Μόνο αυτή. Για να το πει αυτό η μητέρα έχει πρόβλημα και η ίδια. Και το λέει. Αντί λοιπόν να επισημάνει και να τονίσει αυτό το οποίο βλέπει στο παιδί, χρειάζεται να το αγνοήσει, να μην δώσει σημασία και να εξακολουθήσει τη συζήτηση με τη φίλη της.

θα έπρεπε η δειλία της Άρων να αγνοηθεί. Μια μητέρα λοιπόν μπορεί πράγματι σε αυτές τις περιπτώσεις να φερθεί σωστά, είτε διότι διάβασε κάτι, είτε διότι άκουσε, είτε διότι το έχει μέσα της. Γιατί αυτό είναι το πιο σπουδαίο, ξέρετε. Όσα και αν πούμε εδώ, θα βοηθήσουν βέβαια, αλλά ο άνθρωπος μέσα του πρέπει να τα καλλιεργήσει αυτά για να έχει τα κλειδιά, όπως λέγαμε πιο πάνω. Αν οι φίλοι χαλάσει τα πράγματα λέγοντας πω από την ντροπαλή που είναι, όπως οι φίλες είναι ικανές να κάνουν, η μητέρα μπορεί να απαντήσει: όχι, δεν είναι ντροπαλή, απλώς δεν έχει τώρα όρεξη να μιλήσει. Αργότερα. Δύο λογάκια είναι αυτά, αλλά αν τα πει κανείς σωστά, αν τα πει έτσι όπως πρέπει και αν τα πει αυτός που πρέπει να τα πει, τότε αυτά φέρνουν το καλό αποτέλεσμα. Ούτε η φίλη θίγεται, ούτε το κοριτσάκι πληγώνεται, αλλά ούτε επίσης έχει να ελπίζει ότι θα πετύχει τίποτε με την ντροπαλότητά του και με τη δειλία του, διότι κανένας λόγος δεν γίνεται για αυτά. Και εδώ δεν λέει ψέματα η μητέρα, διότι το παιδί κατά βάθος δεν είναι ντροπαλό. Κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να είναι ντροπαλός και δειλός, αλλά αρχίζει να γίνεται τέτοιο από κάποια σκοπιμότητα. Αν θέλουμε ένα παιδί να υπερνικήσει ένα ελάττωμα, γράφει το άρθρο, πρέπει να ανακαλύψουμε την πρόθεση που κρύβεται πίσω από τη συμπεριφορά του και ύστερα, χωρίς να μιλήσουμε καθόλου γι' αυτό, δηλαδή για το σφάλμα, για το ελάττωμα, να ενεργήσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε ο σκοπός να μην εκπληρώνεται πια. Στην προκειμένη περίπτωση, σκοπός της δειλίας, σκοπός της ντροπαλότητος είναι να αποσπάσει το παιδί κάτι από τη μητέρα. Όταν όμως η μητέρα ενεργήσει κατά τέτοιον τρόπο που το παιδί δεν έχει να περιμένει τίποτε, τότε το παιδί θα πει «Τι μου χρειάζεται η δειλία» και θα αλλάξει. Δεν θα αργήσει καθόλου να αλλάξει. Δοκιμάστε και θα δείτε ότι έτσι είναι.

0: Τι κρύβεται πίσω από ένα ελάττωμα του παιδιού? Τον τελευταίο καιρό το θέμα μας είναι πώς πρέπει οι γονείς να αντιμετωπίζουν τα λάθη των παιδιών και πώς να τα βοηθούν ώστε να διορθώνουν τα λάθη τους, τα σφάλματά τους, που καμιά φορά δεν είναι απλώς ελαττώματα ή αδυναμίες, αλλά είναι κάτι πίσω από το οποίο κρύβει το παιδί μια δική του πρόθεση, ένα δικό του θέλημα. Η προσέλκυση της άτοπης προσοχής. Η Ισαβέλα, 6,5 χρόνων, είχε έναν 8χρονο αδελφό, τον Φρέντ, που ήταν ένας χαριτωμένος, ανέμελος και άφοβος μικρός ζαβολιάρης. Η Ισαβέλα τον περισσότερο καιρό έκλαιγε. Η μητέρα, ο πατέρας και ο αδελφός της τη φώναζαν κλαψιάρα. Τη μάλωναν γιατί έκλαιγε και ο Φρέντ την πείραζε, την έκανε να κλαίει και ύστερα της έδειχνε την περιφρόνησή του. Να ξέρετε ότι οι ιστορίες αυτές είναι παρμένες από ένα βιβλίο που χρησιμοποιεί ο πατήρ Σιμεών, που προέρχεται βέβαια από το δυτικό χώρο. Είναι, ενώ στον πρώτο ήταν από τη Σχολή Γονέων στο Παρίσι, στον πρώτο τόμο, στο δεύτερο τόμο είναι του Ρούντολφ Ντράικουρς, ενός Γερμανού, γερμανικό πιθανότητα είναι το όνομα το επίθετο, Ρούντολφ Ντράικουρς, «Το παιδί, μια νέα αντιμετώπιση», εκδόσεις Ερμής, Αθήνα, 1964. Έχουμε λοιπόν την Ισαβέλα και τον Φρέντι. Η Ισαβέλα κλαίει και ο Φρέντι την κοροϊδεύει και την πειράζει και την κάνει να κλαίει πιο πολύ. Μια μέρα η οικογένεια πήγε στην πισίνα και τα δύο παιδιά βγήκαν από το αυτοκίνητο και έτρεξαν προς το νερό. Η Ισαβέλα έπεσε και γρατσούνησε ελαφρά το γόνατό της. Ξέσπασε σε κλάματα και ήταν απαρηγόρητη. «Όλο κλαίει», φώναξε ο αδελφός της με περιφρόνηση καθώς την προσπερνούσε. «Δεν είχε σπουδαίο χτύπημα», είπε ο πατέρας αυστηρά. «Σταμάτα τα κλάματα και έλα στην πισίνα». «Πονάω, να του βάλουμε κάτι πάνω», έλεγε κλαίγοντας το κορίτσι καθώς κρατούσε το πόδι του. «Πάψε να κλαίς τώρα», της είπε ο πατέρας. «Δεν χρειάζεται να του βάλουμε τίποτε. Μόλις μπει μέσα στην πισίνα θα το ξεχάσεις». «Πάψε να είσαι κλαψιάρα, Ισαβέλα», πρόσθεσε η μητέρα. «Έλα, πάμε να κολυμπήσουμε». Η Ισαβέλα εξακολουθούσε να κλαίει και αρνιόταν να κουνηθεί. Μια αγαπημένη θεία ήρθε τρέχοντας και όλοι την υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό. Η θεία την είδε, έσκυψε πάνω της, τη ρώτησε τι έχει και την παρηγόρησε. Τα αναφιλητά όμως του παιδιού εξακολουθούσαν. Τελικά ο πατέρας μίλησε. «Έντιθ», έτσι λέγαν τη θεία, «μπορείς να κάθεσαι και να την παρηγορήσεις επί 3 ώρες. Δεν πρόκειται να σταματήσει. Αυτό θέλει και εκείνη. Είναι μονάχα μια κλαψιάρα. Πάμε να κολυμπήσουμε και στην αφήσουμε να κλαίει». Όλη η οικογένεια πήδηξαν μέσα στην πισίνα και άφησαν την Ισαβέλα να κάνει ό,τι θέλει. Σε λίγο πήγε κοντά τους, στην αρχή με κάποια επιφυλακτικότητα, αλλά σε λίγο άρχισε και εκείνη να χαίρεται το νερό. Και αυτό είναι ένα περιστατικό το οποίο συμβαίνει συχνά, αλλά ίσως κατά ένα διαφορετικό τρόπο σε κάθε οικογένεια. Πάντως δεν είναι λίγα εκείνα τα παιδιά τα οποία αργά ή γρήγορα καταλαβαίνουν ότι με τα κλάματά τους μπορούν να πετύχουν πολλά πράγματα. Έχουν μάθει αυτά τα παιδιά ότι με το να δείχνουν ότι πονούν, ότι υποφέρουν, ότι κάτι τους συμβαίνει, μπορούν να αποσπούν την προσοχή των γονέων τους, τη στοργή τους, το ενδιαφέρον τους, την άτοπη, θα έλεγε κανείς, προσοχή γενικώς των μεγαλύτερων. Όταν οι γονείς, που οι πιο πολλοί αυτοί έχουν να κάνουν με τα παιδιά και τα παιδιά με τους γονείς, δεν αντιμετωπίσουν σωστά ένα τέτοιο γεγονός, μια τέτοια συνήθεια, ένα τέτοιο ελάττωμα, πίσω από το οποίο το παιδί κρύβει ένα θεληματάκι του, μια επιθυμία του και μέσω του οποίου επιτυγχάνει ορισμένα πράγματα, τότε και οι ίδιοι υποφέρουν και το παιδί. Υποφέρουν οι γονείς διότι δεν είναι καθόλου ευχάριστο να έχει κανείς ένα παιδί που κάθε τόσο κλαίει, κάθε τόσο βρίσκει αφορμές, πότε γρατζουνίστηκε εδώ, πότε χτύπησε εκεί, πότε έπεσε έτσι, πότε έπεσε αλλιώς και βάζει τα κλάματα. Όση αντοχή και αν έχει κανείς, όση αναισθησία και αν έχει, όση υπομονή και αν έχει, θα εξαντληθεί και η υπομονή του, θα σπάσουν και τα νεύρα του. Όταν λοιπόν οι γονείς τέτοιου είδους καταστάσεις που παρουσιάζονται στο παιδί τους δεν τις αντιμετωπίσουν έτσι που να το βοηθήσουν να τις ξεπεράσει, και οι ίδιοι υποφέρουν και όλη η οικογένεια, αλλά και το παιδί ειδικότερα, όχι απλώς υποφέρει, αλλά δεν αναπτύσσεται, δεν μεγαλώνει σωστά, όπως βλέπουμε σε αυτήν εδώ την περίπτωση. Το κοριτσάκι αυτό είχε βέβαια το αβαντάζ ότι αποσπούσε με τον τρόπο αυτό την προσοχή των γονέων του, όμως λίγο-λίγο του κόλλησαν την ετικέτα ότι είναι μια κλαψιάρα. Και ο αδερφός τη φώναζε έτσι, και η μητέρα και ο πατέρας και η ίδια όλο και πιο πολύ συνειδητοποιούσε ότι είναι μια κλαψιάρα. Είναι κάτι πολύ άσχημο, πολύ κακό κοντά στο όνομα που έχει ένα παιδί, όπως εδώ το έλεγαν Ισαβέλα, να του βάλουν και ένα άλλο όνομα. Π.χ. κλαψιάρα ή παραπονιάρα ή ψεύτρα, όπως λέγαμε και την περασμένη φορά. Κάνει πάρα πολύ κακό στο παιδί και πρέπει οι γονείς να το βοηθήσουν με σωστό τρόπο να ξεπεράσει αυτή τη δυσκολία και να ξεγλιτώσει στη συνέχεια από το κακό αυτό μπλέξιμο. Ένα παιδί που κλαίει κερδίζει συνήθως τη συμπάθειά μας. Η καρδιά μας συγκινείται βαθιά όταν ένα παιδί υποφέρει. Και ξένος να είναι κανείς, όταν δει ένα παιδί να υποφέρει, κάτι παθαίνει. Πόσο μάλλον ένας γονέας. Η Ισαβέλα ανακάλυψε πολύ νωρίς αυτό το τέχνασμα, ότι δηλαδή έκανε τους δικούς της ιδιαίτερους να συγκινούνται όταν έδειξαν ότι υποφέρει. Το κακό είναι πως το παράκανε και η οικογένειά της άρχισε να την απεχθάνεται. Αυτό είναι ακόμη μεγαλύτερο κακό. Και το ένα είναι κακό όταν δηλαδή το παιδί καταφέρνει με ένα κλάψιμο, με ένα πέσιμο, με ένα μικρό χτύπημα ή μικρό ατύχημα να αποσπά τη συμπόνια των γονέων και γενικά των μεγαλύτερων. Αλλά είναι ακόμη χειρότερο και για όλη την οικογένεια και για το παιδί αν φτάσει το πράγμα στο σημείο που έφτασε με το κοριτσάκι αυτό. Ένα διάστημα να δείχνουν οι γονείς αυτή τη συμπόνια και έπειτα να τυραννούν το παιδί, όπως εδώ που τη φωνάζουν κλαψιάρα, που την απεχθάνεται ο ένας και ο άλλος. Ωστόσο, το κλάψιμο έχει ακόμη τα πλεονεκτήματά του. Όλοι παρατηρούν το κλάμα, το σχολιάζουν, μαλώνουν τη μικρή και γενικά δημιουργούν ολόκληρο θέμα γύρω από αυτήν. Ένα παιδί που για τον α ή β λόγο έχει ανάγκη να προκαλεί την προσοχή των μεγαλύτερων, θα την προκαλέσει, όπως λέει εδώ, έστω και με το κλάψιμο. Το παιδί δεν το πειράζει και δεν λογαριάζει και πολύ που κάθε τόσο, θα έλεγε κανείς, το βαφτίζουν, δηλαδή του προσθέτουν καινούργια ονόματα ή που το απεχθάνονται ή που το μαλώνουν. Εκείνο που λογαριάζει και εκείνο που προσέχει είναι ότι τελικά κατορθώνει να κάνει τους μεγάλους να ασχολούνται μαζί του. Να το προσέχουν έστω και μαλώνοντάς το. Αυτό επιζητεί. Η συνέχειά μας στην επόμενη εκπομπή. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφραίμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της σειράς Μητροπόλεως Θεότιδος.

το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα νέα τα ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη νέα ελληνική του Καταλουκάν Ευαγγελίου που επιμελείται και παρουσιάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

Ο Ιησούς βρισκότανε στο ιερό μια μέρα και το λαό εδίδασκε το Ευαγγέλιο του. Αρχιερείς και γραμματείς μαζί με πρεσβυτέρους πήγανε τότε ξαφνικά σε εκείνον και του είπαν: «Με ποια εξουσία να μας πεις κάνεις αυτά που κάνεις ή ποιος την εξουσία αυτή την έχει δώσει εσένα?» Και εκείνος είπε: «Έχω κι εγώ κάτι να σας ρωτήσω. Πέστε μου αν το βάπτισμα που έκανε ο Ιωάννης πήγαζε από τον Θεό ή από τους ανθρώπους?» Αυτοί το συζητήσανε και είπανε μεταξύ τους: «Αν πούμε από τον Θεό, θα μας επεί εκείνος, γιατί δεν επιστέψατε εσείς λοιπόν σε εκείνον? Αν πάλι πούμε σε Αυτόν πήγαζε από ανθρώπους, θα έρθει όλος ο λαός να μας λιθοβολήσει, γιατί ως προφήτη σίγουρα πιστεύουν τον Ιωάννη». Γι' αυτό και απαντήσανε ότι δεν το γνωρίζουν το από πού προέρχεται το βάπτισμα Ιωάννη. Και τότε είπε ο Ιησούς: «Ούτε κι εγώ σας λέω με ποια εξουσία κάνω αυτά που εσείς με ρωτάτε».

Ο Ιησούς ξεκίνησε στον κόσμο να διηγείται ετούτη την παραβολή που ακολουθεί πιο κάτω. Κάποτε κάποιος άνθρωπος φύτεψε ένα μπέλι, τον νίκιασε σε γεωργούς και έφυγε σ' άλλο τόπο και σε αυτόν παρέμεινε τον τόπο πολλά χρόνια. Και όταν ήρθε ο καιρός, έστειλε ένα δούλο στους γεωργούς να δώσουνε το μερτικό εκείνο που από τον καρπό του αμπελιού σε αυτόν αναλογούσε. Μα οι γεωργοί τον δούλο αυτόν τον έδιραν και πίσω στον τόπο του τον έστειλαν με αδιανά τα χέρια. Έπειτα πάλι έστειλε σε αυτούς και άλλον δούλο, μα τον εδίρανε και αυτόν και τον κακοποιήσαν και πάλι τον εστήλανε πίσω με άδεια χέρια. Ύστερα τρίτο έστειλε, μα και αυτόν ακόμη τον δίραν, τον τραυμάτισαν και τον εδιώξαν πίσω. Ο Κύριος του αμπελιού σαν γίναν τούτα είπε, τι πρέπει άραγε εγώ εις το εξής να κάμω? Το γιο μου τον αγαπητό θα στείλω σε εκείνους και ίσως τότε σαν τον δουν θα τον εσεβαστούνε. Οι γεωργοί σαν είδανε το γιο του τότε είπαν, ο κληρονόμος είναι αυτός, γι' αυτό εμείς εκείνον πρέπει να τον σκοτώσουμε, να πάρουμε τον κλήρο. Και αφού έξω τον έβγαλαν από τον αμπελώνα, τον σκότωσαν καθώς αυτός θα ήταν ο κληρονόμος. Ο ιδιοκτήτης του αμπελιού λοιπόν τι θα τους κάνει? Θα έρθει και αυτούς τους γεωργούς, θα τους εξολοθρεύσει και το αμπέλι του έπειτα σε άλλους θα το δώσει. Αυτοί σαν τ' άκουσαν αυτό είπαν, ποτέ μη γίνει. Εκείνος όμως κοίταξε εκείνους και τους είπε, τι λέτε πως σημαίνουνε λοιπόν αυτά τα λόγια που ακολουθούν και στη γραφή είναι διατυπωμένα? Αυτό που οι χτίστες πέταξαν σαν άχρηστο λιθάρι, γερό θεμέλιο εγίνηκε και στέρεο αγκονάρι. Θα τσακιστεί όποιος αυτόν το λίθο πάνω πέσει και σ' όποιον έρθει πάνω του θα τον εκοματιάσει. Οι αρχιερείς και οι γραμματείς τότε κατανοήσαν πως τις παραβολές αυτές τις είπε για εκείνους και θέλησαν την ώρα αυτή εκείνον να συλλάβουν. Μα το λαό φοβήθηκαν που ήταν συγκεντρωμένος.

αφού παρακολούθησαν τον Ιησού εστήλαν, εγκάθετους που κάνανε τους ευσεβείς ανθρώπους, να ακούσουν κάποιο λόγο του, για να τον παγιδέψουν, για να έχουνε το πάτημα να τον επαραδώσουν εις το Ρωμαίο βασιλιά, για να τον εδικάσει. Και ρώτηση εκάμανε στον Ιησού και είπαν, «Διδάσκαλε, γνωρίζουμε ότι καλά κηρύττεις και ότι διδάσκεις τα σωστά πράγματα στους ανθρώπους και δεν επηρεάζεσαι απάνθρωπο κανέναν και του Θεού το θέλημα πραγματικά διδάσκεις. Στον Κέσαρα είναι σωστό να δίνουμε ή όχι τον φόρο που προβλέπεται να αποδοθεί σε εκείνον?» Μα ο Ιησούς κατάλαβε τον πονηρό σκοπό τους και είπε σε αυτούς, «Για ποιο σκοπό μου στείνετε παγίδα? Βγάλτε ένα δινάριο και δείξτε μου επάνω τι γράφει η επιγραφή, ποιανού εικόνα έχει?» Και εκείνοι του απάντησαν, «Τον Κέσαρα εικονίζει». Κι είπε σε αυτούς, «Στον Κέσαρα αυτά που πρέπει δώστε και ό,τι πρέπει στο Θεό επίσης αποδώστε». Κι έτσι αποστομώθηκαν και δεν εκαταφέραν από τα λόγια που έλεγε ενώπιον του πλήθους να βρουν αιτία και αφορμή κάποια για να τον πιάσουν, και μείνανε κατάπληκτοι από την απάντησή του και σώπασαν μη έχοντας κάτι να πούν μαζί του.

Τότε τον πλησιάσανε κάποιοι από τους Σαδουκαίους που λέγαν πως Ανάσταση δεν γίνεται να υπάρχει και ρώτησαν τον Ιησού αυτά που ακολουθούνε. Διδάσκαλε ο Μωυσής, για μας έγραψε κι είπε, αν κάποιο ανθρώπου ο αδελφός πεθάνει νυμφευμένος και εκείνος είναι άτεκνος, τότε ο αδελφός του να πάρει για γυναίκα του τη χείρα του αδελφού του, για τον νεκρό του αδελφό να φέρει απογόνους. Υπήρχαν κάποτε λοιπόν 7 αδέλφια άνδρες. Ο πρώτος συνυμφεύθηκε και πήρε μια γυναίκα και πέθανε κάποια στιγμή δίχως να φέρει τέκνα. Τότε λοιπόν και ο δεύτερος την πήρε για γυναίκα, όμως και εκείνος πέθανε δίχως να φέρει τέκνα. Και ο τρίτος που την έλαβε το ίδιο έγινε πάλι. Ομοίως και οι 7 αδελφοί πέθαναν δίχως τέκνα και τελευταία πέθανε από όλους και η γυναίκα. Σε ποιον λοιπόν από όλους τους θα νίκει η γυναίκα? Που για γυναίκα και τα 7 αδέλφια είχαν εκείνη. Ο Ιησούς τους απαντά, οι άνθρωποι που ζούνε στον κόσμο αυτό νυμφεύονται και κάνουνε τους γάμους. Όμως αυτοί που θα αξιωθούν και θα αναστηθούνε από τους νεκρούς και ζήσουνε στο μέλλον τα αιώνα, αυτοί δεν θα νυμφεύονται ούτε θα κάνουν γάμους. Και αυτό διότι ο θάνατος για αυτούς δεν θα υπάρχει, αφού οι άνθρωποι αυτοί θα είναι αναστημένοι με τους αγγέλους του Θεού, ισότιμοι θα γίνουν και οι Υιοί Θεού οι άνθρωποι αυτοί θα ονομαστούνε. Το ότι ανασταίνονται, άλλωστε οι πεθαμένοι, το αναφέρει και ο Μωυσής μιλώντας για τη Βάτο και λέει ο Κύριος Θεός του Αβραάμ ότι είναι και είναι Θεός του Ισαάκ και του Ιακώβ ομοίως. Ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών, αλλά Θεός των ζώντων. Γιατί για εκείνον οι άνθρωποι όλοι λογούνται ζώντες. Και απόκριση έδωκαν σε αυτόν κάποιοι των γραμματέων και του είπαν, δάσκαλε, καλά ήταν τα λόγια που πες, και πλέον δεν ετόλμησαν κάτι να τον ρωτήσουν.

Τότε τους ρώτησε ο Ιησούς, πώς λένε ο Μεσσίας, από τον βασιλιά Δαβίδ, καταγωγή πως έχει. Ο ίδιος βασιλιάς Δαβίδ, μες στους ψαλμούς του γράφει, ο Κύριός μου και Θεός, είπε στον Κύριό μου, στο θρόνο τον ουράνιο, κάθισε εκ δεξιών μου, ώσπου να έρθει η στιγμή, οι εχθροί που σε φθονούνε, κάτω από τα πόδια σου, όλοι τους να βρεθούνε. Αφού λοιπόν ο βασιλιάς Δαβίδ τον ονομάζει Κύριο, τότε πώς μπορεί να είναι από

προσέχετε από τους γραμματείς, έχουν υποκρισία. Την ώρα που όλος ο λαός τον Ιησού γρικούσε, στους μαθητές του στράφηκε κι είπε τα παρακάτω: «Προσέχετε από τους γραμματείς, διότι τους αρέσει με τις επίσημες στολές να περπατούν στο δρόμο και θέλουν να τους χαιρετούν στις αγορές με σέβας, να έχουν στις συναγωγές τις πρωτοκαθεδρίες και όταν σε δείπνα τους καλούν τις πιο καλές τις θέσεις. Μεγάλες κάνουν προσευχές, καλοί για να φανούνε, μα των χειρών των γυναικών τους κατατρών το βιός τους. Αυτοί λοιπόν, να ξέρετε, θα έχουν μεγάλο κρίμα».

το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα Νέα τα Ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη Νέα Ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

Παιδιόθεν. Η οικογένεια στη ζωή του παιδιού. Ένα βιβλίο του φιλολόγου και παιδαγωγού Κωνσταντίνου Γανωτή, των εκδόσεων Αρχονταρίκη. Διαβάζει η Μαρία Χουστουλάκη.

Πρόλογος. Βλέπω τα παιδιά να περπατούν αγέλαστα στους δρόμους και αισθάνομαι ένοχος. Ένοχος και για λογαριασμό μου και για λογαριασμό ολόκληρης της κοινωνίας. Μη μου το καταλογίσετε για αλαζονία αυτό το «και για λογαριασμό ολόκληρης της κοινωνίας», γιατί είμαι μεγαλύτερος από όλους σχεδόν τους αναγνώστες μου και συγχρόνως μια ζωή δάσκαλος. Είμαι ακόμα και πολύτεκνος και γι' αυτό με τα λόγια μου, με τις ομιλίες σε διάφορα ακροατήρια μέσα και έξω από την Ελλάδα, προσπαθώ να θησαυρίσω κληρονομιά που θα την αφήσω στα παιδιά και στα εγγόνια μου. Πολλές φορές μου περνάει η ιδέα, φόβος ή υποψία, ότι οι νέοι μας θα βρίσκουν βαρετές τις ομιλίες και τα κείμενά μου και δεν με ενοχλεί όταν πολύ λίγοι νέοι τις παρακολουθούν και λίγοι τις διαβάζουν. Περισσότερο μεσήλικες θα βρίσκουν ενδιαφέροντα, γιατί φαίνονται να βεβαιώνονται από την πείρα τους. Πάντως, όλες οι ομιλίες μου, τα κείμενά μου, όπως και οι ραδιοφωνικές εκπομπές μου, έχουν σκοπό να εξηγήσουν γιατί είναι τόσο μπερδεμένοι οι άνθρωποι της εποχής μας και γιατί χρειάζονται τόσα παρεστησιογόνα για να αντέξουν αυτή τη σύντομη ζωή. Και όχι μόνο γιατί είναι τόσο μπερδεμένοι, αλλά και πώς θα ξεμπερδευτούν. Βέβαια, πρέπει να έχει κανείς δυσανάλογα μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του όταν ελπίζει ότι με τα λόγια του και τα γραπτά του θα αλλάξει την πορεία του κόσμου. Προσπαθώ πάντως να ελαφρύνω τη συνείδησή μου με τη σκέψη ότι είμαι δάσκαλος. Θυμούμαι ακόμα από τις αρχές του περασμένου αιώνα τη βαθιά ευλάβεια που έδειχνε ο λαός στο δάσκαλο, που συχνά στα χωριά ήταν και ο παπάς, και προσπαθώ να κλέψω λίγη από τη δόξα αυτή αναδρομικά. Έχω και την αίσθηση ότι δεν ήμουν τόσο καλός δάσκαλος στα νιάτα μου και γι' αυτό δεν μ' άκουγαν οι μαθητές μου ήσυχοι. Και απορώ πώς τώρα μ' ακούνε προσεκτικά τόσοι μεγάλοι και μικροί. Κάποιες ομιλίες σε αυτό το βιβλίο είναι παραπλήσιες στο θέμα τους και κάποιες παράγραφοι φαίνονται να επαναλαμβάνονται ή μάλλον πράγματι επαναλαμβάνονται, καθώς οι παρόμοιες αυτές ομιλίες γίνονταν σε διαφορετικά ακροατήρια. Πάντως με συνέχεια και η αγωνία, μήπως δεν πάρετε στα σοβαρά τα λόγια μου, επειδή είναι γραμμένα για προφορική μετάδοση και ίσως φανούν συγγραφικώς αφρόντιστα. Η μόνη μου φιλοδοξία θέλω να είναι η καλή απολογία στο δικαιοκρίτη Θεό και ας αναγνωριστούν αυτά που λέω και γράφω μόνο για το φιλότιμο. Καλό παράδεισο, αδελφοί. Ο τίτλος του βιβλίου «Παιδιώθεν» είναι επηρεασμένος από τα λόγια του Αγίου Πορφυρίου, που τονίζει και θα τονίζει ότι η ανατροφή των παιδιών αρχίζει παιδιώθεν, όχι μόνο για τα ίδια τα παιδιά, αλλά και για τους γονείς. Να σκέφτονται δηλαδή τα παιδιά ότι σε λίγα χρόνια θα γίνουν γονείς και να ετοιμάζουν την ψυχή και το σώμα τους για αυτό το λειτουργήμα. Τώρα, πολλές μαμάδες κοιτάζουν το γιο ή την κόρη τους με λιγωμένα μάτια και του λένε «Εσύ παιδί μου θα κάψεις καρδιές». Ο Άγιος μας φωνάζει επίμονα να τους λέμε «Μάθε παιδί μου προσευχές, μάθε να κάνεις μετάνοιες, γιατί αύριο θα γίνεις γονιός και θα σου χρειαστούν πολύ». Με αυτό τον καημό βγήκαν αυτά που θα διαβάσετε σε αυτό το βιβλίο. Άντε, καλή απολογία.

Ο Άγιος Πορφύριος, η οικογένεια και το παιδί. Ο μικρός Βαγγέλης γεννήθηκε μέσα σε μια σκληρή οικογένεια. Σκληρή από τη φτώχεια. Μωρό ακόμη έβοσκε πρόβατα. Στα 7 του χρόνια τον έστειλαν στη Χαλκίδα να δουλέψει για ένα κομμάτι ψωμί κυριολεκτικά. Τα γράμματα που του έμαθαν ήταν της πρώτης δημοτικού. Και με τα λίγα αυτά γράμματα συλλάβιζε το βίο του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου. Σε 2-3 χρόνια έφυγε από εκεί και πήγε να δουλέψει στον Πειραιά. Ο πόθος του όμως ήταν να μοιάσει στον Ιωάννη και συλλάβιζε συνεχώς το βίο του. Στα 12 χρόνια δεν άντεξε άλλο. Τόσκασε κρυφά για το Άγιον Όρος. Η μέσα καρδιά του λαχταρούσε τη ζωή του μοναχού. Η έξω νοσταλγούσε την οικογένειά του και γι' αυτό πισωγυρνούσε. Τελικά, με θαυματουργή παρανομία, κατάφερε να μπει στο πολυπόθητο όρος και να απολαύσει την Άγια Γλύκα της υπακοής. Μα τι είχε να νοσταλγήσει από την οικογένειά του το πεταμένο κυριολεκτικά αυτό παιδί της? Αυτό θα μας πείσει ότι όλη εκείνη η υψηλή θεωρία της οικογένειας που μας αποκάλυψε και μας δίδαξε αργότερα, ήταν χάρισμα, δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό, όταν κατέβηκε στην Αθήνα το 40, ύστερα από ασκήσεις και θαυματουργές εμπειρίες στην Εύβοια, ήταν πληροφορημένος μυστικά από το Θεό για την αιτία της κακίας που βασάνιζε τον κόσμο. Γερμανοί και Ιταλοί σκότωναν κόσμο. Οι αντάρτες στα βουνά σκότωναν, απειλούσαν, βασάνιζαν. Λαϊκές μάζες διαδήλωναν και γενικά μια έντονη έχθρα βασίλευε στην κοινωνία. Και μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα μεγάλωνε μια νεολαία. Πώς θα γινόταν να πειθαρχήσει αυτή η νεολαία? Σε ποιους να πειθαρχήσει? Σε ποιες αρχές και αρετές να πειθαρχήσει? Και ακόμα, πώς θα επιδράσουν με ειρήνη οι άγγελοι των ψυχών των παιδιών μέσα σε μια ατμόσφαιρα ατομισμού, εγωλατρίας και μίσους? Οι χριστιανοί γονείς, παπάδες, δάσκαλοι, δικαστές, αστυνόμοι, αυτοί που είχαν την αποστολή να ποιμάνουν την νεολαία, βαστούσαν το μαστίγιο της ηθικολογίας, της απειλής, του ιβρεολογίου. Συγχρόνως, την ίδια εποχή όλη η κοινωνία, η παγκόσμια, πάλευε για την αποτείναξη κάθε ζυγού, κάθε συσσαγωγικά ηθικής προκατάληψης. Μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα χάθηκε το κύρος των μεγάλων. Η νεολαία βρέθηκε απείμαντη, αγριεμένη. Και τότε έστειλε ο Θεός τον ασήμαντο Πορφύριο στην Ομόνια, στο κέντρο της ελληνικής κοινωνίας, για να μερώσει τον κόσμο. Και δυστυχώς, όπως βλέπετε, δεν το κατάφερε. Βοήθησε όμως αυτούς που ήθελαν βοήθεια. Πληροφόρησε και εμίησε όσους πραγματικά ζητούσαν να μοιηθούν. Μας δίδαξε ο Άγιος Πορφύριος ότι οι λύσεις όλων των προβλημάτων αγωγής των παιδιών τις δίνει ο Θεός. Και εμείς το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι η προσευχή, η θερμή και εκτενής προσευχή. Γιατί την ώρα που εμείς κάνουμε ζωηρή και θορυβώδη επέμβαση στη ζωή των παιδιών μας, χορεύει ο διάβολος, ενώ η επέμβαση του Θεού είναι ειρηνική. Τελικός νικητής είναι η ειρηνική ταπείνωση, που δεν τη διανοείται καν η αλαζονική ευλάβεια σε εισαγωγικά των θρήσκων γονιών.

Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια του Αγίου στους γονείς. Αυτό είναι το τέλειο. Να μιλάει η μητέρα στο Θεό και ο Θεός να μιλάει στο παιδί. Αν δεν γίνει έτσι, πες, όλα απ' τα αυτή στο τέλος γίνεται ένα είδος καταπίεσης. Και όταν το παιδί μεγαλώσει, αρχίζει πλέον να αντιδράει. Δηλαδή να εκδικείται τρόπον τεινά τον πατέρα και τη μητέρα του που το καταπίεσαν. Ενώ ένα είναι το τέλειο. Να μιλάει η εν Χριστώ αγάπη, η αγιοσύνη του πατέρα και της μητέρας. Η ακτινοβολία της αγιοσύνης και όχι της ανθρώπινης προσπάθειας κάνει τα παιδιά καλά. Όταν τα παιδιά είναι τραυματισμένα και πληγωμένα από κάποιο σοβαρό ζήτημα, να μην επηρεάζεστε που αντιδρούν και μιλούν άσχημα. Στην πραγματικότητα δεν το θέλουν, αλλά δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς τις δύσκολες στιγμές. Μετανιώνουν ύστερα. Αν όμως εσείς εκνευριστείτε και θυμώσετε, γίνεστε ένα με τον πονηρό και σας παίζει όλους. Όταν μας τα έλεγε αυτά ο Πορφύριος, εμείς αντιδρούσαμε, γιατί ήμασταν άνθρωποι της προσπάθειας, της καταπίεσης και αυτό το θεωρούσαμε χρέος μας. Μέσα στον αιώνα του πολιτισμού, που πραγματοποιείται με μεγάλη δραστηριότητα, που φτάνει μέχρι τους πολέμους, πού να βρούμε την απαλάδα της αγωγής του Αγίου Πορφυρίου? Όταν ακούμε να μας λέει να βλέπουμε το Θεό στο πρόσωπο των παιδιών μας και να δώσουμε την αγάπη του Θεού στα παιδιά, αντιδρούμε με τη σκέψη «Και εμείς λοιπόν τι θα κάνουμε αφού τα παιδιά είναι δικά μας?» Δεν πιστεύαμε στην προσευχή. Αυτό ήρθε να μας τονίσει ο Άγιος Πορφύριος. Εμείς νομίζουμε ότι αν παίξουμε σωστά το ρόλο των χριστιανών γονέων, των ευσεβών και οργανωμένων στην Εκκλησία, θα κάνουμε τα παιδιά μας ενάρετα. Ο Άγιος όμως μας λέει ότι δεν αρκεί αυτό. Πρέπει να μην τα καταπιέζουμε, αλλά να προσευχόμαστε εμείς γι' αυτά. Να δώσουμε στα παιδιά μας αίμα

Άλλη παιδαγωγική έκπληξη του Αγίου Πορφυρίου ήταν για μας η γνώμη του που λέει κατηγορηματικά: «Στα παιδιά ο έπαινος κάνει κακό». Και μάλιστα φέρνει και χωρίο του Ισαΐα σχετικό: «Λαός μου, οι μακαρίζοντες ημάς, οι συν πλανώντες ημάς, και τα στρίβους των ποδών ημών ταράσουσιν». Να τους λέμε, συμβουλεύει, ότι τα χαρίσματα που έχουν ο Θεός τους τα έδωσε. Προσευχήσου να σου δώσει ο Θεός τη χάρη του να τα καλλιεργήσεις. Δηλαδή, συνιστά ο Άγιος για τα παιδιά ούτε απαξίωση για τα σφάλματά τους, ούτε επένους στις επιτυχίες τους. Αυτό βέβαια δεν αποκλεί την πραία συμβουλή προς το παιδί να διορθώνει τα σφάλματά του. Κάθε επιτυχία τους να τη χαρακτηρίζουμε αυτονόητη συνέπεια του αντίστοιχου χαρίσματος του Θεού και την αξιοποίησή της οφειλόμενη ανταπόκριση στο χάρισμα. Στον έπαινο όμως, οι γονείς και οι δάσκαλοι αδυνατούμε ή δυσκολευόμαστε να κατανοήσουμε τον Άγιο, γιατί επαινώντας το παιδί μας, κολακεύουμε και τον εαυτό μας. Πάντως, όταν θυμόμαστε τη συμβουλή του, θα αποφεύγουμε τα άκρα. Αδελφοί μου, αυτά που σας είπα είναι ξάκρισμα από τα ίδια τα λόγια του Αγίου Πορφυρίου, που τα βρίσκεται δημοσιευμένα σε μεγαλύτερη πληρότητα. Εδώ κάνουμε απλά μια υπόμνηση και μια ομολογία πίστεως στη διδασκαλία του. Το ίδιο άλλωστε κάνει και αυτός στα λόγια της Αγίας Γραφής. Σαν συμπέρασμα των λόγων του, ο Άγιος μας συμβουλεύει να μάθουμε στα παιδιά μας να ζουν ταπεινά και απλά, χωρίς να ζητούν έπαινο και μπράβο. Σχολιάζει ο Άγιος και την τάση που υπάρχει σε πολλούς όχι μόνο να επαινούν υπερβολικά τους νέους για τις μοντέρνες επιδόσεις τους, αλλά και για την ταύτισή τους με αυτούς, νομίζοντας ότι έτσι δείχνουν κατανόηση στα παιδιά τους. Έτσι και γελιοποιούνται αυτοί και δεν τα ωφελούν. Προσθέτει όμως ότι κάθε επαφή μας με τα παιδιά και γενικά με όλους πρέπει να γίνεται από αγάπη και με αγάπη. Όποιος δοκιμάσει την αγάπη του Θεού, αυτός μπορεί και να ακτινοβολεί αγάπη ακόμα και όταν σιωπά. Όποιος δοκιμάσει τη χαρά του Αναστάντος Χριστού, αυτός ακτινοβολεί τη χαρά του Χριστού. Τέτοιους γονείς και τέτοιους δασκάλους χρειάζονται τα παιδιά για να γίνουν καλά παιδιά, να ευτυχήσουν και να κάνουν και εμάς ευτυχισμένους.

Η παιδαγωγική διδασκαλία του Αγίου Πορφυρίου. Ο Άγιος Πορφύριος ήταν μοναχός. Δεν είχε οικογένεια. Αλλά προστάτεψε την οικογένειά του την πατρική, ενώ αυτή η οικογένεια η μητρική που τον έφερε στον κόσμο δεν του προσέφερε τίποτα σχεδόν για να τον αναθρέψει και να τον μορφώσει. Πολύ αργότερα έλεγε με χιούμορ «Είμαι πτυχιούχος της πρώτης δημοτικού». Αυτόν διάλεξε ο Θεός να μας διδάξει πώς πρέπει κανείς να κάνει οικογένεια και πώς να τη βάλει στη σωστή λειτουργία. Μας παρουσίασε ο Άγιος τις πιο πρωτότυπες διδασκαλίες για την παιδαγωγική της οικογένειας. Λέμε πρωτότυπες γιατί είχαμε χάσει την πηγή της παιδαγωγικής που είναι ο ίδιος ο Χριστός και ανατρέχαμε στους μεγάλους ευρωπαίους φιλοσόφους παύλα παιδαγωγούς σαν να μην είχε κατέβει ο Χριστός στη γη. Και τώρα βέβαια το ίδιο συμβαίνει. Γι' αυτό και είναι ακόμα επίκαιρος ο Άγιος Πορφύριος. Και έμεινε εντυπωσιακά γνωστός ο Άγιος με τη χαρακτηριστική απάντησή του στους γονιούς που έφταναν ως το κελί του και παραπονιόνταν για τη συμπεριφορά των παιδιών τους. «Εσείς φταίτε», ήταν η απάντηση του Αγίου. Ο Άγιος Πορφύριος συνέδεε την παιδαγωγική με την

γενική φιλοσοφία της κοινωνίας και ως καρπό αυτής της φιλοσοφίας, αλλά και ως πηγή της. Όποια φιλοσοφία ζωής έχει η κοινωνία, τέτοια αγωγή και παράγει. Αλλά και η αγωγή που ασκούμε στα παιδιά μας θα βγάζει και παρόμοιους χαρακτήρες στην αυριανή κοινωνία. Έβλεπε ότι σε όλη την ταραγμένη παγκόσμια κοινωνία επικρατούσε ένα ιδανικό, η επικράτηση. Επικράτηση του ενός κράτους στον άλλο, της μίας παρατάξεως στην άλλη, της μίας κοινωνικής τάξης στην άλλη, της μίας οικογένειας στην άλλη, του συζύγου στη σύζυγο και αντίστροφα και των γονιών στα παιδιά τους. Το ποθούμενο και επιδιωκόμενο όλων ήταν, όπως και είναι βέβαια ακόμα, η εξουσία. Και αυτό το ιδανικό το λατρεύουν και το διακονούν οι άνθρωποι με αγαθή συνείδηση, γιατί πιστεύουν ότι με αυτόν τον τρόπο συγκρατούν την τάξη και την ασφάλεια της ζωής στον κόσμο. Αλλά και οι παγκόσμιοι πόλεμοι έγιναν μελατήριο αυτό το ιδανικό και ξάπλωσαν εκατομμύρια παλικάρια σκοτωμένα στους κάμπους της Ευρώπης. Με αυτό το παιδαγωγικό ιδανικό ετοίμασαν και έστειλαν τα παιδιά τους οι λαοί να σκοτώσουν, να βασανίσουν ανθρώπους και να μετατρέψουν σε ερείπια χιλιάδες πόλεις και χωριά. Και σαν να μην ήταν αρκετή απόδειξη η τραγική αποτυχία της παιδαγωγικής και φιλοσοφικής αυτής ιδεολογίας, η παγκόσμια κοινωνία συνεχίζει την ίδια φιλοσοφία και την ίδια παιδαγωγική. Είναι ο κόσμος που συνήθισε τα παλιωμένα κρασιά και διστάζει να δοκιμάσει το καινούριο κρασί της ορθόδοξης διδασκαλίας. Αυτή την ορθόδοξη διδασκαλία έστειλε ο Θεός το αχάιδευτο φτωχό παιδί από τον Άγιο Ιωάννη Ευβοίας να τονίσει στον κόσμο.

Άγιος Πορφύριος διψούσε την υπακοή, την υποταγή του στους πιο αυστηρούς γέροντες και λαχτάρισε να αφήσει τον κόσμο αυτό της αστικής ευημερίας και να κλειστεί στα πιο απόμερα μοναστήρια του Αγίου Όρους. Έκανε δηλαδή την απόλυτα αντίθετη επιλογή από τις επιλογές του αστικού κόσμου, του κόσμου που έκανε την πανηγυρική εγκατάστασή του στην Ελλάδα των αρχών του 20ου αιώνα. Και πώς μέσα από τις άγριες ερημιές του Όρους θα έβγαινε μια διδασκαλία που θα τιθάσευε τον αστικό κόσμο μας? Αυτό ήταν το ερώτημα της λογικής. Ο Άγιος Πορφύριος δίδαξε και διδάσκει τους γονείς ότι το υψηλό τους λειτουργήμα να φέρουν παιδιά στον κόσμο και να τα αναθρέψουν χρειάζεται προετοιμασία. Η προετοιμασία αυτή είναι η αγιότητα των γονέων. Όπως οι πρωτόπλαστοι βγήκαν από τα χέρια του Αγίου Θεού, έτσι και το κάθε παιδί πρέπει να βγαίνει από τα σπλάχνα Αγίων γονέων. Τα έμβρια κληρονομούν μαζί με το σώμα και τις τάσεις των γονέων και συμμετέχουν από τη στιγμή της σύλληψης στις περιπέτειες, στους πειρασμούς, στις αρετές και καλές πράξεις, αλλά και στις αδυναμίες των γονέων. Δηλαδή, η αγωγή των παιδιών αρχίζει πολύ νωρίτερα και από τη σύλληψή τους, από τα χρόνια της εφηβείας που οι νέοι οικοδομούν την προσωπικότητά τους. Μας διαβεβαίωσε ο Άγιος Πορφύριος ότι η κάθε μας επιθυμία, η κάθε μας αγανάκτηση μεταβαίνει μυστικά στο παιδί μας, ακόμα και μέσα στην κοιλιά της μάνας του και διαμορφώνει το χαρακτήρα του. Και η κάθε γκρίνια που έχουν μεταξύ τους οι γονείς μεταβαίνει και επηρεάζει την ψυχούλα του παιδιού τους. Γι' αυτό πρέπει οι νέοι να γίνονται άγιοι και μάλιστα όσο μπορούν νωρίτερα. Βέβαια, με την αγιότητα των γονιών δεν αχρηστεύεται η συνείδηση των παιδιών τους, αλλά γίνεται ευκολότερη η προκοπή τους και πιο ευκολοθεράπευτα τα τραύματα που θα τους προκαλέσει η ζωή. Οι πολλοί γονείς αρκούνται στην αγωγή των παιδιών τους όπως και όσο την επιβάλλει το γενικό ένστικτο. Αυτό το ένστικτο που γεννάει τη γονικότητα και στα ζώα. Αυτό είναι η παιδαγωγική αποκτήνωση των γονιών. Το ζώο παιδαγωγείται για να επιζήσει, ενώ το παιδί του ανθρώπου παιδαγωγείται για να γίνει θεός, όσο υπερβολικό και αν ακούγεται αυτό. Πρέπει να γνωρίσει, να ασκήσει και να συντηρήσει τις αρετές εκείνες που θα το ανεβάσουν στο επίπεδο των αγγέλων, όπως ανέβηκαν και οι Άγιοι, ακόμα και όταν χρειάστηκε να γίνουν μάρτυρες. Πάντοτε τα παιδιά έπεφταν σε λάθη που με τη ζωηράδα τους γίνονταν υπερβολικά, αλλά στην εποχή μας το κακό παράγινε. Και χιλιάδες παιδαγωγικές έδρες και πολύ περισσότερα βιβλία παλεύουν να ασκήσουν μια παιδαγωγική στην εποχή μας και όπως βλέπουμε αποτυγχάνουν ικτρά. Το παιδί που έρχεται στον κόσμο πρέπει να βρεθεί στους κόλπους μιας οικογένειας που προσεύχεται, που πιστεύει, που ασκείται στις αρετές, που αγαπάει τους άλλους ανθρώπους, που σέβεται ολόκληρη τη φύση και συγκινείται ευχαριστιακά από κάθε όμορφο στοιχείο που μας περιβάλλει. Αυτό αποτελεί το πλαίσιο της σωστής οικογενειακής αγωγής. Συχνά όμως, οικογένειες που έχουν πολλές αλλά τυπικές σχέσεις με την Εκκλησία πέφτουν στην παγίδα της καταπίεσης των παιδιών να παραμείνουν μέσα στα πλαίσια της εκκλησιαστικής ζωής, προκαλώντας συνειδησιακές αντιδράσεις που σχεδόν πάντα παρουσιάζονται και συχνά εξελίσσονται σε θερμές καταστάσεις επανάστασης και αθείας. Ο Άγιος απαιτούσε να σεβόμαστε πολύ την ελευθερία των παιδιών μας και να μην τα εκβιάζουμε. Ήθελε να αναθέτουμε την έγνοια μας για την προκοπή τους στην Παναγία και αυτό γίνεται με την προσευχή. Το σπουδαίο και κρίσιμο έργο των γονέων είναι η προσευχή.
Φαντάζεστε κάτι τέτοιο να συνιστούσε η παιδαγωγική επιστήμη?

0: Βέβαια, σε ένα βαθμό, η παιδαγωγική του Αγίου δεν ήταν άγνωστη τελείως, γιατί είναι η παιδαγωγική του Ευαγγελίου. Αλλά πολλοί και από αυτούς που την εφάρμοζαν ένιωθαν περιθωριακοί μέσα σε έναν κόσμο της φιλοσοφικής αυτάρκειας και αλαζονίας, σε έναν κόσμο της επιστημονικής παιδαγωγικής. Γι' αυτό και αυτοί οι περιθωριοποιημένοι παιδαγωγοί της προσευχής παρηγορήθηκαν από τις θέσεις του Αγίου Πορφυρίου και αναθάρισαν. Και τώρα βαραίνει η ευθύνη των ακροατών του Αγίου Πορφυρίου να μεταδώσουν στον κόσμο το βίωμα αυτό της Αγίας Παιδαγωγικής Αγίων Γονέων προς παιδιά που θα γεννιούνται υγιεί, όχι όπως συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό στην εποχή μας. Ο Άγιος έβλεπε τους αγγέλους του Θεού να συνοδεύουν τα παιδιά μας και να τους μεταφέρουν τις ευεργετικές ρηπές των προσευχών μας, ακόμα και των καλών σκέψεων που κάνουμε γι' αυτά. Και οι δαίμονες όμως τρέχουν και ρίχνουν επάνω τους τις κατάρες μας, τις βρισχές, τα μαλώματα, τις αγανακτήσεις μας, ακόμα και τα παράπονά μας. Ο Άγιος όμως διδάσκει ότι ακόμα κι αν όλος ο κόσμος τα κατατρέχει τα παιδιά μας, κι αν όλοι τα κατηγορούν και δικαίως μάλιστα, ο γονιός οφείλει να συμπάσχει με τα παιδιά του και να συντηρεί καλές σκέψεις και εκτιμήσεις για αυτά. Είναι μεγάλο μυστήριο η γονική σχέση.
1: Παιδιώθεν. Η οικογένεια στη ζωή του παιδιού. Ένα βιβλίο του φιλολόγου και παιδαγωγού Κωνσταντίνου Γανωτή, των εκδόσεων Αρχονταρίκη. Διαβάζει η Μαρία Χουστουλάκη.

Η Εζεκιήλ, κεφάλαιο ένατο. Σφαγή των ενόχων. Τότε άκουσα τον Κύριο να φωνάζει με δυνατή φωνή και να λέει: «Πλησιάστε τη μωρή της πόλης, κρατώντας καθένας στο χέρι του το καταστροφικό του όπλο». Ήρθαν τότε 6 άνδρες από την κατεύθυνση της Άνω Πύλης που βλέπει στο βορρά, καθένας κρατώντας το όπλο του για τη σφαγή, και μαζί τους ήταν ένας άντρας δυμένος σταλινά, με ένα μελανοδοχείο γραμματέα στη μέση του. Ήρθαν και στάθηκαν δίπλα στο χάλκινο θυσιαστήριο. Η δόξα του Θεού του Ισραήλ είχε σηκωθεί από τα χερουβίμ πάνω στα οποία αναπαυόταν και είχε έρθει στο κατώφλι του ναού. Έπειτα ο Κύριος φώναξε τον άντρα που ήταν ντυμένο σταλινά και είχε το μελανοδοχείο του γραμματέα στη μέση του και του είπε: «Πήγαινε, διάσχισε την Ιερουσαλήμ και βάλε σημάδι στα μέτωπα των ανθρώπων εκείνων που στενάζουν και θλίβονται για τις βδελιρές πράξεις που γίνονται μέσα στην πόλη». Και στους άλλους είπε έτσι που να ακούω κι εγώ: «Ακολουθήστε αυτόν τον άντρα στην πόλη και σκορπίστε το θάνατο. Μη λυπηθείτε ούτε να διστάσετε για κανέναν. Σφάξτε τους όλους αυτούς, γέρους, νέους και παρθένες, μικρά παιδιά και μανάδες. Εξοντώστε τους τελείως. Αλλά μην αγγίξετε κανέναν που έχει στο μέτωπό του το σημάδι. Αρχίστε από το αγιαστήριό μου». Έτσι άρχισαν από τους πρεσβυτέρους που ήταν μπροστά στο ναό. Ύστερα τους είπε: «Γεμίστε τις αυλές με σκοτωμένους, έστω κι αν μολύνετε το ναό με αυτούς. Μετά βγείτε έξω». Και βγήκαν και σκότωναν στην πόλη. Ενώ αυτοί σκότωναν, εγώ ήμουν μόνος. Έπεσα τότε με το πρόσωπο στη γη και φώναξα: «Αχ, Κύριε Θεέ, θα ξεσπάσεις οργισμένος και εναντίον της Ιερουσαλήμ. Σκοπεύεις δηλαδή να καταστρέψεις όλους τους Ισραηλίτες που έχουν απομείνει?» Εκείνος μου απάντησε: «Η ενοχή των κατοίκων του Ισραήλ και του Ιούδα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Η χώρα και η πόλη είναι γεμάτη εγκλήματα και αδικίες. Ο Κύριος εγκατέλειψε τη χώρα, λένε. Ο Κύριος δεν βλέπει. Γι' αυτό και εγώ δεν θα τους λυπηθώ, ούτε θα τους δείξω έλεος. Θα ανταποδώσω τα έργα τους πάνω στο κεφάλι τους». Τότε ο άνθρωπος με τα λινά και το μελανοδοχείο στη μέση αποκρίθηκε: «Έκανα όπως με διέταξες». Η Εζεκιήλ, κεφάλαιο 10. Φωτιά καταστρέφει την Ιερουσαλήμ. Καθώς παρατηρούσα το θόλο που βρισκόταν πάνω από τα κεφάλια των χερουβίμ, είδα κάτι που έμοιαζε με τεράστιο ζαφύρι σε σχήμα θρόνο. Ο Θεός είπε στον άνθρωπο που ήταν ντυμένο στα λινά: «Μπες ανάμεσα στους τροχούς κάτω από τα χερουβίμ και γέμισε τις χούφτες σου με αναμένα κάρβουνα από εκεί μέσα και σκόρπισε τα στην πόλη». Πράγματι είδα πως ο άντρας μπήκε ανάμεσα στους τροχούς των χερουβίμ. Τα χερουβίμ στέκονταν στη δεξιά πλευρά του ναού προς τον νότο. Τότε η δόξα του Κυρίου σηκώθηκε από το θρόνο του και στάθηκε στο κατώφλι του ναού. Ένα σύννεφο γέμισε το ναό και την αυγή, και το σύννεφο που ήταν στην αυγή έλαμπε γεμάτο από τη δόξα του Κυρίου. Ο θόρυβος από τις φτερούγες των χερουβίμ ακουγόταν ως την εξωτερική αυγή, σαν τη φωνή του Παντοκράτορα Θεού όταν μιλάει. Και όταν πρόσταξε τον άντρα τον ντυμένο στα λινά να πάρει φωτιά ανάμεσα από τους τροχούς των χερουβίμ, αυτός πήγε και στάθηκε δίπλα σε έναν τροχό. Έπειτα, ένα χερούβ άπλωσε το χέρι του προς τη φωτιά που έκυγε ανάμεσά τους, πήρε μερικά αναμένα κάρβουνα και τα έβαλε στα χέρια του ανθρώπου με τα λινά. Αυτός πήρε τη φωτιά και βγήκε έξω. Η δόξα του Θεού απομακρύνεται από τον ναό. Είδα τότε ότι τα χερουβίμ είχαν κάτι που έμοιαζε με χέρι ανθρώπου κάτω από τα φτερά τους. Επίσης είδα ότι υπήρχαν 4 τροχοί δίπλα σε κάθε χερούβ στο χρώμα του τοπαζιού. Οι 4 τροχοί είχαν την ίδια εμφάνιση, ώστε καθένας να φαίνεται ότι έχει ένα δεύτερο τροχό μέσα του σταυρωτά. Είχαν τη δυνατότητα να κινούνται σταθερά και προς τις 4 κατευθύνσεις. Κάθε φορά ακολουθούσαν την κατεύθυνση όπου ήταν στραμμένη η κεφαλή των χερουβίμ. Άκουσα ότι οι τροχοί αυτοί ονομάζονταν στρόβιλος και ήταν γεμάτοι μάτια γύρω-γύρω, όπως ακριβώς το σώμα, τα νότα, τα χέρια και τα φτερά των χερουβίμ. Κάθε χερούβ είχε 4 πρόσωπα. Το πρώτο πρόσωπο ήταν πρόσωπο βοδιού. Το δεύτερο ήταν πρόσωπο ανθρώπου. Το τρίτο πρόσωπο λιονταριού και το τέταρτο πρόσωπο αετού. Ύστερα τα χερουβίμ άρχισαν να σηκώνονται ψηλά.
Ήταν τα ίδια όντα που είχα δει στον ποταμό Χεβάρ. Καθώς αυτά κινούνταν, κινούνταν μαζί τους και η τροχή. Όταν σταματούσαν, σταματούσαν και η τροχή. Όταν ύψωναν τις φτερούγες τους για να σηκωθούν από τη γη, η τροχή τα ακολουθούσαν. Γιατί το ίδιο πνεύμα κατεύθυνε τα όντα και τους τροχούς. Τώρα είδα ότι η δόξα του Κυρίου προχώρησε από το κατόφλι του ναού και στάθηκε πάνω από τα χερουβήμ. Τα χερουβήμ άνοιξαν τα φτερά τους και άρχισαν να σηκώνονται από τη γη. Και μαζί τους σηκώνονταν και η τροχή. Μετά στάθηκαν στην είσοδο της ανατολικής πύλης του ναού του Κυρίου. Και η δόξα του Θεού του Ισραήλ ήταν από πάνω τους. Αυτά ήταν τα ίδια όντα που είχα δει κάτω από το Θεό του Ισραήλ στον ποταμό Χεβάρ και αναγνώρισα ότι επρόκειτο για χερουβήμ. Καθένα τους είχε τέσσερα πρόσωπα και τέσσερα φτερά και κάτω από τα φτερά τους ένα είδος ανθρώπινα χέρια. Όσο για τα πρόσωπά τους, αυτά έμοιαζαν με τα πρόσωπα που είχα δει στον ποταμό Χεβάρ. Τα χερουβήμ κινούνταν το καθένα κατευθείαν εμπρός εκεί που κοίταζε το πρόσωπό του. Η Εζεκίηλ, κεφάλαιο ενδέκατο. Οι κακοί άρχοντες επιτιμώνται. Το πνεύμα με σήκωσε και με έφερε στην ανατολική πύλη του ναού του Κυρίου. Εκεί μπροστά στην πύλη ήταν 20 άντρες ανάμεσα στους οποίους είδα δύο από τους άρχοντες του λαού. Τον Ιαζονία γιο του Αζούρ και τον Πελατία γιο του Βεναΐα. Ο Κύριος μου είπε, «Άνθρωπε, αυτοί είναι οι άντρες που σχεδιάζουν τις αδικίες και δίνουν πονηρές συμβουλές σε αυτή την πόλη. Λένε, ποιος είπε ότι δεν είναι καιρός πια να χτίζουμε σπίτια? Αυτή η πόλη είναι το καζάνι και μέσα είμαστε εμείς το κρέας. Γι' αυτό προφήτεψε εναντίον τους. Προφήτεψε, άνθρωπε». Τότε το πνεύμα ήρθε πάνω μου και ο Κύριος μου είπε, «Πες τους Ισραηλίτες τα εξής. Ακούστε τι λέει ο Κύριος. Γνωρίζω τι σκέφτεστε και τι σχεδιάζετε. Τόσα είναι τα φωνικά σας στην πόλη, που οι δρόμοι της είναι γεμάτοι πτώματα. Γι' αυτό εγώ, ο Κύριος ο Θεός, λέω, η πόλη είναι το καζάνι, αλλά το κρέας μέσα σε αυτό είναι οι σκοτωμένοι που τους έχετε ξαπλώσει στο μέσο της πόλης. Αφού φοβάστε τον πόλεμο, εγώ θα τον στρέψω εναντίον σας και θα σας διώξω μέσα από την πόλη. Εγώ, ο Κύριος, το λέω. Θα σας διώξω από την πόλη και θα σας παραδώσω στην εξουσία των ξένων. Έτσι θα εκτελέσω την απόφασή μου εναντίον σας. Θα εκτελέσω την κρίση μου εναντίον σας και θα πέσετε νεκροί στον πόλεμο μέσα στα σύνορα του Ισραήλ. Έτσι θα μάθετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Δεν θα είστε προφυλαγμένοι στην πόλη όπως το κρέας στο καζάνι, αλλά θα σας τιμωρήσω οπουδήποτε θα βρίσκεστε μέσα στα σύνορα του Ισραήλ. Τότε θα μάθετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος που τους νόμους του δεν τους τηρήσατε και τις προσταγές του δεν τις εκτελέσατε. Τηρήσατε τα έθιμα των εθνών που είναι γύρω σας. Ενώ εγώ προφήτευα, πέθανε ο Πελατίας, γιος του Βεναΐα. Τότε έπεσα με το πρόσωπο στη γη και φώναξα, «Αχ, Κύριε Θεέ, σκοπεύεις δηλαδή να εξοντώσεις όλους όσους απέμειναν από τους Ισραηλίτες? Υπόσχεση για ανασυγκρότηση και ανακαίνιση». Τότε ο Κύριος μου απάντησε, «Άνθρωπε, οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ λένε για όλους τους Ισραηλίτες που πήγαν στην αιχμαλωσία μαζί σου, τους συμπατριώτες σου, τους αδελφούς σου. Ας τους να μείνουν μακριά από την παρουσία του Κυρίου. Τώρα εμείς κατέχουμε αυτή τη χώρα. Πες λοιπόν στους συνεχμαλώτους σου, ο Κύριος ο Θεός λέει, πράγματι, εγώ σας έστειλα μακριά ανάμεσα στα έθνη και σας κόρπισα στις ξένες χώρες. Και σε εκείνες τις χώρες που βρεθήκατε, εγώ ήμουν ανάμεσά σας σαν να βρισκόμουν μέσα σε αγιαστήριο. Εγώ όμως, ο Κύριος ο Θεός, θα τους συνάξω μέσα από τους λαούς, θα τους συγκεντρώσω μέσα από τις χώρες όπου είχαν διασκορπιστεί και θα τους ξαναδώσω τη χώρα του Ισραήλ. Όταν θα έρθουν εκεί, θα απομακρύνουν όλα τα είδωλά τους και όλες τις μισητές πράξεις τους. Θα τους δώσω νέα καρδιά και θα βάλω μέσα τους νέο πνεύμα. Θα αφαιρέσω από το σώμα τους την πέτρινη καρδιά και θα τους δώσω καρδιά ζωντανή για να ζουν σύμφωνα με τους νόμους μου και να τηρούν τις εντολές μου και να τις εφαρμόζουν. Αυτοί θα είναι λαός μου και εγώ θα είμαι Θεός τους. Αλλά σε εκείνους που η καρδιά τους είναι κολλημένη στα είδωλά τους και στις φτελιρές πράξεις τους, θα τους ανταποδώσω σύμφωνα με αυτές τις πράξεις τους. Εγώ, ο Κύριος ο Θεός, το λέω». Ο Θεός εγκαταλείπει την Ιερουσαλήμ. Τότε τα χερουβήμ που πάνω τους ήταν η δόξα του Θεού του Ισραήλ
άνοιξαν τα φτερά τους και οι τροχοί κινήθηκαν μαζί τους. Έτσι η δόξα του Κυρίου έφυγε από την πόλη και στάθηκε στο βουνό που είναι στα ανατολικά της. Το Πνεύμα του Θεού με σήκωσε και με έφερε μέσα σε όραμα στη χώρα της Βαβυλώνας, στους εχμαλώτους. Τότε το όραμα έφυγε από μένα. Κι εγώ είπα στους εχμαλώτους όλα εκείνα τα πράγματα που μου είχε δείξει ο Κύριος. Η Εζεκίηλ, κεφάλαιο 12. Ο Εζεκίηλ περιγράφει την απαγωγή στην αιχμαλωσία. Ο Κύριος μου είπε, «Άνθρωπε, εσύ μένεις ανάμεσα σε αποστάτες που έχουν μάτια για να βλέπουν αλλά δεν βλέπουν και αυτιά για να ακούν αλλά δεν ακούν, γιατί είναι αποστάτες. Γι' αυτό, άνθρωπε, ετοίμασε τις αποσκευές σου και προσποιήσου ότι πας στην εξορία, ότι φεύγεις από τον τόπο σου για έναν άλλο τόπο. Βγάλε τις αποσκευές σου έξω από το σπίτι σαν να ετοιμάζεσαι για την εξορία, ενώ θα είναι η μέρα για να σε δουν όλοι. Έπειτα το βράδυ, βγες και εσύ δήθεν ότι φεύγεις. Ίσως έτσι καταλάβουν μόλον ότι είναι αποστάτες. Σκάψε έναν τοίχο του σπιτιού σου μπροστά τους, άνοιξε μια τρύπα και βγες από αυτήν. Πάρε μπροστά τους το σακούλι σου στους ώμους και φύγε στο σκοτάδι με σκεπασμένο το πρόσωπό σου, για να μην βλέπεις πλέον τη χώρα. Σ' έκανα σύμβολο στους Ισραηλίτες. Εγώ λοιπόν έκανα όπως διατάχθηκα. Ετοίμασα το σακούλι μου σαν να ήταν αποσκευή εξορίας, ενώ ήταν ακόμα μέρα, και το βράδυ έσκαψα τον τοίχο, άνοιξα μια τρύπα με το χέρι μου και βγήκαμε στο σκοτάδι, μεταφέροντας το σακούλι μου στους ώμους, ενώ αυτοί με έβλεπαν. Το πρωί ο Κύριος μου είπε, «Άνθρωπε, δεν σε ρώτησαν οι Ισραηλίτες αποστάτες τι ήταν αυτά που έκανες? Να τους πεις ότι ο Κύριος ο Θεός λέει, αυτή η συμβολική πράξη αφορά τον Άρχοντα της Ιερουσαλήμ και όλους τους Ισραηλίτες που ζουν εκεί. Πες τους ακόμη, εγώ είμαι σύμβολο για αυτούς. Ό,τι έκανα εγώ, αυτό θα συμβεί και σε εκείνους. Θα συρθούν στην εξορία, στην εχμαλωσία. Και ο Άρχοντάς τους θα πάρει το σακούλι τους στους ώμους, μέσα στο σκοτάδι, και θα φύγει μέσα από μια τρύπα που θα του ανοίξουν για να βγει. Θα σκεπάσει και το πρόσωπό του για να μην βλέπει πλέον τη χώρα. Θα πλώσω το δίχτυ μου πάνω του και θα πιαστεί στην παγίδα μου. Θα τον φέρω στη Βαβυλώνα, στη χώρα των Χαλδαίων, αλλά δεν θα τη βλέπει και θα πεθάνει εκεί. Θα σκορπίσω στους 4 ανέμους όλη την ακολουθία του, τους φρουρούς του και τα στρατεύματά του, και θα τους καταδιώξω με το ξύφος μου. Και όταν θα τους έχω διασκορπίσει ανάμεσα στα έθνη, όταν θα τους έχω διασπείρει στις ξένες χώρες, τότε θα μάθουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Αλλά μερικούς από αυτούς θα τους γλιτώσω από τον πόλεμο, την πείνα και την αρρώστια, για να διηγούνται στα έθνη στα οποία θα πάνε όλες τις βδελιερές πράξεις τους. Έτσι θα μάθουν και εκείνα τα έθνη ότι εγώ είμαι ο Κύριος». Μελλοντική αγωνία της Ιερουσαλήμ. Πάλι ο Κύριος μου είπε, «Εσύ, άνθρωπε, φάε το ψωμί σου με τρόμο και πιες το νερό σου με ανησυχία και αγωνία, και πες στον εξόριστο λαό της χώρας ότι ο Κύριος ο Θεός λέει, οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ που θα έχουν απομείνει στη χώρα του Ισραήλ θα φάνε το ψωμί τους με αγωνία και θα πιούν το νερό τους με φόβο, γιατί η χώρα θα ερημωθεί εξαιτίας της ανομίας των κατοίκων της. Οι κατοικημένες πόλεις θα διάσουν από τους κατοίκους τους και η χώρα θα ερημωθεί. Έτσι θα μάθετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος». Πραγματοποίηση των λόγων του Κυρίου. Ο Κύριος μου είπε, «Άνθρωπε, ποια είναι η σημασία της παροιμίας που λέτε στη χώρα του Ισραήλ? Ο καιρός περνά και κανένα όραμα δεν πραγματοποιείται. Πες τους λοιπόν, ο Κύριος ο Θεός λέει, θα θέσω τέρμα στην παροιμία αυτή και δεν θα την ξαναπούν πια οι Ισραηλίτες. Πες τους αντίθετα, πράγματι έρχεται καιρός που κάθε όραμα θα εκπληρωθεί. Δεν θα υπάρξει πια ψευδές όραμα και πρόρηση παραπλανητική στους Ισραηλίτες. Γιατί όταν εγώ, ο Κύριος, μιλάω, ο λόγος αυτός θα εκπληρώνεται χωρίς χρονοτριβή. Αποστάτες, στις μέρες σας εγώ ό,τι πω θα το κάνω. Εγώ, ο Κύριος, ο Θεός, το λέω». Ο Κύριος μου είπε πάλι, «Άνθρωπε, οι Ισραηλίτες λένε για σένα ότι το όραμα που βλέπεις είναι για μελλοντική εποχή,
ότι προφητεύεις για πολύ μακρινούς χρόνους. Πες τους λοιπόν. Κύριος ο Θεός λέει, δεν θα αργήσει πια να εκπληρωθεί κανένας από τους λόγους μου. Κάθε λόγος που λέω εγώ εκπληρώνεται. Εγώ ο Κύριος ο Θεός το λέω. Η Εζεκίλ, κεφάλαιο 13. Καταδίκη των ψευδοπροφητών. Ο Κύριος μου είπε, «Εσύ άνθρωπε, προφήτεψε εναντίον των προφητών του Ισραήλ που προφητεύουν αυθαίρετα και πες τους. Ακούστε τι λέει για σας ο Κύριος ο Θεός. Αλίμονος στους ανόητους προφήτες που προφητεύουν αυθαίρετα χωρίς να βλέπουν οράσεις. Οι προφήτες σας Ισραηλίτες είναι σαν καταστροφικές αλεπούδες που τριγυρνούν ανάμεσα στα ερείπια. Δεν ανέβηκαν να επιδιορθώσουν τα χαλάσματα του τείχους, ούτε έχτισαν τείχο για να σας προστατεύσουν από τον πόλεμο την ημέρα που εγώ ο Κύριος θα σας κρίνω. Βλέπουν απατηλές οράσεις και προφητεύουν ψέματα, λέγοντας ότι ο Κύριος τους μίλησε, ενώ εγώ ποτέ δεν τους έστειλα. Κι όμως, περιμένουν να πραγματοποιηθούν τα λόγια τους. Γι' αυτό εγώ ο Κύριος ο Θεός λέω. Επειδή έχουν πει ψεύτικες προφητείες και έχουν δει απατηλές οράσεις, είμαι εναντίον τους. Θα δείξω τη δύναμή μου εναντίον αυτών των φαντασιόπληκτων προφητών που επινοούν οράσεις και δίνουν ψεύτικους χρησμούς. Δεν θα μετέχουν στη συνέλευση του λαού μου, ούτε θα καταγραφούν στον κατάλογο των Ισραηλιτών, ούτε θα μπουν στη χώρα τους. Έτσι θα μάθουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός. Αποπλάνησαν το λαό μου λέγοντάς του ότι όλα θα πάνε καλά, ενώ τίποτα δεν πήγαινε καλά. Και όταν ο λαός μου έχτιζε τείχο με ξερολιθιά, αυτοί απλώς το σοβαντίζανε. Πες λοιπόν σε αυτούς τους προφήτες που σοβαντίζουν τη ξερολιθιά, πως θα έρθει μια δυνατή βροχή, θα πέσει χαλάζι και θα ξεσπάσει ανεμοθύελα και ο τείχος θα πέσει. Όταν λοιπόν ο τείχος πέσει θα σας ρωτάνε, τι απέγινε εκείνος ο όμορφος ο βάς που πασαλείψατε την ξερολιθιά? Γι' αυτό είναι εκείνο που εγώ ο Κύριος ο Θεός έχω να σας πω. Θα εξαπολύσω γεμάτος οργή έναν ισχυρό άνεμο. Θα έρθει δυνατή βροχή και θα πέσει χαλάζι με μανία καταστροφική. Θα κρεμίσω τον τοίχο που είχατε σοβαντήσει. Θα τον κατεδαφίσω τελείως έτσι που να φανούν τα θεμελιά του. Και όταν ο τοίχος πέσει, θα εξαφανιστείτε κι εσείς μες στα ερείπια του. Έτσι θα μάθετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Θα εξαντλήσω την οργή μου πάνω σε αυτόν τον τοίχο και πάνω σε αυτούς που το σοβάντησαν. Και τότε εγώ θα σας ειρωνεύομαι. Πού είναι τώρα ο τείχος? Πού είναι εκείνοι που το σοβάντησαν? Τι έγιναν εκείνοι οι προφήτες του Ισραήλ που προφήτευαν για την Ιερουσαλήμ και που οραματίζονταν ότι όλα θα πήγαιναν καλά σε αυτήν? Τίποτα δεν πήγε καλά. Εγώ ο Κύριος ο Θεός το λέω. Το τέλος της μαγείας. Μου είπε ακόμα ο Κύριος, «Εσύ άνθρωπε, απευθύνσου στις γυναίκες του λαού σου που προφητεύουν αυθαίρετα και προφήτεψε εναντίον τους. Πες τους, ακούστε τι λέει ο Κύριος ο Θεός. Αλίμονο σε εσάς γυναίκες που ράβετε μαγικές κορδέλες για τους καρπούς των χεριών και φτιάχνετε μαντήλες για τα κεφάλια ανθρώπων κάθε ηλικίας, παγιδεύοντας έτσι τις ζωές των ανθρώπων που ανήκουν στο λαό μου. Έχετε την εντύπωση ότι θα σώσετε τη δική σας ζωή? Με τον τρόπο αυτό προσβάλλετε το όνομά μου ανάμεσα στο λαό μου για μια χούφτα κριθάρι και για ένα κομμάτι ψωμί, παραδίδοντας το θάνατο ανθρώπους που δεν ήταν να πεθάνουν και διατηρώντας τη ζωή ανθρώπους που δεν θα έπρεπε να ζήσουν. Έτσι πλανάτε το λαό μου που του αρέσει να ακούει ψεύδι. Γι' αυτό εγώ ο Κύριος, ο Θεός, θα ενεργήσω ενάντια στα μαγικά δεσίματά σας που με αυτά παγιδεύετε τους ανθρώπους. Θα τα ξεσκίσω από τα μπράτσα σας και θα ελευθερώσω αυτούς που κυνηγάτε. Θα ξεσκίσω τις μαντήλες σας και θα ελευθερώσω το λαό μου από τη μαγική εξουσία σας που τους κρατάτε σαν θύραμα και θα μάθετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Με τα ψεύδι σας έχετε αποθαρρύνει τους δικαίους, αν και εγώ ποτέ δεν τους αποθάρρυνα, και ενθαρρύνατε τους ασεβείς, ώστε να μην αλλάξουν τον κακό τρόπο της ζωής τους και σωθούν. Γι' αυτό δεν θα ξαναδείτε τις απατηλές οράσεις σας, ούτε θα ξαναδώσετε τους ψεύτικους χρησμούς σας. Θα ελευθερώσω το λαό μου από τη μαγική δύναμή σας και έτσι θα μάθετε
ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Η Εζεκίλ, κεφάλαιο 14. Κατηγορία κατά των ιδωλολατρών. Μερικοί από τους πρεσβυτέρους των Ισραηλιτών ήρθαν σε μένα για να συμβουλευτούν τον Κύριο και κάθισαν μπροστά μου. Μου είπε λοιπόν ο Κύριος: «Άνθρωπε, αυτοί έχουν αφιερωθεί ολόψυχα στα ειδωλά τους, τα οποία τους οδηγούν στην αμαρτία. Τι έρχονται τώρα και με συμβουλεύονται?» Γι' αυτό απάντησέ τους. Ο Κύριος ο Θεός λέει: «Όποιος από τους Ισραηλίτες αφιερωθεί στα ειδωλά του και τα αφήσει να τον οδηγήσουν στην αμαρτία και μετά πάει στον προφήτη για να με συμβουλευτεί μέσω αυτού, εγώ ο ίδιος ο Κύριος θα του δώσω την απάντηση που του αξίζει. Έτσι θα δώσω ένα μάθημα στους Ισραηλίτες που έχουν αποξενωθεί από μένα εξαιτίας των ειδώλων τους. Πες λοιπόν σε όλους τους Ισραηλίτες: ο Κύριος ο Θεός λέει: μετανοήστε και εγκαταλείψτε τα ειδωλά σας. Πάψτε πια να τηρείτε τα βδελιερά έθιμά σας. Όποιος από τους Ισραηλίτες ή από τους ξένους που ζουν στη χώρα σας απομακρυνθεί από μένα και αφιερωθεί στα ειδωλά του και τα αφήσει να τον οδηγήσουν στην αμαρτία και μετά έρθει στον προφήτη για να με συμβουλευτεί μέσω αυτού, εγώ ο ίδιος ο Κύριος θα του δώσω την απάντηση. Θα στραφώ εναντίον του και θα τον τιμωρήσω παραδειγματικά, έτσι που όλοι θα μιλάνε για αυτόν για πολύν καιρό και θα τον αποκόψω από το λαό μου. Τότε θα μάθετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Κι αν ένας προφήτης πλανηθεί και δώσει παραπλανητικό χρησμό, εγώ ο Κύριος θα τον έχω παραπλανήσει. Θα απλώσω το χέρι μου εναντίον του και θα τον αφανίσω από το λαό μου. Θα τιμωρηθούν και οι δύο γι' αυτό. Η τιμωρία του προφήτη θα είναι όμοια με την τιμωρία του ανθρώπου που τον συμβουλεύτηκε, για να μάθουν να μην αποστατούν πια οι Ισραηλίτες από μένα και να μην μολύνονται με τις πολλές τους παραβάσεις, αλλά να είναι λαός μου και εγώ να είμαι Θεός τους. Εγώ, ο Κύριος ο Θεός, το λέω». Δίκαιη τιμωρία εναντίον της Ιερουσαλήμ. Ο Κύριος μου είπε: «Άνθρωπε, αν κάποια χώρα απιστήσει σε μένα, θα την τιμωρήσω και θα τη στείλω πείνα για να φανίσω και τους ανθρώπους και τα κτίνη της. Ακόμη και αν ανάμεσα στον πληθυσμό της χώρας εκείνης ήταν άνθρωποι σαν τον Νόε, τον Δανιήλ ή τον Ιώβ, η δικαιοσύνη τους δεν θα μπορούσε να σώσει παρά μόνο αυτούς τους ίδιους. Εγώ ο Κύριος το λέω. Ή θα στείλω άγρια θηρία εναντίον εκείνης της χώρας για να εξαφανίσουν τους κατοίκους της και να την ερημώσουν, ώστε να μην μπορεί άνθρωπος να περάσει μέσα από τη χώρα από τα πολλά θηρία της. Ακόμα και αν ανάμεσα στον πληθυσμό της χώρας ήταν άνθρωποι σαν εκείνους τους τρεις άντρες, εγώ ο αληθινός Θεός το βεβαιώνω. Δεν θα μπορούσαν να σώσουν ούτε τα παιδιά της χώρας. Μόνο τον εαυτό τους θα έσωζαν και η χώρα θα ερημωνόταν. Ή θα στείλω εναντίον εκείνης της χώρας εχθρούς να την περάσουν από σφαγή για να εξαφανίσω από αυτήν ανθρώπους και ζώα. Ακόμα κι αν ανάμεσα στον πληθυσμό της χώρας ήταν άνθρωποι σαν εκείνους τους τρεις άντρες, εγώ, ο αληθινός Θεός, το βεβαιώνω. Δεν θα μπορούσαν να σώσουν ούτε τα παιδιά της χώρας. Μόνο τον εαυτό τους θα έσωζαν. Ή θα στείλω αρρώστια σε εκείνη τη χώρα και θα ξεσπάσει η οργή μου πάνω της με το θανατικό που θα εξοντώσει ανθρώπους και ζώα. Ακόμα κι αν ανάμεσα στους κατοίκους της χώρας ήταν ο Νόε, ο Δανιήλ ή ο Ιώβ, εγώ, ο αληθινός Θεός, το βεβαιώνω. Δεν θα μπορούσαν να σώσουν ούτε τα παιδιά της χώρας. Η δικαιοσύνη τους μόνον αυτούς τους ίδιους θα μπορούσε να σώσει. Και τώρα, εγώ ο Κύριος ο Θεός λέω: θα στείλω εναντίον της Ιερουσαλήμ και τις τέσσερις θανατηφόρες τιμωρίες μου. Δηλαδή τους εχθρούς, την πείνα, τα άγρια θηρία και την αρρώστια. Όλα μαζί, για να εξαφανίσουν από αυτήν ανθρώπους και ζώα. Νομίζετε ότι θα γλιτώσει κανείς? Κι όμως, μερικοί από αυτούς, άντρες και γυναίκες, θα επιζήσουν στην πόλη. Αυτούς θα τους αφήσουν να φύγουν από την πόλη και θα έρθουν να σας βρουν εκεί στην εξορία. Τότε θα δείτε την ασεβή συμπεριφορά τους και θα παρηγορηθείτε για τις συμφορές που έστειλε εναντίον της Ιερουσαλήμ. Τότε θα διαπιστώσετε ότι όλα όσα έκανε εναντίον αυτής της πόλης τα έκανα δικαιολογημένα. Εγώ, ο Κύριος ο Θεός, το λέω. Η Εζεκίλ, κεφάλαιο 15.
η Ιερουσαλήμ άχρηστη κλιματόβεργα. Ο Κύριος μου είπε: «Άνθρωπε, το κλίμα έχει μήπως μεγαλύτερη αξία από τα άλλα δέντρα του δάσους? Μπορεί κανείς να φτιάξει κάτι από το ξύλο του? Μπορεί με αυτό κανείς να φτιάξει έστω και μια ξυλόπρωκα για να κρεμάσει κάποιο σκεύος? Όχι. Είναι κατάλληλο μόνο για τη φωτιά. Όταν η φωτιά έχει κάψει τις δύο άκρες του και το υπόλοιπο έχει καψαλιστεί, σε τίποτα δεν χρησιμεύει. Και τότε που ήταν ολόκληρο, σε τίποτα δεν χρησιμεύε. Πόσο μάλλον τώρα που το έχει κάνει κάρβουνο η φωτιά, σε τι να χρησιμεύσει? Γι' αυτό εγώ, ο Κύριος ο Θεός, λέω: όπως το κλίμα περισσότερο από όλα τα δέντρα του δάσους προορίζεται μόνο για τη φωτιά, έτσι και οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ προορίζονται μόνο για τη φωτιά. Θα τους τιμωρήσω. Αν και έχουν γλιτώσει από τη φωτιά, όμως η φωτιά θα τους καταφάει. Έτσι θα καταλάβουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Θα ερημώσω τη χώρα τους γιατί απίστησαν. Εγώ, ο Κύριος ο Θεός, το λέω.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός, ελπίση ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάστη τις αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν. Άγιε πίσκεψε και ήρασε της ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανίης, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίση μας από ότου πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τη ανομία μου και από τη αμαρτία μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτων και το πονηρόν οποιόν σε ποίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις εμ ημίτηρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανιγάψας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με, ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και περχιών αλευκανθήσω με, ακουτείς μια αγαλία συν και αφροσύν, αγαλιάστον ως τέατε ταπεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον, καρδία καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον της εγκάτης μου, μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία συν σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσία ανεδοκάν ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθήτω τα ατύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσους είναι επί το θυσιαστήριος Μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχεις Κύριε στο βοηθείς εμείς πεύσον. Εσχυηθήτωσαν και τραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσα εις τα οπίσω και κατεσχυηθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα οι συνομοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και φρανθήτωσαν επί σοι πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσα διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος εγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός βοήθησόν μη, βοηθός μου και ρίστης μου εισή Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δε εισήμεν τ' αληθεία σου. Εισάκουσον με δικαιοσύνη σου και μη σέσεις κρίση μετά του δούλου σου ότι ου δικαιοθήσετε ενώπιό σπαζών. Ό,τι κατεδίωξε εχθρός την ψυχή, μεταπείνωσε εν γη την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και κηδείασε επί με το πνεύμα μου, εν εμή ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελές εν πάση της έργης, σον ποίημα στο χειρό σε μελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως Γιάννη Δρός, ταχύς άκουσον, Κύριε. Εξέλπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψε το πρόσωπό σου απ' εμού και ομιθήσουν καταβαίνουν στην Ζλάκων. Ακουστών πίσω όμοι το πρωί του ελαιός, ότι πίσω ήλπισα, γνώρισε όμοι κύριο, οδόν υπορεύσω με την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ την εχθρό μου, κύριε, προς εκατεύγω, διδάξω όμοι του ποιήν το θέλημά σου, τη ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθό οδηγήσει με γευθεία έν και εν το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκλείψε ω την ψυχή μου και εν το ελέει σου εξοδοθρεύθη στου εκρού μου και απολύει πάντα στου λίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου ημί. Δόξα νυψίστη Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπη ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνε Θεέ, Πάτε Παντοκράτορ, Κύριε Μονογενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών ο καθήμιος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, ή ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθης ημίν γενεά και γενεά εγώ είπα, Κύριε ελέησό με ή ας την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσεκατέφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως, παράτινον το έλεό σου της γινός που είσαι, καταξίωσον, Κύριε, την νυχτή ταυτή αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφημάς, καθά περιποιήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισό με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το ελεώσεις τον αιώνα τα έργα των χειρός μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετον, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρία κατερθώντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών υποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμε εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου κρέστε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριο, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμ το λαλίσα διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμο, ο κλίνας τη κατά βάση τους ουρανούς, χωρείται αναλιώτος όλος εν σύ, όν και βλέπων εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφή, εξίστα με κραυγάζον σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Και σύντια σωμάτω φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος Αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης, χαίρε ύψους δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως, την κοίησιν πώς λέγεις κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών, ιών, πόσο στη τεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι κοινός έφησεν εν φόβο, πλην κραυγάζουν ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλιτον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη στου υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην τη απειρογάμο, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπασιν της θέλους ηθερίζειν σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία ανηλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλη, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσιν τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίες βοσχηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαιρεότητα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαιρεότητα επίγεια συγχορεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Ανθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς εγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον εχάρισαν, αυτό βοώντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφή, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα. εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα καρίδωρα τα αυτή σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ρισθέντε σε βόων προς τη Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των οητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πυρηνές τηλεοδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη η ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη η ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος ημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδότης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερεξε πλάγι σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην ως περί ειν άφθορον, ειν το θαύμα βλέποντες, υμνήσομεν αυτήν βόοντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύ...

0: είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απίνω απερίγραπτο λόγο. Συγκατάβαση γάρθε εκεί, ου μετάβαση δε τοπική γέγονε. Και τόκο εκ παρθένου θεολήπτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγειν το πως, και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες, πιστός βόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελώντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρτο όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατασκεύασε σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντας η προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησα στους ηλιφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ εν ουθέτησα στους ηλιθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλίκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άπας ητάτε, συνεκτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών ικτυρμό σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου οδάς, αν προσφέρομαι εσύ βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν της ιβώσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων, το γαράιλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή τον ουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπή τας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διέ αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος,

0: και σχίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκον ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρ οικίσας γαστρή, ο συνέχων πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε, βοάνσι πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος, χαίρε διείς εγείροντε τρόπεα, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε,
1: χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ειν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρος εκολάσεως τους συμβοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε. Αμήν Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τίτες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Και άφεση μην τα αφιλήματα ημών και εμείς αφίεμεν στο φιλέτε ημών. Και μη εν έγκυση μας εις πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αείμαι θυμών κατά της είναι ποιήκιαν μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτόν και εσύ εσύ εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βύσουν τα αίματα η εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτό βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου, του συκτιρμού σου κατάπεμψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς το δούλων σου, εν θα ούκα εστι πόνος σου λύπη ου στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη συν ειρήνη δώση μην, και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προς σωτηρία της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτας εντεύξης και ήθνον τη ζωή προς εντολά σου. τα ψυχάσιμων αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίση μας από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίη Σου Αγγέλη, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και ο Πνεύματι, και νυν και αιώνα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγον τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφλωρε, άκραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν ηφεδέσποινα, η θεολόγων της ανθρώπης, τη παραδόξω σου κοιήσι ενώσασα και την αποστή αφήσι, του γένου σημών, της ουρανής συνάψασα, ή τον απελπισμένο μόνο ελπίς και τον πολεμουμένο βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδε λήξη με των αμαρτωλών, των εναγείτων εσχρής λογισμή και λόγη και πράξεις είν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα. Γιατί των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη ζούλο γενόμενον, αλλός του φιλανθρώπου θεουμήτη φιλανθρώπος πραχνίστη τι επεμή το αμαρτωλό και ασώτον, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν, και το σόνιον και ημών δεσπότην και κύριον τη μητρική σου παρησία χρωμέν δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάμπας πλάχεν της αυτού αγαθότητος, και πάρει δόμ τα αναρρύπτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοια και τον αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος εν με το παρόν τη βίο, θερμή προστάτης και βοηθώστας των αντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Είχε τύχη μη δέσποινά μου περαγία Θεωτό και δια της μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση συν του ανάρχου αυτού Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειού, συνανάπαυση σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπτους αμαρτίας και από πάση σκοτεινή και νυκτερινή ειδηπαθίας, πάυσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πάγγεώδε και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορο νου σόφνα λογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστης ο δημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν της εντολές σου και τη μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, πανίχιον ημίν την συνδοξολογία χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αίκες τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε αϊπάρθενε ευλογημένη Θεοτό και προσάγαλη τη μετέραν προσευχήν, το Υιός και Θεό ημών και αίτησε ή να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση, την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη μήτυρ του Θεού φύλαξό με υπό τη σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπο το γένος, υγειασμένη να έχει παράσει λογική παρθενικό καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίο γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών, την γάρση μήτρα ανθρών επίησε και τη σιγαστέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατον. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απαιμού διά την ακρασία μου. Μη δω εις χώρα το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστεία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένη χειρός μου και οδήγησό με εις οδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ετοίμαρτον την σήμερον ημέρας και πασόμεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόμε από πάση επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν τίνει αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπέρ προς τον Κύριο ότι πιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ έγκυνεξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ έγκυνεξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Νίκονος του Μετανοείτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης, και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστου ημών στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν τη αναξίη, εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών. Των απανταχού της γης. Ήπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Την 3η 13 Οκτωβρίου, εορτή της Αγίας Νεομάρτυρος Χρυσής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Κόξαρης Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Η Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης και η Ακαδημία Γαστρονομίας, Κυκλαδικός, Μινωικός και Μυκηναϊκός Πολιτισμός σας προσκαλούν στην ημερίδα με θέμα «Εκκλησία και διατροφή στο πέρασμα των αιώνων». Η εκδήλωση πραγματοποιείται με αφορμή την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων και αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία συνάντησης της εκκλησιαστικής παράδοσης, της διατροφής, της γαστρονομίας, της επιστήμης και του πολιτισμού. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η 15 Οκτωβρίου και ώρα 10 το πρωί στην αμφιθεατρική αίθουσα της Πατριαρχικής Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθούν επίσης παρουσίαση αγιογραφίας, χειροποίητων ιερατικών στολών, ψηφιδωτού αγιογραφίας, θυμιάματος, νάματος και μύρου, χειροποίητου κεριού, πρόσφορου και άρτου, εκκλησιαστικής ξυλογλυπτικής και γευσιγνωσία κρασιού και ελαιολάδου. Θα ακολουθήσει γευστική δοκιμή κρητικών εδεσμάτων από την Ολυμπιακή Ομάδα Γαστρονομίας.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

στα μονοπάτια των Αγίων. Σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

Ένας νέος αστήρ στο στερέωμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας έλαμψε με τη ζωή, τη διδασκαλία και το έργο του όχι μόνο στην Ιερά Μητρόπολη των Πατρών, όπου κυρίως αναπτύχθηκε η ποιμαντική δράση του, αλλά και στην εν γέννη Ελλαδική Εκκλησία, αφού είναι ο ιδρυτής των ενοριακών κατηχητικών σχολείων και των εκκλησιαστικών νηπιαγωγείων. Η βιωτή του κρυστάλλινη, αγιοπατερική. Αυστηρός κριτής των ιερών παραδόσεων, διακρίθηκε για τη διεισδυτικότητα και την προορατικότητα του θεολογικού λόγου του. Η διδασκαλία του επίκαιρη, όσο και προφητική, διαπερνάει την ψυχή του κάθε πιστού που αγωνιά για τη σωτηρία της ψυχής του. Ο λόγος για τον Άγιο Ποιμένα των Πατρών, τον Άγιο Γερβάσιο Παρασκευόπουλο, έναν πραγματικό ουρανοδείκτη, το βίο του οποίου θα παρακολουθήσουμε μέσα από τις σελίδες του βιβλίου «Άγιος Γερβάσιος, ο θεολόγος και κατηχητής» του Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Κωστοπούλου.

Η απόλυτη τάξη, η οποία οφείλει να υπάρχει επί του Αγίου Δισκαρίου στην Αγία Προσκομιδή, επειδή εικονίζει την επί του Γολγοθά θυσία του Θεανθρώπου Κυρίου, τονίζεται με έμφαση από τον Άγιο Συγγραφέα. Τα δε δώρα, τα προσφερόμενα στην Αγία Προσκομιδή, πρέπει να είναι αγνά και ανεπιτίδευτα, σύμφωνα με την εμπεριστατωμένη ερμηνεία του Τρίτου Αποστολικού Κανόνος. Αυθαίρετες παραλήψεις και παρατυπίες, οι οποίες οδηγούν σε αναρχία κατά τη διάρκεια της Θείας Λατρείας και μάλιστα της Θείας Λειτουργίας, καυτηριάζονται από τον ρέκτη των Ιερών Κανόνων, Άγιο Γερβάσιο. Ήθελε πάντοτε η Θεία Λειτουργία και η τάξη αυτής να αναβιβάζουν τους μετόχους της στα ουράνια σκηνώματα και στην εκεί επικρατούσα αέναο τάξη και αρμονία. Η κολόβωση σύντμηση της Θείας Λειτουργίας με την παράληψη της εκτενούς των κατηχουμένων και μάλιστα του πρώτου μέρους της λειτουργίας των πιστών είναι κάτι περισσότερο από αυθαίρετο και πολύ βαρύ κατά τον Άγιο Γέροντα. Παράλληλα, εφιστά την προσοχή των λειτουργών στην απόλυτη σημασία της ευχής της αναφοράς, τονίζοντας ότι αυτή η ευχή είναι το αληθινό θυσιαστήριο, διότι κατά τη διάρκειά της προσφέρεται για θυσία και σφαγιάζεται ο προσφέρον και προσφερόμενος Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό και στυλιτεύει τη μετάθεση της ευχής αυτής σε άλλο σημείο της Θείας Λειτουργίας, όπως δυστυχώς συμβαίνει από πολλούς λειτουργούς. Η προθύστερη ανάγνωση της ευχής αποτελεί για το βαθύ λειτουργιολόγο Άγιο Γέροντα Τίτο Σόλικον, ανακόλουθον και άτακτον. Ο λειτουργός κατά τον καθαγιασμό οφείλει να είναι προσεκτικότατος, κινούμενος με τάκρα ευλαβίας και φόβου Θεού, διότι τίποτε δεν αποτελεί ασήμαντο τύπο, αφού όλα τα επιτελούμενα δέον να είναι αληθινή εξωτερήκευσης, τύπος και υπογραμμός των αισθημάτων της πίστεως του λειτουργού. Ακολούθως ο Άγιος Γερβάσιος καυτηριάζει συνήθειες κακώς κείμενες κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας, όπως την διανομή ατιδώρου και υψωμάτων κατά την ώρα που ψάλλεται το άξιο νεστή, ώρα κατεξοχήν μνημονεύσεως ζώντων και γεκοιμημένων, καθώς αποδεικνύει η αμέσως ακόλουθε εκφώνηση και ο νέκαστος κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών. Μέγιστη σημασία δίδει στην μετακατανήξεως ανάγνωση των προπαρασκευαστικών ευχών πρώτης Θείας Μεταλήψεως, την οποία δεν πρέπει να παραμελούν ούτε αυτοί οι ίδιοι οι λειτουργοί. Εάν έδιναν την δέουσα προσοχή στο περιεχόμενο των πρώτης Αγίας Μεταλήψεως ευχών, δεν θα παρατηρούσαμε όσα άτοπα διαπράττονται την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Στο σημείο αυτό ο Άγιος Πατήρ αποδίδει ευθύνες στους ιερείς λειτουργούς, διότι όπως η δική τους ευλάβεια και λειτουργική νύψη είναι εκείνα που θα προσελκύσουν προς τα ουράνια τους ποιμενωμένους, έτσι και η ανευλάβεια και η απροσεξία τους θα τους βλάψει. Εξαίρει την σημασία της φρικτής ώρας της Θείας Μεταλήψεως του Παναγίου Σώματος και Αίματος του Θεανθρώπου Κυρίου. Γι' αυτό και υποστηρίζει ότι η μετάδοση των αχράντων μυστηρίων σε φωνάζων και σπαράσων πεδίων, καθώς και σε απροετοίμαστο έτοιμο θάνατο, πρέπει να αποφεύγεται. Σημειώνει δε το εξής σπουδαιότατο σχόλιο. Δυστυχώς, μέρος του κλήρου μας αγνοεί ότι η χριστιανική Ορθόδοξος Εκκλησία είναι κυρίως η με φόβο και τρόμο διακονία και η μετάδοση, όπως όρισε ο Κύριος, του Αγίου Σώματός Του και του τιμίου του αίματος, του αραβώνα αυτού, της μέλουσα ζωής και βασιλείας.

περίβολος ιερών ναών. Ο Άγιος Πατήρ θεωρεί βεβήλωση του περιβόλου των ιερών ναών όταν διεξάγονται κοσμικού φρονήματος δρόμενα, χωρί μουσικές εκδηλώσεις, επί τη ευκαιρία του εορτασμού του ναού ή άλλης αιτιολογίας. Εμπεριστατωμένα φανερώνει το άτοπο του εγχειρήματος αυτού και υπογραμμίζει ότι τόσο ο αύλιος χώρος, όσο και τα προσκτήσματα του ναού, θεωρούνται από την ιερά παράδοση της Εκκλησίας μας ως μέρη ή κλήτη του κυρίως ναού. Γι' αυτό και καλούνται τόποι Άγιοι, στους οποίους κάθε πιστός πρέπει να παρευρίσκεται με ευλάβεια και ποτέ να μην τους θεωρεί ή χρησιμοποιεί ως τόπους κοινής χρήσεως. Ωστόσο παραδέχεται ο Άγιος και Σοφότατος Ιερός Πατήρ ότι το Φραγγέλιον δεν θα επιβάλλει την τάξη και εμβαθύνοντας στο πρόβλημα δίδει την λύση ως διακριτικός και διορατικός ποιμήν, ως έμπειρος πατήρ και διδάσκαλος, διακατεχόμενος από φόβο Θεού, ακλόνητη πίστη στην αποκαλυφθήσα αλήθεια και αδαμάντινη αγάπη προς τη μία Αγία Εκκλησία του Θεανθρώπου Κυρίου. Λέγει λοιπόν, είναι μεγάλη ανάγκη το ύψιστον πράγμα, η δημιουργία ζηλωτών εφημερίων πρώτον και δεύτερον, η αποκατάσταση αδελφικής εν Χριστώ συνεργασίας μεταξύ του Επισκόπου και των εφημερίων του. Διότι είναι βέβαιο ότι η συνεργασία αυτή σημείωσε θλιβερή χρεοκοπία. Η πρωτοβουλία προς τούτο ανήκει στους επαΐοντες και θα είναι δυνατόν τότε ο ζήλος του λειτουργού και η άγρυπνη επιστασία του Επισκόπου να απομακρύνουν από το φρικτό θυσιαστήριο και μακριά από τους ιερούς περιβόλους των ναών κάθε αταξία και κάθε ασχημοσύνη.

Άγιο Βάπτισμα. Το Άγιο Βάπτισμα και τα εναυτοτελούμενα ως θεμέλια της Ορθοδοξίας αναπτύσσονται με λεπτομέρεια από τον Άγιο Γερβάσιο. Εφιστά την προσοχή, ώστε η θύρα αυτή των μυστηρίων να μην αποβεί τυπική διαδικασία στερημένη από την όλη μυστηριακή της χάρη. Ερμηνεύοντας τον 49ο κανόνα των Αγίων Αποστόλων σε συσχετισμό με τον 7ο κανόνα της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου, υποστηρίζει ο Άγιος Διδάσκαλος ότι το τυπικό μέρος του μυστηρίου δεν είναι απλός τύπος, αλλά είναι ουσία και δόγμα πίστεως. Γι' αυτό και η πιστή τήρηση και εφαρμογή του πρέπει να απασχολεί σοβαρά την διοικούσα εκκλησία και τα κάθε μορφής εκκλησιαστικά φροντιστήριά της. Η κατήχηση και οι εξορκισμοί, η σύνταξη και η ομολογία πίστεως, η ονοματοθεσία αλλά κυρίως η τριτή κατάδυση οφείλουν να γίνονται με πλήρη σιωπή, με ευλάβεια και με απόλυτη τήρηση των διατεταγμένων σύμφωνα με την Αγία Γραφή και τους ιερούς κανόνες. Και πάλι ο Άγιος Πατήρ, αισθανόμενος την ευθύνη που έχει κάθε ποιμένας για τα εμπεπιστευμένα σε αυτόν πρόβατα, διαπιστώνει ότι οι Άγιοι Αρχιερείς, οι λησμονούντες ή παρατρέχοντες την επιτυντέλεση των ιερών μυστηρίων επίβλεψην και παρακολούθησην, είναι οι μόνοι παραβάτε των ιερών κανόνων. Το αληθινόν βάπτισμα αναλύεται με ακρίβεια από τον Άγιο Γέροντα και επισημαίνεται η σοβαρότητα που επέχει το μυστήριο αυτό, αλλά και εκείνο του Αγίου Χρίσματος για την σωτηρία των πιστών. Είναι κατηγορηματικός ως προς την απαγόρευση τελέσεως κανονικού βαπτίσματος εκτός του Ιερού Ναού και υπογραμμίζει ότι ουδείς δύναται να παράσχει άδειαν τελέσεως κανονικού βαπτίσματος εν οικία ή να βαπτίσει άνευ των κανονικών κυρώσεων ή συνεπειών των προβλεπομένων υπό του 59ου κανόνους της 6ης Οικουμενικής Συνόδου. Συμπερασματικά τονίζεται η απόλυτος ανάγκη προετοιμασίας τόσο των ιερουργούντων το μυστήριο, όσο και των δεχομένων και των οικείων αυτών, ώστε να μην καταστεί αυτό τύπος ξηρός, εστερημένος της μυστηριακής του αξίας. Πάντοτε προσέβλεπε στο βάθος και αναγνώριζε την αληθινή αιτία όλων των κακών κειμένων στην Εκκλησία, στην παράκαμψη και αθέτηση όσων θέσπισαν οι Άγιοι Πατέρες μας. «Είναι απόλυτη ανάγκη», έλεγε, «η Εκκλησία να επέμβει, έστω και την τελευταία στιγμή. Είναι ανάγκη να εκβάλει τα άτοπα, να διαφωτίσει τους λειτουργούς της, να επαναφέρει το θεσμό εκεί όπου βρισκόταν πριν καταπέσει στο σημερινό κατάντημα. Δεν είναι καθόλου άσχετη η χλιαρή μυστηριακή ζωή των σημερινών πιστών με την ασεβή παραβίαση της θύρας των μυστηρίων. Πρέπει εδώ να αναφέρουμε την μεστεντόρια φωνή προτροπή του Αγίου Γερβασίου. Άγιοι προεστώτες της Εκκλησίας, παύσατε πλέον να αναβάλλετε και λάβετε τα υπό των κανόνων θεσπιζόμενα μέτρα».

σημείο του Σταυρού. Ένα ακόμη θέμα παίρνει με την πατερική γραφίδα του Αγίου Γερβασίου την θέση που του ανήκει ανάμεσα στις μεγάλες αλήθειες της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Θεωρεί το σημείο του Σταυρού ως το Ευαγγέλιον εις εν ψηφίον και την επίσημον σημαία του Βασιλέως Χριστού. Μέσα από το φως των κανόνων υπογραμμίζει ότι οφείλουμε να αποδίδουμε σε Αυτόν την πάσαν αξίαν και την πάσαν τιμήν. Με πολλή ευλάβεια πρέπει να χρησιμοποιούμε τον τύπο του Σταυρού. Και επιπλέον όταν βαδίζουμε ή στεκόμαστε κάπου και δούμε τον Σταυρό χαραγμένο στο έδαφος, να εξαφανίζουμε το σχήμα του, για να μην καταπατείτε και εξυβρίζετε με τον τρόπο αυτό το σημείο του τιμίου Σταυρού.

Η ημέρα της Κυριακής. Σε άλλο άρθρο του, ο Άγιος Πατήρ εξυμνεί και εξαίρει την αξία της ημέρας της Κυριακής, τονίζοντας ότι κάθε Κυριακή είναι ισόκυρος με την ημέρα του Πάσχα, η οποία είναι εικόνα της κατά την Δευτέρα παρουσία κοινής Αναστάσεως. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο Ιερός Πατήρ είναι ανένδοτος ως προς το περιεχόμενο των έργων μας κατά την Κυριακή ημέρα, το οποίο πρέπει να είναι αφιερωμένο εξ ολοκλήρου στον Θεό. Κατά ταύτα και η διακαινήσιμος εβδομάδα, ως τύπος και εικόν του χρονικού διαστήματος, το οποίο θα μεσολαβήσει από τη στιγμή που πάντα τα έθνη συναχθίσονται έμπροσθεν του βήματος του Χριστού, είναι αέκαστος αυτόν κομίσιτε προς αέπραξε δια του σώματος, είτε αγαθών είτε κακών, πρέπει να είναι αφιερωμένη ολόκληρη στην Θεία Λατρεία.

Σεβασμός στα Ιερά Βιβλία. Ο σεβασμός προς τον Θεό και την Εκκλησία διαφαίνεται κατά τον Άγιο Πατέρα και από τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα Ιερά Βιβλία, την Αγία Γραφή, τα συγγράμματα των Αγίων Πατέρων και τα λειτουργικά βιβλία. Πρέπει να τα συντηρούμε και να τα χρησιμοποιούμε με πολλή επιμέλεια και προσοχή. Και πάλι στηρίζει τη διδασκαλία του στον 68ο κανόνα της 6ης Οικουμενικής Συνόδου, κηρύσσοντας ότι η Μητέρα Εκκλησία, δια των θεοπνεύστων γραφών και της Ιεράς Παραδόσεως, διατρανώνει τον θεανθρώπινο χαρακτήρα της μέσα από όλες τις εκφράσεις και εκφάνσεις της εκκλησιαστικής ζωής.

Κάθαρση. Επιμόρφωση του κλήρου. Η κάθαρση και επιμόρφωση του κλήρου αποτελούσε μία από τις κυριότερες ποιμαντικές αγωνίες του Σεβασμίου Γέροντος και Ποιμένος. Έγραφε με απόλυτο σεβασμό, απευθυνόμενος με ταπεινό εκκλησιαστικό φρόνημα προς τους σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες. Σεβάσμιοι πατέρες, επιτρέψτε σε έναν από τους ελάχιστους συλλειτουργούς σας να σας πει με όλο το σεβασμό που οφείλουμε όλοι στην θεοσύστατη αρχιεροσύνη. Ποιμένες μας και διδάσκαλοί μας, στραφείτε εξ ολοκλήρου στην ιερατική και λειτουργική εξύψωση του εφημεριακού και μοναστικού κλήρου, στην αφύπνισή του από τον λίθαργο της πλεονεξίας. Εφαρμόσατε τους ιερούς κανόνες για κανονικές ηθικές παραβάσεις. Έχετε την ευχέρεια γι' αυτό. Αρκεί να θελήσετε. Και πιστεύω ότι θα θελήσετε. Γιατί αυτό απαιτεί και το κατακόσμων συμφέρον όλων μας. Σε αντίθετη περίπτωση, με φωνή Ιερεμίου προφητεύει. Βλέπω καθαρά, καθαρότατα, ότι έφθασεν η οργή του Θεού επί τους ποιμένας, τους μη βόσκοντας, τα εαυτών ποιμνία.

πλεονεξία. Η πλεονεξία εντοπίζεται από τον Άγιο Ποιμένα ως ένα από τα δύο μεγάλα σύγχρονα κακά της κοινωνικής και εκκλησιαστικής ζωής. Καταδεικνύει περίτρανα, βάσει πάντοτε των ιερών κανόνων, ότι η μη καταπολέμηση της ρίζας πάσης κακίας της πλεονεξίας, της στάσεως δηλαδή προς πλουτισμό διαπαντός αθεμή του μέσου, της προσπάθειας προς αποθυσάβρηση, της μανίας του εκπαντός κερδένιν και θησαυρίζειν, επιφέρει διάβρωση στα ήθη του λαού και αποτελεί ληστεία φρικτή. Διακηρύσει δε ότι κύριο μέλημα της εκκλησιαστικής διαπημάνσεως του λαού οφείλει να είναι η εκρίζωση και εξαφάνιση της πλεονεξίας. Παρατηρεί ο Άγιος Γερβάσιος ότι το πάθος της πλεονεξίας είναι ευδελιρότερο όταν εμφανίζεται και εξαπλώνεται μεταξύ των τα ιερά διαχειριζομένων κληρικών. Συγκεκριμένα καυτηριάζει την προτίμηση εκ μέρους των εφημερίων ενωριών προς βελτίωση της θέσεως αυτών από μισθολογικής πλευράς, όπως και την σύγκρουση μεταξύ εφημερίων διαιτατυχηρά, την συντυχία μετά ισχυρών ανδρών και την εκδούλευση αυτών μισθού βελτιώσεως χάριν και ακριβέστερων κέρδους υλικού. Και όλα αυτά συμβαίνουν επί προφανή ψυχική ζημία ή και απολία των εμπεπιστευμένων αυτής ψυχών.

Μεταθετώ του κλήρου. Η διαπαντός τρόπου επιδίωξης μεταθέσεως είναι το δεύτερο μεγάλο σύγχρονο κακό μετά την πλεονεξία. Αυτό το δόλιο κατασκεύασμα μεστών πονηρίας και ασεβίας αναλύεται και στυλιτεύεται από τον Άγιο Γερβάσιο με ακρίβεια και προσήλωση στην αγιοπατερική διδασκαλία. Είναι μια πράξη που συνδέεται άμεσα με την πλεονεξία, η οποία αποτελεί δεινήν πληγήν της παρούσης εκκλησιαστικής τάξεως. Με τον γνωστό μεθοδικό τρόπο του αναλύει τον 15ο κανόνα της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου και συμπεραίνει με υπευθυνότητα ότι με τη μετάθεση βλασφημείται το Άγιον Πνεύμα, το οποίο κατά την Αγία Γραφή αφορίζει, δηλαδή ορίζει και τοποθετεί τους ποιμένες κάθε ενορίας ή επισκοπής. Αντιπαραβάλλει δε την υπόσχεση συμβιώσεως του ανδρογίνου κατά την τέλεση του μυστηρίου του γάμου με την τοποθέτηση κάθε χειροτονουμένου στην ενορία ή επισκοπή. Και δικαίως ρωτά, γιατί αυτός που εγκαταλείπει την γυναίκα του και παίρνει άλλη είναι μιχός, ενώ ο κληρικός που εγκαταλείπει την ενορία του ή την επισκοπή για την οποία χειροτονήθηκε δεν θεωρείται τέτοιος? Το ότι δεν επωνομάζεται η ενορία κατά την ώρα της χειροτονίας του πρεσβυτέρου θεωρείται παράληψη από τον Άγιο Γέροντα. Και αυτό γιατί χειροτονείται για ορισμένη ενορία και όχι απολελειμμένος. Εξάλλου μετά τον θάνατο του κανονικού ποιμένος, η επισκοπή ή η ενορία δεν πρέπει να λογίζεται κενή, αλλά χειρεύουσα, αφού έχασε τον νυμφίον της. Είναι αναγκαίο να παραθέσουμε την κατακλίδα αυτού του θέματος. Γράφει με τον συνήθι συνοπτικό, προφητικό και διεισδυτικό τρόπο ο λιπαρός γνώστης των ιερών κανόνων. Εάν το μεγάλο αυτό κακό δεν κτυπηθεί κατά κέφαλα και δεν επανέλθουν σε ισχύ τόσο ο όσανο ιερός κανόνας, όσο και άλλοι σχετικοί προς αυτόν, οι οποίοι δεν είναι λίγοι, είναι αδύνατο να επιλύσουμε τα εκκλησιαστικά μας πράγματα. Σε αντίθετη περίπτωση, μικροί και μεγάλοι κληρικοί, επίσκοποι και ιερείς, δεν θα ασχολούνται σοβαρά με τίποτε άλλο, παρά μόνον πώς θα ικανοποιήσουν την φιλοδοξία τους, για να μην πω την ματαιοδοξία τους. Όλες οι δικαιολογίες οι αναλογίες είναι προφάσεις εν αμαρτίες και αποτελούν περίβριση της ηθικής τάξεως και βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Τέλος, επαναλαμβάνει για πολλωστή φορά εκείνο το οποίο θεωρεί ως το μόνο αλεξιτήριο παντός κακού από τους κόλπους της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Εκείνο που ελείπει με τραγικότερο της εποχής του Αγίου μας τρόπο στις ημέρες μας. Αλλά δια να κτυπηθεί το κακόν εις την ρίζα, χρειάζεται η ρωμαλαία και γενική στροφή της όλης Εκκλησίας προς τους κανόνας των Πατέρων. Άγιε Πάτερ, οποία κραυγή θα ανέπεμπε σήμερα, αν έβλεπε την παντελή εγκατάλειψη του πεδαλίου της Εκκλησίας μας, τους θείους και ιερούς κανόνες και τον κλειδονισμό του πλοίου της Ορθοδοξίας στα κύματα των αιρέσεων και των κακοδοξιών.

στα μονοπάτια των Αγίων. Σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: Κρήτες καλλιτέχνες. Μια παραγωγή της Κρήτη TV.
1: Καλησπέρα σας. Οι Πετρίτες είναι ένα μουσικό σύνολο που κινείται στον χώρο της κριτικής, παραδοσιακής αλλά και σύγχρονης μουσικής. Το συγκρότημα απαρτίζουν οι Νίκος Ξυλούρης, Βασίλης Ξυλούρης, Κώστας Καλέργης, Κώστας Κουλάς, Κώστας Μαρκάκης, Γιάννης Λουλάκης, Γιάννης Παχής και η γυναίκα της παρέας Μαρίτζια Κατσούνα. Στόχος τους να προτείνουν νέες μουσικές φόρμες.

Κοντά μας απόψε είναι ο Γιώργος Γερεδάκης με το συγκρότημά του για να μας ερμηνεύσει με το δικό του ύφος τη μουσική της Κρήτης. Αγάπη για την παράδοση, ενδιαφέρον για την έντεχνη μουσική και κάπως έτσι χτίζεται ένα μουσικό ύφος ιδιαίτερο, γεμάτο συναισθήματα και ελευθερία.

Η Πύλη του Ήχου είναι ένα συγκρότημα που δημιουργήθηκε το 2007 από το συνθέτη και δεξιοτέχνη του λαού του Μιχάλη Φραγκιαδάκη. Με την Πύλη του Ήχου, ο Μιχάλης Φραγκιαδάκης μας οδηγεί σε ένα ταξίδι μοναδικό. Κοντά στα μονοπάτια της κριτικής παράδοσης, αλλά και της σύγχρονης κριτικής μουσικής.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 11 Οκτωβρίου. Σαν σήμερα, το 1822, κοινή επιχείρηση Αλγερινών πειρατών και τουρκικών στρατευμάτων στη Μύκονο. Οι γενναίοι Μυκονιάτες, με επικεφαλής τη Μαντό Μαυρογένους, αποκρούν την επίθεση και τους ρίχνουν στη θάλασσα.
1: Το 1868, ο Τόμας Έντισον πατεντάρει την πρώτη εφεύρεσή του, το γραμμόφωνο.
0: Το 1912, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου, ο ελληνικός στρατός απελευθερώνει την Κοζάνη.
1: Σαν σήμερα, το 1922, υπογράφεται στα Μουδανιά της Μικράς Ασίας ανακοχή ανάμεσα στους συμμάχους και την Κεμαλική Τουρκία, σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο. Η ανακοχή, αν και αφορά άμεσα στα ελληνικά συμφέροντα στην Ανατολική Θράκη, υπογράφεται χωρίς την παρουσία Έλληνα αντιπροσώπου. Λίγες μέρες αργότερα θα αρχίσει η εκένωση της Ανατολικής Θράκης από τα ελληνικά στρατεύματα.

Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, Κυριακή του καλού σπορέως σήμερα. Ο μεγάλος γεωργός των ψυχών, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, έρχεται ανάμεσά μας και σπέρνει πλούσια τον Λόγο του Θεού. Έρχεται κοντά στον άνθρωπο, γίνεται όμοιος με εμάς, για να μπορέσουμε να ακούσουμε το Λόγο Του, να Τον κατανοήσουμε, να Τον κάνουμε τρόπο ζωής και να Του μοιάσουμε. Σήμερα ακούσαμε την όμορφη παραβολή του καλού σπορέως. Ο γεωργός έσπηρε τον σπόρο του πλούσια και παντού. Όμως ο σπόρος δεν έπεσε όλος σε γόνιμη γη. Άλλος έπεσε στο δρόμο, άλλος πάνω στις πέτρες, άλλος ανάμεσα στα αγκάθια και άλλος σε καλή γη όπου καρποφόρησε. Ο ίδιος ο Χριστός μας εξηγεί ότι ο σπόρος είναι ο λόγος του Θεού και η γη είναι η καρδιά του κάθε ανθρώπου. Το ερώτημα λοιπόν είναι, τι είδους γη είναι η δική μας καρδιά? Και αμέσως μετά ο Χριστός λέγει μια φράση που πρέπει να γίνει προσωπικός προβληματισμός για τον καθένα μας. «Ο έχωνο τα ακούειν ακουέτο». Όλοι έχουμε αυτιά και όλοι μπορούμε να ακούμε ήχους και λόγια. Ο Χριστός όμως δεν μιλά μόνο για τη σωματική ακοή. Μιλά για την εσωτερική, για τα πνευματικά αυτιά της ψυχής. Μπορεί να ακούμε και να μην καταλαβαίνουμε. Μπορεί να ακούμε το Λόγο του Θεού και να μην τον αφήνουμε να αγγίξει την καρδιά μας. Μπορεί να έρχεται η αλήθεια από το ένα αυτή και να φεύγει από το άλλο. Γι' αυτό ο Κύριος μας καλεί να μάθουμε να ακούμε με την καρδιά. Να ακούμε τη διδασκαλία της Εκκλησίας και να σκεπτόμαστε τι σημαίνει για τη δική μας ζωή. Να αναρωτιόμαστε σε τι με βοηθά αυτό που ακούω, τι πρέπει να αλλάξω, πώς μπορώ να κάνω πράξη αυτό που μου προσφέρει ο Λόγος του Θεού. Γιατί αυτό είναι το πραγματικό ακουέτο του Χριστού. Δεν αρκεί να ακούμε, χρειάζεται να κατανοούμε. Και δεν αρκεί να κατανοούμε, χρειάζεται να πράττουμε. Ζούμε σε μια εποχή, αδελφοί μου, όπου ακούμε πάρα πολλά. Ειδήσεις, διαφημίσεις, απόψεις, συμβουλές, κοινωνικά δίκτυα, πληροφορίες κάθε είδους. Ακούμε συνεχώς τη φωνή του κόσμου. Αλλά μέσα σε όλο αυτό το θόρυβο ακούμε άραγε τη φωνή του Θεού? Μήπως πολλές φορές δίνουμε την ακοή μας σε λόγια που μας γεμίζουν περιέργεια, σε κουτσομπολιά, σε κατακρίσεις, σε διαβολές και σε πράγματα που τελικά πληγώνουν την ψυχή μας? Κι όμως υπάρχει και μια άλλη φωνή. Είναι η φωνή του Ευαγγελίου. Είναι η φωνή της Εκκλησίας. Είναι η φωνή που μας μιλά για αγάπη, συγχώρεση, μετάνοια, καθαρότητα, προσφορά, ελπίδα και αληθινή ελευθερία. Γι' αυτό χρειάζεται να επιλέξουμε τι θα ακούσουμε και σε ποια φωνή θα δώσουμε χώρο μέσα μας. Η πνευματική ακοή χρειάζεται προθυμία, χρειάζεται διάθεση για αγώνα. Η ραθυμία και η αδιαφορία οδηγούν στην πνευματική ακαρπία. Δεν μπορούμε να μένουμε στην ημιμάθεια. Δεν μπορούμε να θεωρούμε ότι γνωρίζουμε ήδη αρκετά και δεν έχουμε τίποτε άλλο να μάθουμε. Η πίστη, αδελφοί μου, χρειάζεται καλλιέργεια. Η ψυχή χρειάζεται τροφή και αυτή την τροφή την προσφέρει η Εκκλησία μέσα από το Ευαγγέλιο, τη λατρεία, τα μυστήρια, την προσευχή, τη ζωή των Αγίων και την πνευματική κοινωνία των αδελφών μας. Η εποχή μας πολλές φορές προσπαθεί να μας πείσει ότι η εγκράτεια είναι αδυναμία, ότι η καθαρότητα είναι ξεπερασμένη,
ότι η ευγένεια δεν χρειάζεται, ότι η προσφορά στον άλλον είναι περιττή και ότι ο καθένας πρέπει να κοιτάζει μόνο τον εαυτό του. Ο Χριστός όμως μας δείχνει ένα άλλο δρόμο. Μας καλεί να μη συμβιβαστούμε με ό,τι μας απομακρύνει από εκείνον. Να μη φοβηθούμε να είμαστε διαφορετικοί, όταν αυτό σημαίνει ότι παραμένουμε πιστοί στο Ευαγγέλιο. Το ακουέτου του Χριστού σημαίνει να προσέχουμε. Να προσέχουμε τι ακούμε, τι δεχόμαστε μέσα στην καρδιά μας και ποια πράγματα επιτρέπουμε να επηρεάζουν τη ζωή μας. Σημαίνει να μην γινόμαστε μέρος του κακού επειδή έτσι κάνουν όλοι. Να μην θεωρούμε φυσιολογικό ό,τι καταστρέφει την ψυχή. Να έχουμε θάρρος να στεκόμαστε σταθεροί ακόμη και όταν γύρω μας όλα αλλάζουν. Να γινόμαστε σαν το βράχο μέσα στην καταιγίδα και σαν το κυματοθράφστη μέσα στην τρικυμία των πειρασμών. Και κυρίως το ακουέτο σημαίνει αυτό που ακούμε να το κατανοούμε. Αυτό που κατανοούμε να το πράττουμε και αυτό που πράττουμε να γίνεται μαρτυρία της πίστεώς μας. Ο χριστιανός δεν καλείται απλώς να μιλά για την αρετή. Καλείται να αγωνίζεται για να την αποκτήσει. Δεν αρκεί να γνωρίζουμε τι είναι η μετάνοια. Χρειάζεται να μετανοούμε. Δεν αρκεί να μιλάμε για την αγάπη. Χρειάζεται να αγαπούμε. Δεν αρκεί να ακούμε για τη συγχώρηση. Χρειάζεται να συγχωρούμε. Έτσι ο Λόγος του Θεού γίνεται καρπός. Και αυτό είναι το ζητούμενο της σημερινής παραβολής. Ο σπόρος να μην μείνει απλώς σπόρος. Να βρει μέσα μας καλή γη. Να ριζώσει, να μεγαλώσει και να καρποφορήσει. Αδελφοί μου, ζούμε σε μια εποχή αδιαφορίας. Πολλές φορές οι άνθρωποι αδιαφορούν ο ένας για τον άλλον, σκληραίνουν, απομακρύνονται, ενδιαφέρονται περισσότερο για τα υλικά και τα πρόσκαιρα και λιγότερο για την ψυχή τους. Μέσα σε αυτή την πραγματικότητα, ο Λόγος του Θεού συνεχίζει να σπέρνεται και σπέρνεται και σήμερα μέσα στην καρδιά του καθενός μας. Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι αν ο Θεός παίρνει. Ο Θεός παίρνει πλούσια. Το ερώτημα είναι αν εμείς είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε το σπόρο Του. Ας ανοίξουμε λοιπόν τα πνευματικά μας αυτιά. Ας ακούσουμε το Λόγο του Θεού όχι μόνο με τα αυτιά του σώματος, αλλά με την καρδιά. Ας προσέξουμε, ας κατανοήσουμε, ας εφαρμόσουμε. Και ας ζητήσουμε από το Θεό να μας χαρίσει τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, ώστε ο Λόγος Του να μην χαθεί μέσα μας, αλλά να γίνει ζωή, έργο και καρπός. Θα ήθελα, αδελφοί μου, να κλείσω με μια μικρή ιστορία. Ένας ηλικιωμένος άνθρωπος πήγαινε κάθε Κυριακή στην εκκλησία. Άκουγε το Ευαγγέλιο, άκουγε το κήρυγμα και ύστερα επέστρεφε στο σπίτι του. Κάποια μέρα ένας νεότερος τον ρώτησε «Παππού, γιατί πηγαίνεις κάθε Κυριακή στην εκκλησία? Τόσα χρόνια ακούς τα ίδια Ευαγγέλια και τα ίδια λόγια. Τι μένει τελικά από όλα αυτά?» Ο γέροντας δεν απάντησε αμέσως. Πήρε ένα καλάθι που είχε δίπλα του, το οποίο ήταν παλιό και γεμάτο τρύπες, και του είπε «Πήγαινε σε παρακαλώ μέχρι την πηγή και φέρε μου νερό με αυτό το καλάθι». Ο νέος πήγε, γέμισε το καλάθι με νερό και μέχρι να επιστρέψει το νερό είχε φύγει. Το ξαναγέμισε. Το ίδιο. Το έκανε αρκετές φορές και στο τέλος είπε απαγοητευμένος «Δεν γίνεται. Το καλάθι είναι τρύπιο. Δεν κρατά νερό». Και ο ηλικιωμένος του απάντησε «Έχεις δίκιο. Δεν κράτησε το νερό. Όμως κοίταξε το τώρα. Πριν ήταν βρώμικο και γεμάτο χώματα. Τώρα είναι καθαρό».
Και συνέχισε. Έτσι είναι και η ψυχή του ανθρώπου. Μπορεί να νομίζεις ότι ακούς το Λόγο του Θεού και ύστερα τον ξεχνάς. Μπορεί να νομίζεις ότι δεν μένει τίποτα. Όμως κάθε φορά που ακούς το Ευαγγέλιο, κάτι μέσα σου καθαρίζεται, κάτι φυτεύεται, κάτι αλλάζει. Αρκεί να μην πάψεις να ακούς. Αδερφοί μου, ίσως πολλές φορές κι εμείς να αισθανόμαστε ότι ακούμε, αλλά δεν αλλάζουμε, ότι ο Λόγος του Θεού περνά από τη ζωή μας και δεν καρποφορεί. Ας μην απογοητευόμαστε. Ας συνεχίσουμε να ερχόμαστε στην Εκκλησία. Ας συνεχίσουμε να ακούμε. Ας ανοίγουμε λίγο περισσότερο την καρδιά μας. Γιατί ο Θεός δεν ζητά από μας να γίνουμε τέλειοι από τη μια μέρα στην άλλη. Ζητά να του προσφέρουμε καλή γη. Και όταν ο σπόρος του λόγου του βρει έστω και λίγο χώρο μέσα μας, εκείνος θα τον μεγαλώσει. Γι' αυτό ας φύγουμε σήμερα από το ναό, κρατώντας μόνο μια φράση. «Ο έχω νότα, ακούει να ακουέτω». Κύριε, δώσε μας αυτιά να ακούμε, καρδιά να κατανοούμε και δύναμη να κάνουμε πράξη το λόγο σου. Αμήν.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζω στην πρώτη μας ραδιοφωνική συνάντηση. Εφ' της ύλης, λοιπόν, για όσα μας αφορούν και για όσα μας ενώνουν. Είμαι η Έλενα Γιανακοπούλου και κάθε εβδομάδα, μέσα από τη συχνότητα του ραδιοφώνου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και διαδικτυακά, όπου και αν μας ακούτε, θα μοιραζόμαστε για κάποια λεπτά σκέψεις, ερωτήματα και προβληματισμούς γύρω από την Εκκλησία, τον άνθρωπο και την κοινωνία. Θα μιλάμε για θεολογία και κανονικό δίκαιο, για βιοειθική και σύγχρονα ζητήματα, για κείμενα και ιδέες. Αλλά κυρίως για όλα εκείνα που αγγίζουν τη ζωή μας, γεννούν ερωτήματα και μας προσκαλούν να δούμε τα πράγματα ίσως από μια διαφορετική οπτική. Γιατί όσο διαφορετικά και αν είναι τα θέματα που μας απασχολούν, υπάρχουν πάντοτε πράγματα που μας αφορούν και ακόμη περισσότερα που μας ενώνουν.

Και για την πρώτη μας συνάντηση θα ήθελα να ξεκινήσουμε από κάτι που είναι τόσο κοντά μας, ώστε ίσως σπάνια στεκόμαστε πραγματικά να το σκεφτούμε. Από το ίδιο μας το σώμα.

Τι είναι λοιπόν το ανθρώπινο σώμα? Είναι απλώς η βιολογική μας υπόσταση? Είναι ένας μηχανισμός που λειτουργεί, αρρωσταίνει, γερνά και κάποτε πάβει να λειτουργεί? Είναι κάτι που μας ανήκει και επομένως μπορούμε να το διαθέτουμε όπως επιθυμούμε? Ή μήπως το σώμα είναι κάτι πολύ περισσότερο? Μήπως είναι ο τρόπος με τον οποίο υπάρχουμε μέσα στον κόσμο? Ο τρόπος με τον οποίο συναντούμε τον άλλο? Ο τρόπος με τον οποίο αγαπούμε, πονάμε, αγκαλιάζουμε, φροντίζουμε, προσευχόμαστε? Και τελικά, τι σημαίνει για την Εκκλησία ότι ο άνθρωπος είναι ενσώματη ύπαρξη? Από αυτό το ερώτημα θα ξεκινήσουμε σήμερα.

Το σώμα δεν είναι απλώς ένα βιολογικό δεδομένο. Ζούμε σε μια εποχή κατά την οποία η επιστήμη και η τεχνολογία μας προσφέρουν δυνατότητες που πριν από λίγες δεκαετίες θα έμοιαζαν σχεδόν αδιανόητες. Μπορούμε να παρέμβουμε στη γέννηση της ζωής, να υποστηρίξουμε λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού, να μεταμοσχεύσουμε όργανα, να παρατείνουμε τη ζωή, να επέμβουμε στο γενετικό υλικό, να αντιμετωπίσουμε ασθένειες που κάποτε θεωρούνταν ανίατες. Και αυτή η πρόοδος είναι αναμφίβολα πολύτιμη. Ταυτόχρονα όμως, κάθε καινούργια δυνατότητα γεννά και ένα καινούργιο ερώτημα. Γιατί το γεγονός ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι δεν απαντά από μόνο του στο ερώτημα αν πρέπει να το κάνουμε. Και εδώ ακριβώς αρχίζει η βιοηθική. Όχι ως ένας κατάλογος απαγορεύσεων, ούτε ως ένας μηχανισμός που έρχεται να σταματήσει την επιστήμη, αλλά ως ένας χώρος στον οποίο η επιστημονική δυνατότητα συναντά το ερώτημα για τον άνθρωπο. Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος

πάνω στον οποίο παρεμβαίνουμε. Τι σημαίνει αξιοπρέπεια? Τι σημαίνει ελευθερία? Πού βρίσκονται τα όρια της αυτοδιάθεσης? Και ποια θέση έχει μέσα σε όλα αυτά το ανθρώπινο σώμα? Οι απαντήσεις δεν είναι αυτονόητες, γιατί εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το πώς αντιλαμβανόμαστε τον ίδιο τον άνθρωπο. Και εδώ η Ορθόδοξη Θεολογία έχει μία πολύ συγκεκριμένη αφετηρία. Ο άνθρωπος, δηλαδή, δεν είναι μία ψυχή που απλώς κατοικεί προσωρινά σε ένα σώμα. Ούτε από την άλλη πλευρά είναι μόνο ένα βιολογικό σώμα. Είναι ψυχοσωματική ενότητα. Το σώμα δεν είναι κάτι ξένο προς το πρόσωπο. Δεν είναι ένα εξωτερικό περίβλημα που μπορούμε να αφαιρέσουμε και να πούμε ότι ο άνθρωπος παραμένει ακριβώς ο ίδιος. Το σώμα συμμετέχει στην προσωπική μας ταυτότητα. Συμμετέχει στη σχέση. Συμμετέχει στη ζωή. Και για την Ορθόδοξη Θεολογία συμμετέχει ακόμη και στην προοπτική της σωτηρίας. Η ιδιαίτερη αξία που αποδίδει η χριστιανική ανθρωπολογία στον ανθρώπινο σώμα στηρίζεται σε δύο θεμελιώδεις αλήθειες της πίστης μας. Στην ενανθρώπιση και στην Ανάσταση. Ο Χριστός προσλαμβάνει πραγματική ανθρώπινη φύση. Προσλαμβάνει σάρκα. Και αυτή η πρόσληψη της ανθρώπινης σωματικότητας έχει τεράστια θεολογική σημασία. Διότι η ύλη δεν απορρίπτεται. Το σώμα δεν αντιμετωπίζεται ως κάτι κατώτερο ή ακάθαρτο, από το οποίο πρέπει κάποτε να απελευθερωθεί η ψυχή. Αντιθέτως, η ανθρώπινη φύση προσλαμβάνεται και αγιάζεται. Και υπάρχει ασφαλώς και το δεύτερο θεμέλιο. Η Ανάσταση. Η χριστιανική πίστη δεν προσδοκά απλώς κάποια αόριστη επιβίωση της ψυχής. Στο σύμβολο της πίστεως ομολογούμε «Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών». Αυτό σημαίνει ότι το σώμα έχει προορισμό. Έχει εσχατολογική προοπτική. Δεν είναι ένα προσωρινό και αναλώσιμο αντικείμενο. Και εδώ βρίσκεται, νομίζω, ένα από τα κλειδιά για να κατανοήσουμε γιατί η Εκκλησία αντιμετωπίζει με τόση προσοχή όσα συμβαίνουν στο ανθρώπινο σώμα. Όχι επειδή φοβάται το σώμα, αλλά ακριβώς επειδή το τιμά. Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας, που συνήλθε στην Κρήτη το 2016, επαναφέρει αυτήν ακριβώς την ανθρωπολογική βάση. Η αξία του ανθρώπου συνδέεται με τη δημιουργία κατ' εικόνα Θεού και με την κλίση του προς τη θέωση. Ο άνθρωπος δεν αποτιμάται επομένως με βάση τη χρησιμότητά του, ούτε με βάση την ηλικία του, ούτε με βάση την υγεία του, ούτε με βάση τη σωματική του αρτιότητα. Η αξιοπρέπειά του δεν αυξάνεται όταν είναι ισχυρός και δεν μειώνεται όταν γίνεται αδύναμος. Δεν αποκτά μεγαλύτερη αξία όταν είναι παραγωγικός και μικρότερη όταν χρειάζεται τους άλλους. Η αξία του προηγείται όλων αυτών. Και αυτή η σκέψη θα μας χρειαστεί πολύ στις επόμενες συναντήσεις μας, όταν θα μιλήσουμε για την αρχή της ζωής, για την ασθένεια,
για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, για τις μεταμοσχεύσεις, αλλά και για τις δύσκολες αποφάσεις στο τέλος της ζωής. Γιατί πριν ρωτήσουμε τι επιτρέπεται, πρέπει ίσως να έχουμε απαντήσει σε ένα βαθύτερο ερώτημα. Ποιον άνθρωπο θέλουμε να προστατεύσουμε? Και εδώ θα ήθελα να περάσουμε σε κάτι που βρίσκεται στον πυρήνα του επιστημονικού αντικειμένου που θεραπεύουμε. Στο κανονικό δίκαιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Πολλές φορές, όταν ακούμε τη λέξη «κανόνας», σκεφτόμαστε αμέσως μια απαγόρευση. Ένα «πρέπει» ή ένα «δεν πρέπει». Ίσως ακόμη και μια ποινή. Αν όμως πλησιάσουμε τους ιερούς κανόνες μέσα στο ιστορικό και θεολογικό τους πλαίσιο, η εικόνα είναι πολύ πιο σύνθετη και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουν το σώμα είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικός. Ας πάρουμε ένα απλό παράδειγμα. Την νηστεία. Η νηστεία αποτελεί ουσιώδες στοιχείο της ορθόδοξης ασκητικής παράδοσης. Κι όμως, ήδη η αρχαία κανονική παράδοση γνωρίζει ότι η ακρίβεια της νηστείας δεν μπορεί να λειτουργήσει εις βάρος της ανθρώπινης υγείας. Ο 69ος Αποστολικός Κανόνας, ενώ υπογραμμίζει τη σημασία της νηστείας, αναγνωρίζει την ασθένεια ως λόγο εξαιρέσεως και μη τηρήσεως της νηστείας. Γιατί? Επειδή η άσκηση δεν έχει σκοπό να καταστρέψει το σώμα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η χριστιανική άσκηση δεν είναι τιμωρία της σωματικότητας. Δεν είναι πόλεμος εναντίον του σώματος. Είναι παιδαγωγία ολόκληρη του ανθρώπου. Και όταν το σώμα είναι ασθενές, όταν ήδη δοκιμάζεται, η επιβολή μιας επιπλέον σωματικής δοκιμασίας μπορεί να χάσει τον πνευματικό της σκοπό. Αυτό φαίνεται ακόμη καθαρότερα σε κανονικές διατάξεις που αφορούν ανθρώπους σε κατάσταση σωματικής αδυναμίας. Όπως, για παράδειγμα, μια γυναίκα μετά τον τοκετό. Εκεί η φροντίδα της υγείας δεν παρουσιάζεται ως υποχώρηση της Εκκλησίας από τις αρχές της. Είναι η ίδια η εφαρμογή της εκκλησιαστικής διάκρισης. Η Εκκλησία δεν λέει «το σώμα δεν έχει σημασία αρκεί να εφαρμοστεί ο κανόνας». Λέει στην πραγματικότητα το αντίθετο. Ο κανόνας υπηρετεί τον άνθρωπο και δεν συντρίβει τον άνθρωπο. Και αυτό μας οδηγεί σε ένα ακόμη ενδιαφέρον σημείο. Στην ιστορία της Εκκλησίας εμφανίστηκαν κατά καιρούς αντιλήψεις που θεωρούσαν ότι όσο περισσότερο κάποιος καταπονεί το σώμα, τόσο πνευματικότερος γίνεται. Ασφαλώς, η κανονική παράδοση δεν αποδέχεται αυτή την απλουστευτική λογική. Οι κανόνες της Συνόδου της Γάγκρας είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικοί, καθώς καταδικάζουν μορφές ψευδοασκητισμού που οδηγούν σε επίδειξη, σε περιφρόνηση των άλλων, στην εγκατάλειψη οικογενειακών ευθυνών ή σε αδικαιολόγητη σωματική καταπώνηση. Η άσκηση δηλαδή δεν κρίνεται μόνο από το πόσο δύσκολη είναι. Κρίνεται και από τον σκοπό της. Από το αν οδηγεί τον άνθρωπο στη σχέση, στην αγάπη,
στην ευθύνη, στην ταπείνωση. Ή αν αντίθετα τον οδηγεί στην υπερηφάνεια, στην απαξίωση του άλλου και τελικά στην απαξίωση της ίδιας της ζωής. Αυτός είναι ένας εντυπωσιακά σύγχρονος προβληματισμός, παρότι οι κανόνες για τους οποίους μιλούμε έχουν ηλικία πολλών αιώνων. Ας δούμε τώρα λίγο πιο συγκεκριμένα πώς μπορεί να διαβαστεί η θέση του σώματος μέσα στο ορθόδοξο κανονικό δίκαιο. Θα μπορούσαμε να διακρίνουμε τρεις διαστάσεις. Η πρώτη είναι το σώμα ως μέσο αυτοέκφρασης του ανθρώπου. Όλοι γνωρίζουμε, ακόμη και από την καθημερινότητά μας, ότι το σώμα μιλά. Πριν ακόμη χρησιμοποιήσουμε λέξεις, ο τρόπος που στεκόμαστε, το βλέμμα, η κίνηση, η ενδυμασία, η στάση απέναντι στον άλλο, όλα μπορούν να εκφράσουν κάτι από τον εσωτερικό άνθρωπο. Η κανονική παράδοση το αντιλαμβάνεται αυτό με τον δικό της τρόπο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο 45ος Ιερός Κανόνας της Β' Εντρούλο Οικουμενικής Συνόδου, ο οποίος αναφέρεται στην ενδυμασία των γυναικών που πρόκειται να εισέλθουν στη μοναχική ζωή. Αν μείνουμε μόνο στην εξωτερική ρύθμιση, ίσως θεωρήσουμε ότι έχουμε απλώς έναν κανόνα περί ενδύματος. Αν όμως δούμε βαθύτερα τη λογική του, αναδεικνύεται κάτι περισσότερο. Η εξωτερική σωματική έκφραση συνδέεται με την εσωτερική προαίρεση. Η αλλαγή τρόπου ζωής δηλαδή εκφράζεται και σωματικά. Όχι επειδή το σώμα πρέπει να εξαφανιστεί, αλλά επειδή σώμα και ψυχή δεν αποτελούν δύο ανεξάρτητους κόσμους. Η εσωτερική κατάσταση του ανθρώπου εκφράζεται και μέσα από τη σωματική του παρουσία. Και αντιστρόφως, οι σωματικές μας επιλογές μπορούν να επηρεάσουν τον εσωτερικό μας κόσμο. Άρα το σώμα δεν είναι απλώς κάτι που έχουμε. Είναι και ένας τρόπος με τον οποίο φανερωνόμαστε. Η δεύτερη διάσταση είναι ίσως ακόμη πιο ενδιαφέρουσα. Το σώμα ως μέσο επικοινωνίας και κοινωνίας με τον άλλο άνθρωπο. Και εδώ η κανονική παράδοση στρέφεται κατεξοχήν στη συζυγική σχέση. Υπάρχει μερικές φορές η εντύπωση ότι ο χριστιανισμός αντιμετωπίζει με καχυποψία το ανθρώπινο σώμα και ιδιαίτερα τη σωματική διάσταση του γάμου. Η κανονική παράδοση όμως μας δίνει μια διαφορετική εικόνα. Η τοπική σύνοδος της Γάγκρας, ήδη από τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν, καταδικάζει ρητά την περιφρόνηση του γάμου και της συζυγικής συμβίωσης. Και αυτό βρίσκεται σε πλήρη αρμονία με την κοινοδιαθηκική φράση «Τίμιος ο γάμος και η κήτη αμίαντος». Ας προσέξουμε εδώ κάτι ιδιαίτερα σημαντικό. Η σωματική σχέση μέσα στο γάμο δεν παρουσιάζεται ως ένα αναγκαίο κακό που απλώς ανέχεται η Εκκλησία. Το σώμα γίνεται τόπος σχέσης, τόπος αγάπης, τόπος κοινωνίας, τόπος αμοιβαίας δωρεάς. Και ίσως η λέξη δωρεά είναι εδώ η πιο ουσιαστική. Γιατί μετακινεί εντελώς το ερώτημα από το «Τι δικαιούμαι να κάνω με το σώμα μου» στο «Πώς υπάρχω με το σώμα μου απέναντι στον άλλο». Και αυτή η διαφορά είναι θεμελιώδης. Στη μία περίπτωση, το σώμα μπορεί να γίνει απλώς αντικείμενο ατομικής κατοχής. Στην άλλη, γίνεται δυνατότητα σχέσης. Δεν χάνει την ελευθερία του,
αλλά η ελευθερία αποκτά έναν προσανατολισμό προς τον άλλο. Και αυτό μας βοηθά να κατανοήσουμε γιατί η ορθόδοξη ανθρωπολογία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το σώμα απομονωμένο από το πρόσωπο και το πρόσωπο απομονωμένο από τη σχέση. Είμαστε πρόσωπα επειδή μπορούμε να σχετιζόμαστε και σχετιζόμαστε ως ενσώματες υπάρξεις. Με το πρόσωπό μας, με τα χέρια μας, με την παρουσία μας, με την εγκύτητά μας. Ακόμη και η φροντίδα ενός ασθενούς είναι ενσώματη. Το να κρατήσεις ένα χέρι, το να σταθείς δίπλα σε κάποιον που πονά, το να μην φύγεις όταν ο άλλος γίνεται αδύναμος. Όλα αυτά δεν είναι απλώς συναισθήματα. Έχουν σώμα. Και γι' αυτό η ανθρώπινη σωματικότητα συνδέεται τόσο στενά με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Υπάρχει όμως και μία τρίτη διάσταση. Το σώμα ως μέσο επικοινωνίας με τον Θεό. Και ίσως αυτό το καταλαβαίνουμε καλύτερα αν σκεφτούμε τι κάνουμε όταν μπαίνουμε σε έναν ιερό ναό. Κάνουμε τον σταυρό μας. Ανάβουμε ένα κερί. Προσκυνούμε. Στεκόμαστε όρθιοι. Κάποτε γονατίζουμε. Δεν προσεύχεται μόνο ο νους. Προσεύχεται ολόκληρος ο άνθρωπος. Η γονικλησία, για παράδειγμα, δεν είναι απλώς μία σωματική κίνηση. Μπορεί να εκφράσει μετάνοια, ταπείνωση, δέηση. Η όρθια στάση στη λατρεία μπορεί να συνδεθεί με τη χαρά και την αναστάσιμη προσδοκία. Το σώμα, λοιπόν, συμμετέχει στη λατρευτική εμπειρία. Δεν στέκεται έξω από αυτήν. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο αποκτά ιδιαίτερη σημασία η γνωστή παύλια έκφραση «Το σώμα ως ναός του Αγίου Πνεύματος». Η κανονική παράδοση επαναλαμβάνει και αξιοποιεί αυτή την αντίληψη. Και αν το σώμα είναι ναός, τότε δεν είναι ούτε είδωλο, ούτε αντικείμενο. Δεν το θεοποιούμε, αλλά ούτε το ευτελίζουμε. Το φροντίζουμε, χωρίς να το πολιτοποιούμε. Το σεβόμαστε, χωρίς να θεωρούμε ότι η βιολογική επιβίωση αποτελεί το μοναδικό και ύψιστο νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης. Αυτή η ισορροπία είναι εξαιρετικά σημαντική, γιατί η χριστιανική θεώρηση βρίσκεται ανάμεσα σε δύο άκρα. Από τη μία, στην απαξίωση του σώματος και από την άλλη, στην απολυτοποίησή του. Το σώμα έχει μεγάλη αξία, αλλά η αξία του δεν απομονώνεται από το πρόσωπο, τη σχέση, την ελευθερία, την ευθύνη και τον τελικό προορισμό του ανθρώπου. Και ίσως εδώ βρίσκεται το ουσιαστικότερο σημείο της σημερινής μας συζήτησης. Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν μας καλεί ούτε να υποτιμήσουμε το σώμα, ούτε να το πολιτοποιήσουμε. Μας καλεί να το δούμε ως αναπόσπαστο μέρος του ανθρώπινου προσώπου, ως φορέα σχέσης, ελευθερίας, ευθύνης και αξιοπρέπειας. Και αυτή η θεώρηση δεν αφορά μόνο τη θεολογική σκέψη, αφορά πολύ συγκεκριμένες αποφάσεις της ζωής μας. Γιατί ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε το ανθρώπινο σώμα καθορίζει σε μεγάλο βαθμό και τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε τα μεγάλα βιοειθικά ερωτήματα της εποχής μας. Την αρχή της ζωής, την ασθένεια και τη θεραπεία, την ανθρώπινη αναπαραγωγή, τις μεταμοσχεύσεις και τελικά το ίδιο το τέλος της ζωής.

0: Σε αυτά τα ερωτήματα θα επιστρέψουμε στις επόμενες συναντήσεις μας. Για σήμερα όμως, θα ήθελα να κρατήσουμε μία μόνο σκέψη. Το ανθρώπινο σώμα δεν είναι απλώς κάτι που έχουμε. Είναι μέρος αυτού που είμαστε. Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, κάπου εδώ ολοκληρώνεται η πρώτη μας συνάντηση στο Εφόλης της Ύλης. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μου. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά και να έχετε μια όμορφη συνέχεια. Με λόγο αγαπητικό, μέχρι την επόμενη συνάντησή μας.
1: Εφόλης της ύλης. Για όσα μας ενώνουν και για όσα μας αφορούν. Επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής, Έλενα Γιανακοπούλου, καθηγήτρια Θεολογικής Σχολής Αθηνών.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Βηματισμοί στο φως. Απαγγελίες και αναλύσεις ποιημάτων από τις ποιητικές συλλογές της καθηγήτριας φυσικής Παρασκευής Νηπυράκη. Επιμέλεια παρουσίαση Παρασκευή Νηπυράκη.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Λέγομαι Παρασκευή Νηπυράκη και είμαι καθηγήτρια φυσικής στον ιδιωτικό τομέα. Από μικρή ηλικία ανακάλυψα το ταλέντο μου να γράφω στίχους και είναι για μένα ένας τρόπος για να δείχνω την αγάπη μου προς τους άλλους, αλλά και γενικά ο δικός μου τρόπος έκφρασης σε διάφορα γεγονότα που συμβαίνουν στη ζωή μου. Το 2022 έγινε η έκδοση της πρώτης μου ποιητικής συλλογής «Ξημερώνει Ελπίδα», μια ποιητική συλλογή που περιλαμβάνει διάφορα ποίηματα που είχα γράψει από νεαρή ηλικία. Το 2023 έγινε η έκδοση της δεύτερης ποιητικής μου συλλογής με τίτλο «Το γιατρικό σου χέρι», μια συλλογή με μεγάλη ευαισθησία προς τον ανθρώπινο πόνο και τεράστια ευγνωμοσύνη προς κάθε γιατρικό χέρι που μπορεί να απαλύνει αυτό τον πόνο. Η τρίτη μου ποιητική συλλογή εκδόθηκε το Μάρτιο του 2026 με τίτλο «Φίλοι στα φύλλα της καρδιάς» και είναι αφιερωμένη σε όλους τους αληθινούς φίλους, δώρα Θεού στη ζωή μου, ως ένα ευχαριστώ για τη στήριξή τους και την αγάπη τους. Σε αυτή την πρώτη εκπομπή θα σας παρουσιάσω την τρίτη μου ποιητική συλλογή «Φίλοι στα φύλλα της καρδιάς». Η ποιητική μου αυτή συλλογή αναφέρεται στην αληθινή φιλία και αφιερώνεται αρχικά στον Ιησού Χριστό, τον παντοτινό φίλο της καρδιάς μου και έπειτα σε όλους τους φίλους, δώρα Θεού της ζωής μου. Σε όλους αυτούς οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ.

ξεφύλισα στα κύματα των φίλων την αγάπη. Στην εγωκεντρική εποχή που ζούμε, είναι δύσκολο να ανθίσει μια αληθινή φιλία, όχι όμως αδύνατο. Λένε ότι οι αληθινοί φίλοι είναι η οικογένεια που επιλέγουμε. Είναι οι άνθρωποι που στέκονται δίπλα μας, στις χαρές και στις λύπες, τις επιτυχίες μας και τις αποτυχίες μας. Ο χρόνος που περνάμε μαζί τους είναι πολύτιμος και η δύναμη που παίρνουμε από μια αληθινή φιλία είναι σπουδαία στήριξη στην καθημερινή μας ζωή, όπου οι ρυθμοί είναι απαιτητικοί και η καθημερινότητα γεμάτη πολλές φορές με δυσκολίες και άγχος. Ένα θαυμαστό παράδειγμα αληθινής φιλίας είναι αυτό μεταξύ του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου και του Μεγάλου Βασιλείου. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος έλεγε για τον επιστήθιο φίλο του Μέγα Βασίλειο ότι φαινόταν να έχουμε οι δυο μας μία ψυχή που κατοικούσε σε δύο σώματα. Και μάλιστα σε μία από τις επιστολές του προς το Μέγα Βασίλειο έλεγε «Σε παρακαλώ να είσαι κοντά μου». Να σε καίει η ίδια φλόγα της αρετής και να συνεργάζεσαι μαζί μου και όποια ωφέλεια είχαμε κάποτε συναθρήσει να τη διατηρείς με τις προσευχές για να μην διαλυθούμε στα σκιά λίγο-λίγο καθώς γέρνει η μέρα. Όπως εγώ, πιο πολύ εσένα αναπνέω παρά τον αέρα και ζω αυτό μονάχα, ό,τι γίνομαι με εσένα ή όταν είμαι κοντά σου ή μακριά σου με την εικόνα σου. Οι αληθινές φιλίες είναι σπάνιες, αλλά με ισχυρή θέληση και οπλισμένοι με αξίες και ιδανικά μη εξαργυρώσιμα μπορούμε να δημιουργήσουμε φιλίες αληθινές και αθάνατες στον χρόνο. Η ποιητική μου συλλογή χωρίζεται σε τέσσερα μέρη. Το πρώτο μέρος αναφέρεται στη φιλία με το Θεό και τους Αγίους και περιλαμβάνει ποίηματα αφιερωμένα στο Θεό και στην Παναγία. Το δεύτερο μέρος αναφέρεται στη φιλία με τους συνανθρώπους μας και περιλαμβάνει ποίηματα εμπνευσμένα από αγαπημένους και ξεχωριστούς φίλους μου. Στο τρίτο μέρος είναι διάφορα ποίηματα εμπνευσμένα από πολύ αγαπημένα μου πρόσωπα. Στο τέταρτο και τελευταίο μέρος είναι ο επίλογος και ένα σύντομο βιογραφικό μου. Κάθε μέρος ξεκινάει με κάποια εισαγωγικά κείμενα, τα οποία θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Μέρος πρώτο. Λένε πως όσοι είναι η γροθιά μας, η καρδιά μας είναι. Σε χαιρετώ με την γροθιά μου, όπως κάνεις κι εσύ. Σε χαιρετώ με την καρδιά μου. Πάντα θα είμαι δίπλα σου. Πάντα θα είμαστε φίλοι. Ακόμα και όταν δεν θα φτάνουν τα χέρια μου για να σ' αγκαλιάσω, θα φτάνει η αγάπη μου, να το ξέρεις. Θα τυλίγω όλο τον έναστρο ουρανό σε ένα μικρό φύλλο της καρδιάς και θα τον κάνω μονοπάτι για να φτάνω κοντά σου. Ξέρεις, όλα τα αστέρια κουβαλούν από μια ευχή, μα δεν θέλω να πέσουν για να γίνουν στα αλήθεια. Αφού είναι εκεί ψηλά, ας γύρουν στα πόδια του Θεού και ας του πούν όλα όσα η καρδιά μου ποθεί να γίνουν.

Μέρος Β. Είναι τόσο φωτεινά, γεμάτα καλοσύνη και αγάπη τα μάτια σου, και όταν δακρύζουν θα είναι ακόμα πιο φωτεινά. Δεν θέλω όμως να δακρύζεις από λύπη, μόνο από χαρά και συγκίνηση. Δεν έχω δει ποτέ τα μάτια σου να δακρύζουν. Δεν άφησες ποτέ την καρδιά σου να ξεχυλήσει από τα δικά σου μάτια μπροστά μου. Θα ήθελα στα αλήθεια να δω τα μάτια σου να δακρύζουν από χαρά, να ξεχυλίζει από χαρά η ψυχή σου. Άφησέ με να σπάσω τα τείχη της καρδιάς σου με την αγάπη μου. Άφησέ με να δω τη χαρά και την αγάπη να ξεχυλίζει από τα δικά σου μάτια.

Μέρος γάμα. Σ' όλα τα βήματα που έκανα στη ζωή, έψαχνα να βρω ένα φίλο σαν εσένα. Δεν με άγγιξαν τόσο τα λόγια που είπες, όσο η σιωπή που μπόρεσες να βαστάξεις. Αυτό με κράτησε κοντά σου και δεν λύγησα στον άνεμο. Και ήταν αυτή η σιωπή που κράτησε τη φλόγα αναμένη να μη σβήσει. Η πιο δυνατή στιγμή της φιλίας μας δεν ήταν τα λόγια που είπες, αλλά η σιωπή που μπόρεσες να βαστάξεις. Η πιο σφιχτή αγκαλιά δεν ήταν αυτή που μου έδωσες όταν με κράτησες στα χέρια σου, αλλά η χαρά που μου έδιναν τα βήματά σου όταν ερχόσουν κοντά μου.

Μέρος Δέλτα, θα πεις μόνο μια ευχή από την καρδιά σου. Μόνο μια ευχή, να κρατήσει αυτή η φιλία μέχρι την τελευταία μας αναπνοή. Είσαι τόσο σημαντικός φίλος για μένα, σε νοιάζομαι τόσο πολύ. Πες μόνο μια ευχή από την καρδιά σου. Δεν θέλω άλλο δώρο για φέτος στα γενέθλιά μου. Δεν θέλω άλλη ευχή πριν σβήσω αυτή τη φλόγα στο κερί. Μονάχα να κρατήσει αυτή η φιλία μέχρι την τελευταία μας αναπνοή. Τον ξέρω, τον ήχο της δικής σου της σιωπής. Γνωρίζω καλά τα χνάρια της δικής σου έννοιας. Αφήνουν πάντα ένα αποτύπωμα χαράς. Αφήνουν πάντα ένα χαμόγελο στο πρόσωπό μου. Πήρα πολλές ευχές, παιδί, να έχω χαρές. Και νιώθω στα αλήθεια εσύ να είσαι η χαρά μου. Μου δώσανε τόσες μ' αγάπη αγκαλιές και οι πιο σφιχτές από εκείνους που δεν μ' άγγιξαν ποτέ. Κι εσύ δεν με κρατάς, μα νιώθω πάντα την έννοια σου σφιχτά να μ' αγκαλιάζει, να μη φοβάμαι. Πες μου, θα στείλεις μια ευχή στον ουρανό ποτέ να μη χαθούμε? Θα πεις μια ευχή από την καρδιά σου? Πες μου.

Φίλοι στα φύλλα της καρδιάς. Μέρος πρώτο, αφιερωμένο στη φιλία με το Θεό και τους Αγίους. Η φιλία είναι μια αμοιβαία στενή σχέση βασισμένη στην αγάπη, την εμπιστοσύνη και το σεβασμό και μας προσφέρει ψυχολογική στήριξη. Μας βοηθά να ανακαλύψουμε τον εαυτό μας και να ξεπεράσουμε τις προκλήσεις της ζωής, λειτουργώντας ως οικογένεια που επιλέγουμε, πολλαπλασιάζοντας τα καλά και διαιρώντας τα κακά. Και βέβαια, απαιτεί αμφίδρομη προσπάθεια για να ευδοκιμήσει. Η ποιητική συλλογή «Φίλοι στα φύλλα της καρδιάς» επικεντρώνεται σε αυτό τον ιερό δεσμό της φιλίας. Παρουσιάζει τον αληθινό φίλο ως καταφύγιο και ως λιμάνι απέναντι στις αντικσοότητες της ζωής. Ο φίλος συχνά προβάλλεται με το φως στο σκοτάδι και χρησιμοποιούνται εικόνες όπως ο βράχος ή ο ακλόνητος φάρος για να δηλωθεί η πιστότητα ενός αληθινού φίλου. Έκδηλη είναι σε κάποια ποίηματα η φιλία με το Θεό ή τους Αγίους. Μια φιλία η οποία εκφράζεται με ευλάβεια προς τα πρόσωπά τους. Ο Θεός είναι ο φίλος που είναι πάντα κοντά σε κάθε δύσκολη στιγμή. Άλλωστε το είχε πει ο ίδιος ο Χριστός στους μαθητές του. «Σεις είστε φίλοι μου, εάν κάνετε όσα εγώ σας παραγγέλνω. Δεν σας λέω πλέον δούλους, διότι ο δούλος δεν γνωρίζει τι κάνει ο Κύριός του, αλλά σας λέω φίλους, διότι πάντα όσα ήκουσα παρά του Πατρός μου, εφανέρωσα εσάς». Με αυτή τη δήλωση, ο Χριστός αναβαθμίζει τη σχέση του με τους μαθητές του από σχέση διδασκάλου-μαθητή ή κυρίου-δούλου σε μία σχέση εμπιστοσύνης, αγάπης και ισότητας, όπου μοιράζεται μαζί τους τις θείες αλήθειες. Η φιλία με το Θεό είναι μία σχέση που βασίζεται στην οικειότητα, την εμπιστοσύνη και την αγάπη. Είναι μία σχέση προσωπική. Δεν πρόκειται για μία τυπική τήρηση κανόνων, αλλά για ένα ζωντανό διάλογο. Ο ίδιος ο Χριστός λέει στους μαθητές του «Σας ονόμασα φίλους», υποδηλώνοντας την κατάργηση της απόστασης μεταξύ θείου και ανθρώπινου. Η φιλία αναπτύσσεται μέσω της επικοινωνίας. Η προσευχή πάβει να είναι μία λίστα αιτημάτων και γίνεται ειλικρινής κατάθεση ψυχής όπου ο άνθρωπος μοιράζεται τις σκέψεις του και τα συναισθήματά του. Όπως σε κάθε φιλία, η εμπιστοσύνη είναι το θεμέλιο. Η τήρηση των εντολών δεν πηγάζει από το φόβο αλλά από την επιθυμία του ανθρώπου να ευαρεστήσει τον φίλο του και να ταυτιστεί με το θέλημά του. Χαρακτηριστικά παραδείγματα από την παράδοση της Εκκλησίας είναι ο Αβραάμ που ονομάστηκε φίλος του Θεού λόγω της ακλόνητης πίστης και ο Μωυσής για τον οποίο η Γραφή αναφέρει ότι ο Θεός του μιλούσε πρόσωπο προς πρόσωπο όπως μιλάει κανείς στο φίλο του. Η αίσθηση ότι ο Θεός είναι φίλος προσφέρει μια βαθιά αίσθηση ασφάλειας και ειρήνης ακόμα και σε δύσκολες στιγμές, καθώς ο άνθρωπος νιώθει ότι δεν μένει ποτέ μόνος. Ο Κύριος απευθυνόμενος προς εμάς, μέσα από ένα κείμενο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, σε ένα απόσπασμα λέει «Εγώ είμαι πατέρας, εγώ αδελφός, εγώ νυμφίος, εγώ οικία, εγώ τροφή, εγώ ένδυμα, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιο, κάθε τι το οποίο θέλεις, εγώ». Να μην έχεις ανάγκη από τίποτε. Εγώ και θα σε υπηρετήσω, διότι ήλθα να υπηρετήσω και όχι να υπηρετηθώ. Εγώ είμαι και φίλος και μέλος και κεφαλή και αδερφός και αδερφή και μητέρα. Όλα εγώ, αρκεί να διάκυσε φιλικά προς εμέ. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο αναφέρεται ότι κανείς δεν έχει μεγαλύτερη αγάπη από εκείνον που θυσιάζει τη ζωή του για χάρη των φίλων του και εκφράζει την ύψιστη μορφή αγάπης, την αυτοθυσία για τους αγαπημένους, όπως έκανε ο Χριστός, τονίζοντας την ανιδιοτέλεια και την υπέρβαση του εαυτού. Η μεγαλύτερη εκδήλωση της αγάπης είναι η θυσία της ζωής για τους φίλους. Πρώτος το έκανε αυτό ο Χριστός και την ανθρωπότητα με τη Σταύρωσή Του. Το ποίημα της συλλογής που είναι αφιερωμένο στο Θεό λέγεται και «Κλεισμένον των θυρών» και παρουσιάζει αυτή ακριβώς τη φιλία μεταξύ Θεού και ανθρώπου που προαναφέραμε. Είναι ένα ποίημα απευθυνόμενο στο Θεό, δηλώνοντας την ξεχωριστή θέση που έχει ο Θεός στην καρδιά.
Το ποίημα «Κυκλισμένο των θυρών με αποδέκτη το Θεό» αποκαλύπτει μια βαθιά προσωπική πνευματική σχέση παρουσιάζοντας τον Θεό όχι ως απόμακρη οντότητα αλλά ως τον απόλυτο και παντοτινό φίλο.

παραπαγγελία ποίηματος και κλεισμένο το θυρών. Εσύ δεν χρειάστηκες κλειδί να ξεκλειδώσει την καρδιά μου για να μπεις. Εσύ δεν χρειάστηκε να πεις ούτε μια λέξη. Όλο το φως από την ψυχή σου ξεχύθηκε με μιας μες στη δική μου την ψυχή. Εσύ είσαι ο φίλος που η καρδιά έχει διαλέξει. Πολύτιμο θείο δώρο η δική σου παρουσία. Πολύτιμο θείο δώρο η δική σου έννοια και αγκαλιά. Μες στη ζωή στα αλήθεια έχει αξία να αγαπάει η καρδιά δίχως αντάλλαγμα να ζητά. Εσύ έτρεξες μέσα σε όλα τα δάκρυά μου και άδειασες όλο τον πόνο από την ψυχή μου. Εσύ γέμισες ελπίδα τα όνειρά μου και έγινες ο φάρος να φωτίζεις τη ζωή μου. Δεν ακούμπησες ούτε μια πληγή να μην πονέσω. Δεν έλειψες ούτε μια στιγμή για να αντέξω. Είχες αφήσει την ψυχή σου στην καρδιά μου για όλες τις ώρες που ήσουν μακριά μου. Και τώρα αφήνεις την καρδιά σου στην ψυχή μου να νιώθω πάντα τους σφιγμούς σου στη ζωή μου. Εσύ δεν χρειάστηκε να ακούσεις τη φωνή μου για να έρθεις. Εσύ δεν χρειάστηκε σε κάθε καταιγίδα να κρυφτείς. Άπλωσε την αγάπη σου καταφύγιο μοιραγίσω. Στέρεψες μέσα μου κάθε πόνου πηγή να μη δακρύσω. Και τώρα ανοίγεις διάπλατα την αγκαλιά σου να με σκεπάζει ζεστή φωτεινή ματιά σου που δεν αφήνει ίχνο σκοτάδι στη ζωή μου και ούτε ένα δάκρυ να κυλήσει στην ψυχή μου. Εσύ δεν χρειάστηκε να ακούσεις τη φωνή μου για να έρθεις, γιατί πάντα ζεις βαθιά μες στην καρδιά μου. Εσύ δεν χρειάστηκε σε κάθε καταιγίδα να κρυφτείς, γιατί ήσουν πάνω από τα σύννεφα και στράγγιξες τη λύπη μακριά μου. Δεν σου έδωσα ποτέ κλειδί να ξεκλειδώσει την καρδιά μου για να μπεις, γιατί σε σένα ανήκει η καρδιά μου. Δεν σου έδειξα ποτέ ένα δρόμο να με βρεις, γιατί εσύ πάντα ήξερες που είναι η αγκαλιά μου. Ανάλυση του ποίηματος. Το ποίημα «Κεκλεισμένων των θυρών» είναι ένα ποίημα αφιερωμένο στο Θεό. Ο τίτλος «Κεκλεισμένων των θυρών» παραπέμπει στο γεγονός από την Καινή Διαθήκη όπου ο Χριστός εμφανίστηκε στους μαθητές του ενώ ήταν οι πόρτες κλειδωμένες. Πρώτη στροφή. Εσύ δεν χρειάστηκες κλειδί να ξεκλειδώσεις την καρδιά μου για να μπεις. Αν και η καρδιά ήταν κλειδωμένη, η παρουσία του Θεού είναι τόσο λεπτή και ταυτόχρονα ισχυρή που το κλειδί καθίσταται περιττό. Εδώ βλέπουμε πόσο κοντά είναι ο Θεός στον άνθρωπο. Η φιλία με το Θεό είναι τόσο δυνατή και η επικοινωνία τόσο καρδιακή που ο Θεός δεν χρειάστηκε να πει ούτε μια λέξη. Όλο το φως από την ψυχή σου ξεχύθηκε με μιας μες στη δική μου την ψυχή. Εδώ βλέπουμε τη Θεία Χάρη να πλημμυρίζει την καρδιά του ανθρώπου και ο Θεός Φίλος να γεμίζει την ψυχή με την παρουσία Του. Είναι μια δυνατή εικόνα που παρουσιάζει το Θεό πανταχού παρών στην ύπαρξη του πιστού. Εσύ είσαι ο φίλος που η καρδιά έχει διαλέξει. Η καρδιά διάλεξε φίλο τον Θεό, εκείνον που μπόρεσε να μπει μέσα της δίχως λόγια και θορύβους. Αυτό το σημείο μας θυμίζει την περίφημη συνάντηση του προφήτη Ηλία με το Θεό στο όρος Σινά, όπως γράφεται στην Παλαιά Διαθήκη. Ο προφήτης περίμενε να δει τον Θεό μέσα σε ισχυρά και θεαματικά φαινόμενα. Ωστόσο ο Θεός δεν εμφανίστηκε ούτε στο δυνατό και καταστροφικό άνεμο, ούτε στο σεισμό, ούτε στη φωτιά. Ο Θεός επέλεξε να αποκαλυφθεί στον Ηλία ως μία λεπτή άβρα. Ένα παλό, σιγανό αεράκι. Αυτό μας δείχνει ότι ο Θεός δεν εμφανίζεται με εκδικητικότητα, βία ή θόρυβο. Η παρουσία Του γίνεται αισθητή με ειρήνη, ηρεμία και αγάπη στην καρδιά του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν η καρδιά διάλεξε φίλο εκείνον που την ξεκλείδωσε αθόρυβα και χωρίς βία και τη γέμισε με το θείο του φως. Δεύτερη στροφή. Πολύτιμο θείο δώρο η δική σου παρουσία. Πολύτιμο θείο δώρο η δική σου έννοια και αγκαλιά. Εδώ ο πιστός αναγνωρίζει τη φιλία του Θεού ως το πιο πολύτιμο δώρο που έχει στη ζωή του. Η σχέση με το Θεό ως φίλο δεν είναι τυπική, αλλά ουσιαστική. Ο πιστός έχει βιώσει αυτή τη λεπτή παρουσία του Θεού στην καρδιά και δεν μιλάει θεωρητικά. Έχει ζήσει στην καθημερινότητά του τη φιλία του Θεού, κάτι που εκφράζεται με τις λέξεις έννοια και αγκαλιά.
Μες στη ζωή στα αλήθεια έχει αξία να αγαπάει η καρδιά δίχως αντάλλαγμα να ζητά. Εδώ τονίζεται η ανιδιοτέλεια. Η αναφορά στο δίχως αντάλλαγμα μας παραπέμπει στην αριστοτελική έννοια της τέλειας φιλίας, όπου βλέπουμε την ανώτερη μορφή αγάπης, να δίνεις χωρίς να ζητάς αντάλλαγμα, κάτι που βλέπουμε να εφαρμόζεται τέλεια στο πρόσωπο του Θεού. Ο Θεός αγαπάει τον άνθρωπο χωρίς αντάλλαγμα, μια αγάπη που φέρνει στην καρδιά του ανθρώπου την αληθινή ειρήνη, όταν καταφέρνει να μιμηθεί αυτή τη θεϊκή ιδιότητα, να αγαπάει χωρίς να περιμένει επιβράβευση. Η αγάπη χωρίς αντάλλαγμα είναι η μόνη μορφή αγάπης που ελευθερώνει τον άνθρωπο από τον εγωισμό και τις προσδοκίες, φέρνοντάς τον πιο κοντά στο Θεό. Τρίτη στροφή. Εσύ έτρεξες μέσα σε όλα τα δάκρυά μου και άδειασες όλο τον πόνο από την ψυχή μου. Εδώ ο Θεός φίλος όχι απλώς παρηγορεί τον πιστό στις δοκιμασίες, αλλά βουτά ο ίδιος μέσα στον ανθρώπινο πόνο και συμπάσχει ολοκληρωτικά, και όχι μόνο αυτό, αλλά αδειάζει και τον πόνο από την ψυχή του. Εδώ βλέπουμε μια διαδικασία πνευματικής κάθαρσης. Ο Θεός δεν είναι απόμακρος, αλλά σπέβδει με αγάπη προς τον άνθρωπο που υποφέρει και αδειάζει όλο τον πόνο, αφήνοντας την ψυχή ελεύθερη και ανακουφισμένη. Εσύ γέμισες ελπίδα τα όνειρά μου και έγινες ο φάρος να φωτίζεις τη ζωή μου. Εδώ βλέπουμε τα όνειρα του ανθρώπου μετά τη θεία επίσκεψη να ζωντανεύουν ξανά και να γεμίζουν ελπίδα, κάτι που απομακρύνει από τον άνθρωπο την απογοήτευση και την απελπισία. Ο Θεός γεμίζει με ελπίδα τον άνθρωπο, τον αναγεννά και γίνεται ο φάρος που φωτίζει την ψυχή. Γίνεται ο καθοδηγητής του και ο προστάτης του από τους κινδύνους. Η ζωή του ανθρώπου μπορεί πολλές φορές να μοιάζει με τρικυμισμένη θάλασσα ή σκοτεινή νύχτα, αλλά η παρουσία του Θεού προσφέρει σταθερό προσανατολισμό. Γίνεται ο φάρος που όχι απλά φωτίζει, αλλά προειδοποιεί για τους κινδύνους και οδηγεί με ασφάλεια στο λιμάνι, δηλαδή στη ψυχική γαλήνη και στη σωτηρία. Ο Θεός δεν φωτίζει μόνο το δρόμο, αλλά και την ίδια την ψυχή. Αυτό σημαίνει ότι η αλλαγή ξεκινά από μέσα. Όταν η ψυχή είναι φωτισμένη, ο άνθρωπος μπορεί να δει καθαρά την αλήθεια και να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες και τα προβλήματά του με εσωτερική ωριμότητα, ηρεμία και καθαρό μυαλό. Τέταρτη στροφή. Δεν ακούμπησες ούτε μια πληγή να μην πονέσω. Εδώ ο στίχος υποδηλώνει ότι ο Θεός δεν ενεργεί με βία ή με τρόπο που προκαλεί επιπλέον πόνο. Η παρέμβασή του είναι τόσο λεπτή και γεμάτη αγάπη που ο άνθρωπος νιώθει τη θεραπεία χωρίς επιπλέον πόνο. Δεν έλειψες ούτε μια στιγμή για να αντέξω. Εδώ ο στίχος παρουσιάζει τη διαρκή παρουσία του Θεού στη ζωή του ανθρώπου και τη δύναμη που εκείνος δίνει για να αντέξει ο άνθρωπος στις δοκιμασίες. «Είχες αφήσει την ψυχή σου στην καρδιά μου». Εδώ υποδηλώνεται το κήρυγμα του Ευαγγελίου από τον Χριστό, ένα κήρυγμα από την ψυχή του Θεού που αφέθηκε στην καρδιά του ανθρώπου για να πορευτεί στη ζωή, να αντέχει τις δυσκολίες και να οδηγείται στη σωτηρία. «Για όλες τις ώρες που ήσουν μακριά μου». Τα λόγια του Ευαγγελίου είναι η μόνιμη παρακαταθήκη στην καρδιά του ανθρώπου που μετά την ανάληψη του Χριστού αποτέλεσε τη ζωντανή παρουσία του Θεού μέσα στη ζωή του ανθρώπου, μέσα από την τήρηση του Ευαγγελίου. «Και τώρα αφήνεις την καρδιά σου στην ψυχή μου να νιώθω πάντα τους σφιγμούς σου στη ζωή μου». Εδώ ο στίχος υποδηλώνει τη βαθιά σύνδεση μεταξύ θείου και ανθρώπινου. Οι σφιγμοί της καρδιάς του Θεού γίνονται ένα με τους σφιγμούς του ανθρώπου μέσα από την καρδιακή νοερά προσευχή. Εδώ το ποίημα καταργεί την απόσταση. Ακόμα και όταν ο Θεός είναι μακριά, είναι βαθιά μες στην καρδιά και εκδηλώνει την παρουσία του σε κάθε σφιγμό. Ο Θεός δεν είναι απλός επισκέπτης, αλλά γίνεται ο παλμός που κρατάει τον άνθρωπο ζωντανό. Πέμπτη στροφή. Εσύ δεν χρειάστηκε να ακούσεις τη φωνή μου για να έρθεις. Ο Θεός γνωρίζει τις ανάγκες του ανθρώπου πριν καν αυτές εκφραστούν. Αφού γράζεται την ψυχή και τον εσωτερικό στεναγμό του ανθρώπου, αποδεικνύοντας ότι η σχέση μαζί του δεν είναι τυπική, αλλά υπάρχει ισχυρή καρδιακή σύνδεση.
Ο Θεός δεν είναι μία αφηρημένη έννοια, αλλά ένας αληθινός φίλος που προστρέχει στον ανθρώπινο πόνο πριν καν αυτός εκφραστεί με λέξεις. Εσύ δεν χρειάστηκε σε κάθε καταιγίδα να κρυφτείς. Εδώ η καταιγίδα υποδηλώνει τις δοκιμασίες, τις δυσκολίες και τους πειρασμούς. Συχνά οι άνθρωποι λυγίζουν μπροστά στις δύσκολες καταστάσεις και απομακρύνονται μεταξύ τους στις δοκιμασίες, αλλά ο Θεός φίλος είναι αυτός που είναι παρόν σε κάθε καταιγίδα και δεν κρύβεται, προσφέροντας στον άνθρωπο σταθερότητα και σιγουριά. Άπλωσε στην αγάπη σου καταφύγιο μη ραγίσω. Εδώ η αγάπη του Θεού είναι καταφύγιο για τον άνθρωπο και τον σκεπάζει προστατευτικά για να μην ραγίσει η ψυχή του, για να μην καταρρεύσει ψυχολογικά ή πνευματικά. Στέρεψες μέσα μου κάθε πόνου πηγή να μην δακρύσω. Εδώ η αγάπη του Θεού όχι απλά θεραπεύει τον εσωτερικό του ανθρώπου, αλλά και στερεύει κάθε πηγή που δημιουργεί πόνο στην ψυχή. Ο Θεός απαλλάσσει την ψυχή από την αμαρτία που σταλάζει στην ψυχή τη θλίψη, το κενό και την πνευματική οδύνη. Να μη δακρύσω, να μη χάσει η ψυχή την πνευματική ένωση με το Θεό, γιατί τότε τα δάκρυα που θα ακολουθήσουν θα σημαίνουν το θάνατο της ψυχής. Έκτη στροφή. Και τώρα ανοίγεις διάπλατα την αγκαλιά σου. Εδώ, μετά τη θεραπεία της ψυχής από τον πόνο και την αμαρτία, ο άνθρωπος βιώνει την αγκαλιά του Θεού. Να με σκεπάζει ζεστή, φωτεινή ματιά σου. Βλέπουμε εδώ την πλήρη ένωση όπου ο πόνος εξαφανίζεται και η ψυχή αναπαύεται στην αγκαλιά του Θεού. Που δεν αφήνει ίχνος σκοτάδι στη ζωή μου. Μέσα από αυτή την αγκαλιά του Θεού, κάθε θλίψη ή φόβος έχει φύγει μακριά, κάθε σκοτάδι έχει διαλυθεί. Κι ούτε ένα δάκρυ να κυλήσει στην ψυχή μου. Ο Θεός στερεύει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου την πηγή του κακού που έφερνε δάκρυα στην ψυχή. Έβδομη στροφή. Εσύ δεν χρειάστηκε να ακούσεις τη φωνή μου για να έρθεις, γιατί πάντα ζεις βαθιά μες στην καρδιά μου. Εδώ η σχέση Θεού-ανθρώπου είναι παντοτινή και δεν χρειάζεται κλειδί για να ξεκλειδώσει την καρδιά, αλλά βρίσκεται μόνιμα μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και αναδύεται μέσα από τα βάθη της ύπαρξής του. Εσύ δεν χρειάστηκε σε κάθε καταιγίδα να κρυφτείς, γιατί ήσουν πάνω από τα σύννεφα και στράγγιξες τη λύπη μακριά μου. Το ότι ο Θεός βρίσκεται πάνω από τα σύννεφα σημαίνει ότι βλέπει τη συνολική εικόνα της ζωής μας, εκεί που εμείς βλέπουμε το σκοτάδι της τρέχουσας δυσκολίας. Στράγγιξες τη λύπη. Εδώ το ρήμα στράγγιξες υποδηλώνει ότι ο Θεός αφαιρεί ολοκληρωτικά τη λύπη από τη ζωή του ανθρώπου. 8η στροφή. Δεν σου έδωσα ποτέ κλειδί να ξεκλειδώσει την καρδιά μου για να μπεις, γιατί σε σένα ανήκει η καρδιά μου. Εδώ βλέπουμε το ολοκληρωτικό δόσιμο του ανθρώπου στο Θεό. Η καρδιά του ανθρώπου ανήκει σε εκείνον που την αναγέννησε και την ξεκλείδωσε χωρίς να προκαλέσει πόνο. Δεν σου έδειξα ποτέ ένα δρόμο να με βρεις. Εδώ ο άνθρωπος δεν ακολουθεί το δικό του θέλημα, αλλά αφήνει τον Θεό να εφαρμόσει το θείο του σχέδιο στη ζωή του ανθρώπου. Γιατί εσύ πάντα ήξερες που είναι η αγκαλιά μου. Εδώ δηλώνεται η παντογνωσία του Θεού, το ότι είναι ο μόνος που ξέρει ποιο είναι το καλό για τη ζωή του ανθρώπου. Εδώ η φιλία με το Θεό εκφράζεται ως μία κατάσταση διαρκούς κοινωνίας. Ο Θεός είναι ο φίλος που κατοικεί πάνω από τα σύννεφα, αλλά ταυτόχρονα βαθιά μες στην καρδιά. Ο Θεός ξέρει που να βρει τον άνθρωπο, γιατί ο άνθρωπος έχει πλαστεί για να τον αναζητά. Αυτό μας θυμίζει μία φράση από το βιβλίο του αρχιμανδρίτη Σεραφείμ Αλέξιεφ, το λησμονημένο φάρμακο, το μυστήριο της μετανοίας. Ο Θεός έφτιαξε ένα κόσμο για να κατοικήσει ο άνθρωπος και έναν άνθρωπο για να κατοικήσει ο ίδιος ο Θεός. Το ποίημα θυμίζει τη διδασκαλία των σύγχρονων γερόντων, όπως του Αγίου Πορφυρίου, οι οποίοι τόνιζαν ότι η σχέση με τον Χριστό πρέπει να είναι σχέση φιλίας και απόλυτης εμπιστοσύνης, χωρίς φόβο ή τυπικότητες.
Τέλος, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι το βιβλίο μου «Φίλοι στα φύλλα της καρδιάς» κυκλοφορεί από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης δίπλα στον Άγιο Μινά, καθώς επίσης και τα δύο προηγούμενα βιβλία μου «Ξημερώνει η ελπίδα» και «Το γιατρικό σου χέρι». Μπορείτε επίσης να τα παραγγείλετε ηλεκτρονικά μέσω του e-shop του βιβλιοπωλείου στο bookstore.iac.gr. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Καλή συνέχεια σε όλους.

Βηματισμοί στο φως. Απαγγελίες και αναλύσεις ποιημάτων από τις ποιητικές συλλογές της καθηγήτριας φυσικής Παρασκευής Νηπηράκη. Επιμέλεια παρουσίαση Παρασκευή Νηπηράκη.

Δημαρχίνα Νύφη, του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Διαβάζει ο Ανδρέας Χατζηδήμου. Τριάντα τόσα κομμάτια καράβια είχαν καταπλέψει στο λιμένα. 10 μεγάλα βρύκια, γολέτες 12 και 2 ή 3 μπάρκα ή τρικάταρτα και χωριστά άλλα μικρότερα, κότερα, βρατσέρες και λόβερ. Και τότε ο Μακαρίτης, ο Γερογιαλέδης, ως της ήτος φόδερ εναντίος εις την Ινδέαν, διήν είχον παραταχθεί ως εις ναυμαχίαν όλα τα σκάφη ταύτα, έλεγε πρόστινα άλλων νεότερων ομόφρονά του, εν παλαιών δύστιχων. Ήρθαν τα θροπάκια απ' τα καραβάκια. Όλε επαλαιέ ναυτικέ οικογένειε του τόπου, Μαϊμπέι, Γιακουμπέι, Κουμπέι, Χανέι, Μολεγονέι, Μουμπέι, και ο διηγούμενος ταύτα επρόσθεται Μπουλμπερέι, Αστραφτέι, Μπουμπουνέι και Καρουτέι, Σταχτέι, Σπουρνέι, Καπνέι και λοιποί, είχαν βάλει πείσμα ότι έπρεπε να εκλεχθεί εξάπαντος εις την επικειμένη δημοτική εκλογή ως άρχον του τόπου ο κύριος Νίκος Αγκούδης, νεαρότερος δικηγόρος της τελευταίας σκοπής, νεοτεριστής, ερωτήλος, φιλόκοσμος και φιλόδοξος εις άκρον, κομαστής και κιθαροδός. Έπαιζε κριθάρα κατά την φράση του Διωματάρη Ρήγα, ενός των θερμών υποστηριχτών του, και ο μόνος κατάλληλος δια να δοξάσει τον τόπον. Και ήτο το όντι βέβαιον ότι θα εξελέγετο με τόσην φοβεράν επιστρατείαν ναυστολιών και πληρωμάτων. Άμα οι αντίθετοι είδων την μεγαλόσωμον ναυτικήν ακρίδα ή την αγέλην αυτήν των ορναίων των θαλασσινών, εσκύψασαν εις το λιμένα, ήρχισαν εν χορό να τραγουδούν το πολύ μαυρί λαπλάκωσε. Όλο σχεδόν ο ιστιοφορών στο λίσκος της μικράς νήσου είχεν επιστρατευθεί. Εν μόνον μεγάλο καράβι, του καπετάν Αλέξη του Παγούρη, ευράδινε να φανεί και δεν εφαίνεται εις την γενική συνάντηση των σκαφών των ξυλίνων. Το επερίμεναν από ημέρας εις ημέραν να φανεί. Εις μάτι. Δεν ήλθε διόλου του εκλογικού αγώνος, δεν ήλθεν ούτε την παραμονή της εκλογής, δεν ήλθεν ούτε εις τα επινίκια, αλλά ούτε μετά τας εκλογάς ποτέ ήλθε. Εις μάτιν η καπετάνισσα η αρχόντο, η γηνή του Αλέξη Παγούρη, έβγαινε πάσαν πρωίαν και πάσαν εσπέραν εις το ηλιακωτόν δώμα, ανάμεσα εις τους δύο και τρεις κομψούς και λεπτούς κύωνας, τους υποστηρίζοντας την στέγην, και ίστατο εκεί ώρας, με το ναυτικόν και άλλοι εις το όμα, αγναντεύουσα το μακρόν πέλαγος, εξετάζουσα τα κύματα και διερευνώσα με το βλέμμα τα χαριτωμένα νησάκια, τους μεμακρισμένους βράχους και τα σπηλιάδας. Ίχνος ιστίου δεν έβλεπε πουθενά, ούτε ως πτερών γλάρου, ούτε ως λοφιάν πάπιας, ούτε ως και κρύφαλον καλικαντζούνας, ούτε όπισθεν των χθαμαλών σκοπέλων, ούτε πέραν της Μπούτας, ούτε εκείθεν του Καλαμακιού, ούτε προς την Ανατολικήν, ούτε προς την Δυτικήν ακτήν. Και επανήρχετο εν αθυμία η γηνή στον θάλαμόν της και κατέθετε το κιάλι το άχρηστον και έτρωγε το πικρόν δείπνον της εν συντριβή και ανεκλίνετο εις τον σκληρόν καναπέν της εν αγωνία. Και το μόνη εις το ωραίον κοψόν σπίτι της η αρχόντο, αυτή και η 20ετής ανεψιά της, η Φλωρού, την οποίαν είχε υιοθετήσει μη έχουσα θυγατέρα, επειδή τους δύο ιούς της, τον Αργύριν και τον Κότσον, τους είχε μαζί τους το καράβι ο πατήρ των. Κι κομψή ακρινή οικία, μάρτης της φιλοκαλίας του κτήτορός της, ίστατο εκεί επάνω, εις τα σχηναδέικα, επί αμβλίας προβλήτως προς τον γυαλόν του επάνω μαχαλά, εις την γωνίαν ακριβώς μεταξύ δύο κολπίσκων και ύπερθεν του παλαιού μόλου με τους βράχους τους παρτούς επί των

οποίον ανεγινώσκοντο ακόμη κατά την παράδοση ή την πρόληψη, τα γράμματα του Θεμιστοκλέους προς τους Ίωνας της Μικράς Ασίας, προτρέποντος αυτούς να αποταχθώσει των μισήτων βάρβαρων και προσέλθωσιν εις την γλυκίαν Ελλάδα την μητέρα των.

πώς να παρηγορηθεί η αρχόντο δια την απουσίαν του συζύγου της, αφού ήτο εκ των προτέρων γνωστών ότι ούτως, όπως και όλοι οι πλοίαρχοι, είχε δώσει υπόσχεση να έλθει εις τας εκλογάς. Ιδού ήτο Παρασκευή. Εξημέρωνε το Σάββατον, την μεθαύριον θα επανέτελε η Κυριακή, ημέρα των εκλογών, και το καράβι δεν εφάνει. Η καπετάνισσα, καθώς λέγει το παραμύθι, έμβαινε και έβγαινε και βαριανά στέναζε. «Μάνα», της λέγει μετά πολλήν δισταγμών η ανεψιά η ψυχοκόρη της. «Ακούς, τι άκουσα να λένε, πως η γριά η Γκότσενα που είναι μάγισσα». «Ξορκισμένη να είναι παιδί μου», υπέλαβε η αρχόντα. «Μα ακούς, μάνα», επανέλαβε η κόρη, επειδή αφού άπαξ ήρχε σε νηστάνε τον την τόλμη να εξακολουθήσει. «Δεν ακούω τίποτα», είπε αυστηρός η αρχόντα. Η κόρη αποδακώθη και σιώπησε. Με τα μίαν ώραν, αφού είχε σηκωθεί από το πικραμένον δείπνον της η καπετάνισσα, πριν σηκωθεί να κάμει την προσευχή της δια να πλαγιάσει, έφνης της λέγει. «Τι έλεγες, Φλωρού, για την γριαγκότσενα τη μάγισσα?» «Ναι, αλήθεια, μάνα. Του ραχιώτη το καράβι, ακούς, όπου έλειπε καιρό και καιρό, κι ήταν φόβος, δεν ήθελε η ραχιώτη να ακούς, να πάρει την κότσενα να της κάμει τα μάγια μέσα στο αυγό, να ειδεί με τα μάτια της η καπετάνισσα αν ίσως είναι καλά το καράβι ή όχι. Και τότε η κότσενα της λέει και αν φοβάσει τα μάγια, πέσε στα θεωτικά. Παρέ ένα κορίτσι απάρθενο, αθώ, ως 11 χρονών να είναι, κατέβασε ένα κόνισμα από το κονοστάσι, δώστης το στα χέρια να το κρατεί ώρα πολύ και να το κοιτάζει ατράνταχτα, χωρίς να ξεκολλήσει μήτε στιγμή από το κόνισμα το μάτι. Και τότε το κορίτσι θα φωτιστεί και θα το ρωτήσεις τι βλέπεις. Και εκείνο θα σου πει βλέπω το και το, ή βουλιαμένο είναι το καράβι ή αβούλιαχτο. «Δάκος τη γλώσσα σου», είπε η αρχόντο. «Ναι, ο λόγος το λέει. Έτσι της είπε η Γκότσενα και έτσι έκαμε η ραχιώτενα. Επήρε το κορίτσι του καπετάν Λιμπέριου, τυχή, που είναι ως 11 χρονών. Καθαρό, αθώ, όπως της είπε η Γκότσενα. Και της έβαλε το κόνισμα στα χέρια και κάθισε και το κοίταζε μια ώρα. Και ύστερα την ερωτά, τι βλέπεις, και της είπε. Βλέπω το καράβι παραμενίζει με πρίμον καιρό, με τα πανιά φουσκωμένα, και ο καπετάνιος στο τιμόνι κατά δω έχει την πλώρη. Και αληθινά σε 3 μέρες ήρθε το καράβι. Το θυμάσαι, μήνας είναι από τότε». Η αρχόντο με τα μικράν σκέψην είπε, «Πας να τη φωνάξεις. Ποια, την χή του καπετάν Λιμπέριου, τέτοια ώρα έρχεται?» «Τι ώρα είναι? Οι κότες τώρα κάτιασαν». «Πώς να πάω, μάνα, φοβούμαι». «Βγαίνω στο παραθύρι και σαγναντεύω. Σε φυλάω με το μάτι. 3 πόρτες παραπέρα είναι. Ας πάω». Η κόρη εξήλθε. Κατέβη στον δρόμον και η θεία της ίνιξε το παράθυρον και την ενεθάρινε. Με τα 5 λεπτά ήκουσε την φωνή της όπου εκάλει την μικράν κόρη του καπετάν Λιμπέριου. «Χι, χι. Τι είναι, ποιος φωνάζει? Κατέβα να σου πω». Ήκουσε μικρών θόρυβων, συνεννοήσεις, φωνάς της παιδίσκης από τον δρόμο, της μητρός της από τον μπαλκόνι και μίαν τελευταίαν παραγγελίαν. «Ας είναι, πήγαινε, να έρθεις γλίγορα». Και με το λίγα λεπτά οι δύο κορασίδες ανέβαιναν τρέχουσε τα σκαλοπάτια της οικίας του καπετάν Αλέξη.

Η χ ή το χλωμή, λευκή και λεπτοφυής εις άκρον. Ταχαίως εξετελέστη το πείραμα. Η μικρά παιδής και επί ώραν εκράτη εν εικόνισμα της Παναγίας με τας δύο χείρας της. Εν τω μεταξύ, η καπετάνισσα η Λιμπέριανα, είτε διότι εδισχέρενεν εκ της παρατηνωμένης απουσίας του θυγατρίου, είτε μάλλον διότι επεθύμει να είναι και αυτή παρούσα εις την διεξαγωγή της μαντίας, έφτασεν εις την οικία της παγούρενας. Με τα όραν ικανήν, όταν η Αλέξανα καθημένη αντικρή της μικράς, είδε κάπως τα όματά της να ελοπίζουν από κούρασιν η Ζάλιν, την ερωτά. «Τι βλέπεις?» «Βλέπω», απήντησε η παιδίσκη, «ένα καράβι. Βλέπω σύννεφα πολλά, θολά, τρεχούμενα, ανακατωμένα. Φουσκοθάλασσα, τρικυμία, θεόρατα κύματα που χτυπούν απάνω στους βράχους, στον κάβο, στην ακρογιαλιά». «Και πώς το βλέπεις το καράβι?» ρώτησε με κομμένη αναπνοή η αρχόντο. «Το καράβι, σύντριμα και τρομάρα. Αχ, κι ένας, δυο, τρεις νομάτοι που πλέον. Του συνεπέρνει το κύμα. Ύψος ένα αλληλοδιαδόχος τρεις δαχτύλους της δεξιάς χειρός της. Τους χτυπάει η θάλασσα πάνω στα βράχια που πολεμούν να πιαστούν. Τους αρπάζει ξανά πίσω το κύμα, πάλι τους πετά εμπρός, τους χτυπά, πω, απάνω στα γκρίφια. Και η νομάτη ζαλισμένη, μισοπνημένη, μισοσκοτωμένη, δεν μπόρεσαν να πιαστούν. Βουλιούν, βούλιαξαν, πάνε, άμοροι έγιναν. Οι δυο πήγαν στο πάτο κάτω και ο ένας, ακίνητος, με γρουλωμένα μάτια, φαίνεται σαν να γλυκοκοιμάται απάνω σε μια αμμουδιά μικρή, ως τρεις πιθαμές, ανάμεσα σε δυο ολόμαυρους βράχους. Το σιδά, ως τρεις πιθαμές. Έκαμε το αριστερό χέρι της σχήμα ως να εμέτρει.

Τέλος, διεξήχθη πανηγυρικώς η εκλογή. Ο υποψήφιος της νέας εσοδείας επήρε το διπλάσιο των ψήφων από τον παλαιόν, των πολύ φημισμένων άλλοτε και ισχυρών αντιπαλών του. Εορτάστησαν με ενθουσιασμού τα επινίκια. Χαρά και αγαλίασης με ταυτόνων σπονδών επέπεσαν εις την αγοράν, εις τα αλόνια και τα λιβάδια, όπου έως τότε έβοσκον ησύχως τόσα άκακα χτίνη. Όλος ο συμμαχικός στόλος εσημεωστολίστη, ποικίλα λαλούμενα, βιολιά και λαγούτα. Γύφτη με κλαρινέτα, φυσώντες και χορεύοντες, επίδησαν ή λάλαζαν, εκυβίστησαν, προεξάρχοντες της βαξικής πομπής. Γυναίκες εχρεμέτησαν από την μέθητον και παιδεία ολολόλιζαν από τη λαχθάραντον, από τους δρόμους και από τα πρόστοα και τα στέγα στρέχοντα, εις τα πλευρά και εις την ουράν της λαϊκής πλημμύρας, αγέλης. Είχον βεβαίως δίκαιο να χαρώσει τόσον. Ο νέος δήμαρχος έμελεν, όπως έγραφεν εις το πρόγραμμά του, δημοσιευθέν εις την παλήριαν της Χαλκίδος και εις το εμή χάνεσε των Αθηνών, να κατορθώσει πολλά και μεγάλα έργα. Εν πρώτης, απόφαση είχε να κατεβάσει από το βουνό την βρύση του προφήτου Ηλίου, να την εγκαθιδρύσει στην μικράν πόλη. 20.000 δραχμών εισόδημα είχε ως έγκιστα ο Δήμος. 500 τουλάχιστον χιλιάδες θα χρειάζονται για να κατορθωθεί το μεγαλεπίβολον έργων, ώστε να πάψουν πλέον οι εκλογείς του πίνοντες νερών από τα φρέατα, ας ήσαν ταύτα φλεβόδι και λίαν υγιεινά. Τι θα του εκόστιζε του νεαρού εκλεχτού τον να έβρει κάπου 500.000 για να το εκτελέσει? Προσέτει, ο νέος δημοτικός άρχον θα ίδρυεν εις τον τόπον εταιρείαν αλληλοβοηθείας μεταξύ των ναυτικών. Προς τούτο, όλοι οι πλοίαρχοι, αλλά και δια να τον αποζημιώσουν, διότι θα έχανεν ο άνθρωπος την πελατεία του εις την έδραν του πρωτοδικείου, προκατέβαλον χιλιάδας δραχμών ισχύρας του. Και η μεν αλληλοβοήθεια ποτέ δεν εξετελέστη, και η κρίνη του προφήτου Ηλίου έμεινε δια πάντοτε εις το βουνόν, όπου ήτο. Εις δε το μη χάνεσαι, δημοσιεύθη μετά την Ασμήνας, ότι ο μεγαλοπράγμων δήμαρχος, κύριος Νι Αγκούδης, κατασκεύασε τρεις ωραίας οδούς διασχίζουσα στην ίσον, εξώνει μία Άγιοι στην Μακεδονία, η δευτέρα προς την παλαιάν Ελλάδα και η τρίτη εκβάλλει στην θάλασσα. Εφώτισε προσέτη την πόλη δια 13 φανών, δια να βλέπουν τη νύχτα όλοι οι νυχτοβάτε και δια να γκρεμοτσακίζονται την αυγή όλοι οι εργατικοί, όσοι θα εξύπνουν πολλά πρωί δια να απέλθωσιν εις το έργον των. Τέλος, αφού κατόρθωσεν όλα ταύτα, ο νέος δήμαρχος επήρε την κιθάραν του και έπλευσεν εις την απέναντι νήσον, όπου εφημίζεται ότι υπήρχον πλούσιεν ύφε. Διοργάνωσεν εκεί, επειδή αυτός προεξήρχεν ως κιθαροδός και ορχιστής, κόμους και πανηχίδας με την νεολαίαν του τόπου, όλη τη νύχτα έπαιζε κριθάρα, καθώς έλεγε ο διωματάρης, και έμελπε μερακλείδικα τραγούδια. Μία ορφανή πλουσία δεν υπόρεσε να βαστάξει στην γλύκα και στο πάθος της κιθάρας και με το λίγον καιρόν συνήφθη αραβών και ήτα ετελέστη ο γάμος. Εν τω μεταξύ, η πτωχή αρχόντο, η χείρα του πνιγέντος πλοιάρχου, έκλαιε τον σύζυγον και τους υιούς της και οι πλοίαρχοι έκλαιον τας προκαταβολάς των. Και πέραν του πελάγους εις την αντικρινή νήσον αντίχουν άσματα γαμήλια, βαχικά. Ο λίγον κατολίγον, αφού συνεπληρώθη η τετραετία του, ο κύριος Νίκος Αγκούδης μετεκόμισε την δημοτικότητά του, την φιλοπατρία και όλα τα προγράμματά του εις την πέραν μεγάλη νήσον και έπαυσε πλέον να παίζει κριθάρα και να κατεβάζει από το βουνόν εις την πόλην την βρύση του προφήτου Ηλίου.

Ο Ευηθός του Ανδρέα Καρκαβίτσα. Διαβάζει ο Ανδρέας Χατζηδήμου. Ήταν της Παναγιάς της Καψοδεματούσας τον Αλωνάρη. Η παπαδιά από βραδύς είδε όνειρο κακό. Ξημέρωνε Κυριακή και της Κυριακής το όνειρο ίσα με το μεσημέρι ξεδιαλύνει. Το έλεγε του παπά της και έτρεμε σαν το φιλοκάλαμο η φτωχή. Μα ο παπάς δεν έπαιρνε από τέτοια. «Σόπαυλο η μέρη με τα όνειρά σου», της έλεγε. «Πώς να σοπάσω, παπά μου. Το είδα ολοφάνερο. Το σπίτι έπεσε, εσύ σκοτώθηκες, εγώ έμεινα έρμη και απομόναχη. Γύριζα μέσα στα κρύα του χειμώνα ξόζαρκη και μάζωνα μπουκιά σε μπουκιά το ψωμί». Και έτσι λέγοντας δερνόντανε και έκλαιγε η παπαδιά. «Ντακ, ντακ, ντακ, ντακ», ακούστηκε εκείνη την ώρα η βραχνιασμένη φωνή του σήμαντρου πέρα στουμάζει. Ήταν ώρα για τη λειτουργιά. «Ού να μου χαθείτε τσακάλια, που θέλετε και κλεισιά», είπε με περιφρόνηση ο παπάς ετοιμάζοντας τα σύνεργα της δουλειάς. «Πήγαινε στη λειτουργιά σου, παπά μου. Τέτοια ημέρα σήμερα δεν κάνει να πιάσεις δουλειά», του είπε μισοκλαίοντας η παπαδιά. «Άφηνε με, παπαδιά. Άφηνε με ήσυχο. Σήμερα τα ύβρα τα άλογα, σήμερα θα λωνίσω. Και ας είναι και λαμπρή. Τον καιρό δεν τον έχουμε πάντα στο χέρι, μόνο βάλε ψωμί στο τράστο και σόπα». «Σκιάζομαι, παπά μου. Το είδα ολοφάνερο το όνειρο. Το σπίτι έπεσε, εσύ σκοτώθηκες». «Μορβάλε ψωμί στο τράστο, κι άσε με μη βλαστημίσω», την έκοψε άγρια ο παπάς. Και τα ξανθά του τα γένια έτρεμαν από το θυμό. Εκείνη κατάπιε τα δάκρυά της και δεν είπε τίποτα. Ήταν καλή γυναίκα η καημένη. Λόγο δεν ήξερε να γυρίσει στον άντρα της. Ωστόσο εκείνος ετοιμάστηκε για καλά. Φόρεσε τα κοντά του τα ράσα, έβαλε ένα μάλινο σκουφάκι στο κεφάλι, έδεσε με ένα σκηνί τη μέση του, κρέμασε το τράστο με το φαγί στον ώμο του, πήρε το χοντρό ραβδί του και έφυγε χωρίς ούτε γεια σου να υπεί στην παπαδιά που τον έβλεπε με θλιμμένη ψυχή. Ο Παπαβασίλης ήταν από τα χωριά της Γαστούνης, από την Καλαβή, την πατρίδα του Παρασκευά του Αρχιλιστή. Πριν ρασοφορέσει ήταν άνθρωπος του Σκηνιού και του Παλουκιού. Τα χωριά έτρεμαν στο όνομά του. Έδερνε και έγδινε, έγδινε και έδερνε, ολιμερής. Ακόμη και τη γυναίκα του αρχοντοθυγατέρα με το όνομα την πήρε κλεφτή. Άξαφνα του βουλήθηκε να γίνει παπάς. Οι φρόνιμοι το βλέπαν σαν δύσκολο. Μα εκείνος... «Ποιο?» έλεγε κουνώντας το κεφάλι. «Σε λίγες μέρες τα βλέπετε». Και αληθινά. 100 τάλαρα και 2 ζευγάρια χήνες στον δεσπότη και τέλειωσε τη δουλειά του. Ο Παπαβασίλης διορίστηκε εφημέριο σε 4 χωριά. Ζόγκα, Ζουλάτικα, Μάζη και Ρετούνη. Κάθε Κυριακή λειτούργα και σε ένα χωριό. Οι χωριάτες, διψασμένοι από παπά, έκαναν όλα του τα θελήματα. Μα εκείνος δεν ήταν για τέτοιο αξίωμα. Περίπεζε θεούς και ανθρώπους. Γιορτή καθημερινή, ένα το είχε. Τώρα καθώς έφτασε στα λόνι, έπιασε και λεμάρια σε τάλογα. 6 άλογα φαλάγγια. Έπειτα τα έδεσε στο στιγερό. Γύρω τα χερόβολα ήταν απλωμένα και έτοιμα για τον αλόγων τις οπλές. «Άπλα, άπλα, άπλα», φώναξε. Και έσκασε στον αέρα το μακρύ καμουτσίκι του. Τα άλογα στη φωνή του αντριεύτηκαν. Έσπρωξε ένα τάλο και έπειτα ρίχτηκαν όλα μπροστά. Γύριζαν και πατούσαν τα στάχια με τα πόδια τους και εκείνος από πίσω έσκαε το καμουτσίκι και φώναζε άγρια. «Άπλα, άπλα, άπλα». Το αλόνι έτρεμε στο πάτημα των αλόγων. Ο κάμπος βούιζε στη φωνή του παπά. Ο ήλιος ανέβηκε μεσουρανής. Μα τι ήλιος. Αυγό έψινε στην αντιλιάδα του. Τα άλογα ήρθαν και απόκαμαν. Το πετσί τους έλαμπε καθρέφτη στον υδρότα. Το ρουθούνι τους φυσωμάναε σαν φυσερό. Φρούμαζαν, χλιμιντρούσαν και έτρεχαν γύρω στο στιγερό. Το άχερο τριβότανε κάτω από τα πόδια τους. Το σιτάρι πεταγόταν ολόγυρα σαν σκλήθρες χρυσάφι. Και ο παπάς με το καμουτσίκι στο χέρι, πότε έτρεχε πίσω από τα άλογα, πότε στεκότανε ανασένοντας βαριά και κοπιασμένα. Η σκούφια του φύγε από το κεφάλι και τα δασόμαλα έπαιζαν με τον άνεμο τρελά. Και τα μακριά γένια του έσταζαν βρουνιά τον υδρότα. Μα εκείνος πάντα έτρεχε φωνάζοντας. «Άπλα, άπλα,
Απλά. Και άμα έβλεπε κανένα άλογο να κοντοστέκεται, άρχιζε αμέσως τις βλαστήμιες. Κατέβαζε ο άθεος όλα τα καντήλια. «Θες δε θες, Παναγιά», λέει, τρέμοντας από λύσα, «εγώ θα λονίσω σήμερα και θα ξεσηκωθώ. Δεν είμαι γυναίκα να φοβηθώ τα όνειρα». Και έσπρωξε έξω από το αλόνι τα σκασμένα τάλογα. Έπειτα έπιασε ο ίδιος την άκρη του σκηνιού και σκάζοντας το καμουτσίκι άρχισε να γυρίζει μαζί με τ' άλλα. «Άπλα, άπλα, άπλα», ούρλιαζε αδιάκοπα. Μα δεν γύρισε πολύ. Άξαφνα ακούστηκε μια βοή τρομακτική. Γυρίζει και βλέπει μακριά κάτι σαν κοπάδι πρόβατα κάτασπρα. Όλα ερχόταν τρεχάτα κατά πάνω του. Και η βουή γινόταν δυνατότερη, σαν φουσκοθάλασσα που στέλνει τα κύματά της να χτυπήσουν τον βράχο. Σε λίγο κατάλαβε ο παπάς πως δεν ήταν πρόβατα παρά νερό και ερχόταν μανιασμένο απάνω του. Έζωνε τα λόνια. Άρπαξε το φτιάρι και άρχισε λιχνιστά να μαζώνει το σιτάρι στο στιγερό. Μα σαν είδε πως το νερό ζήγωνε ολούθε και τα άλογα τρομαγμένα κλωτσούσαν τη γη και ήθελαν να κόψουν το σκηνί, τα χρειάστηκε. «Ήμαρ τον Θεέ μου», ψιθύριζε και έπεσε στα γόνατα. Μα ο Θεός δεν τον άκουε τώρα. Δεν ήταν καιρός. Τα λόνι κουνιότανε σαν βάρκα στην θάλασσα. Το νερό πλάκωνε περίγυρα. Μια πύχη τόπος έμενε γύρω στον παπά. Τώρα δεν ανέβαινε με βία. Βούιζε μονάχα και ψήλωνε σιγαλινά σαν νεκροθάλασσα. Εκείνος, κατάχλωμος, το κοίταζε και τα μάτια του κοκκίνησαν. Τώρα το νερό του έβρεξε τα πόδια. Ξαφνίστηκε. Γύρισε εδώ και εκεί τα μάτια, απελπίστηκε τέλεια. Κλώτσισε τη γη, δάγκωσε τα χείλη, ξέσχισε τα ράσα του. Έκαμε να λύσει τα άλογα, να καβαλίκει να φύγει. Πού να τον αφήσουν τα άλογα να σημώσει. Είδε και απόειδε, ανέβηκε απάνω στο στιγερό. Έλπισε πως δεν θα έφτανε εκεί το νερό. Μα το νερό ανέβαινε. Ανέβαινε δίχως βουή τώρα. Δίχως φλίβισμα. Με κάποιο κρύο κίνημα φαρμακερού σεπετού. Έφτασε το στιγερό και άρχισε να ανεβαίνει, ώσπου έβρεξε πάλι τα πόδια του παπά. Τα άλογα φοβισμένα φρούμαζαν, κλωτσούσαν, πάλευαν και ψηλώνοντας το κεφάλι κατά τον κάμπο πέρα, χλιμίντριζαν θλιβερά, σαν να ζητούσαν βοήθεια. Τέλος, κατόρθωσαν να κόψουν το σκηνί, ρίχτηκαν στο πέλαγο και βγήκαν πέρα, παρετώντας έρμο και απελπισμένο τον παπά. Ωστόσο, το νερό έφτασε στη μέση. Έπειτα στα στήθια, έπειτα στους ώμους του. Εκείνος κοίταζε με ζηλιάρικα μάτια τον κάμπο μακριά. Εκεί δεν ήταν νερό. Έβλεπε τα λιβάδια πράσινα, τον ουρανό ασυγνέφιαστο, τα βουνά ήσυχα. Άκουε τα κοπάδια που γύριζαν στις στάνες, την φλογέρα του βοσκού, το γάβγισμα των σκυλιών. Τα γέλια, τις φωνές, τις χαρές, όλα τα άκουε. Τα πουλάκια που πήγαιναν να φωλιάσουν πέρναγαν τσιτσιρίζοντας απάνω από το κεφάλι του. Ντάγκ, ντάγκ, ντάγκ, ντάγκ, ντάγκ, ντάγκ. Ακούστηκε πάλι το σήμαντρο του μάζι που σήμαινε τον Εσπερινό. Ο παπάς το άκουσε και ανατρίχιασε. Του φάνηκε πως νεκροσήμαιναν για δάφτωνε. Μα δεν έμεινε και πολύ στο βάσανο. Το νερό έφτασε στο στόμα. Έπειτα του έκλεισε τα μάτια. Ένα κύμα ήρθε μουγκρίζοντας και τον έριξε κάτω από το στιγερό. Τα άχερα και το σιτάρι απλώθηκαν για σάβανο απάνω από το υγρό μνήμα του παπά. Έτσι έσβησε η κολλασμένη του ψυχή. Μα εγώ δεν λυπούμε τον παπά, παρά την παπαδιά την φτωχή. Την ίδια ημέρα έπεσε το σπίτι. Τα γίδια ψόφισαν. Εκείνη τρελάθηκε. Παράδειρε κάμποσον καιρών, ώσπου ήβρε μια πιθαμή τόπο και άπλωσε το βασανισμένο της κουφάρι. Μα εκεί που πνίγηκε ο παπάς, κάθε χρόνο, της Παναγιάς της Καψοδεματούσας, τον Αλωνάρη, ακούονται χλιμιντρίσματα και ποδοβολητά και η φωνή του παπά να ουρλιάζει αδιάκοπα. «Άπλα! Άπλα! Άπλα!»

0: Ακολουθεί η εκπομπή Άρτος Ουράνιος. Προσεγγίσεις μεγάλων μορφών της Ορθοδοξίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρεσβύτερος Ελευθέριος Ξαγοραράκης. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού Μαρτυρία.
1: Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές. Σας καλωσορίζουμε στο νέο κύκλο ραδιοφωνικών συναντήσεων στα πλαίσια της εκπομπής Άρτος Ουράνιος. Συντροφιά, σε αυτές μας τις συνοδοιπορίες θα έχουμε για μία ακόμη φορά τις εκδόσεις Εμπλό. Αυτήν τη φορά όμως με το βιβλίο «Αργά βαδίζει ο Χριστός» του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς. Ο Χριστός βαδίζει αργά μέσα στην ιστορία. Αργά σαν βαθύ ποτάμι που κάποιο παιδί θα το νόμιζε ακίνητο. Αργά σαν το σιτάρι που το σπέρνει στο φθινόπωρο. Το χειμώνα νομίζεις ότι είναι νεκρό. Ακόμα δεν ήρθε η άνοιξη για το σπόρο του Χριστού. Ο δρόμος του είναι δύσκολος. Γι' αυτό βαδίζει αργά. Πορεύεται μέσα από λακκούβες αίματος, μέσα από το σκοτάδι των αμαρτιών και μέσα από τα αγκάθια των ληστών. Είναι στενός ο δρόμος του και πολλοί πεσμένοι αμαρτωλοί βρίσκονται στον γκρεμό και στις δύο πλευρές του δρόμου του. Εκείνος πρέπει να σκύβει και στις δύο πλευρές, να τους σηκώνει και να τους τραβά πίσω του και να περπατά προς τα μπρος. Γι' αυτό βαδίζει αργά. Βαδίζει αργά γιατί το πλήρωμά του είναι μακριά. Το πλήρωμά του εκτείνεται στα πέρατα της ιστορίας και η θέση του είναι στα έσχατα. Σύμφωνα με τον πατέρα Αλέξανδρο Σμέμαν, ο επίσκοπος Νικόλαος δεν είναι μόνο ένας μεγάλος σέρβος, αποτελεί για όλους τους Ορθοδόξους την έκφραση της ορθόδοξης πνευματικότητας και καταλαμβάνει περίοπτη θέση μεταξύ εκείνων που εργάζονται για να κάνουν αιώνια την ορθόδοξη πίστη. Προτού προχωρήσουμε αγαπητοί μας ακροατές μέσα στο πόνημα αυτό, ας διαβάσουμε και ας μοιραστούμε μαζί σας ένα σύντομο βιογραφικό για τον Άγιο Νικόλαο Βελιμίροβιτς. Ο Νικόλαος Βελιμίροβιτς υπήρξε επίσκοπος της Ορθόδοξης Σερβικής Εκκλησίας και με οικουμενικό κύρος, θεολόγος και παγκόσμια ακτινοβολία. Γεννήθηκε στο μικρό χωριό Λέλιτς της Δυτικής Σερβίας στις 23 Δεκεμβρίου του 1880. Παρακολούθησε το Ορθόδοξο Σεμινάριο του Αγίου Σάβα στο Βελιγράδι, από όπου και αποφύτησε το 1902. Κατά το 28ο έτος της ηλικίας του αναγορεύτηκε διδάκτορ θεολογίας του Πανεπιστημίου της Βέρνης. Το 1909 αναγορεύτηκε διδάκτορ φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου της Γενέβης και την ίδια χρονιά χειροτονήθηκε μοναχός. Το 1919 εξελέγει επίσκοπος Ζήτσας και το 1920 μετετέθη στην Επισκοπή της Αχρίδας, όπου και διεικόνησε μέχρι το 1934 που επέστρεψε στην Ζήτσα. Το 1941 οι Γερμανοί εισέβαλαν στο μοναστήρι της Ζήτσας, συνέλαβαν τον επίσκοπο Νικόλαο και τον περιόρισαν έγκλειστο στο μοναστήρι της Λιουμποστίνια. Αργότερα τον μετέφεραν στο μοναστήρι Βοηλόβιτσα, όπου κρατούνταν και ο Πατριάρχης Γαβριήλ Ντόζιτς και στη συνέχεια τον έστειλαν μαζί με τον Πατριάρχη στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Νταχάου, όπου υπέστη κακουχίες και βασανιστήρια. Μετά τον πόλεμο δεν επέστρεψε στην ήδη κομμουνιστική Ιουγκοσλαβία, αλλά κατέφυγε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου δίδαξε σε διάφορες ορθόδοξες χριστιανικές πανεπιστημιακές σχολές και σεμινάρια. Πέθανε τον Μάρτιο του 1956. Τα λείψανά του από την Αμερική μεταφέρθηκαν στο Λέλιτς στη Σερβία το 1991. Το Μάιο του 2003 η Ιερά Σύνοδος της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Σερβίας τον διακήρυξε Άγιο και τον ενέταξε στο αντιγειολόγιο της, τιμώντας την μνήμη του στις 18 Μαρτίου, όπου εορτάζεται η κοίμησή του, και στις 3 Μαΐου η μετακομιδή των λειψάνων του. Μετά από την σύντομη αυτή περιπλάνησή μας στα βιογραφικά στοιχεία του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, να ευχηθούμε σε όλους καλή ακρόαση και να περάσουμε στο πρώτο μέρος, στο πρώτο κεφάλαιο με τίτλο «Αργά βαδίζει ο Χριστός», για όσους προσμένουν με ανυπομονησία τη Βασιλεία του Χριστού.

Αργά βαδίζει ο Χριστός για όσους προσμένουν με ανυπομονησία τη Βασιλεία του Χριστού. Λέγει αυτό Σίμων Πέτρος, «Κύριε, πού υπάγεις?» Απεκρίθη αυτό ο Ιησούς, «Όπου εγώ υπάγω, ούδη να σε μηνύν ακολουθήσε, ύστερον δε ακολουθήσεις μη». Αργά περπατά ο Χριστός. Αγαπητά αδέλφια, προσέχει που θα σταθεί το Άγιο Πόδι του, γιατί δεν θέλει να σταθεί στο αίμα. Επιλέγει στενά σοκάκια στη γη, στενόχωρα, γιατί δεν μπορεί να περπατά στην πλατιά ιδιοκτησία της αμαρτίας, ξεγλιστρά ανάμεσα στους ληστές, διαγωνιζόμενος διαρκώς γιατί πρέπει να περάσει μπροστά. Έρχεται φερήπιν ο Χριστός σε εμάς σαν φιλοξενούμενος και μας ρωτά, «Δείξτε μου δρόμο χωρίς αίμα, χωρίς αμαρτία και χωρίς ληστές». Ποια απάντηση θα μπορούσαμε να του δώσουμε, που θα βρίσκαμε δρόμο άξιο του βαδίσματός του, εάν κόχλαζε όλο το ξεραμένο αίμα από τη γη, η γη θα παρουσίαζε ένα ωκεανό αίματος. Εάν άναβε φωτιά σε κάθε μέρος ατιμασμένο από την αμαρτία, η γη θα είχε μεταμορφωθεί σε μία φλεγόμενη κόλαση. Εάν είχαν αναστηθεί όλοι οι νεκροί ληστές και παρέλαβναν στη γη μαζί με τους ζωντανούς, η γη θα ήταν ένα αδιάβατο δάσος ανθρωπίνων σωμάτων. Δεν θα μπορούσαμε να του πούμε «πήγαινε Κύριε στις πόλεις», γιατί οι πόλεις σημαίνουν συνάθρηση πολλών ανθρώπων και εγκύτητα, και αυτά τα δύο προκαλούν και δυναμώνουν την αμαρτία. Δεν θα μπορούσαμε να του πούμε «πήγαινε Κύριε στα χωριά», διότι δεν υπάρχει χωριό που να μην μοιάζει με την χώρα των Γαδαρινών, καταφύγιο κακών πνευμάτων. Δεν θα μπορούσαμε να του πούμε «πήγαινε Κύριε στο δάσος», γιατί το δάσος είναι παλαιός σύμμαχος των ληστών και των αμαρτωλών. Στο δάσος σκότωσε ο Κάιν τον Άβελ. Δεν θα μπορούσαμε να του πούμε «πήγαινε Κύριε στη θάλασσα». Η θάλασσα είναι τάφος των πειρατών, των τυχοδιοκτών και της πολεμικής δόξας. Δεν θα μπορούσαμε να του πούμε «πήγαινε Κύριε στον αέρα», και από τον αέρα ο άνθρωπος διέπραξε εγκλήματα πάνω στα αδέρφια του. Εμείς οι απλοί θνητοί βαδίζουμε χωρίς φόβο και επιφύλαξη στα βήματα των σκυλιών, των τίγρεων, των ιενών, των καμήλων. Όμως ποιος από μας θα τολμούσε να προτείνει στον Χριστό «πήγαινε Υιέ του Θεού» με τα βήματα που πηγαίνουμε κι εμείς? Κανείς. Μόνο ένα θα μπορούσαμε να του πούμε όλοι εμείς. «Μην έρχεσαι Κύριε μέχρι να φτιάξουμε δρόμο για σένα». Εμείς οι απλοί θνητοί μπορούμε να ξαποστάσουμε σε κάθε σπίτι. Όμως ποιος από μας θα ήξερε να δώσει στο Χριστό την απάντηση στο ερώτημα «πού είναι το σπίτι όπου εγώ θα μπορούσα να ξαποστάσω?» Εγώ, εσύ και κάποιος τρίτος θα του δίναμε τρεις διαφορετικές απαντήσεις. Εγώ θα του έλεγα «εσύ είσαι βασιλιάς Κύριε, πήγαινε στα παλάτια». Όμως θα είχα κάνει λάθος. Λίγες φορές έγιναν τα παλάτια χώρα των Γαδαρινών, καταφύγιο των κακών πνευμάτων. Μπορεί ο Χριστός να φιλοξενηθεί στον Ηρώδη και στον Έρωνα? Εσύ θα του έλεγες «πήγαινε στους ναούς Κύριε, εσύ είσαι ο αρχιερέας». Όμως θα είχες κάνει λάθος. Πώς θα μπορούσε να ξαποστάσει ο Χριστός στο ναό τον περικυκλωμένο από τα οστά των νεκρών και λερωμένο από ακάθαρτες προσευχές και ανόητες επιθυμίες?
Κάποιος τρίτος θα του έλεγε «Εσύ, Κύριε, είσαι φίλος των φτωχών. Πήγαινε στο σπίτι των ψαράδων, όπως πήγες στον Πέτρο και στον Ανδρέα». Όμως, ποιος βεβαιώνει ότι οι ψαράδες θα του προσφέρουν ψάρι και όχι φίδι, ή αλλιώς θα του έλεγε «Πήγαινε, Κύριε, στο σπίτι των πλουσίων, όπως του Ζακχαίου και του Νικοδήμου». Όμως, ποιος ξέρει εάν στα γεμάτα χλειδί και αμαρτία σπίτια θα βρεθεί αέρας για τον Χριστό. Ποιος ξέρει εάν στα σπίτια τα γεμάτα με γλυκίσματα θα βρεθεί κάποιο ψίχουλο για τον Χριστό. Και έτσι θα κάνουμε λάθος και εγώ και εσύ και αυτός. Όπου και αν πατούσε ο Χριστός, το βάδισμά του θα ζωντάνευε όλη την ιστορία του τόπου εξ αρχής. Εάν εγώ τον έμπαζα στο παλάτι και έβλεπα όλα εκείνα που ζωντανεύουν μπροστά στο βλέμμα του, εγώ θα είχα ντραπεί. Θα είχες ντραπεί και εσύ με τον Χριστό στο ναό, θα είχε ντραπεί και ο τρίτος με τον Χριστό ανάμεσα στους φτωχούς. Όμως και εγώ και εσύ και ο τρίτος, εάν βλέπαμε γύρω μας καλά, θα μπορούσαμε να δώσουμε μία απάντηση στο Χριστό. Απομακρύνσου από μας, Κύριε, αφού δεν έχουμε ακόμα κτίσει σπίτι ενταξιό σου. Δεν θα είχαμε βασανιστεί λιγότερο για να απαντήσουμε στο ερώτημα του Χριστού «Σε ποιους καιρούς να έρθω σε εσάς?» Διότι ποια εποχή υπήρξε χωρίς αίμα, χωρίς αμαρτία, χωρίς ληστές, και ο ίδιος ο καιρός όπου ο Χριστός εμφανίστηκε στη γη δεν ήταν ο καιρός του Χριστού, αλλά ο καιρός του εγκλήματος και του Γολγοθά. Ένα μόνο θα μπορούσαμε να απαντήσουμε στο Χριστό. Μην έρχεσαι, Κύριε, αφού δεν είναι ακόμα ο καιρός για τον ερχομό σου. Και έτσι, εάν αναγγέλλονταν ο ερχομός του Χριστού, δεν θα ξέραμε ούτε το δρόμο να του δείξουμε, ούτε να του προσφέρουμε σπίτι να μείνει, ούτε να προσδιορίσουμε τον χρόνο. Θα ήμασταν αμήχανοι και ντροπιασμένοι, όπως οι πολίτες μιας μικρής κομμόπολης που έρχονται σε αμηχανία και ντροπή στην αναγγελία του ερχομού του άρχοντα στον τόπο τους. Μέχρι τότε ξέγνιαστοι και ευχαριστημένοι με τον εαυτό τους οι επαρχιώτες επέρονται με την κομμόπολή τους και υπερηφανεύονται για τα κάλλη της και τον πλούτο της. Όμως, στην είδηση του ερχομού του άρχοντα, μόλις τότε ανοίγουν τα μάτια τους και βλέπουν εκείνο που έως τότε δεν έβλεπαν και αισθάνονται εκείνο που έως τότε δεν αισθάνονταν. Μόλις τότε βλέπουν τη μιζέρια του τόπου τους, βλέπουν τα άβαφα σπίτια, τους κατεστραμμένους δρόμους, τις βρώμικες αυλές, το χοντροκομμένο τσιφλικά, τους αδέξιους υπηρέτες, τις γελίες άκομψες, επαρχιώτισες κυρίες, τα ξυπόλυτα παιδιά και όλα τα άλλα που μπορεί να δείχνουν την τέλεια μιζέρια ενός τόπου. Και βαθύ αίσθημα ντροπής πιάνει τότε τους κακόμοιρους νοικοκύριδες και πρόθυμα θα μείνει αν στον άρχοντα να μην έρθει, εάν αυτό θα μπορούσε να τον αποτρέψει από την επίσκεψη. Μια τέτοια όμοια περίπτωση συμβαίνει με τον Χριστό και εμάς. Όσο ακόμα δεν αναγγέλλεται η άφιξη του Χριστού, εμείς περήφανα σκεπτόμαστε, ας έρθει ανα πάσα στιγμή. Έχουμε καθαρούς δρόμους τους οποίους θα τον οδηγήσουμε και καθαρά σπίτια όπου θα μείνει. Έχουμε πιο ωραίους δρόμους από αυτούς που είχαν τα Ιεροσόλυμα και πιο ωραία σπίτια από αυτά της Τύρου και της Σιδώνας. Ίσως ο Χριστός να ξαφνιαστεί με την κατασκευή των δρόμων μας και την πολυτέλεια των σπιτιών μας. Ας έρθει εκείνος και οι 12 Αποστολοί του, δεν θα ντραπούμε. Ας έρθει και εκείνος ο Θεός Πατέρας και το Άγιο Πνεύμα, εμείς δεν θα ντραπούμε. Όμως,
Ας πούμε ότι αναγγέλλεται ο ερχομός του Χριστού και εμείς τότε σκεπτόμαστε πιο βαθιά. Μπροστά στο βλέμμα του Χριστού έρχονται στο φως όλα τα μυστικά. Ανοίγουν οι σφραγίδες, κάτω από τα βήματά του ανασταίνεται όλη η ιστορία του κόσμου από καταβολής του έως σήμερα. Και ο Χριστός θα έβλεπε μαζί μας την αμαρτία και το αίμα σε κάθε επίχη της γης. Κι ας είναι σκεπασμένη με γυαλιστερό πλακόστρωτο. Θα είχαμε θυμηθεί να του ρίξουμε άνθη και να του στρώσουμε χαλί να πατήσει. Μάταια όμως αυτά έκαναν και στα Ιεροσόλυμα. Όταν έμπαινε ο Χριστός και ο Χριστός έμεινε αδιάφορος σε αυτά. Σήμερα, 20 αιώνες μετά από αυτό και πάλι να υποδεχθούμε το Χριστό σαν παιδιά με λουλούδια και βάγια, μα δεν θα μπορούσαμε να του βγάλουμε στην υποδοχή τις καθαρές καρδιές, τα ανώτερα πνεύματα, τις καλές πράξεις, σαν όριμοι άνθρωποι.

Επιστρέψαμε αγαπητοί μας ακροατές από τη σύντομη ραδιοφωνική μουσική ανάσα που πήραμε για να συνεχίσουμε την περιδιάβασή μας στο κεφάλαιο «Αργά βαδίζει ο Χριστός». Θα έπρεπε να τον χαιρετήσουμε στην υποδοχή με μία δήλωση, μία και μοναδική που θα του δημιουργούσε χαρά. «Κύριε, σε μας δεν υπάρχει χυμένο αίμα των αθώων και δεν υπάρχουν ούτε αμαρτίες ούτε ληστές. Όμως αυτό δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε χωρίς ψεύδος. Και ποιος τολμά να ψεύδεται μπροστά σε εκείνον που όχι μόνο ξέρει αλλά και βλέπει την αλήθεια? Να του φτιάχνουμε αψίδες του θριάμβου? Πόσο μίζερη σκέψη σε σχέση με τον Χριστό. Οι αψίδες θριάμβου φτιάχνονται για εκείνους που μπορούν να περάσουν κάτω από αυτές. Όμως δεν είναι πιο ψηλός ο Χριστός από τις υψηλότερες αψίδες θριάμβου? Οι φορείς της γήινης δόξας αποζητούν αψίδες θριάμβου, ενώ ο Χριστός είναι φορέας της ουράνιας δόξας. Ο ουράνιος θόλος είναι η άξια αψίδα θριάμβου για εκείνον. Και εμείς θα στρεφόμαστε δεξιά και αριστερά αναζητώντας έναν οίκο που θα μπορέσουμε να εισάγουμε τον Χριστό. Ο οίκος πρέπει να είναι στολισμένος με καθαρές καρδιές και ανώτερα πνεύματα και καλές πράξεις. Πού να βρεθεί τέτοιος οίκος? Υπάρχουν οίκοι γεμάτοι από παρδαλές και πολύχρωμες καρδιές, ριχά πνεύματα και θλιβερά έργα. Πού να βρεθεί οίκος γεμάτος από εκείνα που αγαπά ο Χριστός? Κι ύστερα, ποιος να βγει μπροστά και να σταθεί στο πρόσωπο του Χριστού? Μπροστά στους γήινους αυτοκράτορες και βασιλιάδες βγαίνουν οι πλούσιοι, οι πολεμιστές και οι ιερείς. Και μάλιστα φιλονικούν για το ποιος θα σταθεί πλησιέστερα στις μεγαλειότητές τους. Όμως, μπροστά στο Χριστό, κανείς από αυτούς δεν θα βιαζόταν να τρέξει. Αντίθετα, αυτοί θα σπρώχνονταν προς τα πίσω και θα έψαχναν τόπο όσο γίνεται πιο απομακρυσμένο και κρυμμένο από το βλέμμα του. Αφού ποιος μπορεί να αντέξει βλέμμα καθαρό σαν τις πηγές των Άλπαιων και φλογερό σαν να στραπεί στα μαύρα σύννεφα? Και ύστερα, ποιος να απλώσει το χέρι του για χειραψία με το Χριστό εν ονόματι όλων? Ποιος έχει χέρι τόσο καθαρό ώστε να τολμά να πιάσει το χέρι του Υιού του Θεού? Ποιος έχει χέρι τόσο δυνατό ώστε να πιάσει το Χριστό χωρίς να τυναχθεί όλο του το σώμα σαν να τον χτυπούσε ηλεκτρικό ρεύμα? Να βάλουμε μπροστά τα παιδιά. Αυτό ίσως θα σκεφτόσασταν. Όμως ούτε αυτό θα ήταν άξιο. Πριν από 2000 χρόνια ο Χριστός έβρισκε χαρά μόνο στα παιδιά. Σήμερα εκείνος θέλει να δει όριμους ανθρώπους με τους οποίους θα χαιρόταν όπως χαιρόταν τότε με τα παιδιά. Και θα πέφταμε πάλι σε αμηχανία και η ντροπή θα κατέκλυζε την ψυχή μας λόγω της απίστευτης φτώχειας του κόσμου και θα θυμώναμε με τους ανθρώπους και με τον εαυτό μας, με εκείνους που βαδίζουν μπροστά και με εκείνους που περπατούν πίσω. Και σφίγγοντας τα χέρια μας με σκυμμένο βλέμμα και κατεβασμένο κεφάλι, θα κραυγάζαμε: «Κύριε, μην έρχεσαι σε εμάς. Τίποτε δεν είναι έτοιμο για την υποδοχή σου. Είμαστε φτωχοί και αμαρτωλοί». Όμως, μέχρι πότε να κρατάμε τον Χριστό στην εξορία? Μα δεν είναι αυτή η γη περισσότερο δικό του σπίτι από τη δικό μας? Μα δεν βρίσκεται αυτός πλησιέστερα στον Θεό, τον οικοδεσπότη του κόσμου, από ότι εμείς? Δεν είμαστε υπερβολικά αυθάδεις?
όταν παριστάνουμε τα αφεντικά στο ξένο σπίτι, το σπίτι από το οποίο διώξαμε τον οικοδεσπότη και τα πιο αγαπημένα από τα συγγενικά του πρόσωπα. Ο Χριστός είναι ο πιο αγαπημένος και πιο συγγενής του Θεού Πατέρα. Ποιος είναι ο Χριστός, ποιος είναι τούτος ο άνθρωπος, ώστε εμείς μετά από 20 αιώνες να πρέπει να τον υπολογίζουμε. Αυτός είναι το βασικό αγαθό με το οποίο ζουν οι άνθρωποι. Δίχως αυτόν, ο κόσμος θα επέστρεφε ξανά στο πρωταρχικό χάος. Όταν το κακό απειλούσε να χαλάσει την ισορροπία του κόσμου και να ρίξει κάθε τι στο σκότος του χάους, παρουσιάστηκε ένας άνθρωπος σταλμένος από τον Θεό, τρεφόμενος από τη γη, καταφρονημένος από τους ανθρώπους, εμφανιζόμενος ως Υιός Θεού, δυνατός στα λόγια και δυνατός στα έργα. Ήρθε ανάμεσα στους δικούς του, όμως οι δικοί του δεν τον δέχτηκαν, αλλά τον περιφρόνησαν και τον πέταξαν. Παρόλα αυτά, ο Θεός έφτιαξε από την πεταμένη πέτρα το θεμέλιο για ολόκληρη την ανθρώπινη ιστορία. Τούτος ο άνθρωπος δεν ήταν σαν τους άλλους ανθρώπους που συμπεριφέρονταν δουλικά απέναντι στον εαυτό τους και ο ένας προς τον άλλον. Όχι, τούτος ήταν ο μόνος ελεύθερος άνθρωπος που περπατούσε στη γη. Εκείνος συμπεριφερόταν πατρικά με τους καλούς και δεσποτικά με τους κακούς. Δρούσε σε αυτόν τον κόσμο όχι σαν μισθωτής, αλλά σαν πραγματικός οικοδεσπότης στο σπίτι του. Ο μισθωτής ενδιαφέρεται μόνο να χορτάσει και να ξεδιψάσει, ακόμα και αν όλοι οι άλλοι γύρω του πεινούν, διότι αυτός που μισθώνει το χώρο, αδιαφορία αν το σπίτι θα παραμείνει ή θα καταστραφεί. Γι' αυτόν το βασικό είναι να μην καταστραφεί ο ίδιος. Ο οικοδεσπότης όμως φροντίζει για όλο τον οίκο και για όλα τα άτομα στον οίκο και για την ευημερία όλων, περισσότερο από ότι για τον εαυτό του. Χριστός, τούτο το όνομα έγινε η σύνθεση όλων των ύψιστων ιδανικών του κόσμου. Η ελευθερία, ο λόγος, η αγάπη, η πίστη, η εργατικότητα, όλα αυτά βρίσκονται σε ένα όνομα, Χριστός. Τούτο το όνομα έγινε και σύμβολο και προστάτης κάθε ανωτέρου νοήματος, κάθε ευγενικού αισθήματος, κάθε καλής προσπάθειας που υπηρετεί το γενικό καλό. Τούτο το όνομα είναι η προφητεία που ακόμα δεν έχει πραγματοποιηθεί. Η προφητεία κάθε ιδανικού. Όλα τα ιδανικά στον κόσμο θα πραγματοποιηθούν. Τούτο σημαίνει το όνομα Χριστός. Όλοι οι άνθρωποι θα αισθανθούν μία μέρα σαν Υιοί ενός Πατέρα. Η ελευθερία θα βασιλεύσει μεταξύ των ανθρώπων και η αγάπη θα κυριαρχήσει επάνω στους ανθρώπους. Οι δουλικές ψυχές θα αφυπνιστούν και η ελευθερία θα εισέλθει μέσα τους. Θα έρθει καιρός που καταφρονημένος θα θεωρείται ο άνθρωπος που δεν πιστεύει στο Θεό. Θα έρθει καιρός που όλοι οι άνθρωποι θα σκέπτονται και θα εργάζονται για το καλό όλων. Οι αδύναμοι θα ενισχυθούν, ενώ οι μύες των ισχυρών θα ατροφήσουν. Οι μικροί θα κοιτάξουν τα άστρα και θα γιγαντωθούν, ενώ οι ψηλοί θα δουν τον Θεό και θα χαμηλώσουν. Θα κλείσουν οι πληγές των προσβεβλημένων και παρηγοριά θα έρθει στους απαρηγόρητους. Θα επιστρέψουν από την εξορία οι διωγμένοι για χάρη της δικαιοσύνης και οι ειρωνοποιοί θα γίνουν ηγέτες των ανθρώπων. Στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί μας ακροατές, ας περάσουμε
Στο δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα για την σημερινή ραδιοφωνική μας συνοδοιπορία,

Επιστρέψαμε και πάλι αγαπητοί μας ακροατές στο τρίτο και τελευταίο μέρος της σημερινής μας ραδιοφωνικής συνοδοιπορίας, συνεχίζοντας το κεφάλαιο «Αργά βαδίζει ο Χριστός». Οι άσωτοι ιοί θα εγκαταλείψουν τα γουρούνια και την τροφή τους, με την ταπεινή καρδιά θα κατευθυνθούν στον πατέρα τους για να αναζητήσουν καλύτερη συντροφιά και καλύτερη τροφή. Οι άσωτες κόρες θα επιστρέψουν από το γλιστερό δρόμο όπου τη στραβά το σκοτάδι των ματαίων σκέψεων, των ματιών και του νου, και θα στραφούν προς την ανατολή από όπου ο ήλιος θα φωτίσει το πρόσωπό τους και θα μεταμορφώσει τη σκέψη τους. Δεν θα αναγνωρίζεται ο τάφος των φιλοχρήματων στη γη, ούτε το όνομα των φιλάργυρων μεταξύ των ιών των ανθρώπων.

τη συζήτηση όπως περί των σκιάχτρων. Το μέτωπο τούτων των νέων ανθρώπων θα είναι ψηλό και λαμπερό από τις σκέψεις, ενώ η καρδιά ζεστή από την αγάπη. Η φιλίδωνη σάρκα θα σταματήσει να μοιάζει με ασβέστη που κοχλάζει, που όσο περισσότερο νερό του ρίχνεις, εκείνος όλο και πιο πολύ αναβράζει. Το λογικό θα δαμάσει την κόκκινη κτηνοδία μέσα στις φλέβες και θα τη ζεύξει στο άρμα του. Θα σοπάσουν οι δυσαρμονίες στον κόσμο και μια ανίποτη αρμονία θα ξεχυθεί επάνω στον τραχή πλανήτη. Η ευγένεια θα ξεπροβάλλει από τη φυλακή της στην επιφάνεια και η σκληρότητα θα βυθιστεί στον πυθμένα. Το κακό θα έχει νικηθεί και θα θριαμβεύει το καλό. Τούτη είναι η προφητεία του Χριστού. Πραγματοποιήθηκε? Όχι. Θα πραγματοποιηθεί? Θα δούμε. Μήπως ο χρόνος διέψευσε τον Χριστό? Ας μην προστρέχουμε. Η τύχη μίας ανατολίτικης πόλης ήταν 9 μέτρα φάρδος και ψηλή 50 μέτρα. Πάνω από μία πύλη έγραφε «Πόλη Νινεβή» ή αλλιώς «Το μέλλον». Όμως ο χρόνος έσβησε αυτή την ανθρώπινη αλαζονία. Σήμερα και το πιο ελαφρύ αεράκι στο παιχνίδισμά του κατορθώνει και σηκώνει τη σκόνη της θέος πόλης. Χιλιάδες πόλεις στην Ασία και στην Ευρώπη μπορούν σήμερα να ονομαστούν το μέλλον. Ο 20ος αιώνας άρχισε να μοιάζει με την παλιά Νινεβή. Μόλις ξημέρωσε παρουσιάστηκε στον νέο κόσμο και είπε «Με λένε μέλλον». Διαφημίστηκε σαν αιώνας ειρήνης και πολιτισμού. Όμως μέχρι τώρα κάθε 3 χρόνια έρχεται και από ένας πόλεμος. Στις πύλες του αμέσως έδειξε την επιγραφή, η εργατικότητα και η φιλανθρωπία. Όμως τα έργα του τα ενδιέφερε η ανθρωποκτονία. Διαψεύστηκε ο Χριστός με τον αιώνα μας. Δεν ήμασταν μάρτυρες την περσινή χρονιά όλων εκείνων που διαψεύδουν τη μαρτυρία του Χριστού? Μα δεν έχουμε βιώσει σε αυτήν τη δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα καιρούς προχριστιανικούς? Όντως, ξαναέγιναν για μία ακόμη φορά όλα εκείνα που νομίζαμε ότι μπαίνοντας στον 20ο αιώνα θα ανήκαν στο παρελθόν, σαν τη δόξα της Νινεβή. Εξεγέρθηκε ο άνθρωπος εναντίον του ανθρώπου και ο λαός εναντίον του λαού. Στιβάχτηκαν σιδερένιες μηχανές γεμάτες ύπουλο πυρ προορισμένο για τα στήθη του εχθρού. Ο άνθρωπος σκότωνε τον άνθρωπο και από αυτούς τους σκοτωμούς αισθανόταν ιδιαίτερη ειδονή. Η γη πλημμύρισε από αίμα και πάχυνε από τη σάρκα των ανθρώπων. Είναι ένας χρόνος που σώπασαν οι γλώσσες των ανθρώπων και που οι άνθρωποι μιλούν με το θόρυβο του σίδερου. Ένας χρόνος που οι κόρακες κοιτούν μητέρες ντυμένες στα μαύρα και στριγκλίζουν. Εμείς ξέρουμε τη σάρκα των ιών σας. Οι αδελφές περιδιαβαίνουν στους τόπους με τους τραυματισμένους και μεταξύ των άχρωμων προσώπων αναζητούν τα πρόσωπα των αδελφών τους. Οι χείρες με ματωμένα μάτια από τα δάκρυα βλέπουν τις μόλις χτισμένες φωλιές τους να γκρεμίζονται και κρύβουν τα βλέμματά τους από το μέλλον. Τα ορφανά ακόμα ψελίζουν τα ονόματα των νεκρών πατεράδων τους και σαν με βελόνες καρφώνουν τις μητέρες με το ερώτημα «Πότε θα έρθει ο μπαμπάς?». Οι γέροι ενθαρρύνονται μπροστά στα παιδιά, όμως στη μοναξιά σιγοκλαίνε και τρέφονται με τον πόνο τους και όλος ο πόνος γίνεται πιο βαθύς όταν το συντροφεύει και η αδικία. Οι διπλωμάτες παίζουν με τους λαούς λες και είναι φιγούρες σκακιού. Οι αδρανείς κρύβονται πίσω από τους μαχητές και εκμεταλλεύονται το αίμα τους. Οι καταχραστές από τον πόλεμο έφτιαξαν εμπόριο που τους φέρνει πλούτο και χαρά. Η ανάξη

με θόρυβο σηκώνονται πάνω από τους άξιους και ακόμα πιο βαρύς γίνεται ο πόνος όταν κοιτάζεις την ερημιά που άφησε η φωτιά καίγοντας ανθρώπινες κατοικίες και την ερημιά που άφησαν οι αρρώστιες σκοτώνοντας ύπουλα χιλιάδες θύματα και τις φοβερές σειρές των ανθρώπων με βγαλμένα μάτια και τσακισμένα πόδια, με κομμένα χέρια, με λιωμένα πλευρά, πρισμένα και ξεπαγιασμένα, πεινασμένα και καχεκτικά σώματα που μέχρι πριν από ένα χρόνο ήταν σφριγγυλά και δυνατά. Και ο πιο βαρύς γίνεται ο πόνος όταν ο άνθρωπος θυμηθεί ότι όλα αυτά συμβαίνουν στον 20ο αιώνα. Και εμείς τότε μα πέραν το πόνο ρωτάμε, μα πού είναι ο Χριστός, μήπως έμεινε 20 αιώνες μακριά από εμάς, μήπως στον Γολγοθά μαζί με το σώμα του για πάντα σταυρώθηκε και το πνεύμα του. Σημαίνει άραγε ακόμα κάτι για τους ανθρώπους το όνομα Χριστός. Ας κρίνουμε αδέλφια αργά και θα κρίνουμε ορθά. Κάτω από την πίεση του πρόσκαιρου πόνου σκεπάζουμε με την απεσιοδοξία μας ολόκληρη την ανθρώπινη ιστορία. Όταν ο πόνος μας χρωματίσει τον ήλιο με μαύρο χρώμα, τότε μέσω αυτού του χρώματος βλέπουμε όλη τη ζωή. Ας κρίνουμε αργά, γιατί και ο Χριστός βαδίζει αργά μέσα στην ιστορία. Αργά, σαν βαθύ ποτάμι που κάποιο παιδί θα το νόμιζε ακίνητο, αλλά που ο άνθρωπος δεν θα μπορούσε να του φτιάξει φράγμα. Αργά, σαν σιτάρι που σπέρνεις το φθινόπωρο και το χειμώνα νομίζεις ότι είναι νεκρό. Ακόμα δεν ήρθε η άνοιξη για το σπόρο του Χριστού. Είναι μακρύς ο δρόμος του Χριστού. Επεκτείνεται έως το τέλος της ανθρώπινης ιστορίας. Εάν βιαζόταν, θα κουραζόταν. Θα έπεφτε στη μέση του δρόμου και θα έμενε εκεί. Ενώ, όταν βαδίζει αργά, βαδίζει αξιόπιστα. Είναι μακρύς ο δρόμος του και γι' αυτό τα βήματά του είναι αργά.

Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό θα διακόψουμε την περιδιάβασή μας στο νέο πόνημα των εκδόσεων Εμπλό, «Ο Χριστός βαδίζει αργά», από τον πατέρα Νικόλαο Βελιμίροβιτς, και θα ευχηθούμε σε όλους καλή δύναμη στον πνευματικό αγώνα και να είστε καλά μέχρι την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση. Χαίρετε.

0: Ακούσατε την εκπομπή «Άρτος Ουράνιος. Προσεγγίσεις μεγάλων μορφών της Ορθοδοξίας». Την εκπομπή επιμελήθηκε και παρουσίασε ο πρεσβύτερος Ελευθέριος Ξεγοραράκης. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού Μαρτυρία.
1: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

11 Οκτωβρίου. Μνήμη του Αγίου Αποστόλου Φιλίππου, ενός των 7 διακόνων. Πρώτος αιώνας, Μικρά Ασία. Ο Άγιος Φίλιππος γεννήθηκε στην Κεσάρια της Παλαιστίνης. Από τον γάμο του είχε 4 θυγατέρες, οι οποίες αφιερώθηκαν στον Θεό, ζώντας εν Παρθενία και έλαβαν το προφητικό χάρισμα. Εκ των 4 μνημονεύονται 2 εξ αυτών, η Ερμιόνη και η Ευτυχία, στις 4 Σεπτεμβρίου. Χειροτονήθηκε ο Άγιος Απόστολος Φίλιππος, διάκονος από τους Αποστόλους μαζί με τον Άγιο Στέφανο, για να διακονεί στα γεύματα αγάπης και στα φιλανθρωπικά έργα. Όταν οι Απόστολοι διασκορπίστηκαν για να κηρύξουν τον Λόγο του Θεού, ο Φίλιππος κήρυξε το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας σε όλη την Σαμάρια. Αυτός βάπτισε τον Σίμωνα τον Μάγο, που υποκρίθηκε ότι μετεστράφει, ελπίζοντας ότι θα κερδίσει χρήματα από τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Αυτόν έστειλε ο Κύριος στον δρόμο από Ιεροσόλυμα προς Γάζα, για να δώσει στον Ευνούχο, υπουργό της βασίλισσας Κανδάκης της Αιθιοπίας, την ερμηνεία του μυστηρίου της προφητείας του Ισαΐα για τον Μεσσία. Και αφού τον βάπτισε, το Άγιο Πνεύμα τον έφερε στην Άζωτο για να συνεχίσει εκεί το κήρυγμα. Κήρυξε τον Λόγο του Θεού σε όλες τις πόλεις που περνούσε, από την Άζωτο μέχρι την Κεσάρια. Πήγε κατόπιν στην Μικρά Ασία, στην επαρχία των Τράλεων. Εκεί οδήγησε πολλούς εθνικούς στη θεογνωσία, ανήγειρε έναν ναό και κοιμήθη εν ειρήνη. Και αυτή η μέρα, 11 Οκτωβρίου, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ζηναΐδος και Φιλονίλης, των αυταδέλφων. Πρώτος αιώνας, Ταρσός, Δημητριάς, Μικράς Ασίας. Οι δύο Άγιες γυναίκες κατάγονταν από την Ταρσό της Κιλικίας και ήταν συγγενείς του Αποστόλου Παύλου. Η Ζηναΐς ήταν λαμπρή ιατρός. Εγκατέλειψε γενέτειρα και υπάρχοντα με το πρόσχημα ότι θα πήγαινε να φροντίσει τους σωματικώς πάσχοντες. Από όπου περνούσε κήρυτε το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας. Έφτασε στα περίχωρα μιας πόλεως που λεγόταν Δημητριάς και εγκαταστάθηκε σε μια σπηλιά για να αφιερωθεί ολοκληρωτικά στην νηστεία, στην αγρυπνία και στην αδιάλειπτη προσευχή. Η φήμη της όμως δεν άργησε να απλωθεί στην περιοχή και πολλοί ήταν εκείνοι που, προστρέχοντας στην Αγία για να βρουν θεραπεία των παθήσεών τους, όχι μόνο έβρισκαν την υγεία τους, αλλά δέχονταν και την αναγέννηση στην αιώνια ζωή μέσω των λόγων της Αγίας. 3 από τους πιστούς μαθητές της, ο Πάπας, ο Πατέρας και ο Φιλόκυρος, τους οποίους είχε μοιήσει στην θεογνωσία και καθοδηγούσε στην οδό της αρετής, συνελήφθησαν από τους εθνικούς. Χάρις όμως στις προσευχές της Ζηναΐδος, θαυματουργικώς διεσώθησαν. Μία ημέρα
εκεί που βγήκε για μια στιγμή από τη σπηλιά, ένα αγκάθι μπήκε στο πόδι της. Κάθισε να το βγάλει και εκείνη τη στιγμή παρέδωσε την ψυχή της στον Κύριο. Η αδελφή της Φιλονίλα έμεινε στο πατρικό σπίτι στην Ταρσό. Δεν στέρισε όμως τη Ζιναΐδος σε ζήλο για την αρετή και την προσευχή. Έλαβε και εκείνη παρά Θεού το χάρισμα της θαυματουργίας και εκοιμήθη ειρηνικά εν Κυρίω. Τι αυτή η μέρα εν 10η Οκτωβρίου ο όσιος πατήρ ημών και ομολογητής Θεοφάνης ο Γραπτός, επίσκοπος Νικαίας, αδελφός του Αγίου Θεοδόρου του Γραπτού και ποιητής κανόνων, εν ειρήνη τελειούται. Ένατος αιώνας, Νίκαια. Ο Όσιος Θεοφάνης γεννήθηκε στην Παλαιστίνη το 778. Οι γονείς του ήταν ευλαβείς και ιδιαίτερα φιλόξενοι. Δίδαξαν στα παιδιά τους ό,τι γνώριζαν από την Ιερή και την Θύραθεν Σοφία και μετά τα έστειλαν στη Μονή του Αγίου Σάβα το 800. Τους εμπιστεύθηκαν στον Άγιο Γέροντα Μιχαήλ, ο οποίος τους δίδασκε την γραμματική, την φιλοσοφία και την ποιητική τέχνη, αλλά κυρίως τους μίλησε στην επιστήμη των επιστημών και τέχνη των τεχνών, τη μοναστική ζωή. Ο Θεοφάνης ακολουθούσε σε όλα το παράδειγμα του πρωτοτόκου αδελφού του Θεοδόρου και διέπρεψε εξίσου στην ταπείνωση και στην υπακοή, όπως και στη γνώση και στο χάρισμα της συμνογραφίας. Όταν ο Μιχαήλ ορίστηκε σύγγελος του Πατριάρχου Ιερουσαλήμου, εγκαταστάθηκε με τους μαθητές του στην Μονή των Σπουδαίων, δίπλα από τη Βασιλική της Αναστάσεως, το 811. Μετά από λίγο, ο Πατριάρχης Ιερουσαλήμων Θωμάς χειροτώνησε τους δύο αδελφούς ιερείς και τους έστειλε μαζί με τον Μιχαήλ και τον μοναχό Ιώβ, πρέσβης στην Κωνσταντινούπολη και στη Ρώμη για τη στερέωση της Ορθοδόξου πίστεως και τη στήριξη της Εκκλησίας Ιερουσαλήμων που βρισκόταν υπό την απειλή των αραβικών εισβολών. Όταν έφτασαν στην Κωνσταντινούπολη, εγκαταστάθηκαν στην Μονή της Χώρας, το σύνηθες κατάλημα των μοναχών της Παλαιστίνης. Κατά την εποχή αυτή απέθανε ο βασιλεύς Μιχαήλ I Ραγκαβές και τον διαδέχθηκε ο Λέων V ο Αρμένιος, ο οποίος γρήγορα ξεκίνησε νέο κύμα διωγμών κατά των Αγίων εικόνων, το 815. Το πρώτο διάταγμα του τυράννου στρεφόταν κατά των Ορθοδόξων Επισκόπων. Στη συνέχεια, ο Λέων διέταξε να εξαφανιστούν όλες οι εικόνες και να επικαλυφθούν όλες οι τοιχογραφίες στους ναούς. Όταν παρουσιάστηκαν ενώπιόν του ο Άγιος Μιχαήλ και οι μαθητές του, τον ήλεγξαν δρυμύτατα και τον ουθέτησαν για να επιστρέψει στην ορθή πίστη. Σαν απάντηση, ο Αυτοκράτορας διέταξε να μαστιγώσουν τους 4 μοναχούς και να τους κλείσουν στην φυλακή, την λεγόμενη Φιάλη, όπου οι Άγιοι Ομολογητές αρνήθηκαν να πάρουν τροφή από τα χέρια των αιρετικών. Αφού απέκρουσαν θαραλέα τις προσπάθειες του μελλοντικού αιρετικού πατριάρχου
Ιωάννου του Γραμματικού να τους προσηλητήσει, τους χώρισαν. Ο Άγιος Μιχαήλ έμεινε μαζί με τον Ιώβ στην Φιάλη, ενώ οι δύο αδελφοί εξορίστηκαν σε ένα φρούριο στον Βόσπορο, όπου ο διοικητής είχε λάβει διαταγή να τους στερήσει και των πλέον αναγκαίων πραγμάτων. Μετά την δολοφονία του Λέοντος, ανήλθε στον θρόνο ο Μιχαήλ Δεύτερος, 820, και κόπασαν οι διωγμοί κατά τον Ορθοδόξο. Ο Θεόδωρος και Θεοφάνης ελευθερώθηκαν μαζί με άλλους ομολογητές και εγκαταστάθηκαν στη Μονή του Αρχαγγέλου Μιχαήλ του Σωσθενίου, στην Ευρωπαϊκή Όχθη του Βοσπόρου, όπου μπόρεσαν να συνεχίσουν την ασκητική τους ζωή και να στείλουν πολλές επιστολές για τη στερέωση της Ορθοδόξου πίστεως. Αλλά μόλις διαδέχθηκε τον πατέρα του, ο Θεόφιλος, το 829, οι διωγμοί ξανάρχισαν με μία έκταση και αγριότητα άνευ προηγουμένου. Ο Αυτοκράτορας κάλεσε τον Θεόδωρο και τον Θεοφάνη στην πρωτεύουσα για ανάκριση και υπευλήθησαν εκ νέου σε σκληρά βασανιστήρια πριν εξοριστούν στην ίσο Αφουσία, όπως πολλοί άλλοι ομολογητές. Μετά από 2 χρόνια τους κάλεσαν ξανά στην Κωνσταντινούπολη για νέα ανάκριση ενώπιον του βασιλέως στο Χρυσοτρίκλινο, 14 Ιουλίου 836. Με ηρεμία και θάρρος οι Άγιοι απέδειξαν ότι τα κείμενα που χρησιμοποίησαν οι θεολόγοι της Αυλής ήταν νόθα και ότι η προσκύνηση των Αγίων εικόνων είναι μία αληθινή ομολογία της ενανθρωπίσεως του Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού. Έξαλλος ο Θεόφιλος διέταξε να τους βασανίσουν ενώπιον του. Αφού οι Άγιοι υπέμειναν με αδάμαστη καρτερία τα βασανιστήρια επί 4 ημέρες, διέταξε ο τύραννος να τους χαράξουν στα μέτωπα με πυρωμένο σίδερο 12 ιαμβικούς στίχους που καταδείκνυαν την αιτία της καταδίκης τους, εξού έλαβαν την προσωνυμία γραπτή. Έλεγαν οι στίχοι: «Πάντων ποθούντων προστρέχειν προς την πόλην, όπου πάναγνη του Θεού λόγου πόδες, έστησαν η σύστασιν της οικουμένης, όφθησαν δε ούτη το σεβασμίου τόπο, σκεύει πονηρά δυσιδαίμονος πλάνης». Εκεί σε πολλά λοιπόν εξ απιστίας πράξαντες δεινά εσχρά δυσεβοφρόνος, εκείθεν ηλάθησαν ως αποστάτε. Προς την πόλην δε του κράτους πεφευγότες, ούκ εξαφήκαν τα σαθέσμους μορίας. Όθεν γραφέντες, ως κακούργοι την θέαν, κατακρίνονται και διώκονται πάλιν. Κατόπιν έριξαν τους 2 αιματοβαμμένους ομολογητές στην φυλακή του Πρετορίου, όπου έλαβαν επιστολές παρηγορίας από τον γεροντά τους Άγιο Μιχαήλ και τον Άγιο Μεθόδιο. Έπειτα εξορίστηκαν στην Απάμια της Βυθινίας, σημερινά Μουδανιά, όπου όλοι τους θαύμαζαν για την Ορθοδοξία, την άσκηση και την πληρότητα της αγάπης τους. Εκεί, εξαντλημένος από τις κακουχίες και από την προχωρημένη του ηλικία, ο Θεόδωρος παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο, το 841.
Παρά τις διαταγές του αυτοκράτορος να αφήσουν τα σώματα των ομολογητών άταφα, ο Άγιος Θεοφάνης προέβη στην ταφή του αδελφού του και συνέθεσε προς τιμήν του έναν ποιητικό κανόνα. Λίγο μετά τον θάνατο του Θεοφίλου, ο Θεοφάνης μόνος πλέον εξορίστηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου έλαμψε δια της διδασκαλίας του. Όταν η ευσεβής αυτοκράτηρα Θεοδώρα και ο υιός της Μιχαήλ αναστήλωσαν τις Άγιες Εικόνες το 842, ο Θεοφάνης ανακλήθηκε από την εξορία του μαζί με άλλους ομολογητές. Ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως, Άγιος Μεθόδιος, τον χειροτώνησε Μητροπολίτη Νικαίας. Στην πόλη αυτή πέρασε τα τελευταία έτη του βίου του, ποιμένοντας με σοφία και σύνεση το πνευματικό του ποίμνιο και συνθέτοντας σημαντικό αριθμό ύμνων και κανόνων, οι οποίοι ψάλλονται ακόμη σήμερα σε δεσποτικές εορτές και σε εορτές Αγίων. Καθιστώντας δια των θλίψεων τον εαυτό του ζωντανή εικόνα του Σωτήρος Χριστού, εγκατέλειψε τα επίγεια και συναριθμήθηκε στον χορό των Αγίων την 11η Οκτωβρίου 845. Ο Άγιος Θεόδωρος ο Γραπτός, ο αδελφός του, εορτάζεται στις 27 Δεκεμβρίου. Ο πατέρας τους, εκάρη μοναχός στη Μονή του Αγίου Σάβα, μετονομαστής σε Ιωνά, κοιμάται στις 21 Σεπτεμβρίου. Και αυτή η μέρα, 11η Οκτωβρίου, μνήμη των Αναγίης Πατέρων ημών Νεκταρίου, Αρσακίου και Συσσυνίου Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως, 4ος και 5ος αιώνας. Ο Μακάριος Πατριάρχης Νεκτάριος γεννήθηκε στην Ταρσό της Κιλικίας. Ήταν συγκλητικός και όλοι τον θαύμαζαν για την ευγένεια του χαρακτήρους, την σοφία και την πραότητά του. Βρισκόταν στην Κωνσταντινούπολη όταν ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, αρχιεπίσκοπος τότε της πόλεως, παραιτήθηκε του αξιώματός του και ανέθεσε στους 150 πατέρες που είχαν συναθρηστεί για την Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδο το 381 την ευθύνη να βρουν το διάδοχό του. Καθώς έπρεπε να επιστρέψει στην Ταρσό, ο Νεκτάριος επισκέφθηκε τον επίσκοπό του Διόδωρο, ο οποίος συμμετείχε στην Σύνοδο, για να ρωτήσει μήπως είχε κάποιο μήνυμα για τον αναπληρωτή του εκεί. Συνομιλώντας μαζί του, ο επίσκοπος δέχθηκε θείο φωτισμό και κατάλαβε ότι αυτόν τον άντρα, τον τόσο σοφό και τόσο προσινή, έπρεπε να εκλέξουν για τον επισκοπικό θρόνο της Κωνσταντινουπόλεως. Παρότι ο Νεκτάριος ήταν λαϊκός και, όπως συχνά συνέβαινε τότε, ακόμη κατηχούμενος, ο Διόδωρος μεσολάβησε στον Πατριάρχη Αντιοχίας Άγιο Μελέτιο, που προείδρευε τη Συνόδου ώστε το όνομα του Νεκταρίου να εγγραφεί στον κατάλογο των υποψηφίων που θα υπέβαλαν στον αυτοκράτορα Θεοδόσιο. Διαβάζοντας τα ονόματα, ο αυτοκράτορας στάθηκε με επιμονή στο όνομα του Νεκταρίου, παρότι δεν τον ήξερε παρά μόνον εξ ακοής.
οι πατέρες συγκατένευσαν στην επιλογή του αυτοκράτορος. Ο Νεκτάριος βαπτίστηκε επί τόπου και εν συνεχεία χειροτονήθηκε αρχιεπίσκοπος της βασιλεύουσας, ενώ φορούσε ακόμη τον χιτώνα του νεοφωτίστου. Η πατριαρχία του διήρκεσε 16 χρόνια, κατά τα οποία ο Νεκτάριος διαπείμανε με φρόνηση την εκκλησία του και επεδίωξε να ακολουθήσει το έργο των πατέρων της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου, η οποία ολοκλήρωσε το σύμβολο της πίστεως της Νικαίας, κατεδίκασε τον αιρετικό Μακεδόνιο και τους οπαδούς του, οι οποίοι δεν δέχονταν την θεότητα του Αγίου Πνεύματος, και καθιέρωσε ότι η Νέα Ρώμη Κωνσταντινούπολης έπρεπε να είναι ισότιμη με την Παλαιά Ρώμη. Εκοιμήθη εν ειρήνη στις 27 Σεπτεμβρίου 397 και τον διαδέχθηκε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Η ομολογία πίστεως που απήγγειλε ο Άγιος Νεκτάριος την ημέρα του βαπτίσματός του κατέστη η διατύπωση του συμβόλου της πίστεως της Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως, που ισχύει μέχρι σήμερα. Ο Άγιος Αρσάκιος ήταν αδελφός του Αγίου Νεκταρίου, ο οποίος τον προέτρεψε να αναλάβει τον επισκοπικό θρόνο της Ταρσού. Το 404 εξελέγει πατριάρχης και διαδέχθηκε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Την πραότητα και προσύνειά του συχνά εκμεταλλεύονταν πρόσωπα που ραδιοργούσαν εν ονόματι του. Η σύντομη πατριαρχία του στιγματίστηκε από τις διώξεις των οπαδών του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, οι οποίοι αρνούνταν να τον αναγνωρίσουν και συγκεντρώνονταν σε άλλους τόπους λατρείας αντί για τις επίσημες εκκλησίες. Οι διώξεις αυτές κινήθηκαν από τις αυτοκρατορικές αρχές και όχι από τον Αρσάκιο, που δεν μπορούσε να τις εμποδίσει. Εκοιμήθη εν ειρήνη το 405. Μετά τον θάνατο του Πατριάρχου Αττικού 425, ο θρόνος της Κωνσταντινουπόλεως έμεινε για κάποιο διάστημα σε χειρία, διότι δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν στο πρόσωπο του διαδόχου του. Τέλος, η λαϊκή πίεση οδήγησε στην χειροτονία του Σισινίου, άντρα γνωστού για την ευλάβεια και την αγάπη του για τους πτωχούς. Ο Σισίνιος εκοιμήθη εν ειρήνη 2 χρόνια αργότερα, την 24η Δεκεμβρίου 427, και τον διαδέχθηκε ο Νεστόριος, που σύντομα θα έγινε παντού το δηλητήριο της αιρέσεώς του. Και αυτή η μέρα, 11η Οκτωβρίου, μνήμη του εναγίης πατρόσιμων Φιλοθέου Κοκκίνου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. 14ος αιώνας, Ηράκλεια, Κωνσταντινούπολης. Ο Άγιος Φιλόθεος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη περί το 1300 από μητέρα Εβραία που είχε ασπαστεί την χριστιανική πίστη. Έλαβε λαμπρή μόρφωση κοντά στον διδάσκαλό του Θωμά Μάγιστρο, τον οποίο υπηρετούσε ως μάγειρος για να πληρώνει τα δίδακτρα, και απεδείχθη ταλαντούχος τόσο στη θεολογική σκέψη όσο και στη ρητορική τέχνη. Ασπάστηκε νωρίς
μια πολλά υποσχόμενη σταδιοδρομία και εγκατέλειψε τον κόσμο για να ακολουθήσει την εισάγγελο πολιτεία των μοναχών, αρχικά στο όρο Σινά και κατόπιν στο Άγιον Όρος, στη Μονή της Μεγίστης Λαύρας. Την εποχή εκείνη, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς αγωνιζόταν εν δόξους ενάντια σε όσους συκοφαντούσαν τους ησυχαστές και υποτιμούσαν την ορθόδοξη θεολογία της ακτής του χάριτος. Ο Φιλόθεος έγινε ένθερμος οπαδός του και υπέγραψε μαζί με 19 άλλους διακεκριμένους αγιορείτες πατέρες τον περίφημο αγιορητικό τόμο που συνέταξε ο Άγιος Γρηγόριος. Το έργο αυτό, με τρόπο σαφέστατο και αδιαμφισβήτητο, αναφερόταν στην πραγματική διάκριση μεταξύ της αμέθεκτης ουσίας του Θεού και των μεθεκτών και ακτίστων ενεργειών, οι οποίες καθιστούν τους Αγίους κοινωνούς του Θείου Φωτός, που έλαμψε αισθητά στους τρεις Αποστόλους επί του όρους Θαβόρ την ημέρα της μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού. Ο Φιλόθεος χειροτονήθηκε πρεσβύτερος στο Άγιον Όρος. Έμεινε μερικά χρόνια στη Θεσσαλονίκη ως ηγούμενος της Μονής Φιλοκάλου και μετά εκλήθη πάλι στον Άθο για να διευθύνει την Μεγίστη Λαύρα. Σε ένδειξη ευγνωμοσύνης για τον ρόλο που διαδραμάτισε στην ησυχαστική έρηδα, ο Πατριάρχης Ισίδωρος τον κατέστησε Μητροπολίτη Ηρακλίας της Θράκης 1347. Ο Φιλόθεος, ωστόσο, δεν εγκατέλειψε την Κωνσταντινούπολη για να μπορεί να συνεχίσει τον δογματικό του αγώνα. Ως εκ τούτου, συμμετείχε στην Ησυχαστική Σύνοδο του 1351 και συνέταξε τα πρακτικά της. Κατά τη διάρκεια της απουσίας του, η πόλη της Ηρακλίας έπεσε θύμα του ανταγωνισμού μεταξύ Ενετών και Γενοατών και μόνον χάρη στην παρέμβαση του Φιλοθέου απελευθερώθηκε ένας μεγάλος αριθμός κατοίκων που οι Γενοάτες είχαν ρίξει στις φυλακές. Το 1354, όταν ανέλαβε την εξουσία ο Ματθαίος Κατακουζινός, γιος του Ιωάννη Κατακουζινού, ο Πατριάρχης Άγιος Κάλιστος Πρώτος παραιτήθηκε το αξιώματός του και διάδοχός του ορίστηκε ο Φιλόθεος λόγω της συνέσεως και του ορθοδόξου φρονήματός του. Δεν έμεινε όμως στο αξίωμα παρά μόνο ένα χρόνο, διότι μετά την άνοδο στον θρόνο του Ιωάννη Πέμπτου Παλαιολόγου και την παραίτηση του Ιωάννη Έκτου, εκθρονίστηκε. Την θέση του ξαναπήρε ο Κάλιστος και ο Φιλόθεος επανέκαμψε στην Ηράκλεια. Όταν 10 χρόνια αργότερα εκοιμήθη ο